0: Λοιπόν, ο Ιταλός, παρόλο που θα είναι στενοχωρημένος, που θα είναι τσαντισμένος, πήγαιναν οι δημοσιογράφοι, τι πώς είναι στο παιχνίδι, πώς έκανε, απαντούσε. Εδώ εμείς έρχονταν γάνας και κάναμε έτσι με το χέρι.
1: Το μικρόφωνο, ναι, εντάξει. Επαγγελματική προσέγγιση.
0: Δηλαδή, μπράβο. Και δηλαδή, θέλω να πω και ότι η συμπεριφορά αντιμετώπισης των δημοσιογράφων και γενικά η εικόνα σου, μιλάω εκτός αγωνιστικού χώρου. Έτσι, όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, πρέπει να είναι ιδέουσα.
1: Πρέπει να σέβεσαι και τον περιβάλλον, 100%.
0: Πρέπει να σέβεσαι τον εαυτό σου. Αν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, δεν θα σεβαστείς κανέναν. Στο πώς θα φας, πώς θα μιλήσεις, πού θα πας, παίζουν ρόλο όλα. Δυστυχώς παίζουν ρόλο.
1: Και από τον Νικολό Νικολό που φώναζαν οι φίλαθλοι της Αβελίνο και τη χρονιά εκείνη.
0: Ναι, μου δώσανε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ο δήμαρχος λοιπόν, ο σύνταγμα.
1: Ο σύνταγμα, μπράβο.
0: Ναι, μου έδωσε το κλειδί της πόλης. Ναι. Με έκανε δηλαδή δημότη στο Αβελίνο. Βγάλανε παγωτό.
1: Έχει ξαναπαεί.
0: Όχι, από δεν έχω ξαναπαεί.
1: Όχι,
0: Κρατώ όμως επαφή με κάποια παιδιά που.
1: Και γυρίζει στο Πανιούνιο.
0: Γυρίζω στον Πανιούνιο.
1: Γιατί στον Πανιούνιο. Όχι, δεν το λέω υποτιμητικά.
0: Όχι. Το Πανιούνιο είναι μεγάλο.
1: Καλά, χαίρομαι πολύ.
0: Όταν έφυγα λοιπόν, είχα κάνει ένα χαρτί με τον Ταϊφά, το οποίο έλεγε ότι όταν θα γυρίσω στην Ελλάδα, το πρώτο λόγο θα έχει ο Ολυμπιακός. Αν δεν με θέλει ο Ολυμπιακός, θα πάω σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα εκτός από τον Πανιούνιο.
1: Εκτός από τον Πανιούνιο.
0: Και τότε ο Ολυμπιακός είχε τον Κοσκοτά.
1: Ναι. Τότε. Σωστό. 88.
0: Και πήγα, ναι, βέβαια, και μου λέει 7, κάνουμε ένα νέο, κάνα πρόβλημα. Θα πάω που θέλω.
1: Και πήγε στο Πανιούνιο.
0: Όχι. Με προσεγγίζει η ΑΕΚ.
1: Δεν ήταν στη ρήτρα η ΑΕΚ. Στο Παναθηναϊκό είχε πει ο Ταϊφάς να μου πας.
0: Με βρίσκει ο Γιδόπουλος ο Στράτος. Είχε κάτι μαγαζιά εκεί που είναι το δημαρχείο της Βούλας. Πάω εκεί λοιπόν και έρχεται. Μου λέει: κοίταξε να δεις. Θα σε πάρω στην ΑΕΚ. Μου λέει: θα φέρουμε τον Μπάγεβιτς προπονητή. Θα φέρουμε τον Οκόσκι. Μου λέει: θα φέρουμε καλούς παίκτες. Θα πάρουμε τον Βετάρχο κτλ. Καζόσα μου λέει 50 εκατομμύρια δραχμές. Εντάξει, λέω. Δεν ξέρω τώρα, ο Κοσκοτάς το μάθα αυτό. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: κοίταξε, θα δει, θα κάνει, δεν πειράζει, μου πει εσύ που θα πάω εγώ. Δεν γίνεται. Ξέρεις, πέσανε οι φίλοι μου, πα στην Νέα, αυτά. Το σκέφτηκα, έλεγα: πού να πάω, τι παλέμαχο θα είμαι, θα είμαι του Ολυμπιακού, του Πανιουνίου, τη ΑΕΚ, τριών ειδών ομάδε. Τι παλέμαχο, ξέρεις, σκέφτομαι και κάτι τέτοια. Παίρνω από τον Πανιούνιο. Ο Πανίλος είχε ένα πρόβλημα με τον Μουβεσιάν τότε.
1: Μουβεσιάν. Αβραάμ Μουβεσιάν.
0: Μπράβο.
1: Ανακατεύθυνε.
0: Παίρνει τηλέφωνο ο Βίκτορας ο Θεοφιλόπουλος.
1: Ο Βίκτορας, ναι. Βίκτορα, ναι. Δεν μπορεί να πει.
0: Καλό παιδί, ήταν τότε γενικός αρχηγός. Έλα αυτό, έλα ένα ρεμάνι, να πάμε εκεί. Πανιούνιος, πρώτη ομάδα κτλ. Τέλος πάντων, με πείθουν. Είχα ραντεβού με τον Αγιδόπουλο, με τα λεφτά. Να πάμε από ένα σου λέω.
1: Τα έχετε λεφτά μαζί ο Γιδόπουλος.
0: Ναι, τα έχετε σε σακούλα μέσα. Μου λένε τον Πανιό, όχι, όχι, μου λένε τον ειδοποιήσει. Τον παίρνει. Τότε δεν πήγαν κινητά. Του λέει καλά. Τον παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα του στο μαγαζί, ψάθερα έτσι. Και του λέει καλά, εσύ περιμένει τον Αναστόπουλο. Υπέγραψε τον στο Πανιό. Έτσι έγινε.
1: Σου ξαναμίλησε ο Γιδόπουλος.
0: Ναι, εντάξει, είναι καλό παιδί.
1: Και μετά γυρίζει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Άλλη μια τριετία.
0: Ήθελα. Αυτή ήταν η πρώτη,
1: επιστροφή, ναι.
0: Λοιπόν, ήθελα να κλείσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό. Ναι. Ξαναμπήκα μέσα, ξανάπαιξα, έκανα τα γκολ και τα λοιπά. Τη δεύτερη φορά που ήρθα, έχει έρθει ο Μπλαχίν.
1: Και ενώ είχε προηγηθεί μια σεζόν στον Ιωνικό.
0: Όχι, ήταν μετά αυτή.
1: Μετά, ναι.
0: Μετά.
1: Σωστά. 89-92 είναι η επιστροφή πρώτη, μπράβο. Ιωνικός,
0: ναι.
1: Και μια σεζόν μετά η τελευταία.
0: Μισή.
1: Ναι, μισή.
0: Το 93. Το Δεκέμβριο σταμάτησα.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε μπει ήδη ο Κοκάλης,
1: ναι, ναι,
0: στον Ολυμπιακό. Μέσω του μπάσκετ. Από το 91.
1: Από το 91.
0: Πήρε το Ξανθό. Και, το 91.
1: Πήρε το Ξανθό.
0: Ναι. Γυρνάω λοιπόν και είναι προπονητής το καλοκαίρι. Τον είχε φέρει ένας Κύπριος, ένας Χριστάκης, μια ιστορία. Χριστάκης λέγονταν, μια ιστορία. Ο Μπλαχίν. Λοιπόν, φέρνει τον Μπλαχίν, Σαλιαρίς πρόεδρος. Πώς πείθει, τους κάνει, γράνει κτλ. Και φέρνει τα τρία μήνα.
1: Τους τρεις, τα τρία μήνα.
0: Τα μήνα. Τον Προτάσο, τον Λιθοτσέκο και τον Σάβιτσα.
1: Και τον Σάβιτσα.
0: Τώρα, αυτή ήταν. Ο Προτάσο, εντάξει, παιχταράζει το συζητάμε. Ο Λιθοτσέκο παιχταράζει και αυτό. Αλλά άξι, ο Προτάσο με του Αστρακόλου γιατί είχε προβλήματα. Πίνανε κιόλα, μπύρε και. Τέτοια. Έβαζε αυτού. Εγώ λοιπόν ερχόμουν από τον πάγκο. και ξελάσσουμε τον Ολυμπιακό. Και ξέρεις, χαριτολογώντας μια μέρα, λέω, τους λέω τελικά τα μύτη ήταν αντακώτες.
1: Η περιβόητη άντρακα τα μύτη ήταν αντακώτες.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελειώνει το Δεκέμβρη η καριέρα στον Ολυμπιακό. Σκληρή.
0: Μου λέει λοιπόν ο Κόκαλης, μου λέει να σταματήσει και θα πάω. Του λέω βεβαίως. Απλά του λέω θα ήθελα να πάω έξω μου, έξω. Στην Ιταλία του λέω να παρακολουθήσω προπονήσεις. Τότε στη Μίλαν ήταν ο Καπέλο.
1: Ο Καπέλο.
0: Με τον οποίο μαζί με τον Αντίνο Καρπετόπουλο είχαμε πάει. Ήταν ο τελικός. Έτσι, αν θυμάσαι, με την Μπαρσελόνα.
1: Με την Μπαρσελόνα.
0: Είχαμε πάει λοιπόν και τον είχαμε βρει. Και του λέω: Μανασόπουλος με θυμήθηκε. Και μου λέει: Δεν στείλε ένα φάξ. Μου λέει: Θα έρθεις και τα λοιπά. Μου λέει: Βεβαίως. Αλλά έφυγε ο Πέτροβιτς.
1: Ο Πέτροβιτς, ο Σέρβος.
0: Που ήταν στον ΠΑΟ. Ο Αλεξάνδρου Πέτροβιτς.
1: Που είχε πάρει με τον Ερυθρό Αστέρα το Champions League.
0: Μπράβο. Φεύγει λοιπόν ο Πέτροβιτς και έρχεται το Πολυχρονίου. Και μου λέει λοιπόν ο Κόκαλης, κάτσε μου λέει το αυτό με το Πολυχρονίου.
1: Να είσαι βοηθός.
0: Κάθομαι λοιπόν με το Πολυχρονίου, φεύγει ο Πολυχρονίου, έρχεται ο Αλέφαντος, κάθομαι, φεύγει ο Αλέφαντος, έρχεται και ο Λίμπερς, κάθομαι και με το Λίμπερς και φεύγω. Όλη αυτή η διαδικασία ήταν 1,5 χρόνο. Και μετά έφυγα να πάω 6 μήνες στην Ιταλία, στο Μιλανέλο.
1: Στο
0: Μιλανέλο έκατσα 2 μήνες στον Καπέλο, έφυγα μετά, πήγα στον Έριξον. Στον Σβεν Έριξον, που με θυμόταν από τον Πανιούνιο και με την Μπενφίκα που παίξαμε. Στον Πολιάσκο στη Σαμπτόρια που ήταν. Στο Σκάλα πήγα στην Πάρμα. Όλο λοιπόν αυτό το... αυτή η ενημέρωση μου στήχησε σε μένα και χρήμα και χρόνο. Έκανα 6 μήνες. Και μετά άρχισα να κάνω τον προπονητή πηγαίνοντας στον Πανεπιστημιακό.
1: Η πρώτη ομάδα που ανέλαβες.
0: Ναι.
1: Μια παρένθεση. Πρωτού πάμε στον προπονητή Λίκη. Είναι η ιστορία της εθνικής ομάδας, όπου πραγματικά είναι πολύ σημαντική, γιατί σε παρόν στην πρώτη συμμετοχή μας σε μεγάλη διοργάνωση που χρειάστηκε να περάσουν 14 χρόνια για να ξαναπάμε στο Μουντιάλ του 1994.
0: Και έκανε ο άνθρωπος ο οποίος
1: έβαλε το μοναδικό γκολ που βάλαμε εκείνο
0: ένα.
1: Που...
0: Και τι μου έκανε ο Παναγούλιας εκεί. Τι μου έκανε ο Παναγούλιας εκεί. Παίζουμε τελευταίο παιχνίδι, στο προηγούμενο παίζαμε με τη Τσεχοσλοβακία. Προηγούνται 1-0 με το πιο γρήγορο γκολ του Πανέγκα. Στο σκαυτό, στον πενάλτι. Ισοφαρίζω 1-1 και τελικά χάνουμε 3-1. Το επόμενο παιχνίδι λοιπόν ήταν στο Τωρίνο με τη Γερμανία.
1: Στο Τωρίνο με τη Γερμανία.
0: Στο ξενοδοχείο λέει: Παίζει έξω δεξιά ο Αναστόπουλος. Έτσι μιλάει ο Παναγούλης. Έξω δεξιά ο Αναστόπουλος. Σέντερφορ θα παίξει ο Γαλάκος και έξω αριστερά θα παίξει ο Μαύρος. Εντάξει, εντάξει. Πάμε στο γήπεδο και έρχεται και μου λέει: Μην αλλάξει, μου λέει: Θα παίξει ο Λιβαδινός. Μου κάνει και αυτό το χουνέρι. Άστιλα.
1: Μια και το φέρνει η κουβέντα. Ποιο προπονητή εδώ στην Ελλάδα σε διαχειρίστηκε, δεν θα πω ποιο ήταν ο καλύτερο, διαχειρίστηκε καλύτερα, όχι επειδή σε βόλευε,
0: ναι,
1: αλλά σου βγάλε τον καλύτερο εαυτό σου, διαχειρίστηκε καλύτερα το ταλέντο σου. Αλλά, αν θε να μου πει ο Γκόρσκι ή ο.
0: Όχι, όχι, εντάξει, δεν είναι.
1: Ο Λίμπρεξ ή όποιον και ανήκε. Έλληνα ξένο.
0: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εγωιστικό. Είναι πραγματικό. Δεν, εντάξει, με όλους τους προπονητές καλά τα είχα.
1: Εσύ κουλεύαζες.
0: Εντάξει, δεν είναι, απλά ήταν ορισμένοι οι οποίοι σε καταλάβαιναν. Όταν το 1983-84 είχαμε το χέρι.
1: Το χέρι, Χάινς χέρι.
0: Λοιπόν, δεν πήγαινε καλά. Λοιπόν, και δεν πήγαινε καλά και με φωνάζει μια μέρα ο Νταϊφάς. Μου λέει τι γίνεται, μου λέει δεν πάμε, δεν κάνουμε. Του λέω, καλός προπονητής είναι, του λέω, αλλά δεν ξέρω τι λέω, κάτι δεν πάει καλά. Και ποιο να πάρουμε, μου λέει. Του λέω, άκουσε, θες να μ' ακούσει, λέω. Ναι, ναι. Του λέω, πάρουν τον Αλεφάντο.
1: Ναι, τσίνησε
0: λίγο.
1: Τσίνησε ο Ντέφας.
0: Πάρουν τον Αλεφάντο, του λέω. Άκουσε με, του λέω. Τώρα αυτός στο μυαλό του, σου λέει, άμα πάρουμε τον Αλεφάντο, ο Αναστόπουλος.
1: Θα του κάνει ό,τι θέλει.
0: Όχι, όχι. Θα παίξει.
1: Θα παίξει.
0: Ακόμη.
1: Ακόμη.
0: Η ερώτησή σου λοιπόν, η απάντησή μου είναι η εξής. Ήρθε ο Αλεφάντος, τελικά πήρε τον Αλεφάντο και εγώ έπεσα σε γκίνια. Και να μου λέει τώρα βρήκες ο γνωστός.
1: Το μύριζόσουν τον κόλ.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι η εξής. Μετά τα τόσα χρόνια εμπειρίας έχω καταλήξει ο εξής. Ότι ο γκολτζής γεννιέται.
1: Γεννιέται.
0: Δεν μπορεί να γίνει. Ο γιατρός μπορεί να γίνει, ο δικηγόρος μπορεί να γίνει. Ο γκολτζής δεν μπορεί να γίνει. Αυτά λέω και στους παίκτες. Εγώ μπορώ να σε καθοδηγήσω. μέχρι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αλλά πώς γινόταν το γκολ, δεν μπορεί να σου πει. Δεν υπάρχει προπονητής να σου μάθει το γκολ.
1: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, είναι 159 γκολ, είναι τρομερό στατιστικό στοιχείο. 159 γκολ σε 291 επίσημα μάτς με τον Ολυμπιακό. Είναι παραπάνω από μισό γκολ το μάτς. Θέλω να πω ότι η αναλογία, παιδί μου, ναι, είναι πολύ ψηλή. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο χάρισμα που αισθάνεσαι?
0: Το προθέρημά μου.
1: Ναι, ποιο είναι
0: το ταχύτητα.
1: Η ταχύτητα.
0: Και ότι χωνόμουν μέσα σε
1: φάση. Κεφαλίες πώς έπαιρνες που δεν ήσουν ένα πρώτο μποϊ?
0: Πρέπει να υπολογίσεις το time. Την ώρα που έρχεται, ναι, την μπάλα, γιατί έχω βάλει πολλά γκολ.
1: Πολλά, ναι.
0: Με κεφαλίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, και σε συμπληγάδες μέσα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, είναι το time. Έτσι, γιατί βλέπεις ψηλούς και δεν μπορούν να προσδιορίσουν το χρόνο που θα επιδείξουν.
1: Σωστό. Τα ψαλίδια τα καλλιέργησες εσύ? Έτυχε μια φορά να το κάνεις και λες ότι μπορώ να το κάνω συχνά?
0: Όχι.
1: Δηλαδή, μερικά το ρότερα γκολ που βαλύνει τα ψαλίδια.
0: Ναι, τα ψαλίδια, ναι, ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι τα ψαλίδια είναι απόφαση στιγμιαία. Στου κλάσμα δευτερολέπτου. Δηλαδή, το πρώτο ψαλίδι που έκανα ήταν με τον ΠΑΟΚ προς τη θύρα 7. Έτσι, την ώρα που βλέπω λοιπόν, εγώ είμαι εδώ και έρχεται η μπάλα εδώ από την κεφαλιά του Μητρόπουλου και το τέρμα μου με πίσω. Σκέφτηκα λοιπόν αστραπιαία ότι εκείνη τη στιγμή για να γίνει γκολ ένα τρόπο υπήρχε. Να κάνεις ψαλίδι.
1: Έκανε άλλος ψαλίδια εκείνη την εποχή?
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα έκανε.
0: Οι παλιοί λέγανε.
1: Ναι,
0: έτσι, ο Ηλίας ο Εφαντής, ότι κάνανε. Ναι. Αλλά μεγάλοι τότε δεν υπήρχαν και τηλεοράσεις που υπάρχουν
1: σωστό,
0: τώρα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Άμα θέλει ένας να δει ένα δικό ψαλίδι ενός άλλου παιδιού του, Αλεξάνδρεια, ας πούμε, και που ο Άλεκος και αυτός έκανε ψαλίδια, μπορεί να τα δει.
1: Σωστά. Μιας και το φέρνει η κουβέντα. Είδες Ιβρίδιο Αναστόπουλου από τότε που σταμάτησες?
0: Ναι, το Χούτο.
1: Ο Χούτος, τι λες τώρα.
0: Ο οποίος είχε, ξέρεις, ήταν και αυτός.
1: Κοντός. Κοντός.
0: Εντάξει, ναι,
1: δεν ήταν ψηλός, δε παιδί μου.
0: Ναι, δεν ήταν ψηλός. Εντάξει, το κοντός είναι σχετικά
1: σχετικός.
0: Ναι, σχετικά με το Μητρόπουλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα όμως είναι το εξής. Ότι ο Χούτος είχε στοιχεία που είχα και εγώ. Δηλαδή ήταν δυνατό παιδί.
1: Ναι.
0: Είχε ταχύτητα.
1: Ταχύτητα.
0: Έτσι. Χωνόταν μέσα στις φάσεις. Αλλά δυστυχώς είχε ένα τραυματισμό και κάποια άλλα θέματα που
1: δεν του
0: πήγε άδικα. Τώρα όμως βλέπω ο Τσόλης.
1: Ο Τσόλης.
0: Εντάξει, από αυτά τα νέα παιδιά μου αρέσει ο Τσόλης. Ο οποίος είναι δυνατό παιδί, μπαίνει μέσα στις φάσεις, χώνεται.
1: Έχει ένστικτο να έβαλε γκολ χθες.
0: Ναι, ισοφάρισε ένα Αθλητικό.
1: Ισοφάρισε.
0: Ναι, ναι.
1: Από πιο μεγάλο γκολτζή εκείνη τη εποχή θα ήθελε να πάρει ένα στοιχείο που να σε κάνει ακόμα καλύτερο?
0: Του Μίλλερ.
1: Τη εποχή του Γκέρτ Μίλλερ,
0: τρομερός κι αυτός. Ό,τι φάση γινόταν μέσα, γύρναγε ανάποδα.
1: Με τα...
0: Όλο, ό,τι θέλεις.
1: Με τον μπιπ τα έβαζε γκολ, ανάποδα
0: ναι,
1: γυρισμένος.
0: Με δεξί, με αριστερό.
1: Πεσμένος.
0: Ναι. Ναι.
1: Ποιο είναι το πιο, πώς να το πω, το πιο εμβληματικό γκολ που πιστεύεις ότι έχεις βάλει? Είτε γιατί ήταν δύσκολο, είτε γιατί ήταν φαντασμαγορικό, είτε γιατί ήταν κρίσιμο.
0: Με την Εθνική, εναντίον της Ουγγαρίας. Mm. Πιστεύω, και αν θυμάσαι, το θυμάσαι. Επί ένα μήνα ήταν το παπά που έκανε η Αθλητική Κυριακή, έδινε ναι, το πάση αυτό. Πιστεύω ότι ήταν ένα γκολ θεαματικό,
1: θεαματικό
0: και ουσιαστικό, γιατί κερδίσαμε.
1: Σωστά. Άρα είναι 3-1.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ θα σου έλεγα και ποιο είναι το πιο κρίσιμο και το πιο δύσκολο και το πιο θεαματικό. Ναι. Άρα αυτά είναι 3-1.
0: Θεαματικό.
1: Με ποιον αμυντικό Έλληνα ή ξένο είχες κόντρα? Όχι προς τη Βεδεματακωθή. Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Που να δίνατε ωραία μάχη. Εσύ να του ξεφύγεις και αυτός να σε αναχαιτήσει.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Εκείνες τις εποχές καταρχήν, για να πάρει κάρτα ο αμυντικός, έπρεπε ο διαιτητής να δει αιμά. Είναι αυτό. Έτσι, δεν υπήρχαν οι κάρτες. Ναι. Υπήρχαν πολύ σκληροτράχυλοι εκείνης της εποχής. Δηλαδή, να σου πω έναν Τραϊανόπουλο.
1: Στις Σέρες, ναι. Τραϊανόπουλος, ναι. Ναι.
0: Και ο Καρούλια ήταν. Ένα Αλεξάκη ο οποίο έπεσε στα Γιάννενα. Δηλαδή με δυσκόλευε αυτό. Ο Νίκο ο Καρούλια, αλλά ξέρει πάντα σε αθλητικά πλαίσια.
1: Η πιο ωραία ανάμνηση που έχει από τον ποδόσφαιρο, ποια είναι?
0: Η πιο ωραία ανάμνηση έτσι, που ονειρευόμουν και έβλεπα τις ομάδες στην τηλεόραση ή στα γήπεδα κτλ. Ήταν όταν πήγα στον Πανιόνιο το πρώτο μου παιχνίδι.
1: Το πρώτο σου παιχνίδι.
0: Στην Τούμπα.
1: Oh.
0: Στην Τούμπα. Δηλαδή έβλεπα, ξέρεις, στη τηλεόραση τα γκολ, γιατί εκείνες εποχές δεν είχε τα παιχνίδια και πήγαμε την και χάσαμε 3-0 κιόλας.
1: Η πιο σκληρή στιγμή που έχεις ζήσει, που σου έχει αφήσει πληγή, ποια είναι?

0: Νομίζω ότι αυτό θα μας συνοδεύει πάντα. Ήταν αυτό που έγινε με τη θύρα 7.
1: Με τη θύρα 7, ναι.
0: Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί στη θύρα 7 χάθηκε ένας φίλος μου, ο οποίος του είχα δώσει εγώ εισιτήρια. Ναι.
1: Πρώτη φορά τα ακούω αυτό, ναι.
0: Χάρης Ευαγγέλου λεγότανε.
1: Ευαγγέλου.
0: Μαζί με την κοπέλα χάθηκε. Του είχα δώσει 8 ηρθυμημένα τότε.
1: Ηρθυμημένα, ναι, ναι.
0: Και 2 κοινά. Και έδωσε τα ηρθυμημένα.
1: Και κράτησε τα κοινά. Και κράτησε τα κοινά.
0: Αυτό ήταν το πιο μελανό. Έτσι, μετά από θρίαμβο και τα λοιπά, να έχει κερδίσει, να έχει κάνει και να μην ξέρει τι έχει γίνει κατά.
1: Την καλύτερη χημεία με το Μητρόπουλο την είχε. Ποιο ήξερε δηλαδή να σε βρίσκει, πού ήθελε την μπάλα, όχι, πότε την ήθελε και πώ την ήθελε.
0: Ο Τάσο έπαιζε σεντρεφόρ, έτσι τότε. Και υπήρχε αυτή η χημεία όσον αφορά τι τοποθετήσει του όταν έπαιρνε τι κεφαλιέ.
1: Εκτό από την ιστορία με τον Γιδόπουλο, υπήρξε άλλη στιγμή συγκυρία, περίσταση που να σε ζήτησε ή να ένιωσες ότι θα μπορούσες να πας στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό.
0: Στον Παναθηναϊκό. Όταν συμπλήρωσα πενταετία.
1: Στην πενταετία. Ναι.
0: Υπήρχε. Ή τότε ο Αχιλλέας ο Μακρόπουλος, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως.
0: Έτσι. Αυτός με πλησίασε, αλλά του λέω δεν με ευχαριστώ, αλλά εγώ δεν πρόκειται να φύγω, του λέω, από Ολυμπιακό, θα μείνω στον Ολυμπιακό. Και όταν πρώτο ξεκίνησα, ήταν ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος,
1: ναι,
0: ο αείμνηστος, στον Παναθηναϊκό.
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Τότε τι γινότανε, έπρεπε να πάρεις έναν από την Α' Εθνική, έναν από τη Β' Εθνική και έναν εραστέχνη. Ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος διάλεξε τον Βάγκη γιατί...
1: Το Θέμη, το ναι. Θέμη, το Βάγκη. Πω...
0: Και αυτός καλός παίκτης, καλός. Αλλά...
1: Τεχνίτης, βιρτουόζος.
0: Ναι, ναι, βιρτουόζος.
1: Χαμένος πήγε.
0: Σε, εδώ δηλαδή μπορούσε να σε τριπλάρει για
1: πάντα. Ο Μαραντόνα είναι ο μεγαλύτερος παίκτης στην ιστορία.
0: Δεν ξαναβγήκε ο παίκτης.
1: Δεν ξαναβγήκε.
0: Εντάξει, τον Πελέ δεν τον προλάβαμε. Ναι. Ο Κρόφ ήταν παιχταράς. Αλλά Μαραντόνα, τα γκολ τα οποία έχει κάνει στην Ιταλία και δεν τα δείχνε.
1: Παίξατε.
0: Βέβαια.
1: Στο Νάπολι Αβελίνο.
0: Νάπολι Αβελίνο και Αβελίνο Νάπολι.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν με τον Αλεμάο. Συγγνώμη, με τον Γκαρέκα.
1: Με τον Γκαρέκα.
0: Καρναβάλε. Ο Μπάνι. Ο Φεράρα. Εκείνη τη χρονιά πήρε το πρωτάθλημα.
1: Πήρε το πρωτάθλημα. Σωστά.
0: Έτσι, μιλάμε,
1: που έκανε Μητρόπολη, ναι, μια Καρέκα, πόλη του Νότου. Ναι. Αυτό το διανόμιο.
0: Καρέκα, μέσα Αντενάπολη, παχτάραδε.
1: Σωστό.
0: Μπάνι.
1: Από του τωρινού, ποιο είναι ο μεγαλύτερο. Στη σύγχρονη εποχή. Ποιο είναι ο νούμερο ένα.
0: Ο Μέση.
1: Ο Μέση. Άρα και ο εκεί Μέση λες.
0: Ναι. Ο Μέση. Τώρα, σε, γενικά, σαν γκολτζίδες όμως, μου αρέσει πάρα πολύ ο Κέιν.
1: Έτσι. Ο Χάρη Κέιν. Ο Αναστόπουλος, ο παίκτης. Και δεν το λέω πάλι για να σε απολαγεύσω. Κουβάλισε στις προπονητικές δουλειές το μύθο και τον εγωισμό και την καριέρα που έκανε.
0: Αυτά είναι...
1: Δηλαδή σου τύχε ποτέ να δεις, ρε παιδί μου.
0: Είναι οδηγός.
1: Είναι οδηγός.
0: Για μένα. Για μένα.
1: Ναι.
0: Έχω χάσει δουλειές γιατί σε μια ομάδα δεν θέλω να πω την ομάδα, δεν θέλω ένα συνεργάτη μου. Έτσι. Πάντα προσπαθούσα να μεταφέρω πράγματα τα οποία τα έβλεπα στο εσωτερικό, πώς λειτουργεί μια ομάδα. Σε κάποιους δεν άρεσε αυτό και σου λέγανε παραξενιά. Τι είναι παραξενιά, να μέσα στο πρόγραμμα της ομάδας ότι πρέπει να είναι ο παίχτης ή πρέπει να είναι οι παίχτες το επιτελείο, τι θα
1: και όχι...
0: Λοιπόν, τους συνοδούς θα μου φέρεις μέσα. Υπάρχει ομάδα στον κόσμο, σήμερα παίρνει τους συνοδούς, άλλο πούλμα. Με άλλο πούλμα έρχονται.
1: Σωστό, σωστό. Είχε κουβεντιάσει μπάσκετο ποδοσφαιρικά με τον Ξανθό.
0: Είχε τρελαθεί με τις γνώσεις. Πηγαίναμε στον Μπαρμπουνάκι στην Γλυφάδα.
1: Στον Μπαρμπουνάκι στην
0: Γλυφάδα.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Αφού λέγαμε λοιπόν Φιλίππου. Έτσι.
1: Ναι, Φιλίππου Νίκο, ναι.
0: Ναι. Έκλεινε το μαγαζί και καθόμαστε στην πόρτα. Ναι, στην πόρτα.
1: Το Πόβολ.
0: Ναι, ναι. Και κουβεντιάζαμε.
1: Κουβεντιάζαμε.
0: Ναι. Και λέγαμε. Πού τα ξέρει αυτό. Του έλεγα, δηλαδή διάφορα και, από, τα οποία αφορούσαν και αυτό. Επίσης, όταν ήμουν στην Κέρκυρα, και μου έκανε την πρόταση ο Ολυμπιακός να πάω, μίλησα με τον Ξανθό στο τηλέφωνο. Κοίτα να δεις, αν δεν υπογράψει συμβόλαιο, δεν θα πας, μου κάνε.
1: Πότε είναι η μυθική απάντησή σου, που δεν είναι αστικός μύθος, είναι αλήθεια ότι εγώ πρόεδρε δεν έρχομαι για 5 μάτς.
0: Όχι,
1: στον
0: Κοκαλί. Τα μάτς ήταν 5, ήταν 7.
1: Ήταν 7.
0: Δεν έγινε ποτέ αυτή η.
1: Α, δεν έγινε.
0: Αυτό.
1: Γιατί κυκλοφορεί, ρε παιδί
0: αυτό,
1: μου.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ότι ναι, ο Αναστόπουλος είχε το θάρρος να πει στον Κόκαλη πρόεδρε, εγώ δεν έρχομαι για 7 μάτς.
0: Ποιος, καταρχήν, τα παιχνίδια ήταν 7. Στην Κέρκυρα είχε πάρει το πρωτάθλημα Κέρκυρα.

0: το οποίο πάλι οι συναδελφοί σου έχουν κοντινή μνήμη. Λοιπόν, μου λέει ένα Ολυμπιακό, του λέω πρόεδρε, όταν ξεκίνησα.
1: Εντάξει, για το άγχο του κούκαλη κιόλα για το 7ο, ήταν η περιβόητη ψύχωση για, ναι, το, για το 7ο σειρά.
0: Αυτά ήταν το 2004 που, ναι, θα μπαινε το καλοκαίρι στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου λέει, κοιτάξτε να δει, μου λέει, να έρθει σε αυτά, πάμε το ποτάμι. Του λέω, συμφωνούμε, του λέω. Το συζητάμε. Το όνειρό μου, του λέω. Τρέχοντα άφω. Σάβα Σοδωρίδη, ο Γιώργο Ογλού, ο Κουντούρη, ο Μιχάλης, συμβούλιο αυτό, ακρόαση. Να έρθει σε αυτά και τα λοιπά. Του λέω, κοιτάξτε να δει. Εντάξει, μπορεί να μην το πάρουμε, του λέω, το πρωτάθλημα. Άφησε με να ξεκινήσω. Και αν δεν πάμε καλά, θα φύγω. Γιατί σε άλλους έχεις δώσει.
1: Πίστοση φοβερή.
0: Έχεις δώσει, του λέω, την πίστοση χρόνου αυτήν, χωρίς να έχουν το δικό μου προπονητικό background. Γιατί εγώ είχα ήδη ανεβάσει δύο ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πήγαινα για την τρίτη. Όχι, δεν γίνεται, ξέρεις, κουβέντα στην κουβέντα. Αλλά μου λέει, και έτσι έγινε. Ούτε ποτέ, γιατί είχαν, λέγανε τότε,
1: ναι, λέγανε,
0: ότι ζήτησα και συμβόλαια. Τι είπε, πάμε στι ομάδε και ζητάμε στου Ολυμπιακού. Του λέω, δεν θέλω συμβόλαια, ότι θα, χρήματα θα τα κανονίσει. Μα είναι άτομο, μου λέει, Ρενικό, προπονητή Ολυμπιακού, θα έχει συμβόλαια, τα κανονίσει εσύ. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Είσαι αγαπησιάρης, είσαι. Δεν ξέρω ποια άλλη λέξη μπορώ να χρησιμοποιήσω. Υπάρχουν 5-6 ομάδε που έχει πάει 2 και 3 φορέ.
0: Πόσε?
1: 5-6 ομάδε.
0: 3-4.
1: Περίμενε. Είναι τα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Είναι ο Άρης.
0: Γιάννενα,
1: είναι ο Όφη.
0: 7.
1: Η Κέρκυρα.
0: Η Κέρκυρα.
1: Η Καλαμάτα.
0: Η Καλαμάτα, ναι. Εντάξει, Καλαμάτα είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο.
1: Πας και ξαναγυρίζεις, μα είτε πήγε καλά η ομάδα, είτε τσακώθηκες, είτε πήγε χάλια, ναι, είτε ήσουν,
0: ναι, γιατί ηρεμούς. Ναι, διότι διαπιστώνουν,
1: ναι,
0: ότι αυτά που έλεγα τότε,
1: τότε
0: τα βρήκαν στην πορεία.
1: Αυτό
0: και είχαν ισχύ. Γι' αυτό και με ξαναπέρνανε. Αν ήμουν κάτι άλλο, μια συνηθισμένη λέξη για να μην την πούμε, δεν θα με περνάνε.
1: Σωστό.
0: Σε όλες τις ομάδες που έχω πάει από 3 φορές και πάνω.
1: Από ποια ομάδα, τώρα δεν ξέρω αν θες να μαρτυρήσεις.
0: Πες μου.
1: Δεν θα ξαναπέρναγες που λέει η έκφραση ούτε με αεροπλάνο από πάνω.
0: Κοίταξε, δεν είναι στο παρόλο που στον Ατρόμητο. Εντάξει, ο Σπανός, ναι, ήταν κύριος με κάπα κεφαλαίο. Απλά δεν την έβρισκα με όλο και έτσι το περιβάλλον,
1: το περιβάλλον
0: αυτό. Ναι. Όχι για κανένα λόγο, απλά δεν την έβρισκα.
1: Με ποια δέθηκες περισσότερο?
0: Σίγουρα με την Καλαμάτα.
1: Με την Καλαμάτα.
0: Έτσι. Σίγουρα με τα Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα με τον Όφη. Έτσι. Και σίγουρα με τον Άρη. Γιατί, ναι, σε αυτές τις ομάδες μας ένωναν πολλά πράγματα πλην του οικονομικού. Γιατί δεν υπήρχε μαντήλι για κλάψιμο. Ξέρω την Καλαμάτα, έτσι, με την παρουσία του Πράσα.
1: Ήταν δύσκολη η συνεργασία με τον Κούγια.
0: Σίγουρα, με τον Κούγια 2 φορές πήγα.
1: 2 φορές, ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Σίγουρα. Γιατί ο Κούγιας είναι ένας άνθρωπος, γνωριζόμαστε, Βασίλη, πάνω από 40 χρόνια και μάλιστα ήταν δικηγόρος μου όταν, το θυμάσαι, έναν ονόματι Γούκο.
1: Το Γούκο, τι λες τώρα, εννοείται ποτέ. Θα γίνανε.
0: Αυτός,
1: θα,
0: μπράβο.
1: Θα
0: γίνανε. Βγήκε ο λοιπόν ένας δημοσιογράφος και έγραφε ότι εγώ και ο Μητρόπουλος
1: δανείσαμε δώσει
0: λεφτά με το Γούκο και κάτι τέτοια. Και του κάναμε μήνυση με τον Τζαρούχα. Ο Τζαρούχα το γράψε.
1: Τον Κώστα, τον Τζαρούχα.
0: Τον Κώστα. Λοιπόν, καλή του ώρα. Μετά γίναμε και φίλοι όλα. Λοιπόν, ήταν δύσκολο γιατί πίστευε ότι τα ήξερε όλα. Τα ήξερε όλα. Πάντα σαν τον Αλέφαντο. Δηλαδή, έβλεπε το παιχνίδι, αν θα παίξει ο Σκουντή, αν έπαιζε ο Σκουντή, θα κέρδισε. Πες το, αυτό που θέλεις να πεις την εντεκάδα πριν το παιχνίδι. Και αν βγει, έχεις κερδίσει. Άμα δεις το παιχνίδι και μου λες θα γίνουν αυτά οι αλλάγες, δεν το δέχομαι εγώ.
1: Λοιπόν, δεν χορταίνω να σε ακούω και, ναι, δεν χορταίνω να κάνω ερωτήσεις, αλλά επειδή, ναι, όλα έχουν ένα τέλος.
0: Σίγουρα.
1: Έχω 3-4 πράγματα στο τσοκόμο. Το ένα, ναι, είναι, ποιο είναι το λάθος για το οποίο μετάνιωσες, που αν ξαναγινώσουν 20 χρόνων δεν το κάνεις. Που σε στοιχιώνει,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ, που σε ακολουθεί. Ναι.
0: Θα ακούγα το συγχωρημένο τον πατέρα μου να πάω στο σχολείο. Ναι.
1: Αλήθεια,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Νίκος,
0: ναι,
1: Αναστόπουλος.
0: Ναι.
1: Ο θρύλος του ελληνικού,
0: ναι,
1: ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Σόφι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί όλο κοπάνα έκανα. Η μάνα μου συγχωρεμένη με πήγαινε, τα θυμάστε τα φροντιστήρια σκατζάκι στα αγγλικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, με πήγαινε στα αγγλικά, από τη μία πόρτα με έβαζε, από την άλλη έφυγα για να πάω απ' έξω μπάλα. Που όμως, όπως είπαμε, όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, ναι, θα πας και διετέλεσα και αρχηγός της εθνικής ομάδας, τι θα λέμε, Βασίλη μετέφρασε.
1: Ναι.
0: Αυτό, σε αυτό έχω βάλει πολύ λάθος στον εαυτό μου.
1: Θα έκανα και δεύτερη ερώτηση, αλλά μου απάντησε με την πρώτη και με σόκαρες. Εάν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, δεν υπήρχε μπάλα, δεν ήσουν καλός
0: σχεδιαστής θα ήμουν.
1: Έλα, αυτό που λέει. Κατάλαβα. Designer.
0: Πώς?
1: Designer.
0: Πήγαινε, καταρχήν, έχω άλλη. Επειδή λοιπόν ο πατέρας μου, για να με αφήσει να πηγαίνω για μπάλα, είχα δάξει 10 σχολές. Πήγα στην Άχτο, που ήταν σχεδιαστών.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγα στη Βιτανίδιο. Μηχανολόγος εργολάβος.
1: Εργολάβος, ναι, ναι.
0: Τι ήταν. Ούτε και θυμάμαι.
1: Πρώτη τελευταία ερώτηση. Άρα μου απάντησε και σε αυτό. Ο
0: σχεδιαστής.
1: Για ποιο πράγμα είσαι περήφανος? Στη μεγάλη καριέρα και μεγάλη σε διάρκεια και μεγάλη σε επιτυχίες και σε αναγνωρισμό.
0: Γιατί ξεκίνησα από τη Δάφνη.
1: Από τη Δάφνη.
0: Και βρέθηκα στο Αβελίνο. Αυτό ήταν ο τίτλος του βιβλίου που θα βγάλω.
1: Από
0: τη Δάφνη στο Αβελίνο.
1: Προλαβαίνεις τις ερωτήσεις μου. Αυτό ήταν το. Ότι αν έβγαζε βιβλίο, αυτή είχα για τελευταία. Λοιπόν, μου κάνεις όμως πάσα για μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κάτι
0: που δεν εκπλήρωσα.
1: Ναι. Δηλαδή που σε. Το κουβαλάς λίγο ενοχικά.
0: Ότι στην Ιταλία δεν απέδωσα αυτά που μπορούσα
1: αυτά
0: να
1: μπορούσες.
0: Πω. Δυστυχώς έπεσα σε μια ομάδα η οποία την προηγούμενη χρονιά για ένα πόντο έχασε την έξοδο στην Ευρώπη, γιατί στην Ιταλία του έβγαιναν 6 ομάδες, και την επόμενη χρονιά φύγαν οι παίκτες και δεν αντικαταστάθηκαν με αυτούς που έπρεπε να γίνουν. Να πάρουν.
1: Δεν έχω λόγια. Ναι. Αναστώ, δεν έχω λόγια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο ένας, ο μοναδικός, ο απαράμιλος, ο ασύγκριτος.
0: Α, νομίζω ότι είπες απαράδεκτος.
1: Γράφτα, ναι. Λευτέρη Πιπεράκη, να τα γράφεις αυτά. Ναι. Είναι ιστορικά μνημεία, λοιπόν. Ο ένας, ναι, ο μοναδικός, ναι, επιμένω, όχι ο απαράδεκτος. Ναι. Ο απαράμιλος, ο Νίκος Αναστόπουλος, αυτό ήταν το 18ο box out στην εφετινή σεζόν, στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου, από την Κύπρο και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Μα ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλα. Δηλαδή, το πράγματα που είναι στη μνήμη μου, θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πριγιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι, η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
0: Και?
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα,
1: ναι,
0: μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε,
0: μικρός. Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα, με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, οκ. Okay.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιους θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρη να άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν. Ένας ήταν ο Φάρπα και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν. Θεωρώ άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή. Ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος. Και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν Ντε Κριό.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης.
1: Σπουδαία καριέρα επίσης.
0: Σπουδαίος μαγειρός.
1: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω στο Σαντεράς.
0: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
1: Πότε... Δεν γυρίσα, γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα, ναι. Ήταν η αδερφή μου, έμεινε εδώ.
0: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον?
1: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάς στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί ήταν. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
0: Για χρόνια μετά ήρθε το 40.
1: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική, δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά ήρθα πίσω το 97.
0: Okay.
1: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα κλισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
0: Okay.
1: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στο Μπαλτάζα, Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Pipbox.

0: Μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά δηλαδή γενικότερα.
1: Έχεις όμως μία απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει όπως τότε εσύ είχες ας πούμε τα πρότυπα που λες που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
0: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα.

0: 1995 ήταν ένα από τα δύο καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής, ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε και τα λοιπά. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν, ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει δύο αστέρια Μισελέ, okay. Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι τριάστεροι, της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
1: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα. Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε.
0: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 1995, ήμουν στην Κρουσία, δούλευα σε ένα εστιατόριο, ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα, και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
1: Τι...
0: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
1: Είναι κάτι το οποίο. Έχεις ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
0: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... Να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν έχει καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν έχει καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάβερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρα, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 1948, που ας πούμε άφησε την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι. Ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion. Η κουζίνα, λέει, με χαρακτήρα. Δηλαδή, το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουμε.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά... Θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει η κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο θεωρώ.
1: Παίρνει.
0: Έχει ο Μπαμπουτσάκης που είναι το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει,
1: ναι,
0: στο Φαραώ.
1: Και μπράβο του Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει

0: Το πώς το θέλουμε ακριβώς δεν είναι. Δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο σπονδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίτις έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα, μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη δεν θα πεις. Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί, δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μάγειρα σε εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε αλήθεια. Ναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα δεν υπάρχει.
0: Για μαγειρευτά, καλά, για σχάρα.
1: Έχουμε πολύ ωραία
0: μοσχάρια. Πολύ ξέρω, δεν...
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαστε στην Γαλλία.
1: Καλά,
0: ναι. 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Yeah.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο και εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε, καλό λάδι. Και καλή ρίγανη και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές τα... Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε να διαλέξεις τρία πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα από τα δύο μήνες. Έκανα ένα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγα με δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι... Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... Και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολλοί κόσμος.

0: ίσως σε έναν πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο, μου λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον τόπιο ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα, το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού, το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η φάβα η ορφάνη που φτιάχναν στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό, δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας. Okay. Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζα που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
1: Και το βγάλεις αυτό το πιάτο.
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο. Μια σαράτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον, με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και δύο-τρία πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο.
1: Όλα,
0: κάτι...
1: δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, το λέω. Κοίτα, ας πούμε, λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα...

0: άνοιξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλλησε, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα, οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
1: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
0: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
1: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
0: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου, 34 χρόνια.
1: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντα.
0: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
1: Και ο Κοντιζάς, και η Γεωργιάννα, η Χιλαδάκη, και ο Χρόνης ο Δαμαλάς.
0: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάννα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
1: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
1: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
0: όταν μπαίνει στο. Νομίζω σε βοηθάει. Έχει και άλλη αντιμετώπιση.
1: Σπίτι μαγειρεύεις.
0: Ναι, αμέ. Αν ήμουν σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
1: Σωστό.
0: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και δύο νομίζω από ό,τι κατάλαβα από χτες από αυτό.
1: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
0: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
1: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή μου στέκια που λέμε ότι θα πάω?
0: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα. Να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά δηλαδή στο. Δεν είναι ότι λόγω δουλειά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω τρεις φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
1: Όχι βέβαια.
0: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι τρεις φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μείνει τρεις φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει και η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, Δεν έχω πελάτες.

0: Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο...
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
0: Έχει ακριβήνει πολύ η εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας...
1: Εντάξει, δικαιολογημένα. Αϊκά,
0: ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος... Εκεί που πλήρωνε το ρεύμα, το πλήρωνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πλήρωνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι. Έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Εφόσον είναι, ας πούμε, εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή, έρχεται ένα άνθρωπο και αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται, ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει του πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι βέβαια. Α. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθαρό.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνεις όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει, αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχω να κάποιον να με βάλω εμένα, που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα τέτοιο έχει 50 θέσεις. Άμα γεμάτες ή γεμάτες.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι εκεί.
0: Μα και δεν το πιστεύει και πολλοί κόσμοι. Θα βρει.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά. Πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5 και μια φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτης, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτης θέλει το κρέας πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει
0: έχει άποψη.
1: Έχει άποψη και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ναι. Λάθος.
1: Θα σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να.
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα μου, πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρει να μαγειρεύει, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενή, α πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρεχό. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή. Ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια, μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή, όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρεις την ιστορία όταν που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι έχουν
1: όλοι από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή, τώρα και με το. Και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο
1: πιάτο, σε αυτό το τραγανό.
0: Ενώ, εντάξει, αλλά απ' την άλλη καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι απλώς να καταλάβουν και δηλαδή είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά

0: Και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, δηλαδή, αν διαβάζεις λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ άμα διαβάζω αυτό, έχω βήχα τέτοιο, και μπαίνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία...
1: Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο.
0: Ναι, ναι, πάντα. Όχι, αλλά...
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε
0: έχεις. Ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι...
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα... Ιδίως μετά την καραντίνα έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ... θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
1: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγκες που είναι καλοί. Ότι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλει να τους πεις πολλά-πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε, δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη η κρίση.
1: Με τα κάπλα κοντρόλου κτλ.
0: Τα κάπλα κοντρόλου ήταν και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσαμε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλαβαίνεις και λίγο βλακεί αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα, να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένον, αλλά αν μιλήσουμε σε σαρδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένη. Ο πελάτης έχει δίκιο. Έχει, αλλά εγώ δεν τη φάω καλοψημένη.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και σαν ειδικό, λέει.
1: Οφείλεις να του πεις ποιος είναι ο τρόπος, ο πιο σωστός και ο πιο ενδεδειγμένος, ας το πούμε. Από εκεί πέρα ο πελάτης, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, ας το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανσης. Τι γνώμη σου.
0: Έχω φάει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να πάτε. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι είναι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον, πρέπει να οριμάσει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες την άδεια.

0: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
1: Δεν έχω σταματήσει να ελπίζω να είμαι καλά.
0: Να είναι υγιής σίγουρα.
1: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
0: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν, ας πούμε, μαγειρεύει?
1: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ. Και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μου άρεσε πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός...
0: Έπαιζε τάβλη.
1: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
0: Okay.
1: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα.
0: Από παιδί,
1: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Τώρα, αν το κάνω μια φορά το χρόνο, ή παλιά πηγαίναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια. Όταν ήταν, δηλαδή το κάναμε. Ωραία, στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
0: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να
1: Όχι, να θα πάρω στον αέρα, μείνω, αλλά να μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
0: Να πας μόνος.
1: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
0: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
1: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
0: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγοί μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνης. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμου και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ωραία. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν

0: Οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις αρκάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα, και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες, και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα, και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα,
1: που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε, εννοείται, και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μα φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές.

0: πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση. Και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ. Και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, κοπή πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Που θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σερ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείται.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι. Γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφιχτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
0: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
0: Φαντασία γεύση.

0: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα
0: μάλιστα,
1: με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεν
0: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Λευκό.
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
0: τώρα που ήρθες. Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Λευκό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Ήρθε στη Nation Wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό. Το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

και το brand Κανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country,

elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

έχοντας ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Πώς να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι.

0: για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
1: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
0: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
1: Έτσι. Νομίζω. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαθήκος τώρα γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρακτη στήριξη σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις. Να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας στα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα. Ήμιση,
2: εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς την
2: Ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή, απ' όλα. Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Εμένα μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάρθος μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκα προετοίμασα λοιπόν μία παλιά μαντινάδα.
0: Λέει
1: χίλιοι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
0: Έλα κοστιέτα. Έλα γλυκούλη μέλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: φωτιά έσβησε, τα δύσκολα όμως αρχίζουν τώρα, γιατί η επόμενη μέρα βρίσκει τις Μαλάδες και την Φοινικιά αντιμέτωπες όχι μόνο με τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα που η πυρκαγιά έφερε ξανά στην επιφάνεια.
1: Είχαμε φωτιά χθες από τον περιβάλλοντα χώρο της παραδίπλησιας επιχείρησης. Δυστυχώς ήταν ανεξέλεκτη, γιατί είχε καύσει με ύλη η φωτιά και δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν οι πυροσβέστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνανε να τη μαζέψουν τη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου που βοήθησε να σβήσει τη φωτιά χθες. Σίγουρα η ζημιά εδώ είναι ανεπανόρθωτη. Έχουμε πάθει καταστροφική ζημιά.
2: Το θέμα είναι να μην γίνει. Έγινε. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί 2-3 επιχειρήσεις. Ολοσκερός βέβαια. Οι ευθύνοντες πρέπει να δουν τι θα γίνει με την περιοχή. Η περιοχή είναι πολύ υποβαθμισμένη. Σκεφτείτε ότι δεν είχαν χθες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά δεν είχαν ένα ποτήρι νερό να ρίξουν από κάτω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
0: Στενή δρόμη, αδιέξοδα, περιορισμένη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα και ένα οικιστικό συστός που δυσκολεύει κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας. Είναι οι ίδιες αδυναμίες που ανάγκασαν χθες πυροσβέστες και θελοντές να κινηθούν πεζοί, να περάσουν μέσα από αυλές και μπαλκόνια και να χρησιμοποιήσουν μικρά οχήματα για να προσεγγίσουν τις αιστείες της φωτιάς.
1: Είναι μονάχα η αναρχιδόμηση, είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση και διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο όπως σήμερα. Εχθές τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτρεχαν γρήγορα να έρθουν στο σημείο, συνάντησαν πάρα πολύ κίνηση και στη γέφυρα του Ιαννίτου Χωστού και στη Φοινικιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι και από την πολιτεία και οι ιδιώτες που ανοίγουν επιχειρήσεις με τι μέτρα ασφαλείας τις ανοίγουν, πού τις ανοίγουν μέσα στον αστικό ιστό. Και τι μπορεί να προκαλέσουν όπως αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και από την πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επιτέλους να μπει στο σχέδιο πόλης η περιοχή, να γίνει μια υποδομή και στους δρόμους που φωνάζουμε τόσα χρόνια και στο δίκτυο της υδροδότησης που δεν έχουμε νερό. Είμαστε επιχειρήσεις με εκατομμύρια τζίρο.

0: από εδώ και πέρα μέχρι τις Μαλάδες, οι οποίες επιχειρήσεις είναι στο έλεος Θεού και αφημένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία από κανένα. Ελπίζω με αυτά που συμβαίνουν τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και μαζί με αυτό που πάθαμε εμείς να μην το ξαναπάθει κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα στην επιχείρησή του.
1: Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν σημειωθεί μια νέα καταστροφή.
2: Είχα τον Αγιάννη. Τον Αγιάννη είχα. Και μέσωσα. Φοβόμαστε, εννοείται. Κάθε μέρα ζούμε με τον φόβο. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ο Θεός βοήθησε και γλιτώσαμε τα θύματα. Ζημιές θα φτιαχτούν τώρα, υπομονή και θα φτιαχτούν.
3: Πόνος ψυχής, κουράγιο στους ιδιοκτήτες. Αυτοί να σε έχουμε όλοι, διότι έπρεπε και εμείς όταν ήμουν στη ΔΕΙΑ να έχουμε περισσότερους κουρνούς, διότι καθυστερούσαν τα φοιτεία να έρθουν. Ευθύνες έχουν η κατασκευή, το πολεοδομικό σχέδιο. Κοιτάξτε το δρόμο εδώ. Ο δρόμος αυτός είναι 2 μέτρα δρόμος. Δεν περνάει ένα κουρσάκι. Δεν μπορούσαν να μπουν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα μέσα. Ευθυνόμαστε όλοι. Όλοι που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε μετερίζει, οι καταστάσεις, κοιτάξτε τις.
1: Με μια τελετή που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο κέντρο έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Κρήτης στον εκπαιδευτικό και τεχνολογικό χάρτη, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες.
4: Το 5ο κέντρο καινοτομίας που εγκαινιάζουμε μέσα στη χρονιά και είναι εδώ στην Κρήτη μας, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή η επιλογή να έχουμε ένα κέντρο καινοτομίας στην Κρήτη, ένα μέρος που πάντα η καινοτομία, η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο. Και αυτό ήθελα να δώσω ως μήνυμα κεντρικό σήμερα και στα εγκαίνια, ότι ναι, πράγματι επενδύουμε στην τεχνολογία, θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κώδικα, για να μπορούν να ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 3D printer, να δουν τι σημαίνει Internet of Things και πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εντρυφήσουν περισσότερο στα σχολεία τους.
5: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ένα από τα κέντρα καινοτομίας γενιάζεται σήμερα από την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καινοτομία, έρευνα, τεχνολογία. Είναι το μέλλον για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους καθηγητές και εμείς από την πλευρά τη δική μας ως περιφέρεια θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που θα αναφέρεται στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους.
1: Η δομή αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού δικτύου 13 κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσονται σε όλη την χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.
4: Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχουμε 13 κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να συνδέσουμε με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουμε και στο νησί. Ήδη στο Ηράκλειο έχουμε πάνω από 1.300 διαδραστικούς πίνακες, αλλά το σημαντικό 1.600 βασικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνεχίζουμε να προσθέτουμε. Και τώρα το καλοκαίρι ήρθαν κάποιοι από το καινούριο πρόγραμμα που έτρεξα, τα σέντρα ρομποτικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα σχεδόν 6.500 σέντρα ρομποτικής που έχουν σταλεί στα σχολεία.
6: Η κυρία Υπουργός εδώ γνώρισε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε ομάδες στα διαφορετικά εργαστήρια του Κέντρου Καινοτομίας. Είδε δραστηριότητες με το διαδίκτυο πραγμάτων, είδε δραστηριότητες με ρομπότ και ειδικά με ρομπότ που έχουν τη μορφή ζώου. Είδε δραστηριότητες VR με πολύ προηγμένες εφαρμογές. Και γενικά αλληλεπέδρασε και είδε τον ενθουσιασμό των μαθητών για τις νέες αυτές τεχνολογίες.
7: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγιναν σήμερα τα εγκαίνια εδώ. Τα κέντρα καινοτομίας είναι ένας νέος θεσμός της ελληνικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα οικοσύστημα γνώσης όπου θα ενσωματώνει την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, ιδρύματα και πανεπιστήμια, αλλά και άλλα αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη.
1: Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ρομποτική και η καινοτόμο σκέψη, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά στις ανάγκες της εποχής.

0: Στη συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν είναι αφιερωμένες φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Στο ξενοδοχείο Γκρεκοτέλ Κρέτα Πάλας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου και θα φιλοξενηθούν στο εμβληματικό Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του μπαλέτου Κορύβαντες.
1: Θέλω να πω ότι αυτή η όσμωση, αυτή η σύνδεση ανάμεσα σε κάτι εφήμερο, ο χορός είναι κάτι εφήμερο. Κρατάει όσο κρατάει. Μπορεί να επαναληφθεί ή όχι, όπως και οι εκθέσεις που κάνουμε στα μουσεία. Είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά η Ελεύθερνα, ο μύθος της και ιδιαίτερα ο τρόπος που οι αιώνες ή οι χιλιετίες αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα και την αιωνιότητα μέσα στο χρόνο, συμπλέκονται με το εφήμερο του χορού. Είναι ένας τρόπος για να επαναπροσδιορίσει κανείς αυτό το θαύμα της ανθρώπινης κίνησης. Αυτός ο μύθος θα αναβιώσει σε παγκόσμια πρώτη στην Ελεύθερνα και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι εδώ, που είστε εδώ, που μας επιδαψιλεύει ο τόπος αυτή την ζωγραφιά του, που είναι ο αρχαίος άνεμος και η φύση και οι άνθρωποι που ζουν στην αρχαία Ελεύθερνα.
0: Ο καταξιωμένος χορευτής σε δηλώσεις του τόνισε πως η πολιτιστική κληρονομιά, η κουλτούρα και η μυθολογία του τόπου στάθηκε ως αστήρευτη πηγή έμπνευσης για αυτόν και για την ομάδα του.
2: On the other hand, dance is an expression of the human soul and the human mind, humankind through the body.
1: Ενώ ο χορός είναι μια έκφραση η οποία λειτουργεί μέσα από το ίδιο το σώμα των ανθρώπων.
2: One relates to the past, the other one exists in the present.
1: Το ένα υπάρχει στο παρελθόν, θα έλεγα και στην αιωνιότητα βέβαια, και το άλλο λειτουργεί στο παρόν.
2: At the same time, if all these elements align as it does in this project and in this performance, hopefully, I believe that they multiply each other.
1: Ότι αυτή η όσμωση μεταξύ των δύο ελπίζει και θα το δείτε στις παραστάσεις είναι αυτό που πολλαπλασιάζει το ίδιο το γεγονός της παγκόσμιας πρώτης.
0: Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο Δημότη Ρεθύμνου ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της Αρχαίας Ελεύθερνας και του Μουσείου της.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών.
4: Έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που έχει ενέργεια, που μαγνητίζει και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν στο φως ένα τεράστιο πολιτισμό. Την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Οδείον θα ανακηρύξει και τυπικά, συμβολικά θα έλεγα, τον Νίκο Σταμπολίδη, επίτιμο δημότη του Δήμου Ρεθύμνης, κάτι που νομίζω ότι είναι τελείως

0: περιττό, γιατί για μας είναι ερθεμιώτης, έχει κατακτήσει τις καρδιές μας και τυπικά με το κλειδί που θα του δώσουμε θα του ομολογήσουμε για άλλη μια φορά ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για εκείνο.
1: Η Ελέφανα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση.
2: Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, λειτουργεί ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης, μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών που αναλαμβάνει την τοποθέτηση και την διαχείριση βλεβικών καθετήρων. Περισσότεροι από 3.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση βλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι άσκοπες και επαναλαμβανόμενες φλεβοκεντήσεις.
4: Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, 3,5 περίπου χιλιάδες ασθενείς μας έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακρέας διάρκειας από 5 έως 30 ημερών, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις, αλλά και να μην ταλαιπωρούνται πλέον οι ασθενείς μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από την νοσηλευτική υπηρεσία, πρωτοβουλία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους γιατρούς της επεμβατικής ακτινολογίας και την αμέριστη φυσικά στήριξη από μεριάς μας.
3: Πρόκειται για επαγγελματίες υγείας με ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγουν την καταλληλότερη αγκιακή πρόσβαση για κάθε περιστατικό, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χορήγηση θεραπείων όπως ορή, αντιβιωτικά και χημειοθεραπείες.
4: Η ομάδα αυτή, η οποία κάνουμε προσπάθειες ώστε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι μια ομάδα η οποία τιμά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τιμά τους νοσηλευτές για το έργο τους. Ήδη πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν ζητήσει τη συνδρομή της δικιάς μας νοσηλευτικής ομάδας αγκιακής προσπέλασης για να δημιουργήσουν και αυτά τις δικές τους ομάδες. Μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς, μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο και μειώνονται και οι φλεγμονές που δημιουργούνται από τους καθετήρες. Νομίζω ότι το έργο αυτής της ομάδας, τόσο των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, αλλά και των γιατρών, αποδεικνύει ότι η συνεργασία φέρνει θαύματα.
3: Η λειτουργία της ομάδας συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών και των λοιμόξεων που σχετίζονται με τους καθετήρες, ενώ βελτιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και πλέον βρίσκει εφαρμογή και στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να ανοίγει έναν δρόμο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
4: Τοποθετούν φλέβες οι οποίες θα διαρκέσουν για νοσηλείες από 5 έως 30 ημερών, δηλαδή νοσηλείες οι οποίες θα κρατήσουν παραπάνω από τις συνηθισμένες και έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς.
3: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον δήμοι και πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
5: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σε τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά και περιμετρικά της πόλης μας, έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη, που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
3: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
6: Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουν πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταμάτησαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα.
5: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από το νόμο του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα, να κόβονται πρόστιμα τα οποία

0: Πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μια και ο καιρός είναι ευνοϊκός σε αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
1: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
0: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας την αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
1: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 27 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, αφού η 43χρονη που αυτοπυροβολήθηκε άφησε την τελευταία της πνοή. Η 43χρονη από την Θεσσαλονίκη που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές κατέληξε κατά την διάρκεια του χειρουργείου, στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σκοπευτήριο βρήκαν τη 43χρονη με τραύματα στο λαιμό και ακατάσχετη αιμορραγία. Η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της, όμως οι διασώστες κατάφεραν να ανατάξουν την 43χρονη, την διασωλήνωσαν και την μετέφεραν στο νοσοκομείο. Εκεί δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον πόρο Ηρακλείου. Δύο ανήλικοι που επέβαιναν σε δίκυκλο φέρεται να παρέσυραν μια 36χρονη πεζή, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν μαζί με τις μητέρες τους, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

0: Σοβαρό τροχαίο με θύμα μία 36χρονη πεζή σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Πόρου στο Ηράκλειο. Δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 15 ετών που επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα φέρονται να παρέσυραν την γυναίκα και στην συνέχεια να αποχώρησαν από το σημείο ενώ εκείνη είχε τραυματιστεί.
1: Η οδήγησή μας στις πόλεις χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το 14% κατά μέσο όρο των θανάτων που έχουμε κάθε χρόνο από τροχαία είναι τροχαία μετά από παράσυρση. Η οδήγηση θέλει προσοχή στο δρόμο, στη συμπεριφορά μας στους πεζούς και οι πεζοί πρέπει να προσέχουν εξαιρετικά πώς διασχίζουν δρόμους. Είναι μια κατάσταση η οποία στην Ελλάδα δημιουργεί πάρα πολλές φορές ζητήματα.
2: Αυτό το γεγονός είναι εξοργιστικό και καταδικαστέο, καθώς θέτει σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους ίδιους τους νεαρούς, όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Απαιτείται μεγαλύτερη υπευθυνότητα από όλους και πρωτίστως από τις οικογένειες, ώστε να μην επιτρέψουμε σε παιδιά να οδηγούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια οδήγησης και χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις. Ως κλάδος, παραμένουμε προσιλωμένοι στην προαγωγή της σωστής οδικής συμπεριφοράς.
0: Το αυξημένο κόστος στις οργανωμένες παραλίες σωθεί πολλούς λουόμενους να επιλέγουν ελεύθερες ακτές χρησιμοποιώντας δικό τους εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουν σημαντικά τα έξοδα της καλοκαιρινής εξόρμησης αποφεύγοντας τις υψηλές χρεώσεις για ξαπλώστρες και κατανάλωση. Το μπάνιο στη θάλασσα τίνει να μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για πολλούς λουόμενους. Οι αυξημένες χρεώσεις στις οργανωμένες παραλίες οδηγούν όλο ένα και περισσότερους στην επιλογή της δικής τους ομπρέλας, της ψάθας και του καρεκλακίου θαλάσσης, προκειμένου να περιορίσουν το κόστος μιας καλοκαιρινής εξόρμησης.
3: Εγώ έχω τη δικιά μου ομπρέλα, τη δικιά μου καρέκλα και περνάω και μια χαρά. Και το καφεδάκι μου φέρνω το σπίτι, κοίτα, πάρ' το βίντεο. Και είμαι και κύριος. Και δεν έχω ανάγκη κανένα.
4: Πολλά χρόνια τώρα, επειδή κάνουμε μπάνια πάρα πολλά, γύρω στα 70, φέρνουμε καρεκλάκια, καφέ, νερό. Γιατί να δίνεις τώρα 20 ευρώ κάθε μέρα μόνο για τις καρέκλες, την ομπρέλα και τον καφέ, ό,τι τέλος πάντων πάρεις, είναι πάρα πολλά. Κρατάμε και σάντουιτς, μπισκότα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα ζευγάρι θα χρειαστεί τουλάχιστον 20 ευρώ για να απολαύσει το μπάνιο του σε μια οργανωμένη παραλία, υπολογίζοντας το κόστος της ξαπλώστρας και ενός καφέ ή αναψυκτικού. Αν πρόκειται για οικογένεια ή αν επιλέξει να φάει κάτι, ο λογαριασμός αυξάνεται αισθητά.
5: Γύρω στη ξαπλώστρα και ό,τι καφέ, οτιδήποτε πάρεις. Γύρω στα 20 ευρώ για δύο άτομα. Οι καρέκλες είναι σχεδόν όλες άδειες. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο κόσμος. Το καρεκλάτσι κάθομαι, κάνω το μπάνιο, κάθομαι λίγο στον ήλιο και μετά φεύγω. Εντάξει, λογικά δεν συμφέρει να κάθεσαι κάθε μέρα εκεί πέρα. Γύρω στα 15 ευρώ, 10 ευρώ, 7 ευρώ, δεν συμφέρει.
6: Μ' αρέσει να κάθομαι στην αμμουδιά. Μ' αρέσει, το ευχαριστιέμαι. Καμιά φορά μπορεί να χρειαστώ κάτι να πάρω. Δεν είναι κακό αυτό. Θα δώσω 3 μέχρι 5 ευρώ μπορεί να δώσω, ναι. Κάποια φορά μπορεί να καθίσω με παρέα στην καρέκλα μου, δεν με πειράζει. Αλλά όχι, δεν θα το κάνω κάθε μέρα αυτό.
7: Εγώ δεν πάω σε ξαπλώστρες, ξαπλώνω στην πετσέτα.
0: Εσείς λοιπόν κάνετε το μπάνιο σας οικονομικά.
7: Ναι, βέβαια, με μηδέν. Μηδέν. Γιατί να πάω, αφού έχει να πει όλη η έκταση είναι δωρεάν. Δεύτερα, αυτά.
0: Ξέρετε πόσο κοστίζει να πάρετε μια ξαπλώστρα και ένα καφέ?
7: 4 με 5 πρέπει να είναι.
0: Το άτομο.
7: Ή ξαπλώστρα. Δεν συμφέρει, εγώ εδώ δεν δίνω τίποτα. Εντάξει.
0: Έτσι όλο και περισσότεροι λουόμενοι στρέφονται στις ελεύθερες παραλίες έχοντας μαζί τους ομπρέλα, ψάθα, καρεκλάκια και ψυγιάκι με νερό, καφέ ή σνακ από το σπίτι ώστε να απολαύσουν την θάλασσα με το μικρότερο δυνατό κόστος.
4: Αν έρχεσαι μια φορά είναι ωραίο να πας ή αν πάμε κάπου μακριά πάμε κι εμείς και παίρνουμε μια καρέκλα, αλλά όχι κάθε μέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα ερχόμαστε με το εγγόνι, κάνει το παιδί το μπάνιο, διαβάζω κι εγώ το βιβλίο μου. Πίνουμε λίγο καφέ, νερό, αναψυκτικό, ο γονός μου. Και περνάμε καλά, γιατί δεν καθόμαστε πάρα πολύ ώρα. Μία μισή ώρα, καταλαβαίνεις τώρα, να δώσεις για μία μισή ώρα 20 ευρώ και ξανά αύριο και μεθαύριο, είναι θέμα.
5: Επιλέγουν να πάρουν τη δική τους καρέκλα, το καρεκλάκι για να αποφύγουν. Δεν μπορούν να.

0: Δεν μπορούν να πληρώνουν, ας πούμε, κάθε μερνά και ξέρω. Τι να σας πω άλλο.
1: Και οικογένειες.
0: Οικογένειες ειδικά είναι, βλέπετε, καμία οικογένεια, κοιτάξτε. Μεμονωμένα άτομα, ένα ή δύο. Οι οικογένειες είναι όλες

0: προσιτές τιμές. Από νωρίς το πρωί, αγοραστές επισκέπτονται τους πάγκους για να προμηθευτούν ποιοτικά προϊόντα για τις ανάγκες της εβδομάδας.
1: Ποιοτικά, φρέσκα και σε προσιτές τιμές βρίσκουν οι καταναλωτές τα προϊόντα της λαϊκής αγοράς, επιλέγοντας κάθε Σάββατο τους πάγκους για τα ψώνια της εβδομάδας. Λαχανικά, φρούτα και οπωροκυπευτικά έχουν την τιμητική τους, με τις τιμές να παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα.
2: Είναι ποιότητα, είναι φρέσκα τα προϊόντα και πάρα πολύ φθηνά κάτω, μπορώ να σου πω 30% μείον από τα σούπερ μάρκετ. Αυτό που σας είπα είναι το καταφύγιο του καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή είναι οι λαϊκές αγορές. Αν κλείσουν οι λαϊκές, τελείωσε ο κόσμος. Ναι, είναι ευχαριστημένος, ψωνίζει, είναι φρέσκα τα προϊόντα, ποιοτικά καλά. Έρχεται κόσμος.
3: 3 κιλά οι ντομάτες αυτοί, 2 ευρώ. 3 κιλά. Λοιπόν, η ντοματίνια 2 ευρώ. Ντοματίνια. Τα βερίκοκα 2 ευρώ. Οι μπάμιες λίγο ακριβούτσικες 6 ευρώ. Είναι αρχή. Λοιπόν, αυτά είναι.
4: Τι ψωνίσαμε απ' όλα. Τυπικά. Να βγει τα κολοκυθάκια, ντομάτες, φασολάκια, απ' όλα.
0: Πώς είναι οι τιμές?
4: Καλές είναι, εντάξει.
0: Ντομάτες, αγκούρια,
4: Όλα καλές. Καλές είναι οι τιμές, εντάξει. Πριν ήταν ακριβότερες, τώρα είναι καλές, πολύ καλές.
5: Πνίσαμε.
0: Τι πήρατε?
5: Διάφορα.
0: Πώς είναι οι τιμές εδώ στη Λαϊκή?
5: Καλά. Εξαρτάται από την ώρα.
1: Τα αγκούρια πολλούνται από 60 λεπτά έως 1 ευρώ το κιλό, τα κολοκύθια από 1,5 έως 2,5 ευρώ, τα κρεμμύδια από 1,5 έως 2 ευρώ, οι ντομάτες στα 80 λεπτά, ενώ καρπούζια και πεπόνια διατίθενται περίπου στο 1 ευρώ το κιλό.
2: Έχει κόσμος, γιατί είναι το καταφύγιο του καταναλωτή, είναι οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή όλα τα προϊόντα είναι πάρα πολύ φτηνά, κάτω του κόστους. Βλέπετε τις τιμές. 1 ευρώ καρπούζι, πεπόνια 1 ευρώ, ντομάτα 80 λεπτά, 1 ευρώ, είναι όλα πολύ φθηνά.
3: Υπάρχει ποικιλία προϊόντων, αρκετά προϊόντα, μπορεί ο κόσμος να διαλέξει και να πάρει ανάλογα τα οικονομικά του. Τα αγκούρια πηγαίνουν από 60 λεπτά έως 1 ευρώ. Τα κολοκύθια πάνε από 1,5 έως 2,5 ευρώ. Τα κρεμμύδια πάνε από 1,5 ευρώ έως 2 ευρώ, ανάλογα την ποιότητα και τι ποικιλία είναι το καθένα. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι οι καταναλωτές και καλούμε τον κόσμο του Ηρακλείου όλο να κατέβει στις λαϊκές αγορές, διότι οι λαϊκές αγορές είναι ασπίδα στην ακρίβεια.
1: Οι καταναλωτές συνεχίζουν να δείχνουν την προτίμησή τους στις λαϊκές αγορές, φροντίζοντας να βρεθούν εκεί από νωρίς το πρωί για να εξασφαλίσουν τα καλύτερα και πιο φρέσκα προϊόντα.
6: Χόρτα, καρπούζι, έχω μαγαζί εγώ και ψωνίζουμε για το μαγαζί.
0: Οπότε προτιμάτε τη λαϊκή από το σούπερ μάρκετ?
6: Βέβαια. Είναι πιο φτηνά τη λαϊκή από το σούπερ μάρκετ και πιο ποιοτικά. Τα χόρτα παραδείγματος χάρη, τα βλήτα, τα έχουμε 2,5 και 2 ευρώ. Εγώ τα πήρα ένα. Δηλαδή εμείς ξέρουμε και ψωνίζουμε.
7: Από 2 ευρώ θα βρείτε 3 εκεί. 2,5.
0: Εσείς τι πουλάτε?
7: Ροδάκινα έχουμε τώρα και νεκταρίλια.
0: Είναι ευχαριστημένοι οι καταναλωτές?
7: Ναι, γιατί άμα και ανάρχονται να ξανάρχονται συνέχεια, ναι.
8: Είναι μια χαρά. Είναι καλές οι τιμές. σαλάτες, οπωροκυπευτικά. Αυτή τη στιγμή κάνει το πεπόνι 1,5, η σαλάτα κάνει 50 έως 70 ευρώ λεπτά. Εκεί ο άνηθος 50 λεπτά.
0: Την έναρξη πιλωτικής δράσης αλίευσης λαγοκέφαλων στην Κρήτη με τιμή θύρευσης 5,33 ευρώ το κιλό ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά να διευκρινίζει ότι αυτή θα είναι η καθαρή αμοιβή για τους αλίες. Η Περιφέρεια Κρήτης πάντως με σχετική επιστολή της υπογραμμίζει ότι υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
1: Καμπανάκι κινδύνου για την εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου κρούει η Περιφέρεια Κρήτης ζητώντας από τα αρμόδια Υπουργεία την άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του είδους. Με επιστολή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογραμμίζει ότι η Κρήτη βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
9: Με επισκέψεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο και με τους αλλιείς μας και με τα στελέχη των υπηρεσιών μας, έχουμε τεκμηριώσει το πρόβλημα για το θέμα του λαγοκέφαλου. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα από την Κρήτη. Είμαστε καθόλου έτοιμοι σαν Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και είναι σημαντικό να ξεκινήσει άμεσα, διότι βλέπουμε τα προβλήματα τα καθημερινά, βλέπουμε ότι η αλληλεία μας αντιμετωπίζει

0: Το παίζει πάρα πολλά προβλήματα, και το κόστος παραγωγής και τα αλλιεύματά μας.
1: Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Τζεδάκης, ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα ιχθυοαποθέματα, τις αλλιευτικές δραστηριότητες και το εισόδημα των ψαράδων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη υλοποιηθεί επιστημονικές μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκές συνεργασίες, ενώ από το 2025 έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για τον περιορισμό του εισβολικού είδους.
0: Ξέρουμε τη ζημιά που έχει να κάνει με τον αλλιευτικό εξοπλισμό και με τα αλλιεύματα. Εμείς από το 2021 είχαμε χρηματοδοτήσει μελέτη περιφέρεια Κρήτης, το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να αποτυπώσει την πραγματική ζημιά που έχουν τα αλλιεύματα, οι αλλιείς μας, τα αλλιεύματά μας και ο αλλιευτικός εξοπλισμός. Από τότε ως σήμερα και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλλιείας, το οποίο είμαστε η μόνη περιφέρεια που έχουμε συγκροτήσει, μαζί με τους επαγγελματίες αλλιείς μας, μαζί με το ΕΛΚΕΘΕ, μαζί με τα λιμενικά ταμεία, διεκδικούμε το θέμα της αποζημίωσης του λαγοκέφαλου.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά πλέον την άμεση θεσμική στήριξη της πολιτείας, ώστε το πρόγραμμα να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις και να αποτελέσει πρότυπο αντιμετώπισης του προβλήματος και για άλλες περιοχές της χώρας.
0: Άρα πρέπει γρήγορα να δοθεί μια λύση, προκειμένου να μην χάνουν το εισόδημα η παραγωγή και να είναι βιώσιμη. Το Υπουργείο θεωρώ ότι περιμένει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει πιστεί το Υπουργείο ότι πρέπει να ξεκινήσει. Άρα αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα.
2: Σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες θα δώσει σύμφωνα με την κυβέρνηση η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής. Η διάταξη προβλέπει σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων, σχεδόν μηδενισμό των τόκων και επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων, ενώ κεντρικό στοιχείο αποτελεί η αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019.
1: Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δανειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
3: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόπληση από τους δανειολήπτες. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο για την εξόπληση του δανείου. Οι τόκοι σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
1: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
3: Δεν υπολογίζεται πλέον επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόπλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι ανθρώποι που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στο νόμο Κατσέλη, έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόπλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπειας των πληρωμών.
1: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους.
3: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο, παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξαναείπα προηγουμένως, δύο διαδοσικούς μήνες εξόφλησης, και αφαιρούνται όλοι οι επιπλέον τόκοι που υπήρχαν μέσα σε μία δόση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή σε μία δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ για 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση. Τώρα με τη σημερινή ρύθμιση τόκοι δεν υπάρχουν, έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
1: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
3: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη τους κατοικία.
2: Έως στις 30 Ιουνίου πρέπει να ολοκληρωθεί η υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων στο νέο Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με κωδικούς TaxisNet.
1: Λίγοι οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο νέο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε προηγούμενα Μητρώα και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με την χρήση κωδικών TaxisNet.
4: 30 Ιουνίου του 2026 θα λήξει οριστικά η προθεσμία για να δηλώσουν όσοι έχουν στις επιχειρήσεις τους, στα σπίτια τους, σε πολυκατοικίες, σε επαγγελματικές δραστηριότητες χρησιμοποιούν ανελκυστήρα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική, γίνεται μέσα από συγκεκριμένη πλατφόρμα και είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του TaxisNet. Αυτός που υποχρεούται είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου που διαθέτει τον ανελκυστήρα. Πρέπει να κάνει τη διαδικασία αυτή. Σε σύνολο 310.000 ανελκυστήρων που λειτουργούν στην Ελλάδα περίπου 287.000 έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
1: Δεν προβλέπεται νέα παράταση της διαδικασίας, καθώς έχει ήδη εξαντληθεί η μοναδική δυνατότητα παράτασης που προβλέπει η νομοθεσία. Για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας και φτάνουν έως τις 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο κοινό.
4: Το Υπουργείο έχει πει ότι δεν θα δώσει άλλη παράταση και τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν στη συνέχεια για όσους δεν δηλώσουν τη χρήση των ανελκυστήρων είναι σημαντικά από 1.000 ευρώ έως και 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση που έχει το κτίριο.
1: Τώρα στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας, ποιος πρέπει να δηλώσει τον ανελκυστήρα?
4: Ο διαχειριστής πολυκατοικίας.
1: Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα, ενώ οι μη απογεγραμμένοι ανελκυστήρες δεν θα μπορούν να συντηρούνται μόνιμα.
4: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική η διαδικασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, διότι θέλει να καταγράψει τους ανελκυστήρες, να δημιουργηθεί ένα μητρό, να βλέπει τη συντήρησή τους, να βλέπει αν συντηρούνται και κανονικά και αν τηρούν την προβλεπόμενη διαδικασία. Έτσι ώστε να αποφεύγονται ενδεχομένως ατυχήματα ή να χρειάζονται και καμιά φορά αντικατάσταση λόγω παλαιότητας ή ξεπερασμένης χρονικής περίοδου. Γι' αυτό το Υπουργείο προχώρησε στην διαδικασία αυτού του Μητρώου.
1: Οι διοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα την διαδικασία ώστε να αποφύγουν κυρώσεις και προβλήματα στη μόνιμη λειτουργία των ανελκυστήρων.
4: Βεβαίως και με τη συντήρηση θα έχει πρόβλημα, αφού ο συντηρητής δεν θα μπορεί κάπου να καταχωρήσει, που είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει το μητρό τη συντήρηση την οποία κάνει. Αλλά είναι και πολύ πιθανό να αυτοαιρεθεί η άδεια λειτουργία στον ανελκυστήρα και να πάψει να μπει σε προσωρινή πάυση, να μην συνεχίσει να λειτουργεί. Υπάρχουν επίσης ανελκυστήρες οι οποίοι δεν τηρούν προδιαγραφές και θα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Να είναι σύμφωνοι με τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας που τίθενται από την νομοθεσία και από τις ενοικίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο.
2: Το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας, γιορτάζοντας την σημαντική συμβολή του στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχαιολογικής έρευνας στην Κρήτη. Οι επετειακές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, τιμητικές βραβεύσεις και πολιτιστικές δράσεις, αναδεικνύοντας το Μουσείο ως σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό.
5: 10 χρόνια συμπληρώνει φέτος το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας από την έναρξη της λειτουργίας του, γιορτάζοντας μία δεκαετία συνεχούς προσφοράς στην αρχαιολογική έρευνα και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε ειδική ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου, δίνοντας στους επισκέπτες τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ευρήματα από τις ανασκαφές της αρχαίας Ελεύθερνας, τα οποία παρουσιάζουν

0: για πρώτη φορά στο κοινό. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό βρέθηκε και η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο δημότη Ρεθύμνης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνης ως ελάχιστη αναγνώριση της μακρόχρονης και πολύτιμης συμβολής του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της.
1: Από τα αθέατα αντικείμενα που βρίσκονται στις αποθήκες και συντηρούνται όλα αυτά τα χρόνια, φέραμε εδώ για τα 10 γενέθλια μία σειρά από αντικείμενα αλλά και από ανασκαφικά ευρήματα. Διαλέξαμε να φτιάξουμε μία προθήκη με όλο τον ομηρικό οπλισμό που διαθέτουμε από όλη την Κρήτη, κυρίως όμως από την Ελεύθερνα και από τη φορτέτσα της Κνωσού. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έφτιαξε καταπληκτικά αντίγραφα με τον ομηρικό τρόπο, όχι με λέιζερ.
0: Η συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργία σηματοδοτεί μια πορεία εξωστρέφειας, επιστημονικής έρευνας και πλούσιας πολιτιστικής δραστηριότητας. Το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας έχει πλέον καθιερωθεί ως τόπος συνάντησης του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Μπορέσαμε να συντηρήσουμε τόσο τα χάλκινα όσο και τα κεραμικά ευρήματα του τάφου των πολεμιστών, που είναι πάνω από 500 τεφροδόχα και αρωματοδόχα αγγεία, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν όχι μόνο το πλούτο αλλά και το παλαιοδημογραφικό θέμα. Το Μουσείο εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2016 και συμπληρώνει 10 χρόνια ακριβώς τώρα. Σκεφτήκαμε μετά από τις πολύ επιτυχημένες εκθέσεις των τελευταίων τουλάχιστον χρόνων με την Παλώμα Πικάσο και τον Πικάσο, τη Χαρά της Ζωής και φυσικά τις αρχαϊκές ελίτ, πριγκίπισσες και πολεμιστές, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ καλό στα 10 χρόνια προς τα 11 να μπορέσει να φανεί και πάλι ο πλούτος του ίδιου του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου.
0: Οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας εντάσσονται στο πρόγραμμα του 6ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό ως γέφυρα σύνδεσης της ιστορίας με τη σύγχρονη δημιουργία.
2: Το βιβλίο Αλεξανδρός Παναγούλης, Απίθεια στον θάνατο του Νίκου Σιφουνάκη, παρουσιάστηκε στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατο του εμβληματικού αγωνιστή κατά της δικτατορίας. Η έκδοση αναδεικνύει τη ζωή, τη δράση και την παρακαταθήκη του Παναγούλη μέσα από το σπάνιο φωτογραφικό υλικό, ιστορικά τεκμήρια και μαρτυρίες.
3: Δεν ήμουν φυλακισμένος, ήμουν εντυχισμένος. Μου είχε επιβληθεί η ποινή του εντυχισμού. Ήμουν δεμένος μέχρι τον Ιούνιο του 69, οπότε απέδρασα. Μπορούμε να πούμε ότι με κατεδίκασαν σε θάνατο και με έθαψαν χωρίς να εκτελέσουν την ποινή. Αυτό νομίζω είναι ο καλύτερος χαρακτηρισμός. Σε όλο αυτό το διάστημα ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να ανταπεξέλθω το μαρτύριο της απόλυτης απομόνωσης. Ήταν να είμαι όσο προκλητικός θα έπρεπε να είναι ο κάθε αγωνιστής απέναντι στα καθάρματα της Χούντας.
0: Το βιβλίο για τη δράση του Αλέξανδρου Παναγούλη με τίτλο «Αλέξανδρος Παναγούλης, Απίθεια στο θάνατο» παρουσιάστηκε στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατο του πλέον εμβληματικού αγωνιστή της στρατιωτικής δικτατορίας του 1967 με 1974.
4: Είναι μεγάλη χαρά που ο Δήμος Χανίων και το Φεστιβάλ Βιβλίου τιμούν το βιβλίο τον Αλέκο Παναγούλη, που φτιάξαν οι κύριοι Πετρίδης και Σιφουνάκης και που εξέδωσε ο κεντρικός κύριος Καστανιώτη. Είναι ένα βιβλίο για τα 50 χρόνια μετά το θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, ενός προσώπου που πρωταγωνίστησε στον αγώνα αντίον της δικτατορίας. Και το ενδιαφέρον είναι ότι πραγματικά αναβιώνει τόσο η προσωπικότητα του ήρωα της αντίστασης Αλέκου Παναγούλη, αναβιώνει και ολόκληρη εποχή όμως από τα κείμενα που έχουν δώσει ιστορικοί, καλλιτέχνες, λογοτέχνες, ακόμα και το εξώφυλλο του Δημήτρη Χατζόπουλου, μαζί με ακριβώς την έννοια του προσώπου του Παναγούλη, ενός ήρωα που πραγματικά ήταν εντελώς ανιδιοτελής στα χρόνια της δικτατορίας. Κάτι τύπου ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Για το βιβλίο μίλησαν ο ιστορικός Τάσος Σακελαρόπουλος και ο συγγραφέας Ιερώνυμος Λίκαρης. Το παρόν έδωσαν και ο επιμελητής του βιβλίου Νίκος Ιφουνάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τιμητική για εκείνον την επίσκεψή του στα Χανιά, έναν τόπο που επισκεπτόταν συχνά ο Αλέξανδρος Παναγούλης.
5: Χαίρομαι λοιπόν που θα κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου, που δεν είναι ένα βιβλίο βιογραφίας του Αλέξανδρου Παναγούλη και της ενδυσιαστικής του δράσης, αλλά ένα συλλογικό έργο από γραμμένο με κείμενα ιστορικών, κείμενα συγγραφέων, ποιητών και κυρίως παρουσιάζεται η ζωή αυτού του ανθρώπου μέσα από ουδέτερες και αντικειμενικές οπτικές γωνίες.
0: Η αφιερωματική αυτή έκδοση έχει κορμό τις συγκλονιστικές φωτογραφίες του μέσα στην αίθουσα του στρατοδικείου, οι οποίες αναδεικνύουν τον περήφανο και αγέροχο Έλληνα και τα κείμενα Ελλήνων και ξένων ιστορικών, ποιητών, μουσικών, ζωγράφων, σκηνοθετών, αθλητών που αναφέρονται στον αγωνιστή και στην προσωπικότητά του. Επίσης, περιλαμβάνονται ιστορικά ντοκουμέντα και καταγγελίες του ίδιου του Παναγούλη μέσα από τις φυλακές Μπογιατίου.
4: Θα είναι ενδιαφέρον να πούμε λίγο το πώς διαμορφώνεται η προσωπικότητα του Αλέξανδρου Παναγούλη. Δηλαδή, πώς διαμορφώνεται ένας άνθρωπος που φυτά στο Πολυτεχνείο, προέρχεται από μια πολύ έντονα πατριωτική ελληνική οικογένεια και μάχεται στα χρόνια του 65 και του 66 για την ανατροπή της Ενώσεως Κέντρου. Και συνέχεια στη Χούντα είναι αυτός που αναλαμβάνει μια δράση εντελώς, όχι απλώς ρηψοκίνδυνη, αλλά στα όρια πια του παράλογου. Οργανώνει βομβιστικές ενέργειες εναντίον του Παπαδόπουλου, ταξιδεύει στην Κύπρο, οργανώνει μια πόγρια δολοφονία εναντίον του Παπαδόπουλου μόνος του. Και τελικώς συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται όσο θα έλεγα κανένας. Και τελικά μετά το 1973, μέσα από τη διεθνή κατακραυγή, επιστρέφει, μάλλον πηγαίνει πια στην Ευρώπη και μάχεται τη Χούντα από εκεί. Το ενδιαφέρον και τραγικό είναι ότι μετά τη μεταπολίτευση ο Αλέκος Παναγούλης κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου Νέας Δυνάμεις, βγαίνει βουλευτής αλλά με δυσκολία. Άρα λοιπόν λίγο να αναλογιστούμε τι είναι τελικά αυτό που μας ενδιαφέρει, η ουσία και ο ερωισμός ή ίσως η δημόσια σχέση στην πολιτική.
0: Το βιβλίο «Αλέξανδρος Παναγούλης, απίθεια στο θάνατο» φωτίζει τη ζωή και τις πράξεις ενός νέου που τόλμησε τη μεγαλύτερη αντιστασιακή πράξη κατά της δικτατορίας. Η δράση του Αλέξανδρου Παναγούλη είναι η ίδια ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, όπου το θάρρος και η θυσία καθορίζουν την πορεία ενός λαού. Ο αγώνας του έγινε σύμβολο αντίστασης ενάντια στη δικτατορία που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, αλλά και φάρος για τους λαούς που με τις πράξεις του κατανόησαν ότι η δημοκρατία απαιτεί τόλμη, αφοσίωση και αδιαπραγμάτευτο ηθικό σθένος.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, νέες συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή με αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά από επίθεση με ντρόουν. Με ελάχιστα κρατικά μέσα συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες του σεισμού στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 520 διασώστες έκτακτης ανάγκης από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κινητοποιηθεί για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν την Παρασκευή πλήγματα εναντίον του Ιράν, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόουν σε πλοία που διέπλυαν τα στενά του Ορμούζ. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις έπληξαν έναν τηλεπικοινωνιακό ιστό στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο Ιράν. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράν είχαν συμφωνήσει σε εκεχηρία και στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν νωρίτερα μέσα στο μήνα. Έκτοτε οι δύο πλευρές συγκρούονται για το ποιος ελέγχει τη θαλάσσια οδό. Σύμφωνα με τους όρους της προσωρινής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη πρέπει να ξανανοίξει τα στενά. Το Ιράν επίσης επαναβεβαιώνει ότι δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Η συμφωνία δίνει στις δύο χώρες προθεσμία 60 ημερών για να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία. Άνθρωποι σε απόγνωση και ένας ελλιπής κρατικός μηχανισμός που ούτως ή άλλως αδυνατεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια καταστροφή. Με γυμνά χέρια, καθώς είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιηθούν αυτές τις ώρες βαρέα μηχανήματα, που επίσης είναι σε έλλειψη, συγγενείς, φίλοι και εθελοντές αναζητούν αγνοουμένους κάτω από τους τόνους των ερειπίων. Περισσότεροι από 520 διασώστες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη κινητοποιηθεί με την Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο να προσφέρουν βοήθεια σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα. Πολλοί εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους στις ξένες αποστολές διασωστικών ομάδων, η άφιξη των οποίων πολλαπλασιάζεται.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο Μουντιάλ τώρα, Νορβηγία και Γαλλία αναμετρήθηκαν χθες με τους Γάλλους να επικρατούν με 1-4, παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και δηλώνοντας παρόν για τον τίτλο.
3: Με τον Σέλβικ να γεμίζει για τον υψηλόσωμο Λάρσεν. Ο Κουντέ. Μια πάσα που δεν έφτασε ποτέ στον Ντεμπελέ. Βγήκε από την άμυνα ο Έστιγκορ και έχει ευκαιρία τώρα η Γαλλία. Το σούτ από πλάγια θέση στο δοκάρι. Εμπαπέ τώρα. Βλέπει το χώρο τον Ντεμπελέ. Εξακολουθούν να παίζουν πολύ ψηλά οι Νορβηγοί και αυτό είναι πρόβλημα για αυτούς. Ντεμπελέ. Προσποιήσεις για το σούτ του Ντεμπελέ. Με δοκάρι του Εμπαπέ στα 20 δευτερόλεπτα και με γκολ από τον Ντεμπελέ στο 6ο λεπτό. Τεράστιο κενό. Απουσιάζει ο Μπιέρκαν. Αυτός έχασε. Από τον Ντουέ. Ο Λίσε για τον Εμπαπέ. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Ντεμπελέ. Τον κρατάει ο Έστιγκορ. Καταφέρνει να βρει τον Ντεμπελέ. Και πηγαίνει να συμβάλλει ο Εμπαπέ. Ντεμπελέ σουτάρει με φάλτσο 2-0! Καταπληκτικό γκολ από τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Οι Νορβηγοί προσπαθούν με ό,τι τρόπο μπορούν να σταματήσουν τους Γάλλους. Μετά έγινε βοηθός του και στην Olympique Marseille και στην Εθνική. Για να δούμε αν έχουν απάντηση οι Νορβηγοί. Επικίνδυνα στην περιοχή 2-1! Μειώνει η Νορβηγία με τον Όσγκορ. Μια προσποίηση ήταν αρκετή για να φύγει από τη φάση ο Παμεκανό. Κονέ, Τσουαμενί, η πάσα για τον Ντεμπελέ, ανεβαίνει ο Κουντέ, Ντεμπελέ, του ανοίγει χώρο, Κουντέ, νέο τελείωμα! Χατρίκ του Ντεμπελέ! Πως δίνει πλάτος ο Κουντέ. Άουσνες. Ωραία ο Μπομπ. Έμεινε όρθιος, κάνει και δεύτερη τρίπλα πέναλτι. Το πήρε ο Μπομπ με την εξαιρετική του ενέργεια. Από τον Τέο Ερναντέζ. Σήκωσε λίγο το πόδι, πατάει κάτω. Ο Λάρσεν παίρνει φόρα, εκτελεί, ο Μενιάν λέει όχι. Σεντράρει ο Μπομπ, περνάει έξω η μπάλα. Δεν εμπιστεύεται το αριστερό του, θα σεντράρει με το δεξί για την κεφαλιά και το 4-1. Ντεζιρέ Ντουέ. Λήξη αγώνα στο Foxborough.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvcreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: μια συζήτηση σας είχα προαναγγείλει, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα, και ό,τι βέβαια αφορά την υγεία μας είναι ενδιαφέρον, αλλά ένα παραπάνω για την καρδιά μας, η καρδιά η οποία αποτελεί το ζωτικό όργανο για πάρα πολλά πράγματα. Θα μου πείτε και μας κάνει να ζούμε και να ερωτευόμαστε και πολλά άλλα πράγματα, αλλά παραμένει δυστυχώς ένα όργανο το οποίο είναι πρώτο, το λένε και οι γιατροί στις παθήσεις, ειδικά με τη ζωή που κάνουμε τώρα, όσο και αν έχει βελτιωθεί. Και έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ένας από τους πιο ικανούς και άξιους γιατρούς που έχουμε, ο καρδιοχειρουργός, ο κ. Χάρης Ξενικάκης, Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Interclinic. Καλώς ορίσατε, γιατρέ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί. Δεν το είπα έτσι με μια δόση υπερβολής για την καρδιά. Είναι ζωτικό όργανο σε πολλά, αλλά παραμένει ναι. και πρώτο στις
1: παθήσεις. Είναι βασικό. Είναι από τα βασικά όργανα για τη ζωή και το κέντρο των συναισθημάτων.
0: Είναι. Έτσι, πολλές φορές του αποδίδουν πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν. Ναι, λέμε χτυπάει η καρδιά μας δυνατά.
1: Ένα ακούραστο όργανο χτυπάει συνεχώς. Ναι. Δηλαδή δεν έχει δευτερόλεπτο να σταματήσει. Τα υπόλοιπα όργανα ξεκουράζονται. Ναι. Σταματάνε. Η καρδιά πρέπει να δουλεύει συνεχώς.
0: Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, ακόμα και όταν χαλαρώνουμε. Και πριν γεννηθούμε.
1: Ναι, στην κοιλιά της μητέρας μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Τον ήχο της καρδιάς ακούει ο γιατρός.
0: Σωστό. Δεν είναι όμως περίεργο, ξεκινώ έτσι λίγο από την άλλη πλευρά, το ότι η ζωή των ανθρώπων έχει βελτιωθεί. Θα μου πείτε τώρα ποιον ανθρώπο. Αναφέρομαι κυρίως στο δυτικό κόσμο, για να είμαστε ειλικρινείς, σε αυτό που λέμε ανεπτυγμένο κόσμο. Έχει αλλάξει καταρχήν κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής. Υποτίθεται τρεφόμαστε πιο σωστά, πιο υγιεινά, προσέχουμε. Πώς είναι, δεν είναι λίγο περίεργο να παραμένει, ας πούμε, αυτό που λέμε πάθηση της καρδιάς, ένα από τα πρώτα, ίσως και ναι. Το πρώτο, έτσι.
1: Είναι το πρώτο. Τα καρδιαγγειακά ναι. νοσήματα είναι τα πρώτα νοσήματα που σε ποσοστό θανάτων παγκοσμίως. Δηλαδή 16% περίπου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το ποσοστό. Και όταν λέμε καρδιαγγειακά νοσήματα, συνήθως αναφερόμαστε στη στεφανία νόσου, δηλαδή τη δημιουργία της αθυρωματικής πλάκας στα στεφανία αγγεία. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει νωρίς, ξεκινάει από μικρή ηλικία και οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Τη διατροφή, το σαχαρώδη διαβήτη, την κληρονομικότητα πρώτα απ' όλα, τον τρόπο ζωής, το στρες, το άγχος, την αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, άρα μπαίνουν εδώ οι συνήθειες. Ευτυχώς όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε κατανοήσει πολύ καλά τον τρόπο που προκαλούνται οι ασθένειες αυτές και έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και στην στη θεραπεία αλλά και στην πρόληψη.
0: Ναι, που είναι βασικό έτσι.
1: Που είναι βασικό,
0: τα λέμε. Ναι. Νομίζω εσείς το λέτε πάντα, καλύτερα να μην φτάσουμε στην ναι. επέμβαση και στην θεραπεία, στην θεραπεία και στην επέμβαση, αλλά είπατε τη λέξη στρες και γι' αυτό το κράτησα από την αρχική μου ερώτηση. Δεν είναι υπερβολή όταν το λέμε, έτσι.
1: Όχι.
0: Γιατί σας ακούω συχνά, το άγχος, το στρες.
1: Αυτό που λέμε η προσωπικότητα τύπου Α, ο άνθρωπος ο σημερινός.
0: Ο άνθρωπος ο σημερινός, ο οποίος ενώ ξέρει, έχει πληροφόρηση για πράγματα, ακόμα και για το τι είναι η υγιεινή διατροφή, ναι. τι είναι τρόπος ζωής καλύτερος, δεν μπορεί να αποφύγει αυτή την πίεση.
1: Μα δεν μπορεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Είναι έτσι οι συνθήκες της ζωής που δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Δηλαδή ναι. αυτό την προσωπικότητα τύπου Α, εγώ δεν βλέπω και πολλούς τρόπους να φύγει ως παράγοντας κινδύνου.
0: Ναι,
1: μπορούμε να βελτιώσουμε τη διατροφή.
0: Ναι. Και αυτοί έχουν προβλήματα.

0: πράγματα. Άρα, διατροφή, υγιεινός τρόπος ζωής και μείωση του άγχους, το οποίο αυτό πολλές φορές δεν εξαρτάται από εμάς. Η κληρονομικότητα, επειδή την αναφέρατε, παίζει ρόλο.
1: Φυσικά, παίζει ρόλο και εδώ δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν ξέρουμε αργότερα.
0: Το γονιδιακό κομμάτι, έτσι. Εκεί αυτό που εμείς μάθαμε να το λέμε, ίσως λίγο πρόχειρα, αυτό το εκγενετής, ας πούμε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Το συναντάτε συχνά.
1: Είναι συχνό, βεβαίως. Είναι συχνό στις. Στη Στεφανία νόσο βλέπουμε οικογένειες που έχουν ευνίδιο θάνατο στο ιστορικό τους και αυτοί πρέπει από νωρίς να αρχίσουν να ψάχνονται διαγνωστικά για να προλάβουν. Αντιμετωπίζεται όμως, δηλαδή όλα τα πράγματα μπορούν να προληφθούν.
0: Ναι. Αυτό το συναντάτε, φαντάζομαι, εσείς πια και πρακτικά, δηλαδή αν έχετε ένα τέτοιο περιστατικό στην οικογένεια που το πρώτο πράγμα που λέτε στους στενούς συγγενείς, τσεκάρετε, δείτε.
1: Έχετε παρόμοιο περιστατικό στην οικογένειά σας, είναι το πρώτο.
0: Και ποιες τις εξετάσεις προκύπτει.
1: Βεβαίως, μπορεί. Και είναι πολύ καλό τώρα και το πρόγραμμα που έχουν κάνει το Υπουργείο, που στέλνει ανθρώπους να κάνουν εξετάσεις. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι έχουν βρεθεί άνθρωποι που δεν γνώριζαν ότι κάτι έχουν και το βρίσκουν και το προλαμβάνουν, το θεραπεύουν. Είναι πολύ σημαντική, ο προληπτικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Και το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου πολύ σημαντικό.
0: Είμαστε σε φάση στον προληπτικό έλεγχο να μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος μπορούμε να το πιάσουμε ιατρικά.
1: Ναι, έχουμε τώρα τις
0: διαγνωστικές. Γιατί ακούω καμιά φορά, μα λέει, εγώ έκανα εξετάσεις, ξέρω εγώ, και δεν μου βρήκανε τίποτα.
1: Ναι.
0: Το έχω ακούσει. Ναι, και εσείς θα το έχετε ακούσει.
1: Πρέπει να κάνεις τις κατάλληλες εξετάσεις και αυτές καθοδηγούνται από τα συμπτώματα και από το ιστορικό σου και από την κληρονομικότητά σου και από όλα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι, θα το βρουν ο προληπτικός έλεγχος.
0: Θα το βρει. Όλες οι εξετάσεις ή αυτές που ο γιατρός καμιά φορά μπορεί να υποψιαστεί, δηλαδή ένα τεστ κοπόσεως, ας πούμε, παράδειγμα, είναι μια πολύ αρχική.
1: Κάθε εξέταση έχει την... γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Το τεστ κόπωσης θα σου δείξει αν υπάρχει πρόβλημα για τη Στεφανία νόσο. Αυτό θα σε οδηγήσει, γίνεται στην επόμενη εξέταση, αν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή στην αξονική στεφανιογραφία. Έχουμε τώρα στην διάθεσή μας...
0: Έχετε φαρέτρα πολύ ισχυρή.
1: Πολύ ισχυρή πια, ναι. Το διαγνωστικό κομμάτι, το απεικονιστικό κομμάτι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Τώρα με ρωτάει ένας ακροατής και έχει δίκιο. Ένας, ας πούμε, συμπολίτης μας, ένας, δεν τον πω ασθενή, που μπορεί να είναι ασυμπτωματικός σε σχέση με την καρδιά. Διότι
1: φυσικά.
0: Ναι, δεν δίνει η καρδιά πάντα που λέμε κάτι, ένα σημάδι σου έδωσε.
1: Φανταστείτε ότι η Στεφανία νόσος ξεκινάει από μικρή ηλικία, από η ανάπτυξη πλάκας μάλλον στα αγγεία. Για να μπορέσει να δώσει συμπτώματα, θα πρέπει αυτά να κλείσουν τουλάχιστον το 70% του αυλού. Δηλαδή θέλει χρόνο να μεγαλώσει η πλάκα και να προκαλέσει συμπτώματα στον ασθενή. Μπορεί να έχει λοιπόν μία αθυρωματική πλάκα σε κάποιο αγγείο κάποιος και να μην έχει κανένα σύμπτωμα. Αυτό, αν το βρει νωρίς με την κατάλληλη θεραπεία, μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη και να μην έχει ποτέ προβλήματα.
0: Και να το λύσει, δηλαδή.
1: Και να το καθυστερήσει ή να το λύσει. Ναι,
0: ναι, εξαρτάται τη βλάβη, φαντάζομαι.
1: Υπάρχει φυσικά, αν κάποιος έχει σαχαρό διαβήτη, τότε είναι πολύ δύσκολο να έχει συμπτώματα. Ή συμπτώματα από αυτά που λέμε, ότι όταν πονέσεις είναι πόνος από την καρδιά. Ο σαχαροδιαβητικός συνήθως δεν πονάει. Έχει άλλα συμπτώματα. Είναι η κούραση αυτό που θα του χτυπήσει το καμπανάκι. Αυτό, μια κούραση που δεν θα είναι κάτι που το είχε παλιότερα. Ναι. Ένα καινούριο σημάδι.
0: Αλλά... Τώρα το ρωτάω, γιατί εμείς είμαστε πολλές φορές έτσι, κάνουμε τους υποψιασμένους, αλλά πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Πάντα λοιπόν ο οργανισμός μπορεί να χτυπήσει ένα καμπανάκι που εμείς δεν τον λαμβάνουμε υπόψη.
1: Από τους ασθενείς που έχω δει,
0: ναι,
1: συνήθως ο οργανισμός χτυπάει ένα καμπανάκι.
0: Το υποτιμούμε.
1: Άλλοι το υποτιμούν, άλλοι όχι. Εξαρτάται και από το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου.

0: Υπάρχουν και φορές φυσικά που δεν χτυπάει κανένα καμπανάκι και όλα είναι πολύ ευνίδια. Το πρώτο σύμπτωμα να είναι και ο θάνατος.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: ξέρετε, γιατί το λέω, όχι για να τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά πολλές φορές και έχω ακούσει και περιστατικά τελευταία και με νέους ανθρώπους, γιατί καμιά φορά τον άλλος είναι πιο ηλικιωμένος, λες ότι η καρδιά, τα όργανα, όλα αυτά είναι πια έτσι κουρασμένα, έχουν εκφυλιστεί και τα κύτταρά μας που λέμε, αλλά όταν ένας νέος άνθρωπος λέει έφυγε ξαφνικά και ακούω μετά ότι το ξαφνικά δεν είχε τίποτα, αλλά είχαν προηγηθεί 2-3 λιποθυμίες, είχαν προηγηθεί περιστατικά, αυτά ναι. Δεν είναι ένα καμπανάκι, καλά για εσάς τους γιατρούς σίγουρα είναι.
0: Φυσικά.
1: Και έπρεπε να το έχει ελέγξει.
0: Φυσικά. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό το πρόγραμμα του προληπτικού έλεγχου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα τώρα, τα τελευταία χρόνια, είναι το πόσο έχει εξελιχθεί η ιστορία της πρόληψης και της θεραπείας στην καρδιά. Mm. Η οποία δεν φτάνει κατευθείαν στην επέμβαση, έτσι
0: όχι,
1: δεν είναι.
0: Όχι,
1: η επέμβαση που είναι και το δικό σας αντικείμενο, το καρδιοχειρουργικό, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ιστορία, μια εξέλιξη, ένα ιατρικό θαύμα των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: μπορούμε να το πούμε. Καταρχήν, όλη η καρδιοχειρουργική, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προήλθε από μια καινοτομία της επιστήμης, μια εξέλιξη της επιστήμης τα τελευταία 70 χρόνια. Το πιο σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της καρδιοχειρουργικής ήταν η ανακάλυψη της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας, το οποίο έγινε το 1950 από κάποιον που λεγόταν Gibbon. Αυτός λοιπόν βρήκε τον τρόπο να σταματάει την καρδιά και να την αντικαθιστά με ένα μηχάνημα που κάνει τη δουλειά της, δηλαδή κυκλοφορεί το αίμα στο σώμα και την καρδιά και τους πνεύμονες. Και οξυγονώνει το αίμα, του δίνει οξυγόνο και το κυκλοφορεί. Αυτό έκανε εφικτό να γίνουν πολλές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις που δεν μπορούν να γίνουν με την καρδιά να χτυπάει.
1: Αυτό τώρα το έχουμε λίγο ενσωματώσει στην πληροφορία που έχουμε πια για την καρδιοχειρουργική, αλλά πόσο εκπληκτικό θα ήταν τότε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να σκεφτεί κάποιος, γιατί στην πραγματικότητα, να το πω πρακτικά, διορθώστε με, έπρεπε ο καρδιοχειρουργός να αφαιρέσει την καρδιά, να το πω έτσι.
0: Όχι.
1: Να αφαιρέσει με την έννοια να δουλέψει την καρδιά,
0: ναι,
1: αλλά κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Να την αντικαθιστά. Αυτό
0: ναι,
1: εννοώ.
0: Ναι. Δεν μπορείς να δουλέψεις στην καρδιά, μέσα στην καρδιά, όπου είναι η βαλβίδα, στο χώρο της καρδιάς, ναι, με την καρδιά να χτυπάει, γιατί όλο το αίμα θα χαθεί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν,
1: πρέπει να κάνει τη δουλειά της και εσύ να κάνεις τη δουλειά. Δεν γίνεται.
0: Έπρεπε λοιπόν, ναι, για να κάνεις κάποιες επεμβάσεις, να γίνουν κάποιες επεμβάσεις, να σταματήσει η καρδιά να χτυπάει και να αποκλειστεί στην ουσία από το υπόλοιπο σώμα. Για να μπορέσει όμως η καρδιά να σταματήσει, έπρεπε τα υπόλοιπα όργανα να συνεχίσουν να οξυγονώνονται και να αιματώνονται. Ο εγκέφαλος που είναι το πιο ευαίσθητο.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν η μηχανή αυτή κατάφερε να κάνει τη δουλειά της καρδιάς, ώστε και να δώσει χρόνο. Δεν τη σταματάμε την καρδιά επάπειρον, δεν έχουμε,
1: ναι,
0: αυτή τη δυνατότητα.
1: Ποιος είναι ο κρίσιμος χρόνος?
0: Ο κρίσιμος χρόνος είναι 2-3 ώρες. Πρέπει ό,τι έχουμε να κάνουμε να το κάνουμε αυτό το διάστημα. Εκτός και αν στο μέλλον βρεθεί κάτι άλλο. Γιατί...
1: εγώ τίποτα δεν αποκλείω με αυτά που γίνονται. Πάνω.
0: Ξέρετε, υπάρχει ένας βάτραχος,
1: ναι,
0: ο οποίος καταφέρνει στη βόρεια, είναι στην Αρκτική, δεν ξέρω, καταφέρνει το χειμώνα να σταματάει την καρδιά του, να σταματάει τα πάντα και να περνάει όλο το χειμώνα σε αυτά τα παγωμένα περιβάλλοντα χωρίς να ζει στην ουσία.
1: Αυτός είχε εξελίξει τη χειμερή ανάρκη, δηλαδή σε άλλο,
0: ναι,
1: που δεν έχει
0: πάει. Και την άνοιξη η καρδιά αρχίζει και χτυπάει κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Αυτό προφανώς είναι ένα θαύμα της φύσης,
0: το
1: οποίο θα προσπαθήσουμε να το αντιγράψουμε ίσως.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ακριβώς, αυτό προσπαθούν, ναι, τώρα.
1: Άρα ο καρδιοχειρουργός λοιπόν έχει αυτό το όριο 2-3 ώρες να δουλέψει εκεί. Καλά,
0: ακριβώς,
1: οι ώρες είναι πολλές από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, αυτές οι ώρες είναι. Ναι.
1: Αλλά αυτές είναι κρίσιμες για την...
0: από τότε που ανακαλύφθηκε η μηχανή εξωσωματικής μέχρι σήμερα, η τεχνολογία μας έχει δώσει και τη δυνατότητα να είμαστε τώρα πια πολύ ασφαλείς. Οι επεμβάσεις αυτές να γίνονται πιο γρήγορα, γιατί φανταστείτε, το αίμα έρχεται σε επαφή με ξένα υλικά. Αλλά τώρα τα υλικά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, οι οξυγονωτές, η προστασία της καρδιάς, γιατί η καρδιά όταν σταματήσει προστατεύεται, παίρνει ένα υγρό και προστατεύεται για να μην για να μπορεί να ξαναπάρει μπρος, δηλαδή να μην έχει υποστεί βλάβες σε κυταρικό επίπεδο. Όλα αυτά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι οι σημερινές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις έχουν ένα κίνδυνο της τάξης του 2 με 5%. Και να σκεφτείτε ότι μια σκολικοειδίτιδα έχει τον ίδιο κίνδυνο.

0: Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Ναι. Γιατί παλιά, τουλάχιστον όταν μεγαλώναμε εμείς, λέμε, έκανε μια σκολικοειδίτιδα, ας πούμε, ναι, και θα πάνε τη βγάλουν. Με όλους τους κινδύνους, γιατί είχαμε ακούσει και παρενέργειες και διάφορες. Όταν ακούγαμε όμως για καρδιά, λέμε, αυτός τώρα μπήκε για να κάνει εγχείρηση, ξέρω εγώ, ανοιχτής καρδιάς που το λέγαμε. Δεν ξέρω, είναι σωστός αυτός ο όρος.
1: Έτσι, ανοιχτής καρδιάς, γιατί είναι ανοιχτή η καρδιά μπροστά μας. Ναι. Ναι. Αυτό είναι.
0: Άρα είναι σωστός ο όρος.
1: Σωστός ο όρος, ναι. Ναι. Απλά δεν είναι έτσι όπως το φαντάζεται ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή δεν βγαίνει η καρδιά από το σώμα.
0: Ναι.
1: Αυτό φαντάζονται με τον όρο ανοιχτή καρδιά. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά το στέρνο ανοίγει, έχουμε την καρδιά μπροστά μας. Αυτό είναι ο όρος, ναι, ανοιχτή καρδιά.
0: Για να μπορεί να δουλέψει πάνω σε για αυτό και τις συγκεκριμένες βλάβες. Έτσι,
1: ναι,
0: τι, η οποία έχει εντοπιστεί συνήθως ή και εκεί.
1: Όλο μας το σχέδιο έχει γίνει από πριν.
0: Όλο το σχέδιο από πριν.
1: Ναι, δεν κάνουμε κάτι εκείνη τη στιγμή, δεν αλλάζουμε ή σπάνια τροποποιούμε κάπως τα πράγματα. Τώρα μάλιστα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και πρόβες. Δηλαδή με τους 3D εκτυπωτές μπορούμε να εκτυπώσουμε, ας πούμε, τη βλάβη σε μία βαλβίδα, τη μητροειδή, ας πούμε, να κάνουμε εικονικά το χειρουργείο, πώς θα το διορθώναμε, να δούμε δουλεύει, δεν δουλεύει, και αφού το πετύχουμε το αποτέλεσμα σε συνθήκες όχι ζωντανές, να γίνει και το κανονικό χειρουργείο, ώστε να μην έχουμε να μην χάνουμε σε χρόνο.
0: Πόσο έχει βοηθήσει η τεχνολογία όμως.
1: Πολύ.
0: Έτσι, η οποία βέβαια η τεχνολογία, δεν, να το πω για τους ακροατές μας, δεν ήρθε από κάποιους πληροφορικάριους ή υδραυλικούς, είναι ακριβώς η όσμωση και η συνεργασία των επιστημών. Έτσι, γιατί είναι και τι θέλει ο χειρουργός, γιατί μπορεί να δώσει και ο άλλος για να εργαστούν. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά, ας πούμε και από τα χρόνια που ξεκινήσετε εσείς, πόσο βελτιώνονται, αν όχι καθημερινά, αλλά θα έλεγα χρόνο με το χρόνο.
1: Η ταχύτητα είναι, όσο περνά ο καιρός, μεγαλύτερη των εξελίξεων, πολύ μεγαλύτερη. Σε χώρες οργανωμένες όπου τα πανεπιστήμια συνεργάζονται, γιατί εδώ θέλει και τεχνολογία και γνώση, δηλαδή είναι πολλές επιστήμες που πρέπει να συνδυαστούν για να πετύχει το αποτέλεσμα. Ο γιατρός λέει τι θέλει, αλλά για να μπορέσει να το πετύχει πρέπει να έχει από πίσω του πολύ μεγάλη υποστήριξη.
0: Ναι.
1: Και στον τομέα του σχεδιασμού των εργαλείων, ναι, και της απεικόνησης και πολλά πράγματα.
0: Ξαναγυρίζω στο ερώτημα. Όταν λοιπόν πριν μερικά χρόνια ακούγαμε ότι αυτός έκανε χείριση ανοιχτής καρδιάς, λέγαμε, Αγία μου, θα βγει, δεν θα βγει.
1: Ακριβώς.
0: Θυμίζω ότι και αυτό που λέμε σήμερα, bypass, που είναι κάτι πιο συνηθισμένο, σωστά,
1: σωστά.
0: Και κάτι πιο εύκολο τώρα.
1: Το bypass είναι η πιο συχνή καρδιοχειρουργική επέμβαση στον κόσμο. Αυτό που κάνουμε καθημερινά.
0: Ναι.
1: Αυτό που γίνεται είναι και
0: το οποίο μπορεί να το πείτε και ρουτίνα πια στη δουλειά
1: σας. Είναι η ρουτίνα μας πια, ναι. Να το πούμε στα ελληνικά, λέγεται αορτοστεφανία, παράκαμψη. Το παράκαμψη είναι ο όρος bypass στα αγγλικά. Και τι είναι έχουμε ένα εμπόδιο στο στεφανίο αγγείο που εμποδίζει το αίμα να περάσει. Εμείς δημιουργούμε ένα νέο δρόμο για αυτό.
0: Το παρακάμπτε.
1: Το παρακάμπτουμε στην ουσία.
0: Αυτό γίνεται με ένα τεχνητό τρόπο όμως.
1: Αυτό γίνεται παίρνοντας ένα αγγείο από ένα άλλο σώμα, από ένα άλλο σημείο του σώματος, το οποίο χρησιμοποιούμε ως την εναλλακτική οδό.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία, η οποία είναι διαφορετική τώρα από το μπαλονάκι που λέμε, το stent, διότι το stent προσπαθεί να ανοίξει τον ίδιο δρόμο, το αγγείο του αρρώστου, ενώ εμείς δεν προσπαθούμε να ανοίξουμε το δρόμο αυτό πια. Εγκαταλείπουμε, πάμε, κάνουμε μια παράκαμψη προς το υγιές κομμάτι, παρακάμπτουμε το. Και έτσι δύο πράγματα επιτυχάνουμε. Το ένα είναι η θεραπεία των συμπτωμάτων και το δεύτερο είναι η πρόληψη, διότι ακόμα και να κλείσει τελείως αυτή η βλάβη, δεν θα πάθει κάτι ο άρρωστος στο μέλλον, διότι έχει έναν άλλο δρόμο που κρατάει ανοιχτή την κυκλοφορία προς το αγγείο.
0: Τώρα έχω πολλές ερωτήσεις. Ισχύει αυτό ότι μερικές φορές ο οργανισμός μας ή τώρα ο εγκέφαλος λέμε προβλέπει ότι μπορεί να γίνει ζημιά και δημιουργεί τέτοια bypass, ή είναι μύθος?
1: Ναι, ισχύει. Ο οργανισμός κάνει, όταν αρχίζει να μειώνεται η ροή προς ένα αγγείο, κάνει μικρούλες, τριχοειδείς ενώσεις με κάποιο άλλο αγγείο που έχει καλή κυκλοφορία, προσπαθώντας να κρατήσει την κυκλοφορία και στο αγγείο το χαλασμένο. Αυτές όμως είναι πολύ μικρά αγγειάκια αυτά, που δεν μπορούν να δώσουν τόσο αίμα προς το αγγείο το επηρεασμένο όσο χρειάζεται. Είναι παρηγοριά. Δεν
0: σώζει, να το πω έτσι.
1: Δεν σώζει, όχι. Δεν σώζει. Όταν ο ασθενής κάνει

0: μια έντονη δραστηριότητα και απαιτηθεί περισσότερη ποσότητα αίματος, αυτά δεν φτάνουν.
1: Ναι. Αυτό που είχε κάνει τότε, γυρίζω τώρα λίγο το χρόνο πίσω, το θυμόμαστε παλιότεροι, όταν ο Ανδρέας Παπανδρού είχε πάει στο Χέρφιλτ να κάνει, ναι, ήταν, έκανε bypass.
0: Bypass, ναι.
1: Ναι,
0: το οποίο, ο Γιακούμπ, ο γνωστός.
1: Ο Γιακούμπ, ο γνωστός.
0: Σερ, πια.
1: Σερ, ο οποίος ήταν όντως πραγματικά τους πρωτοπόρους.
0: Ναι, ναι. Εγώ ήμουν στο Royal Brompton, που ήταν το Χέρφιλτ Royal Brompton, είναι τα δύο νοσοκομεία που είναι trust, είναι κοινό νοσοκομείο μαζί. Εκεί ήταν ο Γιακούμπ, είχε πια φύγει. Αλλά στους διαδρόμους ήταν οι φωτογραφίες του, ήταν.
1: Ναι, ξέρετε γιατί ρωτώ, γιατί μερικές φορές μπερδεύουμε και στο ιατρικό χώρο του Σταρ με τους πραγματικούς θεράποντες της ιατρικής, με την έννοια ότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά. Ήταν από αυτούς τους πραγματικά,
0: ναι,
1: μεγάλους.
0: Είναι ένας πολύ καλός γιατρός.
1: Ναι. Ναι. Γιατί το θυμήθηκα αυτό, γιατί θυμάμαι τι χαμός είχε γίνει, ότι πάει τότε, λέγαμε, είτε ήταν πρωθυπουργός, να κάνει τον bypass και έτσι και ανησυχία. Και λέω πόσο διαφορετικό είναι μέσα σε μερικές δεκαετίες που σήμερα θα ήταν ρουτίνα, έτσι, ό,τι κάνει κάποιος bypass.
0: Ήταν η εποχή που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν οργανωμένα καρδιοχειρουργικά κέντρα.
1: Ναι.
0: Ήταν η εποχή που ξεκινούσε η καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ούτε σαν ειδικότητα, από τη γενική χειρουργική ήταν εξειδίκευση. Έλληνες καρδιοχειρουργοί όμως τώρα είναι πάρα πολλοί. Οι περισσότεροι έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό και τα καινούργια παιδιά που βγαίνουν κάνουν αργότερα εξειδίκευση. Νομίζω ότι οι Έλληνες καρδιοχειρουργοί είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο πια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Έχω ακούσει τώρα από τον συνάδελφό σου στο εξωτερικό τα καλύτερα λόγια του καρδιοχειρουργοί. Δεν είχε και λόγο να το πει. Σήμερα γίνεται και παραγωγή στα δικά μας καρδιοχειρουργικά,
0: ναι,
1: κέντρα.
0: Και εξαγωγή,
1: δηλαδή, καρδιοχειρουργών.
0: Ναι. Φανταστείτε ότι στην Αγγλία, ναι, αυτή τη στιγμή και μετά τον Brexit που έφυγαν οι Ευρωπαίοι, η ανάγκη για καρδιοχειρουργούς είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Επιστρέφω λίγο στο θέμα της κρίσης, πριν πάμε στο διάλειμμα. Ποια είναι η πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή καρδιοχειρουργική επέμβαση? Γιατί είπαμε, το bypass για σας είναι σχεδόν ρουτίνα. Δεν, ναι, όλα, όλα είναι σοβαρά, αλλά προφανώς όταν κάτι γίνεται τόσο συχνά και έχει εξελιχθεί τόσο είναι. Ή το stent, ας πούμε, που είναι, είπατε ότι είναι κάτι
0: είναι
1: διαφορετικό.
0: Των καρδιολόγων. Ναι, ναι.
1: Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, εντάξει, λέω γενικά, αυτές είναι επεμβάσεις ρουτίνας.
0: Δεν θα πω ότι είναι ένα είδος εγχείρησης το πιο δύσκολο. Τώρα πια τα περιστατικά που έχουμε είναι πολύπλοκα. Δηλαδή δεν έχουν μόνο ένα πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ένα απλό bypass. Μπορεί να έχει και bypass, μπορεί να έχει και βαλβίδα, μπορεί. Και όλα αυτά σε μια καρδιά η οποία είναι ταλαιπωρημένη και χαλασμένη και αδύναμη. Όσο πιο αδύναμη είναι η καρδιά του ασθενή, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το χειρουργείο. Γιατί ο στόχος μας είναι να βγάλουμε έναν άνθρωπο ζωντανό.
1: Ναι,
0: οπότε όσο η καρδιά του είναι αδύναμη, μπαίνει με συνθήκες χειρότερες για να χειρουργηθεί. Άρα γίνεται δυσκολότερο και για μας το χειρουργείο.
1: Να εικάσω ότι αυτό σημαίνει ότι και οι περισσότεροι έρχονται σε αυτό το στάδιο πια?
0: Έχουμε πιο δύσκολα περιστατικά, γιατί οι καρδιολόγοι με την ανάπτυξη των ενδοαυλικών τεχνικών, τα stent κτλ., οι άρρωστοι που έρχονται πια σε εμάς, τα εύκολα περιστατικά, να το πούμε έτσι, και είναι λογικό δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: αυτό,
1: λογικό,
0: η εξέλιξη,
1: ναι, ναι,
0: αυτή, τα κάνουν οι καρδιολόγοι.
1: Και όταν δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο καρδιολόγος, λέει πήγαινε στο ξενικάκι τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κάτι, αλλά γίνονται προσπάθειες σε πιο πρώιμα στάδια.
0: Ναι, ο άνθρωπος, και είναι λογικό, επιλέγει μια λύση που θα είναι για αυτόν πιο γρήγορη ανάρρωση. Θα έχει πιο γρήγορη ανάρρωση. Και το stent, ναι, προσφέρει πιο γρήγορη ανάρρωση, οι τεχνικές αυτές.
1: Ένα ερώτημα πριν πάμε στο διάλειμμα. Υπάρχει ποσοστό επιτυχίας πια που μπορούμε έτσι με ασφάλεια να προβλέψουμε,
0: ναι,
1: ή έχει να κάνει τα περιστατικά?
0: Εμείς ξεκινώντας εδώ βάλαμε σαν στόχο μας πρώτο την ασφάλεια και την ποιότητα στον ασθενή. Έτσι δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε τίποτα, και αυτό είναι πια και στις οδηγίες των ευρωπαϊκών εταιριών. Έχουμε ένα μηχάνημα για τα bypass που μετράει τις ροές. Αυτό τώρα πια σιγά σιγά το αποκτούν όλοι, αλλά εμείς πριν ξεκινήσουμε να χειρουργούμε το είχαμε, το αγοράσαμε. Και μέσα διαχειριτικά κατά την διάρκεια του χειρουργείου μετράμε τις ροές των μοσχευμάτων μας και ξέρουμε ότι αυτό που κάναμε είναι σωστό. Άρα δουλεύει δηλαδή. Άρα τελειώνουμε με τις επιπλοκές από εκείνο το σημείο ή χρησιμοποιούμε δίσοφα.

0: ίδιο υπερηχογράφημα σε άλλου τύπου επεμβάσεις όπως οι βαλβίδες. Και ξέρουμε ότι η βαλβίδα που εμφυτεύσαμε λειτουργεί σωστά. Άρα προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε το διαχειριστική τεκμηρίωση του αποτελέσματος, του καλού αποτελέσματος, και αυτό εξασφαλίζει ταχύτερη ανάρρωση και καλύτερη ποιότητα στους ασθενείς.
1: Ένα μήνυμα, ας πούμε, μου λέει τώρα προηγουμένως ότι στην περίπτωση της μεταμόσχης,

0: παιδιά. Αυτό έτσι κι αλλιώς γίνεται.
1: Αναγκαστικά.
0: Όπου είναι, παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια. Πια στον ευρύτερο τομέα σας.
1: Τεχνικά, σαν χειρουργείο, δεν είναι τόσο δύσκολο, διότι είναι σε μεγάλα αγκία αναστομώσεις. Παραμένει όμως δύσκολη η αντιμετώπιση ενός ασθενή που μεταμοσχεύεται. Όχι μόνο από τον καρδιοχειρουργό, από τον σύλλογο των γιατρών που θα τον αντιμετωπίσουν. Τόσο πριν, κατά τη διάρκεια που περιμένει για το μόσχευμα, όπου είναι υποστήριξη με τεχνητές καρδιές. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Όσο και όταν, μετά που θα βρεθεί το μόσχευμα και θα πρέπει να πάρει τη θεραπεία του, τις ανασοκαταστολές.
0: Ναι,
1: σαν χειρουργείο δεν είναι τόσο τεχνικά δύσκολο.
0: Τόσο περίπλοκο.
1: Απλά είναι εντυπωσιακό το να δεις ένα κενό στέρνο.
0: Ναι.
1: Χωρίς καρδιά μέσα.
0: Φαντάζομαι, ναι. Ακόμα και για εσάς που έχετε συνηθίσει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Αλλά ναι, μετά είναι το δύσκολο, αυτό που λέμε, να το αποδεχτεί το μόσχευμα. Είναι πολλά, ναι, που πρέπει να γίνουν. Έτσι κι αλλιώς.
1: Και πριν, το πριν, η υποστήριξη των ανθρώπων αυτών, ναι, μέχρι να έρθει η στιγμή της μεταμόσχευσης, γιατί δεν υπάρχουν πια μοσχεύματα σε αριθμό, ναι, μεγάλο. Λίγα και μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ελλάδα, μόνο ένα πια, το Ωνάσιο. Οπότε είναι.
0: Εκεί που ελπίζαμε για την τεχνητή
1: καρδιά. Ναι, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Νομίζω ότι έχουν εμφυτευτεί τεχνητή καρδιά που διήρκησε και αρκετό καιρό. Και νομίζω ότι σύντομα εκεί είναι ένα κομμάτι που θα έχουμε εξελίξει.
0: Μπορεί τα επόμενα χρόνια, ίσως σε συνδυασμό, γιατί θα σας ρωτούσα εκεί, τεχνητή νοημοσύνη παίζει κάποιο ρόλο. Εγώ λέω ότι ποτέ δεν θα αντικατασταθεί ο γιατρός, ο χειρουργός, αλλά παίζει κάποιο ρόλο.
1: Παίζει κάποιο ρόλο στο να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να έχουμε ένα πολύ γρήγορο έλεγχο των δεδομένων και να πάρουμε κάποιες γρήγορες αποφάσεις. Νομίζω εκεί σίγουρα παίζει ρόλο. Γίνεται μια πολύ πιο γρήγορη επεξεργασία των δεδομένων με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά περισσότερο τα ρομποτικά κομμάτια έχουν θέση εδώ. Δηλαδή, ναι, ρομπότ που χειρίζεται άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Και τα ρομποτικά που ακούμε λέει ότι, ξέρετε, τα ρομπότ που έχουν μπει στη ζωή μας, στις χειρουργίες, άνθρωποι τα χειρίζονται.
1: Ναι, φυσικά.
0: Έτσι, τι εντολές να, ακόμα και εντολές να δώσει. Δηλαδή. Η ερώτηση επόμενη είναι αυτή. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτή η λογική? Ανοίγουμε το στέρνο και πάμε μόνο,
1: καταρχήν,
0: ας το πούμε...
1: Ναι, να πούμε ότι η στερνοτομή είναι μία τομή...
0: Τη φοβάται ο κόσμος.
1: Που τη φοβάται ο κόσμος, όμως αν γίνει σωστά, δηλαδή και το άνοιγμα και το κλείσιμο, έχει λίγο πόνο. Είναι όμως το αισθητικό κομμάτι ένα πρόβλημα. Οι επεμβάσεις τώρα που λέμε minimal invasive, ελάχιστα επεμβατικές, προσπαθούν να αποφύγουν τη στερνοτομή, αλλά κυρίως προσπαθούν να επιτύχουν ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερο πόνο για τον ασθενή. Ο στόχος και η πρόκληση θα είναι να έχουν και το ίδιο καλά αποτελέσματα όπως έχουμε τώρα με την κλασική χειρουργική, με τη στερνοτομή, διότι τα αποτελέσματα πια τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ καλά με την στερνοτομή και οι νέες τεχνικές θα πρέπει να αποδείξουν ότι εκτός από ταχύτερη ανάρρωση προσφέρουν το ίδιο καλά αποτελέσματα που ακόμα, ναι, δεν το έχουν δείξει.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τώρα, αν το ερμηνεύω σωστά, ότι όταν μπαίνετε στο χειρουργείο και ανοίγετε ένα ασθενή από το στέρνο, έχει μια πλήρη καλύτερη εικόνα, μπορεί να δουλέψει καλύτερα ή...
1: Ναι, έχει γίνει πια ευκολότερο, ταχύτερο.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε λιγότερους χρόνους, μικρότερους χρόνους.
0: Ναι.
1: Που είναι σημαντικό ο χρόνος σε εμάς.
0: Ναι, το είπατε από την αρχή. Εκεί παίζετε με το χρόνο. Δεν, ναι, δεν μπορείτε να σπαταλήσετε χρόνο στην πραγματικότητα.
1: Εγώ θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα,
0: ναι,
1: για τις νέες τεχνικές. Πριν από αρκετά χρόνια ήταν στη μόδα οι εγχειρήσεις καρδιάς, οι εγχειρήσεις bypass για την ακρίβεια, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία. Όλοι λέγανε να αποφύγουμε την εξωσωματική κυκλοφορία και τη μηχανή. Μετά από χρόνια λοιπόν, σχεδόν έχουν εγκαταληφθεί ή έχουν μείνει να κάνουμε μόνο ένα αγγείο. Γιατί αποδείχθηκε ότι τελικά δεν κάναμε πλήρη επανεμάτωση με την πάλουσα καρδιά και η ποιότητα των αναστομώσεων τις περισσότερες φορές δεν ήταν τόσο καλή όσο είναι με την εξωσωματική κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ εξελίχθηκε και οι τεχνικές προστασίες της καρδιάς εξελίχθηκαν. Έχει γίνει ασφαλέστερη η εξωσωματική κυκλοφορία.

0: κυκλοφορεί, οπότε στην ουσία η μόδα αυτή πέρασε.
1: Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, ότι εσείς πια με την εξέλιξη, την εμπειρία, μπορείτε να βλέπετε πράγματα. Άλλη ερώτηση που έχουν οι ακροατές. Όταν ανοίγετε κάποιον ασθενή για να το χειρουργήσετε, μπορεί να προκύψουν εκπλήξεις? Είπατε κάτι προηγουμένως, γιατί εσείς έχετε κάνει όλο το πλάνο.
0: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Όχι, όχι. Συνήθως το πλάνο έχει γίνει από πριν.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αν κάποιος έχει πρόβλημα στην Κρήτη, τι κάνει? Φεύγει, μένει, νιώθει ασφαλής εδώ? Έχουμε κάνει τα βήματα που θέλουμε? Γιατί πριν μερικά χρόνια αυτό θα γινότανε. Ναι. Έτσι, τα φεύγαμε.
0: Έχουμε κάνει όλα τα βήματα που χρειάζονται. Έχουμε πια μία ομάδα, είναι η δική μας, είναι και στο Πανεπιστημιακό πια. Ο Κρητικός θα πρέπει να αισθάνεται ότι οι παροχές στον τομέα της καρδιοχειρουργικής είναι τέτοιες και τόσο καλές, ώστε δεν χρειάζεται πια να μετακομίσει. Και συνήθως μετακόμιζε και ολόκληρη η οικογένεια για να υποστηρίξει τον ασθενή. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε το ίδιο καλά, ποιοτικά αποτελέσματα.
1: Ναι. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλο έτσι, προσωπικό εκπαιδευμένο. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, στα χέρια του Χάρη Ξενικάκη μπορούν να μάθουν νέοι καρδιοχειρουργοί, θα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και μια ιατρική σχολή εδώ που παράγει γιατρούς και νομίζω ότι είναι και, ναι, και καλή σχολή, έτσι, για να είμαστε.
0: Έχουμε νέους καρδιοχειρουργούς συνεχώς, ναι, καινούριους. Ναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν
0: ξέρω αν είναι και Κρητική.
1: Καλά. Δεν μας ενδιαφέρει το Κρητική, αλλά να υπάρχουν εδώ. Γιατί...
0: Όχι, υπάρχουν, υπάρχουν. Υπήρχε μια περίοδος που υπήρχε έλλειψη.
1: Αυτό πήγα να σας πω.
0: Αλλά θυμάμαι ότι έχει αλλάξει.
1: Ολόκληρες συζητήσεις για το ποιος θα έρθει, αν θα έρθει.
0: Τότε, εννοείται. Πού εννοείται?
1: Στην Κρήτη, λέγαμε γενικότερα. Στην Κρήτη, λέγαμε γενικότερα. Ναι. Υπήρχε, θυμάστε, συζήτηση. Να φέρουμε το, να μην λέω ονόματα τώρα.
0: Είναι δύσκολο να αποφασίσει κάποιος να εργαστεί σε ένα νησί. Αυτό και στην επαρχία την ελληνική. Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα κέντρα της στην Αθήνα.
1: Όλα τα πράγματα, όχι μόνο στη...
0: Ναι. Ναι. Το να δουλέψεις και να κάνεις καρδιοχειρουργική, που είναι μια μεγάλη ειδικότητα σε ένα νησί, είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλει τρομερή οργάνωση, διότι θέλεις υποστήριξη από τις εταιρείες, να έχεις τα πάντα εδώ σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Είναι στην Αθήνα κάτι να συμβεί και δεν το έχεις, παίρνεις τηλέφωνο και στο φέρουν εκείνη τη στιγμή. Εδώ πέρα θα πρέπει να το έχεις προβλέψει. Άρα εμάς είναι πιο ακριβό και πιο δύσκολο να στήσουμε ένα κέντρο που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα. Αν κάτι χρειαστούμε να το έχουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό έκανε και τους ανθρώπους να μην τολμούν να... Είναι πιο δύσκολο. Εγώ δηλαδή που έχω συμμετάσχει και στην οργάνωση της καρδιοχειρουργικής στο Παγνί τότε που στήθηκε και εξ αρχής την ομάδα εδώ στο Interclinic. Στο Interclinic αγοράσαμε τα πάντα. Τα αγοράσαμε, δεν τα πήραμε χρυσή δάνειο. Έχουμε λοιπόν τον εξοπλισμό όλων εκείνων που χρειάζεται αν κάτι συμβεί. Και μάλιστα δικό μας. Και όχι αγοραστό. Είμαστε ίσως η μόνη ιδιωτική ομάδα που έχει μηχανή εξωσωματικής δικιά της και την τελευταία γενιά.
1: Ναι. Αυτό είναι σημαντικό για την...
0: Ναι.
1: Γιατί...
0: Όλες οι άλλες την έχουν χρυσή δάνειο. Δηλαδή παίρνουν τα υλικά,
1: ναι,
0: και έχουν τη μηχανή. Αυτό έχει ένα... Είχε ένα αρχικό κόστος, αλλά τώρα έχουμε κέρδος.
1: Ναι. Ναι, ξέρετε, σημαντικό τώρα για αυτό που λέτε, γιατί είναι σημαντικό να εμπιστευτείς το πακέτο, να το πω έτσι. Λες, ναι, είναι καλός ο Ξενικάκης, έχω ακούσει τα καλύτερα, αλλά έχει τον εξοπλισμό, έχει το team, έχει όλα αυτά τα εφόδια, αυτά που περιγράφεται.
0: Φυσικά, εμείς δεν ξεκινήσαμε να χειρουργούμε, αν δεν είχαμε το μηχάνημα που μετράει τις ροές στα μοσχεύματα, στα bypass. Το Ωνάσιο, είπα για παράδειγμα, τώρα εξοπλίζεται με αυτό το μηχάνημα.
1: Τι λέτε? Σημαντικό. Γιατί όταν λέμε το Ωνάσιο, το θεωρούμε και είναι έτσι.
0: Είναι πρωτοπόρο. Είναι και το καινούριο Ωνάσιο αυτό που τώρα διαφημίζουν, σίγουρα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια, γιατί έχω περάσει και από το Ωνάσιο, δεν είχε το Ωνάσιο τέτοιο μηχάνημα να ελέγχει τις ροές των μοσχευμάτων. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Πώς βγαίνεις και πας να κοιμηθείς στο σπίτι σου χωρίς να ξέρεις ότι αυτό που έφτιαξες δουλεύει, για τον άρρωστο λέω.
1: Ναι, τεράστιο θέμα. Τώρα υπάρχει μια ερώτηση επίσης κρίσιμη, θα την κάνω για να

0: μήπω στου ακροατέ. Όταν λέει ανοίγεται μια ερωτευμένη καρδιά, χτυπάει διαφορετικά.
1: Όχι, το ίδιο χτυπάνε. Οι καρδιές, ναι. Δυστυχώς είναι μύθος.
0: Ναι,
1: και το σχήμα της καρδιάς που εμφανίζεται,
0: ναι,
1: δεν είναι, ναι, έτσι.
0: Δεν ισχύει, δεν είναι η καρδιά. Αυτό
1: όχι,
0: ήταν,
1: αλλά θα μπορούσαμε...
0: ήταν από το πρώτο. Γιατί την κάναμε έτσι την καρδιά, γιατί δηλαδή, βάλουμε... κάνουμε για το χέρι μας καρδούλες.
1: Ναι, ναι, αν βάλουμε δύο όμως καρδιές, τη μία δίπλα στην άλλη,
0: είναι έτσι,
1: τότε πέρα. Είναι έτσι.
0: Είναι έτσι.
1: Ναι, οπότε ίσως, έχει αυτό το συμβολισμό.
0: Ίσως γι' αυτό νομίζω, ίσως γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι στον οργανισμό μας, είτε είναι έρωτας, είτε είναι φόβος, είτε είναι, χτυπάει καρδιά μας
1: πιο δυνατά, έτσι, φυσικά.
0: Γιατί γίνονται
1: πιο
0: διάφορες
1: γρήγορα, πιο
0: διεργασίες, οι οποίες, ναι, είναι έτσι. Ποιο είναι το όριο πριν πάω στο τσί, κάτι προσωπικό που μπορεί να χτυπάει?
1: δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, έτσι, δεν υπάρχει. Πάντως, όταν έχουμε ταχυπαλμία, πρέπει να το σκεφτόμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι και η βραδικαρδία πρόβλημα?
1: Φυσικά. Είναι και η βραδικαρδία.
0: Αυτό το μέτρο, το μέτρο της φύσης, ναι, είναι, ναι, τρομερό όμως, έτσι.
1: Φυσικά είναι η βραδικαρδία πρόβλημα και κινδυνεύει να σταματήσει η καρδιά. Ναι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι οι βηματοδότες.
0: Στους βηματοδότες, μια και τους αναφέρατε, η εξέλιξη και εκεί είναι πια, νομίζω, ρουτίνας. Έτσι. Κάποτε, ναι, λέγαμε τη δεκαετία του 70 και του 80, α, έβαλε βηματοδότη. Τώρα νομίζω ότι είναι κάτι...
1: Ναι, τώρα, και εκεί έχει μεγάλη εξέλιξη τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα και το μέγεθος να είναι μικρότερο και πιο εύκολη η εμφύτευση.
0: Ναι. Γιατί γίνεται γιατρός? Ήτανε όνειρο από μικρός, προέκυψε, είχατε κάποιον στην οικογένεια, είχατε...
1: Όχι, στην οικογένεια δεν είχαμε γιατρό. Ήτανε από μικρός γιατρός, δεν το έλεγα. Πιο πολύ μου αρέσει... να φτιάχνω πράγματα, μηχανικός δηλαδή. Και σκέφτηκα τι καλύτερο θα ήταν από...
0: Δηλαδή πιο πολύ μπορεί να σας σύλλει το Πολυτεχνείο, έτσι,
1: ναι, ήρθες
0: εγώ. Και πώς προέκυψε η ιατρική?
1: Νομίζω ότι τα συνδυάζει και τα δύο, γιατί έχει και η καρδιοχειρουργική, έχει και
0: η καρδιοχειρουργική,
1: πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά η ιατρική όχι πάντα.
1: Η ιατρική όχι πάντα, γι' αυτό και εγώ εξ αρχής έλεγα για καρδιοχειρουργική, δεν έλεγα για κάτι
0: τόσο
1: άλλο.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Καταρχήν ήσασταν της γενιάς που έδωσε και μαθηματικά.
1: Όχι, με τις, ναι, δέσμες
0: είμαι. Ναι, τις δέσμες, ναι, είμαστε της γενιάς. Αλλά το λέω γιατί υπάρχουν πολλοί, και εγώ το υποστηρίζω, ότι οι γιατροί έπρεπε να δίνουν και μαθηματικά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι
1: στα μαθηματικά
0: τους βοηθάνε.
1: Πολύ καλός, εγώ.
0: Ναι, αυτό σας φαίνεται, αλλά τους βοηθάει στην ιατρική να ξέρεις μαθηματικά, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
1: Βοηθάει, φυσικά. Ναι, ναι, τα μαθηματικά είναι μια ολόκληρο τρόπο σκέψης. Mm. Mm.
0: Και πώς προέκυψε λοιπόν η ιατρική? Εντάξει, ήσασταν καλός μαθητής, δεν χρειάζεται να μου το πείτε.
1: Ναι, πέρασα στην ιατρική. Εξ αρχής έλεγα για την καρδιοχειρουργική.
0: Η οποία τότε ήταν στα Σπάργανα όμως, έτσι.
1: Με συγκινούσε, ναι. Ήταν και τότε ο Σπύρου.
0: Ο Σπύρου, μεγάλη μορφή και εκείνος.
1: Ναι, τον οποίο εκεί θέλησα να πάω και πήγα στο Παπα-Νικολάου για να εκπαιδευτώ στην καρδιοχειρουργική.
0: Ναι.
1: Τον πρόλαβα λίγο στο τέλος του, αλλά...
0: Άρα από την αρχή κάνατε, ας το πούμε, στο όνειρο πραγματικότητα. Δεν,
1: ναι.
0: Ούτε σας απογοήτευσε, ούτε σας κέρδισε κάτι άλλο στο
1: Όχι.
0: μεταξύ.
1: Και όταν μετά το τέλος της ειδικότητας εδώ πήγα στο εξωτερικό, κατάφερα να βάλω σε κουτάκια τη σκέψη μου και να οργανωθεί καλύτερα το όλο πράγμα και να νιώσω ακόμα πιο σίγουρος. Ναι.
0: Ναι.
1: Το
0: κουτάκι της σκέψης το καταλαβαίνω και το κάνατε, αλλά εκείνη την εποχή πάντως ήταν κάτι δύσκολο να σκεφτεί κάποιος ότι θα κάνει καριέρα, το λέμε την καλή έννοια, όχι στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια,
0: για την καρδιοχειρουργική το λέω, έτσι, γιατί
1: ναι,
0: αν ήταν οποιαδήποτε
1: αλληλικότητα... Μα δεν υπήρχε καν στην Κρήτη τότε.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
0: Άρα ήσασταν αποφασισμένοι με οποιοδήποτε τίμημα, χρειαστεί ακόμα και να πάτε στην Αγγλία να μείνετε ή στην Αμερική,
1: ναι,
0: οπουδήποτε, έτσι.
1: Ναι. Ήταν, είχα και
0: η Κρήτη πώς προέκυψε?
1: Άνοιγε τότε, υπήρχαν σκέψεις να ανοίξει καρδιοχειρουργική. Ήταν ο κύριος Χάσουλας καθηγητής, είχε πάρει τότε την έδρα, με τον οποίο γνωριζόμασταν. Ήξερε ότι είμαι στην Αγγλία και άνοιξε μια θέση τότε. Πήρα τη θέση στο Πανεπιστημιακό εγώ. Και μαζί σιγά σιγά βάλαμε τα πρώτα χειρουργεία στο Πανεπιστήμιο. Αργότερα εκείνος έφυγε, ήρθε ο κύριος Ρόκας με τις γνωστές εξελίξεις εκεί.
0: Και
1: εγώ βρέθηκα εκτός.
0: Και πήραν...

0: μόνο.
1: Όχι, εγώ το επέλεξα να φύγω. Δεν ναι, είχα καλά, κουραστεί
0: ναι,
1: λίγο.
0: Ναι, ναι. Αλλά πήραν όλο τον δρόμο. Νομίζω ναι. ότι δεν το μετανιώσατε ποτέ.
1: Όχι, δεν το μετανιώσατε.
0: Ακόμη και όταν, όπως έγινε ο Σακρατής, χρειάστηκε να ανοίξετε τον πρώτο ασθενή. Δηλαδή, γιατί πάντα, ας πούμε στους γιατρούς, το ακούω πολλές φορές, και ακόμα και όταν είναι φοιτητές, εκεί τα βρίσκουν λίγο σκούρα όταν έχουν την πρώτη επαφή, την πραγματική εννοώ, ναι. επαφή.
1: Όχι, δεν είχα κάποιο θέμα. Είναι μεγάλη ευθύνη
0: ναι.
1: Να έχεις έναν άρρωστο μπροστά σου και να κρατάς τη ζωή του στα χέρια σου. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να σταματάς την καρδιά του και να πρέπει να την ξαναβάλεις μπροστά. Η στιγμή που η καρδιά ξαναπαίρνει μπροστά είναι μια τεράστια ανακούφιση για μας. Και ένα...
0: Τρομερό συνέστημα, φαντάζομαι. Ναι. Ναι. Οι επαφή σας με τους ασθενείς. Ποια είναι.
1: Και μια πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, όχι μόνο ανακούφιση.
0: Ναι, προφανώς, ναι, προφανώς έχετε δίκιο. Η επαφή με τους ασθενείς, ποια είναι. Προσπαθείτε να τους αντιμετωπίζετε έτσι επαγγελματικά, ότι ξέρετε, τώρα εγώ είμαι ο γιατρός και έτσι, ή επειδή είναι και τέτοια η φύση, διότι βρίσκονται στα χέρια σας, έτσι. Κακά ναι. τα ψέματα. Δεν είστε ένας. Εντάξει, όλες οι ειδικότητες είναι σοβαρές, αλλά δεν είναι ένας δερματολόγος που θα πει κάτι. Είστε, είναι σαν να είναι εκεί ένας μικρός θεός. Συγχωρέστε μου τώρα την. Τον παραλληλισμό.
1: Αυτό όπως... τώρα, εγώ με τους ασθενείς προσπαθώ να έχω πολύ καλές σχέσεις. Δεν τους βλέπω επαγγελματικά. Η σχέση μου με τους ασθενείς είναι... δεν έχουν αποστάσεις και δένομαι με αυτούς.
0: Ναι.
1: Δεν τους χάνω ποτέ. Μπορεί να μην θυμάμαι όλα τα ονόματα, γιατί δεν θυμάμαι καλά.
0: Εκείνοι σίγουρα, αλλά θυμάμαι εκείνοι σίγουρα θα σας θυμούνται πάντως.
1: Τα πρόσωπά τους, ναι.
0: Ναι. Να ζητήσουμε μια που σας έχουμε τώρα και εμείς εδώ μια δωρεάν συμβουλή, νομίζω ότι θα το κάνετε. Τι πρέπει να πραγματικά να προσέχουμε. Εντάξει, ξέρω το κλασικό είναι ότι θα πει κάποιος να τρεφόμαστε να κάνουμε. Τι πρέπει να προσέχουμε, ειδικά για την καρδιά. Βέβαια, η καρδιά είναι ένα από τα όργανα και άλλα είναι τα προβλήματα. Τι πρέπει να προσέχουμε.
1: Μάλλον δεν θα πω κάτι διαφορετικό κι εγώ. Τρόπος ζωής, η γυμναστική, λίγο η άθληση, η διατροφή είναι τα πιο σημαντικά και η πρόληψη. Το να έγκαιρα να πάμε στο γιατρό, να κάνουμε τον έλεγχο που χρειάζεται και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του. Νομίζω ότι αυτά είναι τα καλύτερα. Και να προσέχουμε το σώμα μας, να το αγαπάμε. Δηλαδή είναι το εργαλείο για όλα. Όπως...
0: Να το αγαπάμε, να τα ακούμε.
1: Να το ακούμε, φυσικά.
0: Να το ακούμε. Δεν θα ξαναγυρίσω γιατί τα είπαμε και στο στρες και το άγχος, γιατί είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, αλλά λέτε ότι όλα αυτά τα κλασικά που ακούμε και λέμε γιατρέ βαρέθηκα τώρα, μην καπνίζεις, μην πίνεις ή όλα με μέτρο τέλος πάντων, είναι τόσο που μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κίνδυνο, ενώ το έχετε δει, δεν είναι μόνο απλές καταγραφές.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Για το τσιγάρο θα είμαι κατηγορηματικός.
0: Δεν πειράζει το τσιγάρο.
1: Μετά θυμάστε, τα 90.
0: Θυμάστε τις διαφημίσεις της δεκαετίας του 50 που λέει το ωραία κάνει το τσιγάρο καλό.
1: Μετά τα 90 ας αρχίσει το τσιγάρο.
0: Μετά τα...
1: Όχι, το τσιγάρο προκαλεί τις μεγαλύτερες βλάβες. Το τσιγάρο είναι το χειρότερο πράγμα και για αυτόν που πριν χειρουργηθεί καπνίζει, αλλά και για μετά, γιατί πολλοί δεν μπορούν να το σταματήσουν και το τσιγάρο κάνει κακό και στα μοσχεύματα που βάζουμε εμείς. Δηλαδή είναι,
0: και συγγνώμη που θα το πω, ο γιατρός το έχει δει αυτό. Δεν το λέει έτσι για να το πει. Ναι, ναι. Το έχει δει στην πράξη. Το τσιγάρο λοιπόν.
1: Φυσικά είναι και στο πνεύμονα, στον καρκίνο του πνεύμονα. Ναι. Γιατί εμείς έχουμε, η ειδικότητά μας είναι καρδιοθώρακο-χειρουργική. Ασχολούμαστε και με το θώρακα. Αλλά το τσιγάρο είναι το πιο βασικό. Στη συνέχεια ο τρόπος ζωής, διατροφή, γυμναστική κτλ. Εκεί όσο μπορείς. Γιατί δεν μπορείς και να μην. Να κόψω όλες τις απολαύσεις και το φαγητό είναι μια απόλαυση.
0: Εννοείται. Ναι.
1: Και το κρασί
0: και το είναι να πιεις ένα ποτήρι κρασί.
1: Απόλαυση.
0: Ναι. Ναι. Ναι.
1: Εκεί είναι λιγότερη η επίδρασή τους. Το τσιγάρο όμως είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Το μέτρο είναι το όριο στη ζωή μας. Έτσι. Ακόμα, ναι. Ακόμα και αν κάνεις μια μικρή κατάκτηση, μετά να κάνεις λίγο πίσω. Έτσι, να δώσει το περιθώριο στον οργανισμό. Τώρα θα πω, κύριε Ξενικάκη, ότι απόλαυσα την κουβέντα μαζί σας, γιατί δυστυχώς πέρασε η ώρα. να πω αχρίαστος επίσης να είστε.
1: Αχρίαστος.
0: Αλλά και εσείς το
1: αλλά αν χρειαστεί.
0: Αλλά αν χρειαστεί, εδώ είστε. Λοιπόν, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα, βέβαια, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Προσπαθήσαμε έτσι λίγο εγώ να επιγραμματικά να πιάσω και να ικανοποιήσω τους ακροατές. Το θέμα της καρδιάς είναι τεράστιο. Το καλό, κρατάω το καλό ότι είναι η εξέλιξη τέτοια πια που ούτε πρέπει να φοβόμαστε, να έχουμε το νου μας γενικά. Η καρδιοχειρουργική, καταρχήν όπως είπατε, έχει κάνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια και πράγματα που τα θεωρούσαμε δύσκολα, σήμερα είναι ρουτίνα πια στα χέρια σας. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι και οι άνθρωποι θα πρέπει να νιώθουν σιγουριά ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εδώ και έχει προσφέρει και στην ποιότητα ζωής. Δηλαδή ένα καλό χειρουργείο προσφέρει και στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου μετά. Είναι εκτός του ότι το να απαλλάσσει τα συμπτώματά του, το βελτιώνει και την ποιότητα ζωής.
0: Δεν το ρώτησα εγώ. Πριν, στο κλείσιμο το λέω, γιατί να μην νομίζει ο ακροατής ότι υπάρχει ηλικιακό όριο για την επεμβαστική καρδιά. Άμα είναι μεγάλος κάποιος, φαντάζομαι.
1: Το όριο δεν είναι τόσο η ηλικία, δεν είναι ο αριθμός της ηλικίας δηλαδή, αλλά αν ναι, η λειτουργικότητα της καρδιάς είναι καλή ώστε να αντέξει και το χειρουργείο, σωστά. Και αν τα υπόλοιπα νοσήματα μπορούν που έχει.
0: Η
1: συνοσηρότητα μπορεί να ελεγχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να ανταπεξέλθει ενός χειρουργείου.
0: Σωστό. Γιατρέ, κύριε Ξενικάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Τη χάρηκα πολύ.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον καρδιοχειρουργό, τον κύριο Χάρη Ξενικάκη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 27 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, αφού η 43χρονη που αυτοπυροβολήθηκε άφησε την τελευταία της πνοή. Η 43χρονη από την Θεσσαλονίκη που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές κατέληξε κατά την διάρκεια του χειρουργείου, στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σκοπευτήριο βρήκαν τη 43χρονη με τραύματα στο λαιμό και ακατάσχετη αιμορραγία. Η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της, όμως οι διασώστες κατάφεραν να ανατάξουν την 43χρονη, την διασωλήνωσαν και την μετέφεραν στο νοσοκομείο. Εκεί δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον πόρο Ηρακλείου. Δύο ανήλικοι που επέβαιναν σε δίκυκλο φέρεται να παρέσυραν μια 36χρονη πεζή, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν μαζί με τις μητέρες τους, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
1: Σοβαρό τροχαίο με θύμα μια 36χρονη πεζή σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Πόρου στο Ηράκλειο. Δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 15 ετών που επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα φέρονται να παρέσυραν την γυναίκα και στην συνέχεια να αποχώρησαν από το σημείο, ενώ εκείνη είχε τραυματιστεί.
2: Η οδήγησή μας της πόλης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το 14% κατά μέσο όρο των θανάτων που έχουμε κάθε χρόνο από τροχαίο

0: τροχέα είναι τροχέα μετά από παράσυρση. Η οδήγηση θέλει προσοχή στο δρόμο, στη συμπεριφορά μας στους πεζούς, και οι πεζοί πρέπει να προσέχουν εξαιρετικά πώς διασχίζουν δρόμους. Είναι μια κατάσταση η οποία στην Ελλάδα δημιουργεί πάρα πολλές φορές ζητήματα.
1: Αυτό το γεγονός είναι εξοργιστικό και καταδικαστέο, καθώς θέτει σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους ίδιους τους νεαρούς, όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Απαιτείται μεγαλύτερη υπευθυνότητα από όλους και πρωτίστως από τις οικογένειες, ώστε να μην επιτρέψουμε σε παιδιά να οδηγούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια οδήγησης και χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις. Ως κλάδος, παραμένουμε προσιλωμένοι στην προαγωγή της σωστής οδικής συμπεριφοράς.
2: Το αυξημένο κόστος στις οργανωμένες παραλίες σωθεί πολλούς λουόμενους να επιλέγουν ελεύθερες ακτές χρησιμοποιώντας δικό τους εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουν σημαντικά τα έξοδα της καλοκαιρινής εξόρμησης, αποφεύγοντας τις υψηλές χρεώσεις για ξαπλώστρες και κατανάλωση. Το μπάνιο στη θάλασσα τίνει να μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για πολλούς λουόμενους. Οι αυξημένες χρεώσεις στις οργανωμένες παραλίες οδηγούν όλο ένα και περισσότερους στην επιλογή της δικής τους ομπρέλας, της ψάθας και του καρεκλακίου θαλάσσης, προκειμένου να περιορίσουν το κόστος μιας καλοκαιρινής εξόρμησης.
3: Εγώ έχω τη δικιά μου ομπρέλα, τη δικιά μου καρέκλα και περνάω και μια χαρά. Και το καφεδάκι μου φαίνεται το σπίτι, κοίτα, πάρ' το βίντεο. Και είμαι και κύριος. Και δεν έχω ανάγκη κανένα.
4: Πολλά χρόνια τώρα, επειδή κάνουμε μπάνια πάρα πολλά, γύρω στα 70, φέρνουμε καρεκλάκια, καφέ, νερό. Γιατί να δίνεις τώρα 20 ευρώ κάθε μέρα μόνο για τις καρέκλες, την ομπρέλα και τον καφέ, ό,τι τέλος πάντων πάρεις, είναι πάρα πολλά. Κρατάμε και σάντουιτς, μπισκότα.
2: Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα ζευγάρι θα χρειαστεί τουλάχιστον 20 ευρώ για να απολαύσει το μπάνιο του σε μια οργανωμένη παραλία, υπολογίζοντας το κόστος της ξαπλώστρας και ενός καφέ ή αναψυκτικού. Αν πρόκειται για οικογένεια ή αν επιλέξει να φάει κάτι, ο λογαριασμός αυξάνεται αισθητά.
5: Γύρω στη ξαπλώστρα και ό,τι καφέ, οτιδήποτε πάρεις. Γύρω στα 20 ευρώ για δύο άτομα. Οι καρέκλες είναι σχεδόν όλες άδειες. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο κόσμος. Εγώ το καρεκλάτσι κάθομαι, κάνω το μπάνιο, κάθομαι λίγο στον ήλιο και μετά φεύγω. Εντάξει, λογικά δεν συμφέρει να κάθεσαι κάθε μέρα εκεί πέρα. Γύρω στα 15 ευρώ, 10 ευρώ, 7 ευρώ, δεν συμφέρει.
6: Μ' αρέσει να κάθομαι στην αμμουδιά. Μ' αρέσει, το ευχαριστιέμαι. Καμιά φορά μπορεί να χρειαστώ κάτι να πάρω. Δεν είναι κακό αυτό. Θα δώσω 3 μέχρι 5 ευρώ μπορεί να δώσω, ναι. Κάποια φορά μπορεί να καθίσουμε παρέα στην καρέκλα μου, δεν με πειράζει. Αλλά όχι, δεν θα το κάνω κάθε μέρα αυτό.
7: Εγώ δεν πάω σε ξαπλώστρες, ξαπλώνω στην πετσέτα.
2: Εσείς λοιπόν κάνετε το μπάνιο σας οικονομικά.
7: Ναι, βέβαια, με μηδέν. Μηδέν. Γιατί να πάω, αφού έχει να πει όλη η έκταση είναι δωρεάν. Δεύτερα, αυτά.
2: Ξέρετε πόσο κοστίζει να πάρετε μια ξαπλώστρα και ένα καφέ?
7: 4 με 5 πρέπει να είναι.
2: Το άτομο.
7: Ή ξαπλώστρα. Δεν συμφέρει, εγώ εδώ δεν δίνω τίποτα. Εντάξει.
2: Έτσι όλο και περισσότεροι λουόμενοι στρέφονται στις ελεύθερες παραλίες, έχοντας μαζί τους ομπρέλα, ψάθα, καρεκλάκια και ψυγιάκι με νερό, καφέ ή σνακ από το σπίτι, ώστε να απολαύσουν την θάλασσα με το μικρότερο δυνατό κόστος.
4: Αν έρχεσαι μια φορά, είναι ωραίο να πας, ή αν πάμε κάπου μακριά, πάμε κι εμείς και παίρνουμε μια καρέκλα, αλλά όχι κάθε μέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα ερχόμαστε με το εγγόνι, κάνει το παιδί το μπάνιο, διαβάζω κι εγώ το βιβλίο μου. Πίνουμε λίγο καφέ, νερό, αναψυκτικό, ο γονός μου. Και περνάμε καλά, γιατί δεν καθόμαστε πάρα πολύ ώρα. Μία μισή ώρα, καταλαβαίνεις τώρα, να δώσεις για μία μισή ώρα 20 ευρώ και ξανά αύριο και μεθαύριο, είναι θέμα.
5: Επιλέγουν να πάρουν τη δική τους καρέκλα, το καρεκλάκι για να αποφύγουν. Δεν μπορούν να πληρώνουν, ας πούμε, κάθε μερνάκι, ξέρω. Τι να σας πω άλλο.
2: Και οικογένειες.
5: Οικογένειες ειδικά είναι, βλέπετε, καμία οικογένεια, κοιτάξτε. Μεμονωμένα άτομα, ένα ή δύο. Οι οικογένειες είναι όλες με πετσέτες.
2: Οι λαϊκές αγορές εξακολουθούν να αποτελούν βασική επιλογή για τους καταναλωτές, καθώς προσφέρουν φρέσκα οπωροκυπευτικά σε προσιτές τιμές. Από νωρίς το πρωί, οι αγοραστές επισκέπτονται τους πάγκους για να προμηθευτούν ποιοτικά προϊόντα για τις ανάγκες της εβδομάδας. Ποιοτικά φρέσκα και σε προσιτές τιμές βρίσκουν οι καταναλωτές τα προϊόντα της λαϊκής αγοράς, επιλέγοντας κάθε Σάββατο τους πάγκους για τα ψώνια της εβδομάδας. Λαχανικά, φρούτα και οπωροκυπευτικά έχουν την τιμητική τους, με τις τιμές να παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα.
8: Είναι ποιότητα, είναι φρέσκα τα προϊόντα και πάρα πολύ φθηνά κάτω, μπορώ να σου πω 30% μείον από τα σούπερ μάρκετ. Αυτό που σας είπα είναι το καταφύγιο του καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή είναι οι λαϊκές αγορές. Αν κλείσουν οι λαϊκές, τελείωσε ο κόσμος. Ναι, είναι ευχαριστημένος, ψωνίζει, είναι φρέσκα τα προϊόντα, ποιοτικά καλά. Έρχεται κόσμος.
9: 3 κιλά οι ντομάτες αυτοί, 2 ευρώ. 3 κιλά. Λοιπόν, η ντοματίνια 2 ευρώ. Ντοματίνια. Τα βερίκοκα 2 ευρώ. Οι μπάμιες λίγο ακριβούτσικες 6 ευρώ. Είναι αρχή. Λοιπόν, αυτά είναι.
10: Τι ψωνίσαμε απ' όλα. Τυπικά. Να βγει τα κολοκυθάκια, ντομάτες, φασολάκια, απ' όλα.
2: Πώς είναι οι τιμές?
10: Καλές είναι, εντάξει.
2: Ντομάτες, αγκούρια,
10: όλα καλές. Καλές είναι οι τιμές, εντάξει. Πριν ήταν ακριβότερες, τώρα είναι καλές, πολύ καλές.
11: Ψωνίσαμε.
2: Τι πήρατε?
11: Διάφορα.
2: Πώς είναι οι τιμές εδώ στη Λαϊκή?
11: Καλά, εξαρτάται από την ώρα.
2: Τα αγκούρια πολλούνται από 60 λεπτά έως 1 ευρώ το κιλό, τα κολοκύθια από 1,5 έως 2,5 ευρώ, τα κρεμμύδια από 1,5 έως 2 ευρώ, οι ντομάτες στα 80 λεπτά, ενώ καρπούζια και πεπόνια διατίθενται περίπου στο 1 ευρώ το κιλό.
8: Έχει κόσμος, γιατί είναι το καταφύγιο του καταναλωτή, είναι οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή όλα τα προϊόντα είναι πάρα πολύ φτηνά, κάτω του κόστους. Βλέπετε τις τιμές. 1 ευρώ καρπούζι, πεπόνια 1 ευρώ, ντομάτα 80 λεπτά, 1 ευρώ, είναι όλα πολύ φθηνά.
9: Υπάρχει ποικιλία προϊόντων, αρκετά προϊόντα, μπορεί ο κόσμος να διαλέξει και να πάρει ανάλογα τα οικονομικά του. Τα αγκούρια πηγαίνουν από 60 λεπτά έως 1 ευρώ. Τα κολοκύθια πάνε από 1,5 έως 2,5 ευρώ. Τα κρεμμύδια πάνε από 1,5 ευρώ έως 2 ευρώ, ανάλογα την ποιότητα και τι ποικιλία του καθένα. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι οι καταναλωτές και καλούμε τον κόσμο του Ηρακλείου όλο να κατέβει στις λαϊκές αγορές, διότι οι λαϊκές αγορές είναι ασπίδα στην ακρίβεια.
2: Οι καταναλωτές συνεχίζουν να δείχνουν την προτίμησή τους στις λαϊκές αγορές, φροντίζοντας να βρεθούν εκεί από νωρίς το πρωί για να εξασφαλίσουν τα καλύτερα και πιο φρέσκα προϊόντα.
12: Χόρτα, καρπούζι, έχω μαγαζί εγώ και ψωνίζουμε για το μαγαζί.
2: Οπότε προτιμάτε τη λαϊκή από το σούπερ μάρκετ?
12: Βέβαια. Είναι πιο φτηνά από τη λαϊκή, από το σούπερ μάρκετ και πιο ποιοτικά. Τα χόρτα παραδείγματος χάρη, τα βλήτα, τα έχουν 2,5 και 2 ευρώ. Εγώ τα πήρα 1. Δηλαδή εμείς ξέρουμε και ψωνίζουμε.
13: Από 2 ευρώ θα βρείτε 3 εκεί. 2,5.
2: Εσείς τι πουλάτε?
13: Ροδάκι να έχουμε τώρα και νεκταρίλια.
2: Είναι ευχαριστημένοι οι καταναλωτές?
13: Ναι, γιατί άμα για να έρχονται να ξανάρχονται συνέχεια, ναι.
14: Είναι μια χαρά. Είναι καλές οι τιμές. σαλάτες, οπωροκυπευτικά. Αυτή τη στιγμή κάνει το πεπόνι 1,5, η σαλάτα κάνει 50 έως 70 ευρώ, λεπτά. Εκεί ο άνηθος 50 λεπτά.
2: Την έναρξη πιλωτικής δράσης αλίευσης λαγοκέφαλων στην Κρήτη με τιμή θύρευσης 5,33 ευρώ το κιλό ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά να διευκρινίζει ότι αυτή θα είναι η καθαρή αμοιβή για τους αλίες. Η Περιφέρεια Κρήτης πάντως με σχετική επιστολή της υπογραμμίζει ότι υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Καμπανάκι κινδύνου για την εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου κρούει η Περιφέρεια Κρήτης, ζητώντας από τα αρμόδια Υπουργεία την άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του είδους. Με επιστολή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογραμμίζει ότι η Κρήτη βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
15: Με επισκέψεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο και με τους αλλιείς μας και με τα στελέχη των υπηρεσιών μας, έχουμε τεκμηριώσει το πρόβλημα για το θέμα του λαγοκέφαλου. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα από την Κρήτη. Είμαστε καθόλου έτοιμοι σαν περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και είναι σημαντικό να ξεκινήσει άμεσα, διότι βλέπουμε τα προβλήματα τα καθημερινά, βλέπουμε ότι η Αλία μας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, και το κόστος παραγωγής και τα αλλιεύματά μας.
2: Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Τζεδάκης, ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα ιχθυοαποθέματα, τις αλλιευτικές δραστηριότητες και το εισόδημα των ψαράδων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη υλοποιηθεί επιστημονικές μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκές συνεργασίες, ενώ από το 2025 έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για τον περιορισμό του εισβολικού είδους.
15: Ξέρουμε τη ζημιά που έχει να κάνει με τον αλλιευτικό εξοπλισμό και με τα αλλιεύματα. Εμείς από το 2021 είχαμε χρηματοδοτήσει μελέτη περιφέρεια Κρήτης, το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να αποτυπώσει την πραγματική ζημιά που έχουν τα αλλιεύματα, οι αλλιείς μας, τα αλλιεύματά μας και ο αλλιευτικός εξοπλισμός. Από τότε ως σήμερα και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλλιείας, το οποίο είμαστε η μόνη περιφέρεια που έχουμε συγκροτήσει, μαζί με τους επαγγελματίες αλλιείς μας, μαζί με το ΕΛΚΕΘΕ, μαζί με τα λιμενικά ταμεία, διεκδικούμε το θέμα της αποζημίωσης του λαγοκέφαλου.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά πλέον την άμεση θεσμική στήριξη της πολιτείας, ώστε το πρόγραμμα να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις και να αποτελέσει πρότυπο αντιμετώπισης του προβλήματος και για άλλες περιοχές της χώρας.
15: Άρα πρέπει γρήγορα να δοθεί μια λύση προκειμένου να μην χάνουν το εισόδημα η παραγωγή και να είναι βιώσιμη. Το Υπουργείο θεωρώ ότι περιμένει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει πιστεί το Υπουργείο ότι πρέπει να ξεκινήσει. Άρα αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα.
2: Σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες θα δώσει σύμφωνα με την κυβέρνηση η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής. Η διάταξη προβλέπει σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων, σχεδόν μηδενισμό των τόκων και επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων, ενώ κεντρικό στοιχείο αποτελεί η αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019. Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δανειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
16: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόφληση από τους δανειολήπτες. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο για την εξόφληση του δανείου. Οι τόκοι, σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
2: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
16: Δεν υπολογίζεται πλέον επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόφλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στο νόμο Κατσέλη, έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόφλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπειας των πληρωμών.
2: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους.
16: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο. Παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξαναείπα προηγουμένως, δύο διαδοσικούς μήνες εξόφλησης. Και αφαιρούνται όλοι οι επιπλέον τόκοι που υπήρχαν μέσα σε μία δόση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή σε μία δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ για 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση. Τώρα, με τη σημερινή ρύθμιση, οι τόκοι δεν υπάρχουν. Έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
2: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
16: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί, οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη τους κατοικία.
2: Έως στις 30 Ιουνίου πρέπει να ολοκληρωθεί η υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων στο νέο Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με κωδικούς TaxisNet. Λίγη οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο νέο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε προηγούμενα Μητρώα και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με την χρήση κωδικών TaxisNet.
17: 30 Ιουνίου του 2026 θα λήξει οριστικά η προθεσμία για να δηλώσουν όσοι έχουν στις επιχειρήσεις τους, στα σπίτια τους, σε πολυκατοικίες, σε επαγγελματικές δραστηριότητες χρησιμοποιούν ανελκυστήρα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική, γίνεται μέσα από συγκεκριμένη πλατφόρμα και είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του TaxisNet. Αυτός που υποχρεούται είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου που διαθέτει τον ανελκυστήρα. Πρέπει να κάνει τη διαδικασία αυτή. Σε σύνολο 310.000 ανελκυστήρων που λειτουργούν στην Ελλάδα, περίπου 287.000 έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
2: Δεν προβλέπεται νέα παράταση της διαδικασίας, καθώς έχει ήδη εξαντληθεί η μοναδική δυνατότητα παράτασης που προβλέπει η νομοθεσία. Για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας και φτάνουν έως τις 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο κοινό.
17: Το Υπουργείο έχει πει ότι δεν θα δώσει άλλη παράταση και τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν στη συνέχεια για όσους δεν δηλώσουν τη χρήση των ανελκυστήρων είναι σημαντικά από 1.000 ευρώ έως και 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση που έχει το κτίριο.
2: Τώρα στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας, ποιος πρέπει να δηλώσει τον ανελκυστήρα?
17: Ο διαχειριστής πολυκατοικίας.
2: Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα, ενώ οι μη απογεγραμμένοι ανελκυστήρες δεν θα μπορούν να συντηρούνται μόνιμα.
17: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική η διαδικασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, διότι θα είναι να καταγράψει τους ανελκυστήρες, να δημιουργηθεί ένα μητρό, να βλέπει τη συντήρησή τους, να βλέπει αν συντηρούνται και κανονικά και αν τηρούν την προβλεπόμενη διαδικασία. Έτσι ώστε να προβλέπονται ενδεχομένως ατυχήματα ή να χρειάζονται και καμιά φορά αντικατάσταση λόγω παλαιότητας ή ξεπερασμένης χρονικής περίοδου. Γι' αυτό το Υπουργείο προχώρησε στην διαδικασία αυτού του Μητρώου.
2: Οι διοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα την διαδικασία ώστε να αποφύγουν κυρώσεις και προβλήματα στη μόνιμη λειτουργία των ανελκυστήρων.
17: Βεβαίως και με τη συντήρηση θα έχει πρόβλημα, αφού ο συντηρητής δεν θα μπορεί κάπου να καταχωρήσει, που είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει το μητρό τη συντήρηση την οποία κάνει. Αλλά είναι και πολύ πιθανό να αφαιρεθεί άδεια λειτουργία στην ανελκυστία και να πάψει να μπει σε προσωρινή πάυση, να μην συνεχίσει να λειτουργεί. Υπάρχουν επίσης ανελκυστίες οι οποίοι δεν τηρούν προδιαγραφές και θα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Να είναι σύμφωνοι με τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας που τίθενται από την νομοθεσία και από τις ενοικίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο.
2: Το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας, γιορτάζοντας την σημαντική συμβολή του στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχαιολογικής έρευνας στην Κρήτη. Οι επετειακές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, τιμητικές βραβεύσεις και πολιτιστικές δράσεις, αναδεικνύοντας το Μουσείο ως σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό.
18: 10 χρόνια συμπληρώνει φέτος το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας από την έναρξη της λειτουργίας του, γιορτάζοντας μία δεκαετία συνεχούς προσφοράς στην αρχαιολογική έρευνα και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε ειδική ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους του μουσείου, δίνοντας στους επισκέπτες τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ευρήματα από τις ανασκαφές της αρχαίας Ελεύθερνας, τα οποία παρουσιάζονται

0: Είδε για πρώτη φορά στο κοινό. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό βρέθηκε και η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο δημότη Ρεθύμνης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνης ως ελάχιστη αναγνώριση της μακρόχρονης και πολύτιμης συμβολής του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της.
1: Από τα αθέατα αντικείμενα που βρίσκονται στις αποθήκες και συντηρούνται όλα αυτά τα χρόνια, φέραμε εδώ για τα 10 γενέθλια μία σειρά από αντικείμενα αλλά και από ανασκαφικά ευρήματα. Διαλέξαμε να φτιάξουμε μία προθήκη με όλο τον ομηρικό οπλισμό που διαθέτουμε από όλη την Κρήτη, κυρίως όμως από την Ελεύθερνα και από τη φορτέτσα της Κνωσού. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έφτιαξε καταπληκτικά αντίγραφα με τον ομηρικό τρόπο, όχι με λέιζερ.
0: Η συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας σηματοδοτεί μια πορεία εξωστρέφειας, επιστημονικής έρευνας και πλούσιας πολιτιστικής δραστηριότητας. Το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας έχει πλέον καθιερωθεί ως τόπος συνάντησης του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Μπορέσαμε να συντηρήσουμε τόσο τα χάλκινα όσο και τα κεραμικά ευρήματα του τάφου των πολεμιστών, που είναι πάνω από 500 τεφροδόχα και αρωματοδόχα αγγεία, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν όχι μόνο το πλούτο αλλά και το παλαιοδημογραφικό θέμα. Το Μουσείο εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2016 και συμπληρώνει 10 χρόνια ακριβώς τώρα. Σκεφτήκαμε μετά από τις πολύ επιτυχημένες εκθέσεις των τελευταίων τουλάχιστον χρόνων με την Παλώμα Πικάσο και τον Πικάσο, τη Χαρά της Ζωής και φυσικά τις αρχαϊκές ελίτ, πριγκίπισσες και πολεμιστές, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ καλό στα 10 χρόνια προς τα 11 να μπορέσει να φανεί και πάλι ο πλούτος του ίδιου του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου.
0: Οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας εντάσσονται στο πρόγραμμα του 6ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό ως γέφυρα σύνδεσης της ιστορίας με τη σύγχρονη δημιουργία.
2: Το βιβλίο Αλεξανδρός Παναγούλης, Απίθεια στον θάνατο του Νίκου Σιφουνάκη, παρουσιάστηκε στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατο του εμβληματικού αγωνιστή κατά της δικτατορίας. Η έκδοση αναδεικνύει τη ζωή, τη δράση και την παρακαταθήκη του Παναγούλη μέσα από το σπάνιο φωτογραφικό υλικό, ιστορικά τεκμήρια και μαρτυρίες.
3: Δεν ήμουν φυλακισμένος, ήμουν εντυχισμένος. Μου είχε επιβληθεί η ποινή του εντυχισμού. Ήμουν δεμένος μέχρι τον Ιούνιο του 69, οπότε απέδρασα. Μπορούμε να πούμε ότι με κατεδίκασαν σε θάνατο και με έθαψαν χωρίς να εκτελέσουν την ποινή. Αυτό νομίζω είναι ο καλύτερος χαρακτηρισμός. Σε όλο αυτό το διάστημα ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να ανταπεξέλθω το μαρτύριο της απόλυτης απομόνωσης. Ήταν να είμαι όσο προκλητικός θα έπρεπε να είναι ο κάθε αγωνιστής απέναντι στα καθάρματα της Χούντας.
0: Το βιβλίο για τη δράση του Αλέξανδρου Παναγούλη με τίτλο «Αλέξανδρος Παναγούλης, Απίθεια στο θάνατο» παρουσιάστηκε στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατο του πλέον εμβληματικού αγωνιστή της στρατιωτικής δικτατορίας του 1967 με 1974.
4: Είναι μεγάλη χαρά που ο Δήμος Χανίων και το Φεστιβάλ Βιβλίου τιμούν το βιβλίο τον Αλέκο Παναγούλη, που φτιάξαν οι κύριοι Πετρίδης και Σιφουνάκης και που εξέδωσε ο κεντρικός κύριος Καστανιώτη. Είναι ένα βιβλίο για τα 50 χρόνια μετά το θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, ενός προσώπου που πρωταγωνίστησε στον αγώνα εναντίον της δικτατορίας. Και το ενδιαφέρον είναι ότι πραγματικά αναβιώνει τόσο η προσωπικότητα του ήρωα της αντίστασης Αλέκου Παναγούλη, αναβιώνει και ολόκληρη εποχή όμως από τα κείμενα που έχουν δώσει ιστορικοί, καλλιτέχνες, λογοτέχνες, ακόμα και το εξώφυλλο του Δημήτρη Χατζόπουλου, μαζί είναι ακριβώς την έννοια του προσώπου του Παναγούλη, ενός ήρωα που πραγματικά ήταν εντελώς ανιδιοτελής στα χρόνια της δικτατορίας, κάτι τύπου ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Για το βιβλίο μίλησαν ο ιστορικός Τάσος Σακελαρόπουλος και ο συγγραφέας Ιερώνυμος

0: Λίκαρης. Το παρόν έδωσαν και ο επιμελητής του βιβλίου Νίκος Ιφουνάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τιμητική για εκείνον την επίσκεψή του στα Χανιά, έναν τόπο που επισκεπτόταν συχνά ο Αλέξανδρος Παναγούλης.
1: Χαίρομαι λοιπόν που θα κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου, που δεν είναι ένα βιβλίο βιογραφίας του Αλέξανδρου Παναγούλη και της ενθυσιαστικής του δράσης, αλλά ένα συλλογικό έργο από γραμμένο με κείμενα ιστορικών, κείμενα συγγραφέων, ποιητών και κυρίως παρουσιάζεται η ζωή αυτού του ανθρώπου μέσα από ουδέτερες και αντικειμενικές οπτικές γωνίες.
0: Η αφιερωματική αυτή έκδοση έχει κορμό τις συγκλονιστικές φωτογραφίες του μέσα στην αίθουσα του στρατοδικείου, οι οποίες αναδεικνύουν τον περήφανο και αγέροχο Έλληνα και τα κείμενα Ελλήνων και ξένων ιστορικών, ποιητών, μουσικών, ζωγράφων, σκηνοθετών, αθλητών που αναφέρονται στον αγωνιστή και στην προσωπικότητά του. Επίσης, περιλαμβάνονται ιστορικά ντοκουμέντα και καταγγελίες του ίδιου του Παναγούλη μέσα από τις φυλακές Μπογιατίου.
2: Θα είναι ενδιαφέρον να πούμε λίγο το πώς διαμορφώνεται η προσωπικότητα του Αλέξανδρου Παναγούλη. Δηλαδή, πώς διαμορφώνεται ένας άνθρωπος που φοιτά στο Πολυτεχνείο, προέρχεται από μια πολύ έντονα πατριωτική ελληνική οικογένεια και μάχεται στα χρόνια του 65 και του 66 για την ανατροπή της Ενώσεως Κέντρου. Και συνέχεια στη Χούντα είναι αυτός που αναλαμβάνει μια δράση εντελώς, όχι απλώς ρηψοκίνδυνη, αλλά στα όρια πια του παράλογου. Οργανώνει βομβιστικές ενέργειες εναντίον του Παπαδόπουλου, ταξιδεύει στην Κύπρο, οργανώνει μια πρόγραμμα δολοφονίας εναντίον του Παπαδόπουλου μόνος του. Και τελικώς συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται όσο θα έλεγα κανένας. Και τελικά μετά το 1973, μέσα από τη διεθνή κατακραυγή, επιστρέφει, μάλλον πηγαίνει πια στην Ευρώπη και μάχεται τη Χούντα από εκεί. Το ενδιαφέρον και τραγικό είναι ότι μετά τη μεταπολίτευση ο Αλέκος Παναγούλης κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου Νέας Δυνάμεις, βγαίνει βουλευτής αλλά με δυσκολία. Άρα λοιπόν λίγο να αναλογιστούμε τι είναι τελικά αυτό που μας ενδιαφέρει, η ουσία και ο ηρωισμός ή ίσως η δημόσια σχέση στην πολιτική.
0: Το βιβλίο «Αλέξανδρος Παναγούλης, απίθεια στο θάνατο» φωτίζει τη ζωή και τις πράξεις ενός νέου που τόλμησε τη μεγαλύτερη αντιστασιακή πράξη κατά της δικτατορίας. Η δράση του Αλέξανδρου Παναγούλη είναι η ίδια ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, όπου το θάρρος και η θυσία καθορίζουν την πορεία ενός λαού. Ο αγώνας του έγινε σύμβολο αντίστασης ενάντια στη δικτατορία που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, αλλά και φάρος για τους λαούς που με τις πράξεις του κατανόησαν ότι η δημοκρατία απαιτεί τόλμη, αφοσίωση και αδιαπραγμάτευτο ηθικό σθένος.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, νέες συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή με αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά από επίθεση με ντρόουν. Με ελάχιστα κρατικά μέσα συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες του σεισμού στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 520 διασώστες έκτακτης ανάγκης από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κινητοποιηθεί για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

0: Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν την Παρασκευή πλήγματα εναντίον του Ιράν, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόουν σε πλοία που διέπλυαν τα στενά του Ορμούζ. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις έπληξαν έναν τηλεπικοινωνιακό ιστό στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο Ιράν. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράν είχαν συμφωνήσει σε εκεχηρία και στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν νωρίτερα μέσα στο μήνα. Έκτοτε οι δύο πλευρές συγκρούονται για το ποιος ελέγχει τη θαλάσσια οδό. Σύμφωνα με τους όρους της προσωρινής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη πρέπει να ξανανοίξει τα στενά. Το Ιράν επίσης επαναβεβαιώνει ότι δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Η συμφωνία δίνει στις δύο χώρες προθεσμία 60 ημερών για να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία. Άνθρωποι σε απόγνωση και ένας ελλιπής κρατικός μηχανισμός που ούτως ή άλλως αδυνατεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια καταστροφή. Με γυμνά χέρια, καθώς είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιηθούν αυτές τις ώρες βαρέα μηχανήματα που επίσης είναι σε έλλειψη, συγγενείς, φίλοι και εθελοντές αναζητούν αγνοουμένους κάτω από τους τόνους των ερειπίων. Περισσότεροι από 520 διασώστες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη κινητοποιηθεί με την Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο να προσφέρουν βοήθεια σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα. Πολλοί εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους στις ξένες αποστολές διασωστικών ομάδων, η άφιξη των οποίων πολλαπλασιάζεται.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο Μουντιάλ τώρα, Νορβηγία και Γαλλία αναμετρήθηκαν χθες με τους Γάλλους να επικρατούν με 1-4, παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και δηλώνοντας παρόν για τον τίτλο.
3: Με τον Σέλβικ να γεμίζει για τον υψηλόσωμο Λάρσεν. Ο Κουντέ. Μια πάσα που δεν έφτασε ποτέ στον Ντεμπελέ. Βγήκε από την άμυνα ο Έστιγκορ και έχει ευκαιρία τώρα η Γαλλία. Το σούτ από πλάγια θέση στο δοκάρι. Εμπαπέ τώρα. Βλέπει στο χώρο τον Ντεμπελέ. Εξακολουθούν να παίζουν πολύ ψηλά οι Νορβηγοί και αυτό είναι πρόβλημα για αυτούς. Ντεμπελέ. Προσποιήσεις για το σούτ του Ντεμπελέ. Με δοκάρι του Εμπαπέ στα 20 δευτερόλεπτα και με γκολ από τον Ντεμπελέ στο 6ο λεπτό. Τεράστιο κενό. Απουσιάζει ο Μπιέρκαν. Αυτός έχασε. Από τον Ντουέ. Ο Λίσε για τον Εμπαπέ. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Ντεμπελέ. Τον κρατάει ο Έστιγκορ. Καταφέρνει να βρει τον Ντεμπελέ. Και πηγαίνει να συμβάλλει ο Εμπαπέ. Ντεμπελέ σουτάρει με φάλτσο 2-0! Καταπληκτικό γκολ από τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Οι Νορβηγοί προσπαθούν με ό,τι τρόπο μπορούν να σταματήσουν τους Γάλλους. Μετά έγινε βοηθός του και στην Olympique Marseille και στην Εθνική. Για να δούμε αν έχουν απάντηση οι Νορβηγοί. Επικίνδυνα στην περιοχή 2-1! Μειώνει η Νορβηγία! με τον Όσκορ.

Μια προσποίηση ήταν αρκετή για να φύγει από τη φάση ο Παμεκανό. Κονέ, Τσουαμενί, η πάσα για τον Ντεμπελέ, ανεβαίνει ο Κουνέ.

0: Πως δίνει πλάτος ο Κουντέ. Άουσνες. Ωραία ο Μπομπ. Έμεινε όρθιος, κάνει και δεύτερη τρίπλα, πέναλτι. Το πήρε ο Μπομπ με την εξαιρετική του ενέργεια. Από τον Τέο Ερναντέζ. Σήκωσε λίγο το πόδι, πατάει κάτω. Ο Λάρσεν παίρνει φόρα, εκτελεί, ο Μενιάν λέει όχι. Σεντράρει ο Μπομπ, περνάει έξω η μπάλα. Δεν εμπιστεύεται το αριστερό του, θα σεντράρει με το δεξί για την κεφαλιά και το 4-1. Ντεζιρέ Ντουέ. Λήξη αγώνα στο Φόξπορο.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvcreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό αλλά και υγιεινό νερό το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Είμαστε εδώ με τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη και εκλεκτό καλεσμένο σήμερα με την ιδιότητα βεβαίως του Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά, γνώριμος γιατί έχουμε κάνει πολλές ιστορικές εκπομπές. Καλώς ορίσατε, κύριε
1: Σκουλά. Και πολιτικές.
0: Και πολιτικές. Εντάξει, η ιστορία είναι και πολιτική, έτσι δεν είναι?
1: Η ιστορία είναι η πολιτική του παρελθόντος.
0: Ωραία. Ναι, αλλά διδάσκει για το μέλλον, λέω. Μην αρχίσω όμως με αυτό. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Σας κάλεσα γιατί νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε λίγο και για αυτά που γίνονται σήμερα και αυτά που προγραμματίζονται αύριο. Μιλάω για τα έργα στην Κρήτη. Βέβαια, συνήθως, κύριε Σκουλά, όταν λέμε έργα τώρα από το τελευταίο διάστημα, μιλάμε για τα δύο εμβληματικά έργα. Το ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο, το οποίο και τα δύο έργα έχουν μπει σε μια τροχιά υλοποίηση. Το αεροδρόμιο είναι πολύ πιο μπροστά, για τα οποία πρέπει να πω και εσείς ως αντιπεριφερειάρχης τεχνικών υποδομών και περιφέρεια, τα παρακολουθείτε, αλλά δεν είναι δικά σας.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς ασχολούμαστε με μια άλλη κλίμακα έργων ως περιφέρεια. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, ειδικά στην οποία είμαι 4 χρόνια τώρα πολιτικός προϊστάμενος ως αντιπεριφερειάρχης, έχει στην αρμοδιότητά της τη συντήρηση του βόρειου οδικού άξονα, την συντήρηση της παλιάς εθνικής οδού, τη συντήρηση του άξονα Ηράκλειο Βιάνος, του άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη και την κατασκευή του άξονα Ηράκλειο Ανόγια. Επίσης είχε την παλιά οδική σύνδεση μεταξύ αεροδρομίου Χερσονήσου και Καστελίου.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το πλαίσιο της αρμοδιότητας με τα οποία ασχολούνταν by the book ναι. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
0: Είπατε τη λέξη κλειδί όμως. Είπατε
1: Βέβαια.
0: Συντήρηση.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα πολλοί, και εγώ μερικές φορές αναρωτιέμαι, δηλαδή περνάω, βλέπω τώρα τα έργα οδικής ασφάλειας, τις παρεμβάσεις που γίνονται και το έχω πάνω να πω, μα τι κάνει εδώ η περιφέρεια. Ασχολείστε ή δεν ασχολείστε, γιατί
1: λοιπόν,
0: δεν έχουμε καταλάβει.
1: Μετά την υπογραφή της σύμβασης της εργολήπτριας εταιρείας με το ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ και μετά την ενεργοποίηση αυτής κάποιους μήνες μετά, η αρμοδιότητα για την συντήρηση ιδίως των κομματιών τα οποία θα ανακατασκευαστούν και πρέπει να σας πω ένα 46% του νέου ΒΟΑΚ θα είναι νέα κατασκευή, αυτά περνάνε στην αρμοδιότητα της εργολήπτριας εταιρείας και για θέματα συντήρησης.
0: Δεν έχετε λοιπόν να κάνετε
1: Δεν έχουμε αυτά. Να κάνουμε σε αυτά τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον, επειδή συνεργαζόμαστε για έκτακτες ανάγκες, επειδή συντονιζόμαστε για την οδική ασφάλεια, κάποια θέματα συμπαρουσίας έχουν υπάρξει, αλλά κάποια στιγμή αυτά πρέπει να έχουν μια ανωτελεία.
0: Να έχουν μια ανατελή και να είναι και ξεκάθαρα. Το
1: Βέβαια.
0: Λέω γιατί.
1: Για μας είναι ξεκάθαρα.
0: Ναι, κάποιες φορές, ξέρετε, μπορεί μια εικόνα ακόμη και να σας αδικεί εσάς, δηλαδή να πει κάποιος μα τι κάνουν εδώ.
1: Ναι, έχουμε πάντων συχνά τηλέφωνα για τα έργα στις Γούρνες, ας πούμε.
0: Το έχετε. Άρα δεν είμαι μόνο εγώ, λοιπόν.
1: Και διευκρινίζουμε λοιπόν ότι αυτά είναι πια τις εργολήπτριες εταιρείες του ΒΟΑΚ.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, το επόμενο διάστημα θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις.
1: Θυμάστε τι είχαμε τραβήξει το 22-23. Με τα έργα της παράκαμψης του Ηρακλείου.
0: Πολύ καλά θυμάμαι.
1: Αυτό λοιπόν, κύριε, το οποίο το λύσαμε και με νυχτερινές εργασίες.
0: Το θυμάμαι και αυτό.
1: Και με σπουδή.
0: Ήταν ίσως η πρώτη φορά που έγιναν τόσο εκτεταμένες νυχτερινές εργασίες.
1: Ναι, αναλάβαμε αυτή την ευθύνη και αυτή την πρωτοβουλία τότε και με νυχτερινές εργασίες επισπεύθηκε η διαδικασία στην παράκαμψη Ηρακλείου, όπου κλείναμε, θα το ξαναπώ, μία λωρίδα και πάθαινε έμφραγμα όλο του Ηρακλείου.
0: Εννοείται.
1: Άρα λοιπόν, τα επόμενα χρόνια, το επόμενο διάστημα, σε ό,τι αφορά την παράκαμψη Ηρακλείου τουλάχιστον, να είμαστε έτοιμοι για παρόμοιες καταστάσεις.
0: Ναι, για τις οποίες εσείς φαντάζομαι, έτσι όπως το είπατε τουλάχιστον, θα βοηθήσετε αν κληθείτε, γιατί δεν έχετε
1: λόγους. Το κάναμε παρέμβαση μέχρι τώρα, κύριε Μπογδανίδη, σε θέματα συντήρησης, κλαδοκοπών, καθαρισμών, ναι, άμεσης επέμβασης μετά από πλημμύρες για αποκατάσταση του οδοστρώματος. Ναι. Αυτό εννοώ συμπληρωματικά.
0: Ναι. Οι κλαδοκοπές τώρα και ο καθαρισμός σε ποιον είναι, γιατί και εκεί έχουν μπερδευτεί. Ανέβαινα προχθές προς την Εθνική Οδό, είδα πολλά σκουπίδια και πάλι σκέφτηκα. Λέω, η περιφέρεια τι κάνει.
1: Οι κλαδοκοπές που επηρεάζουν την ορατότητα του δρόμου καθοδών και συνακόλουθω την οδική ασφάλεια, είναι σε εμάς, είναι στο τμήμα συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για τις οδικούς άξονες που σας είπα νωρίτερα. Αλλά η καθαριότητα σε σκουπίδια και όλα αυτά έχει μεταφερθεί στους Δήμους από 1η-1η του 2024.
0: Λίγο
1: τώρα, στην πράξη, τώρα στην πράξη, κύριε Μπογδανίδη, όταν περνάμε για να καθαρίζουμε κλαδιά, φυτικό υλικό γενικά, μαζεύουμε τα πάντα.
0: Καλά.
1: Όμως, εάν...
0: Απλώς ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, είναι αυτό η παθογένεια σε πολλά πράγματα που έχουμε στη χώρα, είτε είναι πολυνομία είτε έτσι. Πολλές ευθύνες, δηλαδή μας δέτε τώρα. Κλαδοκοπές είναι δικιά σας, καθαριότητα στους Δήμους, τη συντήρηση του όταν έχει πάρει ο εργολάβος και στο τέλος από τη μαμή στελεχώνα χάνεται και το κοπέλι, έτσι πολλές φορές.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε, τουλάχιστον τα 4 χρόνια τα οποία έχω εποπτεία σε αυτούς τους άξονες και σε αυτά τα έργα, δεν έχουμε κάτι το οποίο να είναι
0: ναι.
1: με ευθύνη ή με πλημέλεια του φορέα τον οποίο εκπροσωπούμε.
0: Το λέω γιατί όταν είχατε εσείς τη συντήρηση, βλέπαμε πραγματικά κάποια πράγματα να γίνονται, όπως είπατε και την.
1: Σας λέγω ότι το τμήμα συντήρησης, και θέλω να το πω αυτό,
0: ναι.
1: το τμήμα συντήρησης των οδικών αξώνων της αρμοδιότητάς μας, με 10 εργαζόμενους εργάτες, συντηρεί, φωτίζει, καθαρίζει, καθάριζε μέχρι το 24, κούρευε φυτά και όλα αυτά mm-hmm. σε ένα μήκος περίπου 800 χιλιόμετρα.
0: Δεν μου το λέτε σοβαρά τώρα αυτό.
1: Γιατί,
0: 800 μετρήστε. Χιλιόμετρα.
1: Μετρήστε. Περίπου 800 χιλιόμετρα είναι. Περίπου 300 χιλιόμετρα ο ΒΟΑΚ και η άλλα τόσα η Εθνική Οδός.
0: Ναι.
1: Οι δύο άξονες Ηράκλειο Βιάνος.
0: Α, βάζετε και αυτούς.
1: Ο Ηράκλειο Αγία Γαλήνη.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Όλο το επαρχιακό δίκτυο. Λέει.
1: Όχι το επαρχιακό. Το επαρχιακό είναι της περιφερειακής ανότητας Ηρακλείου. Χανίων, Ρεθύμνου.
0: 700 χιλιόμετρα.
1: Βέβαια. 700 Μεγάλο. Με 800 χιλιόμετρα είναι όλα αυτά.
0: Μεγάλο νούμερο. Τώρα.
1: Βέβαια είναι.
0: Μεγάλο
1: νούμερο. Και είναι 10 εργάτες, έτσι. Τα μηχανήματα. Και τους βλέπετε συχνά να σαρώνουν. Είναι ένα πολύ εργόδες τμήμα, το οποίο παράγει δουλειά, φωτισμός φυσικά, ηλεκτροφωτισμός, τα φανάρια κάθε φορά που χαλάνε ή έχουν κάτι κτλ. Αυτό, ναι. αυτό το υλικό τμήμα σπέβδει.
0: Ναι, καλά κάνετε. Είδατε τώρα ότι πράγματα πολλές φορές δεν τα συνειδητοποιούμε.
1: Αυτό το
0: ηρωικό
1: τμήμα σπέβδει.
0: Δεν τα συνειδητοποιούμε.
1: Η περιφέρεια το ενισχύει με μηχανήματα, χέρι της συμπάθειας και της υποστήριξής μας. Αλλά είναι οι μαχόμενοι στους δρόμους που καμιά φορά τους βλέπετε με τα κολονάκια.
0: Ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι πήγαιναν από Κίσαμο μέχρι Σιτία, από Αγία Γαλήνη μέχρι Βιάνο, Ηράκλειο.
0: Απίστευτο είναι αυτό.
1: Μα, και σκεφτείτε τη διαδρομή για να ξεκινήσει το μεροκάματα από Χανιά, τι ώρα φεύγουν, πόση ώρα εργάζονται και μετά για να επιστρέψουν.
0: Στο κομμάτι τώρα, για να το ολοκληρώσουμε πριν πάμε στα άλλα επιμέρους που είναι πολύ σημαντικά, φαντάζομαι. Στο κομμάτι Ηράκλειο Καστέλη, αναφέρομαι στο αεροδρόμιο.
1: Έχει εκφύγει στην πράξη της αρμοδιότητάς μας.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό πια εκτελείται από την εργολαβία του αεροδρομίου.
0: Ναι. Σωστά, γιατί είναι κομμάτι του έργου και το οποίο ξέρουμε ότι έτσι αλλιώς θα έχουμε και διόδια, είναι άλλο ζήτημα. Όμως υπάρχουν πολλές προσβάσεις προς το αεροδρόμιο. Ενώ πέρα του κεντρικού δρόμου που είναι Ηράκλειο, Χερσόνησος.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: βέβαια.
0: Αυτό το βλέπετε, αυτό είναι δικό σας, έτσι, ή όχι.
1: Θα ξεκινήσουμε, ναι βέβαια, η εναλλακτική διαδρομή του αεροδρομίου, κύριε Μπογδανίδη, θα είναι το Ηράκλειο Βιάνος. Ηράκλειο Αρκαλοχώρη στην πράξη. Ολοκληρώθηκε αυτό τον εναλλακτικό άξονα, τον βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, διότι γνωρίζαμε την πρόοδο της εργασίας στο Καστέλι και την ανάγκη να λειτουργήσει αυτό το αεροδρόμιο στα τέλη της δεκαετίας του 20.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εστιάσαμε πάρα πολύ σε αυτό τον άξονα, το Ηράκλειο δηλαδή Αρκαλοχώρη Βιάνος, και τα αποτελέσματα ήταν και είναι ορατά. Πολύ συγκεκριμένα, επειδή όταν θα λειτουργήσει με διόδια ο νέος άξονας Καστέλι Χερσόνησος και περαιτέρω προς Άγιο Νικόλαο και Χερσόνησο και Νεάπολη, ο κόσμος του Ηρακλείου θα πρέπει να έχει μια εναλλακτική ασφαλή διαδρομή προς το αεροδρόμιο, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη από τον άξονα βιομηχανική, πεζά, κουνάβι, σκαλάνι, αρκαλοχώρη και από εκεί με κόμβο στο αεροδρόμιο Καστελίου. Σε αυτό λοιπόν τον άξονα, ο οποίος ήταν της αρμοδιότητάς μας, έχουμε εστιάσει πάρα πολύ.
0: Και είναι.
1: Και είναι της αρμοδιότητάς μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και ακούστε την εξής αφήγηση. Παραδώσαμε το 2022 τον Ιούλιο τον κόμβο των κουνάβων. 5,5 εκατομμύρια.
0: Με καθυστέρηση λίγο, έτσι πρέπει να πω.
1: Ναι, ναι, εμείς το ολοκληρώσαμε τότε. Επιπέσαμε στη συνέχεια στον κόμβο.
0: Είναι ένας πολύ καλός κόμβος.
1: Βέβαια, πολύ καλός κόμβος, επενετέος.
0: Ναι. Και ασφαλής κόμβος θα έλεγα. Γιατί...
1: Επιπέσαμε στον επίσης καθυστερούμενο μέχρι τότε κόμβο Αρκαλοχωρίου και τον ολοκληρώσαμε με 12,5 εκατομμύρια εργολαβία τον Απρίλιο του 2025. Και μάλιστα κάναμε άλλο ένα κυκλικό συμπληρωματικά δυτικά της πόλης του Αρκαλοχωρίου, ο οποίος διευκολύνει την είσοδο στην κόμβολη του Αρκαλοχωρίου. Και τώρα, με άλλα 5,5 εκατομμύρια, δουλεύουμε τον κόμβο των πεζών.
0: Αυτό είναι ισόπεδος.
1: Ισόπεδος κόμβος των πεζών.
0: Έχει μελετηθεί σωστά,
1: έχει μελετηθεί σωστά ισόπεδος. Θα δίνει κατευθύνσεις και προς Πεζά και προς Καλονί και προς Αρκαλοχώρη και προς Αγίες Παρασκές και προς Ηράκλειο. Είναι σύνθετο έργο.
0: Ναι, είναι ένα σύνθετο έργο το οποίο έμεινε, όχι με τη δική σας ευθύνη προφανώς της περιφέρειας, γιατί έχει μείνει πολλά χρόνια.
1: 4 χρόνια τώρα σας λέω. Έχουμε ένα μαραθώνιο για να ολοκληρωθούν και ολοκληρώνται αυτοί οι κόμβοι.
0: Αυτός ο κόμβος πότε τον βλέπετε, ας πούμε, έχετε ένα χρόνο.
1: Είναι εντός χρονοδιαγράμματος. Είναι εντός χρονοδιαγράμματος ο κόμβος των πεζών. Και φυσικά το στίχημα εννοώ, είναι να λειτουργήσει.
0: Εννοώ πριν το αεροδρόμιο, έτσι.
1: Βέβαια. Βέβαια, αυτό είναι ο στόχος.
0: Γιατί...
1: όλη η εστίαση της υπηρεσίας μας είναι ολοκλήρωση του κόμβου των πεζών τώρα.
0: Ναι, γιατί αυτό ήταν ένα.
1: Γιατί ένα είναι δράμα. Το τελευταίο δυνατό σημείο πριν το αεροδρόμιο.
0: Ναι. Και ξέρετε, το λέω γιατί το Ηράκλειο Βιάνος, στην εποχή που φτιάχτηκε, επί αημνής του Καμπέλη, σχεδιάστηκε με πολλά προβλήματα. Δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε τότε. Με αυτό που είπατε, με τους κόμβους που, ας πούμε, στα πεζά ήταν ένα μαρτύριο. Θα μου πείτε για 3 λεπτά, για 4.
1: Ναι, είναι. Αλλά... είναι δυσχεραίνει.
0: Και επικίνδυνο.
1: Δυσχεραίνει έναν τέτοιο άξονα.
0: Και επικίνδυνο.
1: Επίσης, οφείλω να σας πω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου μελετά ένα άλλο κόμβο ισόπεδο στο Σκαλάνι. Όχι η υπηρεσία μας.
0: Πού λέτε τώρα.
1: Εκεί που είναι τα φανάρια στο Σκαλάνι.
0: Ακριβώς τα φανάρια.
1: Βέβαια. Επίσης, θα σας πω ότι στον ίδιο άξονα.
0: Εκεί

0: φανάρια βοηθούν ή μήπως κάποια στιγμή πρέπει να φύγει.
1: Θα μιλήσω και για τα φανάρια.
0: Ναι.
1: Επίσης, στον άξονα η Αρκαλοχώρη Βιάνος έχουμε άλλη μια ενεργή εργολαβία με 6,5 εκατομμύρια προϋπολογισμό, η οποία αντιμετωπίζει σε 15 περίπου σημεία κατολιστήσεις, καθιζήσεις, αποκαταστάσεις οδοστρώματος και έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά και σε αυτό το σημείο μέχρι τώρα.
0: Αυτό πάμε προς τον νότο όμως, κύριε.
1: Βέβαια, μετά το Αρκαλοχώρι. Ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά είναι όλος ο άξονας.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Πρόσφατα αποκαταστήσαμε και τον φωτισμό στην παράκαμψη της Βιάνου, ο οποίος πέρασε στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας από τον ΟΑΚ, η οποία την είχε σαν αντικείμενο. Και έχουμε σε εξέλιξη έναν διαγωνισμό για 7 κόμβους φαναριών από το Τελωνείο του Ηρακλείου.
0: Στον ίδιο δρόμο δηλαδή.
1: Στον ίδιο δρόμο, Τελωνείο Ηρακλείου, Σκαλάνη, Καλυθέα, Κόμβος Αλικαρνασσού, 5 κόμβοι φαναριών και άλλοι 2 στην Παπαναστασίου Μεκνωσού, οι οποίοι θα είναι με έξυπνα φανάρια, θα αντιμετωπίζουν, δηλαδή, γιατί εσείς μου θέσατε
0: ναι,
1: το θέμα
0: αυτό
1: των φαναριών.
0: Ναι, αυτό το έξυπνα φανάρια
1: Σκαλάνη,
0: το ακούω χρόνια. Και
1: κολλείεται διότι έχουμε δικαστική εμπλοκή με τους διαγωνιζομένους. Θα τα είχαμε ολοκληρώσει ήδη.
0: Τι, δηλαδή κάνουν προσφυγές μεταξύ
1: τους. Βέβαια προσφυγές μεταξύ
0: τους. Αυτό το κλασικό.
1: Μία μεγάλη παθολογία των έργων, κύριε Μπογδανίδη, και είναι αυτή ακριβώς η δικαστική καθυστέρηση.
0: Και από ανακατεύονται και οι δικηγόροι, θα έλεγα, αλλά πείτε τι φταίνει οι δικηγόροι τώρα, έτσι.
1: Ναι, θου κύριε.
0: Πάντως, αυτές οι προσφυγές δεν μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα. Πραγματικά τώρα
1: είναι
0: το λέω.
1: Είναι θέμα φόρτου ελληνικής δικαιοσύνης, κύριε Μπογδανίδη.
0: Δηλαδή, επικαλούμε τώρα την ιδιότητά σας, την νομική. Πολύ κολλάνε. Για χρόνια πια.
1: Για να ξεμπλοκάρουμε τα 27.300.000 ευρώ και άλλα 11 εκατομμύρια που δόθηκαν στην ΠΕΡ Λασιθίου, δεν μπορώ να σας πω που φτάσαμε για να προλάβουμε το χρόνο έκδοσης της απόφασης των διαγωνιζομένων για να μην χάσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κύριος Αρναουτάκης το ξέρει αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει τώρα.
1: Ναι, ναι. Αυτό έγινε πριν από 2 χρόνια.
0: Ναι, ναι, λέω τελειώνει τώρα, ξέρετε.
1: Οι διακριτικές, δηλαδή παρεμβάσεις για την σπουδή απονομής δικαιοσύνης σε έργα τα οποία κινδυνεύουν να χαθεί η χρηματοδότηση, δεν μπορώ να το πω πόσο κέρυες και πόσο παρακλητικές είναι.
0: Ναι. Άρα,
1: παρεμβαίνουμε και σε αυτό το σημείο,
0: ναι,
1: στα όρια του ενδιαφέροντός μας.
0: Ναι. Άρα λοιπόν λέτε ότι η ιστορία της αντικατάστασης των φαναριών και των έξυπνων, γιατί αυτά θέλουν μελέτη και
1: βέβαια.
0: Προφανώς.
1: Υπάρχει ήδη η μελέτη, υπάρχει ήδη, ναι, η χρηματοδότηση, έχει γίνει ο διαγωνισμός. Αναμένουμε την απόφαση επί των προσφυγών των διαγωνιζομένων.
0: Ναι. Θα είχε τελειώσει δηλαδή, μου λέτε.
1: Προφανώς. Ναι. Προφανώς από αρκετούς μήνες.
0: Ελπίζουμε του 27 τουλάχιστον. Το λέω.
1: Εξαρτάται από την έκδοση αποφάσεων.
0: Ναι. Εκεί πρέπει να πω, το θυμήθηκα τώρα. Κάνατε ένα έργο. Δεν ξέρω τώρα και αν ήταν προβληματικό σημείο. Θυμάμαι πριν 2 χρόνια ήταν. Αντικατάσταση ισομβρίων προς τη βιομηχανική. Ναι, γιατί εκεί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
1: Άλλα 4 εκατομμύρια από τον κόμβο του Αλικαρνασσού μέχρι την Καλυθέα. Εκεί, λόγω έλλειψης παροχέτευσης ισομβρίων υδάτων, κάθε φορά που έβρεχε δυνατά γινόταν χύμαρος ο δρόμος και λίμνη ο κόμβος του Αλικαρνασσού. Τα θυμάστε αυτά?
0: Πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Τα αντιμετωπίσαμε λοιπόν το καλοκαίρι του 2023 με ένα έργο 4 εκατομμυρίων, το οποίο έκανε υπόγειους αγωγούς παροχέτευση στο καταπαντιανό ρέμα των υδάτων στην Αλικαρνασσό, νέο ασφαλτοτάπητα, φωτισμό στη θέα. Δηλαδή, δείτε όλο τον άξονα Ηράκλειο Βιάνος τι επέμβαση έχει απορροφήσει από το σχεδιασμό, ναι, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.
0: Ο οποίος έπρεπε να έχει τελειώσει, να το πω αυτό για τους ακροατές, πριν 20 χρόνια να είναι ολοκληρωμένος, αλλά δυστυχώς τότε τα λεφτά με απόφαση τότε της τότε νομαρχίας πήγαν αλλού. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη ιστορία. Ένα θέμα το οποίο τώρα μου ήρθε, αλλά θέλω να σας το ρωτήσω, και υπήρχε και μια σχετική ερώτηση από ακροατή. Είχε τεθεί από παλιά, νομίζω την εποχή που ήταν ο κύριος Κουκιαδάκης, τώρα τόσο παλιά το λέω, επειδή όπως έχετε δει κι εσείς, γιατί εποχούμενος είστε συχνά, μπλοκάρει το ρεύμα.
1: Πανθεποχούμενος.
0: Okay. Το κρατώ λοιπόν και αυτό. Μπλοκάρει πολύ συχνά το ρεύμα προς την έξοδο από την Εθνική Οδό, δηλαδή από το ΒΟΑΚ, προς την βιομηχανική. Εκεί λένε ότι είναι έτσι σχεδιασμένο λάθος, είναι και τα φανάρια. Και υπήρχε μια αίσθηση ότι μήπως φύγουν τα φανάρια και γίνει κόμβος. Το συζητάτε
1: υπάρχει
0: αυτό.
1: Μια μελέτη, υπάρχει μια μελέτη για κυκλικό κόμβο σε εκείνο το σημείο, κύριε Μπογδανίδη.
0: Δεν ξέρω και αν έχετε πια αρμοδιότητα.

0: Απλά με την παράδοση του ΒΟΑΚ στην εργολήπτρη εταιρεία, εμείς θα βοηθήσουμε με ό,τι έχουμε έτοιμο, αλλά οφείλει να γίνει εκ νέου η μελέτη, η σκέψη αυτή από την κατασκευάστρια εταιρεία. Οφείλω να σας πω ότι η κόμβη περιμετρικά του Ηρακλείου πρέπει να είναι προτεραιότητα για την εργολήπτρια εταιρεία και λόγω απορρόφησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς θα είναι και τι θα σχεδιαστούν. Τώρα μου λέει ο αγαπητός μας φίλος ο Γιάννης Λιονάκης ότι είναι μαύρο χάλι οι αρμοδιότητες, λέει. Η μισή γέφυρα, λέει, της Φοινικιάς είναι δημοτική, το άλλο περιφέρεια. Ψηφιοποίηση για γνώση ακριβώς και την ενιοποίηση. Άλλωστε, η κεντρική διοίκηση, όποτε θέλει, παίρνει πάνω τις κατασκευές, κυρίως αγνοώντας την περιφέρεια που θα μπορούσε να τα κάνει πολύ καλύτερα.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Μπογδανίδη, και ευχαριστούμε τον κύριο Λιονάκη για αυτή και για αυτή του την παρέμβαση. Είναι αλήθεια ότι εμείς από το 2010 λέγαμε δώστε μας τις μελέτες του ΒΟΑΚ. Γνωρίζουμε πρόσωπα, γνωρίζουμε πράγματα, γνωρίζουμε καταστάσεις. Θα μπορούσαμε δηλαδή ως περιφέρεια Κρήτης να οργανώσουμε τις μελέτες του ΒΟΑΚ, οι οποίες δεν είναι έτοιμες ακόμα. Τη στιγμή που μιλάμε σήμερα δεν έχουμε οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής για το ΒΟΑΚ. Και υποτίθεται ότι θα κατασκευαστεί σε μια πενταετία από το 2025, το 30 δηλαδή.
1: Το έργο πάει μελέτη.
0: Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή έχουμε δείξει ως περιφέρεια Κρήτης την επάρκειά μας σε ό,τι μας ανατίθεται, και η οποία επιβεβαιώνεται και με μια λαϊκή επιδοκιμασία διαρκώς αυξανόμενη τις τελευταίες 4 τετραετίες, ζητήσαμε την προπαρασκευή των μελετών του ΒΟΑΚ να μας ανατεθεί. Το Υπουργείο όμως με κάποιο τρόπο όχι μόνο δεν έδινε αυτές τις μελέτες, αλλά και μας κρατούσε σε άγνοια για το πού ακριβώς, από πού θα περάσουν, πώς θα γίνουν. Και τα είδαμε όλα αυτά μόνο στην μελέτη, στην έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μας ήρθε εδώ πέρα. Και αν θυμάστε καλά, την αναπέμψαμε κιόλα στο Υπουργείο με τις παρατηρήσεις μας, οι οποίες περιείχαν κόμβους προς το Παγνί, περιείχαν τη σύραγγα στο Κακό Όρος και διάφορες άλλες εύστοχες παρατηρήσεις, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθούν και από την κυβέρνηση.
1: Το θέμα, και σας ρωτώ τώρα πριν πάμε στο διάλειμμα, το θέμα των γεφυρών στο ΒΟΑΚ όμως, το τρέξατε τελικά. Δηλαδή θυμάμαι ότι ήταν μια παλιά ιστορία.
0: Το τρέξαμε. Όχι που δεν είχαμε μελέτες από το 2021.
1: Αυτό λέω. Ότι...
0: Το τρέξαμε λοιπόν από το 2021 έτοιμες μελέτες. Συνέβησαν τα τροχιά που συνέβησαν στα Χανιά και μας έδωσε 10 εκατομμύρια το Υπουργείο. Και τρέχουμε αυτή τη στιγμή κατασκευάζοντας 10-11 γέφυρες Ηράκλειο Ρέθυμνο και διαγωνιστική διαδικασία που κόλλησε λόγω δικαστικής εμπλοκής.
1: Και αυτή κόλλησε.
0: Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, βέβαια, για άλλες 10 γέφυρες.
1: Αυτή πώς είναι αρμοδιότητα σε αυτό τρέχετε, επειδή είναι υπερκείμενο, ας πούμε.
0: Ακούστε, θα κάνουμε όλη την υποδομή των γεφυρών. Το έχουμε κάνει ήδη στο Φόδελε, το έχουμε κάνει ήδη στην κόμβο, στην γέφυρα Επισκοπής, στη γέφυρα του Τομπρούκ και θα μπούμε τώρα και στη γέφυρα του Σιλαμιανού Ρέματος.
1: Ναι.
0: Είχε μία προτεραιότητα η Λικαρνασσό, αλλά λόγω καλοκαιριού και κίνησης θα την πιάσουμε από φθινόπωρο. Ναι. Εξάλλου παρενέβημε στη γέφυρα της Παντάνασσας.
1: Ναι.
0: Γιατί έπρεπε και αυτή, στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτή παρουσίασε κάποια θέματα και έπρεπε να είμαστε έτοιμοι πριν την τουριστική σεζόν.
1: Αυτή είναι δηλαδή και στερεώσεις και τα πάντα, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Συνολική αποκατάσταση. Ναι. Συνολική αποκατάσταση των γεφυρών και.
1: Αυτό ξέρετε είναι σημαντικό έργο πολύ να μην φαίνεται καμιά φορά.
0: Οι υποδομές του ΒΟΑΚ, κύριε Μπογδανίδη, έχουν στην πράξη να συντηρηθούν από την κατασκευή του. Ό,τι προλάβει η περιφέρεια. Εμείς έχουμε μελέτες και για τα οδοστρώματα του ΒΟΑΚ, στα οποία παρενέβημεν με 16,5 εκατομμύρια και φτιάξαμε όλη αυτή την παράκαμψη Ηρακλείου που είδατε, από το Σφακάκι μέχρι το Λατζιμά, στο Ρέθυμνο, μέχρι την Σκαλέτα, παρενέβημεν στον Παλί, στο Φόδελε, σε κάποια άλλα σημεία, στο Ρέθυμνο. Ξέρουμε που θα έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Απλά η κεντρική διοίκηση κρατούσε
1: εδώ
0: το μαχαίρι και το πεπόνι.
1: Η κεντρική διοίκηση έχει κρατήσει ακόμα και τις απαλωτριώσεις που δεν έχει αναγραφεί εδώ για να κάνει.
0: Κύριε Μπογδανίδη, όλη αυτή το θέμα των αρμοδιοτήτων που έθεσε ο κύριος Λιονάκης σε ένα σοβαρό αποκεντρωμένο κράτος επιλύεται εύκολα. Για να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα, οφείλουμε να πούμε το εξής. Η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, με την επάρκεια τουλάχιστον της περιφέρειας Κρήτης που έχει δειχθεί, οφείλει να έχει αποκεντρωμένους αυτοτελείς πόρους, προκειμένου να

0: υλοποιεί σε συνεργασία και με τους συναρμόδιους φορείς αυτά τα οποία μπορεί να κάνει στην εδαφική της αρμοδιότητα.
1: Εσείς έχετε.
0: Δεν έχουμε.
1: Και όλα αυτά πρόταγμα, τα εκατομμύρια που μας λέτε.
0: Προκύπτουν από ζητία. Από ζητία στα Υπουργεία. Αν κάτι φημίζεται ο κύριος Αρναουτάκης προεχόντως, είναι η αποτελεσματικότητά του στην άντληση χρηματοδοτήσεων. Δεν μπορώ να σας πω ιστορίες επάρκειας για το πώς πήραμε 45 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, 40 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και διαθέσαμε 27 εκατομμύρια στην ΠΕΟΚΙ, αλλά 11,5 στο Λασίθι.
1: Θα μας τα πείτε μετά το διάλειμμα. Θέλω να σας ρωτήσω ακόμα για το επαρχιακό δίκτυο. Πάντως, και για τον δρόμο Ηράκλειο-Ανόλια, που για μένα είναι σημαντικό κομμάτι.
0: Έχουμε
1: αυτό.
0: Να πούμε πολλά, κύριε ναι. Μπογδανίδη. Ο Ταύρος όμως από τα Κέρατα είναι αυτοτελής πόρη της περιφέρειας για να μπορεί να κάνει έργα γνωρίζοντας το πεδίο.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Υποδομών, τον κύριο Νίκο Σκουλά, ο οποίος μας λέει για τα έργα που έχουν γίνει. Φαντάζομαι ότι δεν έχουμε μπει ούτε στα μισά, γιατί δεν ρωτάω για το επαρχιακό δίκτυο, δεν ρωτάω για το δρόμο που υπάρχει και ερώτημα.
0: Θα σας πω τώρα.
1: Για το Ηράκλειο Ανόγια, ξέρετε, πολλοί λένε ότι εξυπηρετεί ένα-δύο χωριά, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί θα ήταν με ευχής έργο να έχει φτιαχτεί αυτός ο δρόμος.
0: Υπάρχει έτσι. Σχεδιασμός. Απλά είπαμε την έλλειψη αυτοτελών πόρων, κύριε Μπογδανίδη. Υπάρχει σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή για όλα τα τμήματα από τους κουμπέδες μέχρι το πάνορμο. Δηλαδή διεξάγουμε μελέτη σε προχωρημένο επίπεδο στο τμήμα από κουμπέδες μέχρι τον κόμβο του Στρούμπουλα. Παραδώσαμε το κομμάτι Στρούμπουλα στα Στυράκη το 2022 τον Αύγουστο, το οποίο είχε αλλάξει άρδιν την πρόσβαση στην περιοχή. Δώσαμε 1 εκατομμύριο για περίφραξη και συνοδά έργα και αποκατάσταση μέσα στο Αστυράκι, εκεί που είναι τα φανάρια. Mm-hmm. Κάνουμε σε προχωρημένο στάδιο επίσης, το περάσαμε και από Επιτροπή Περιβάλλοντος πρόσφατα, το κομμάτι από Αστυράκι μέχρι Σύσαρχα, που ήταν Αστυράκι Κυλιστός, προσθέσαμε και το κομμάτι Κυλιστός Σύσαρχα, για να γίνει ενιαία μελέτη. Και αυτά τα δύο κομμάτια θα ήταν ευχής έργο. Είναι 11,5 χιλιόμετρα τα δύο αυτά, από Στρούμπουλα μέχρι Αστυράκι και από Αστυράκι μέχρι από Στρούμπουλα μέχρι Κουμπέδες και από Αστυράκι μέχρι Σύσαρχα. Αυτά τα 11,5 χιλιόμετρα θα ήταν ευχής έργο όταν τελειώσουν οι μελέτες σε κάποιους μήνες, να γίνει μια ενιαία κήρυξη διαγωνισμού για να υπάρχουν τα χρήματα γι' αυτό, ούτως ώστε με μια εργολαβία να γίνει το σημαντικότερο τμήμα αυτού του έργου.
1: Ναι, αυτό
0: κατασκευάζεται, ναι, κατασκευάζεται ήδη το τμήμα Ανόγια Σύσαρχα, το οποίο θα κάνει τη διαδρομή σε 2 λεπτά και μετά αυτό, την ολοκλήρωσή του.
1: Και αυτό θα βελτιώσει πολύ την κατάσταση.
0: Και υπάρχει φυσικά μετά έτοιμη μελέτη για το Ανόγια Γαράζο και για το Γαράζο Πάνορμο επίσης.
1: Άρα αρκεί να υπάρξουν λεφτά.
0: Να υπάρξουν λεφτά.
1: Ναι.
0: Η παράκαμψη της Αξού.
1: Με ρωτάει ένας φίλος πότε θα φύγει το φανάρι από τα Στυράκια. Όταν γίνει ο δρόμος.
0: Βέβαια, όταν θα γίνει ο άλλος δρόμος. Ναι. Το φανάρι θα παραμείνει. Γιατί για λόγους ασφάλειας.
1: Ναι, δεν μπορεί. Είναι στενό το κομμάτι.
0: Είναι στενό το σημείο. Να υπογραμμίσουμε ότι ο κόσμος αυτός έδωσε τα ακίνητά του και στο Αστυράκι Στρούμπουλας και στο Σύσαρχα Ανόγια χωρίς απαλωτριώσεις.
1: Ναι. Έτσι.
0: Βέβαια. Τα έδωσαν δωρεάν οι άνθρωποι. Τα έδωσαν δωρεάν οι άνθρωποι και έγιναν αυτά τα σημεία. Ο κόσμος έχει ανάγκη από αυτό τον άξονα και τα υπόλοιπα τώρα σημεία, παράκαμψη Ανογίων, Ανόγια Γαράζο, Γαράζο Πάνορμο, είναι μια προτεραιότητα της περιφέρειας η οποία δημιουργεί ένα ολόκληρο δρόμο για τον Ψιλορίτη από τους Κουμπέδες μέχρι το Πάνορμο μέσω Ανογίων, Αξού κτλ. Ο οποίος είναι η μόνη λύση στην ορεινότητα και την καχεξία της περιοχής. Προφανώς και είναι μια προτεραιότητα, ένα πολύ σημαντικό έργο.
1: Δεν το
0: θυμάστε τη Βιάνο πριν το Ηράκλειο Βιάνος.
1: Πολύ καλά τη
0: θυμάστε.
1: Πολύ καλά θυμάμαι.
0: Το δρόμο της Μεσαρά στη Μεσαρά.
1: Πώς θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι ιστορία έπρεπε να κάνεις, να δημιουργήσεις το μυαλό σου για να πας στον Κερατόκαμπο ή για να πας στα ανώτια χωριά της εκεί στη Μεσαρά.
0: Ακριβώς το ίδιο είναι αυτός ο άξονας για την ορεινότητα του Βόρειου Ψιλορίτη.
1: Για να κρατήσουμε τους ανθρώπους. Για να κρατήσουμε τους ανθρώπους.
0: Πρόκειται για μια δημογραφικά ακμάζουσα περιοχή, η οποία οφείλει να έχει πρόσβαση και όλη η ανάπτυξη εξαρτάται από τη συντομία των υποδομών.
1: Πείτε μου λίγο, επειδή σας πιέζω τώρα, γιατί μας τρέχει ο χρόνος, μας πιέζει και ο χρόνος.
0: Θέλω να σας πω.
1: Για τα υπόλοιπα τμήματα, όταν λέμε επαρχιακές οδούς, επαρχιακή οδό, την οποία την έχετε στην αρμοδιότητα.
0: Θα σας πω.

0: Η υπηρεσία μας εκτέλεσε ένα έργο 35 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ, το οποίο είχε οδική ασφάλεια σε όλη την Κρήτη. Ενώ η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, όπου είμαι πολιτικός προϊστάμενος, δεν έχει αρμοδιότητα των επαρχιακών δρόμων στις περιφερειακές ενότητες, τις έχει ο αντίστοιχος αντιπεριφερειάρχης, ο Χωρικός, εκτελέσαμε ένα έργο 35 εκατομμυρίων, το οποίο λύγει τις επόμενες εβδομάδες και παρενέβημε με ασφαλτοστρώσεις, με στιθέα, με φωτισμό, με σήμανση σε 400 περίπου σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου. Υπάρχει ένας χάρτης της Κρήτης με τα 400 αυτά σημεία που παρενέβημε αποκαταστατικά και οι οποίες παρεμβάσεις θεωρώ κατά την ταπεινή μου άποψη ότι έχουν εκθετικά ανεβάσει το επίπεδο ασφάλειας σε όλη την επαρχία της Κρήτης. Ξαναλέμε άλλα 16,5 εκατομμύρια στον βόρειο οδικό άξονα, τα οποία τα είδαμε από το Ηράκλειο μέχρι τα Ελληνοπεράματα στο πιο πολυσύχναστο σημείο του δρόμου να λειτουργούν λειτουργικά. Θυμάστε πώς ήταν ο κόμβος Γαζίου?
1: Πολύ καλά θυμάμαι, δυστυχώς.
0: Και στη συνέχεια, με την προσωπική επάρκεια του Περιφερειάρχη, άλλα 27 εκατομμύρια για την παλιά επαρχιακή οδό 122 χιλιόμετρα, όπου αποκαταστήσαμε ασφαλτοτάπητα. Στο τμήμα Κολένη-Κολυμπάρη, στο τμήμα από το Σταυρωμένο Ρεθύμνου, όλο το Μέσα Μυλοπόταμο μέχρι το Γάζι, μέχρι τον Άγιο Νικόλο Γαζίου, ασφαλτοστρώσαμε. Όλο το κομμάτι από Μάλια μέχρι Νεάπολη, παλιά εθνική οδό μιλώντας.
1: Και το Κακό Όρος βάλτε.
0: Αυτό, και στο Κακό Όρος κάναμε από άλλη παρέμβαση.
1: Άλλη.
0: Κάναμε όλο το Κακό Όρος από τον Ιππικό Όμιλο μέχρι τις Γούρνες, παρακαλώ. Όλο το κομμάτι και φυσικά από το Καλό Χωριό μέχρι την Παχιά Άμμο. Άγιο Νικόλο, Καλό Χωριό, Παχιά Άμμο. 122 χιλιόμετρα νέου ασφαλτοτάπητα, 45 χιλιόμετρα στιθέων, οδοσημάνσεις, καθρέπτες και φωτισμοί. 27.300.000 ευρώ, τα οποία κλείνουν τις επόμενες εβδομάδες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τα έργα, τα βασικά έργα, 35 εκατομμύρια για 400 σημεία σε όλο το επαρχιακό δίκτυο, 16,5 για το ΒΟΑΚ, άλλα 27 εκατομμύρια για την παλιά εθνική οδό, άλλα 11 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για τις επαρχιακές οδού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οι οποίες ολοκληρώνονται, άλλα 10 εκατομμύρια για τις γέφυρες, 5 και 5, αλλά 6,5 για την Βιάνο, άλλα 5,5 για τον κόμβο Πεζών,
1: έτσι,
0: 12,5 για το Αρκαλοχώρι, περίπου 150 εκατομμύρια είναι.
1: Άρα να μόνο, έχετε λεφτά λοιπόν.
0: Μόνο.
1: Έχετε λεφτά.
0: Εμείς ξέρουμε πώς θα αντλεί. Ο κύριος Αρναουτάκης ξέρει πώς θα αντλεί, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί να γίνεται αυτό με μια αποσπασματική ζητία, κύριε Μπογδανίδη?
1: Θα
0: έπρεπε
1: να υπάρχει ένας αυτοματισμός και θεσμικά.
0: Γιατί να γίνεται με μια αποσπασματική ζητία?
1: Ναι.
0: Γιατί να είναι ο κάθε περιφερειάρχης της κάθε περιφέρειας?
1: Ναι.
0: Με ένα διαρκώς απλωμένο χέρι.
1: Ξέρετε τον τρόπο, μάλλον. Ξέρετε
0: πάντως,
1: τον τρόπο.
0: Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο.
1: 150 εκατομμύρια. Ναι, είναι μεγάλο ποσό.
0: Μόνο το τμήμα, το ΤΣΕ, το τμήμα συγκοινωνιακών έργων. Μόνο το ΤΣΕ.
1: Ξέρετε όμως τώρα τι μου λένε ακροατές και θα το έβαζα και εγώ στο τραπέζι, ότι δεν έχετε δει άλλα πράγματα. Ας πούμε τα φράγματα δεν τα είδατε όπως έπρεπε. Δηλαδή που είναι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Τμήμα δομών. Τμήμα δομών. Πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Ολοκληρώσαμε μετά από 80 χρόνια το φράγμα της Πλατιώτισσας. Αυτή τη στιγμή το φράγμα της Πλατιώτισσας έχει πάνω από 7 εκατομμύρια κυβικά νερό, έτοιμο, παραδομένο από τον Απρίλιο και του 25, την άνοιξη του 25, και είναι έτοιμο να δώσει νερό στα τοπικά δημοτικά δίκτυα.
1: Με τι δίκτυα?
0: Περιμένουμε κάτι μελέτες από τους τοπικούς δήμους, είμαστε σε συνεργασία και με το Δήμο Γόρτινας και με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων.
1: Ναι.
0: Για να μας παρουσιάσουν κάποιες μελέτες τις οποίες θα τις εγκρίνει ο Σύμβουλος Πληρώσεως και να δώσουμε στα υφιστάμενα δημοτικά δίκτυα νερό με άντληση μέσα από το φράγμα. Δεν είναι ανάγκη να ανοίξουν οι κάνουλες του φράγματος να σπάσουν τα βαρυτικά, τα τοπικά δίκτυα με την πίεσή τους. Μπορούν να αντλήσουν μέσα από το φράγμα
1: με άλλους τρόπους.
0: Με άλλους τρόπους.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπω στη μεθοδολογία αυτή.
1: Το σκέφτεστε λοιπόν. Το σκέφτεστε.
0: Το ζητάμε. Το ζητάμε. Τα πρωτόρια έχουν δίκτυο. Η Λιγόρτενος έχει δίκτυο.
1: Καλό θα είναι αυτό, πραγματικά.
0: Μα έχουμε νερό για να δώσουμε. Δηλαδή,
1: ναι,
0: ο φετινός Μάρτιος μας έδωσε μια υπερπληρότητα σε σχέση με το σχεδιασμό τον οποίο περιμέναμε.

0: Δεν περιμένουμε πάνω από 4 εκατομμύρια. Κυβικά έχουμε πάνω από 7.
1: Ναι.
0: Αυτά τα 3 εκατομμύρια μπορούμε να τα διαθέσουμε στις τοπικές κοινωνίες και έχουμε ειδοποιήσει τους δημάρχους, είμαστε σε συντονισμό με αυτό, να δώσουμε το πλεονασματικό νερό εκεί. Φυσικά έχουμε έτοιμη μελέτη, την οποία την έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο με προϋπολογισμό πάνω από 70 εκατομμύρια για τα δίκτυα της Πλακιώτισσας.
1: 70.
0: Ναι. Στο Υπουργείο τόσο ήταν η μελέτη.
1: Ναι.
0: Κατασκευής δικτύων, απαλωτριώσεων, υλικών κτλ. Τα οποία περιμένουμε το Υπουργείο να τα εγκρίνει.
1: Δεν είχε έρθει και ο Μητσοτάκης και είπε ότι προχωράνε αυτά.
0: Εμείς έχουμε. Η υπηρεσία μας έχει έτοιμες μελέτες, κύριε Μπογδανίδη. Ναι. Η υπηρεσία μας έχει έτοιμες μελέτες. Και όχι μόνο για την Πλακιώτισσα. Έχει έτοιμες μελέτες για το φράγμα των Αμυρών. Άλλα 20 τόσα εκατομμύρια. Το οποίο και αυτό περιμένει από το πρόγραμμα Ίδρο την ένταξή του. Και αρκετές άλλες μελέτες στο ίδιο πρόγραμμα προκειμένου να γίνουν φράγματα. Δεν είναι στην αρμοδιότητά μας το φράγμα Πλατή Ποταμού, όμως τα δίκτυα του φράγματος του Έλους έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά στον βιολογικό της Γεωργιούπολης, έχει ολοκληρωθεί. Τα δίκτυα με 13 αντιλιοστάσια είναι σε μια φάση ολοκλήρωσης 70% από την υπηρεσία μας. Mm-hmm. Έχουμε έτοιμη μελέτη για το φράγμα Αγίων Θεοδόρων, το φράγμα Βασιλικών Ανογίων επίσης και, και του Σκηνιά και του Καραβάδου είναι σε φάση μελέτης και παρεμβαίνουμε όπου μπορούμε.
1: Γιατί πάλι ορισμένα φράγματα είναι στην αρμοδιότητα και άλλα δεν είναι, πάλι αυτό το μπλέξιμο.
0: Είναι θέμα Υπουργείου. Δηλαδή η Πλακιώτισσα είχε διευθύνουσα υπηρεσία, την υπηρεσία μας, το Τμήμα Δομών. Είναι θέμα επιλογής Υπουργείου.
1: Ναι.
0: Εμείς για ένα πράγμα απολογούμαστε, κύριε Μπογδανίδη, για την αποτελεσματικότητα των ανατεθειμένων σε εμάς εργασιών. Το Τμήμα Δομών, πέρα από τα φράγματα τα οποία σας κατονομάζω, ναι, χθες δώσαμε νερό, αποκαταστήσαμε με 300.000 ευρώ το φράγμα του Ινίου, τον αγωγό. Ναι. Με ένα χιτοσίδηρο ο οποίος θα είναι αιώνιος. 300.000 ευρώ περίπου, 280 νομίζω, κόστησε αυτή η αποκατάσταση του αγωγού, η οποία από χθες δίνει στους καλλιεργητές του Ινίου το νερό το οποίο οφείλουμε να τους δώσουμε.
1: Ναι.
0: Το Τμήμα Δομών, πέρα από την στενή αρμοδιότητα, έχει φτιάξει τη λέσχη του αστυνομικού μεγάρου, έχει φτιάξει την Παναγία τη Φανερωμένη στην Παχιάμο και στις Αρχάνες την αντίστοιχη, έχει κάνει με 1 εκατομμύριο ευρώ αποκατάσταση στο Σταυράκιο Λύκειο Ανογίων, πλήρη αποκατάσταση, έχει δώσει στην στέγη ανηλίκων στο Ηράκλειο αποκατάσταση, έχει αποκαταστήσει τον Άγιο Τίτο στο Τιμπάκι. Σας μιλάω
1: για... Μπαίνετε και σε τέτοια αέρα.
0: Βέβαια.
1: Να σας
0: βέβαια,
1: πω...
0: έργα αλεξιπτωτιστές.
1: Να σας
0: τα,
1: πω...
0: οποία όμως, τα οποία όμως, ακούστε, επειδή έχουμε αρκετούς δήμους οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν τεχνική υποστήριξη με τεχνικές υπηρεσίες,
1: ναι,
0: βοηθάμε πάρα πολύ. Το πρόγραμμα Τρίτσης για την αστική ανάπλαση του γαζίου που βλέπετε και γίνεται τώρα, είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας. Όλη αυτή η οδός Βενιζέλου, στην οποία προβλέπεται μια συνολική ανάπλαση στο γάζι του Δήμου Μαλεβιζίου, γίνεται με την εποπτεία της υπηρεσίας μας, το τμήμα συγκοινωνιακών έργων. Το ίδιο θα συμβεί και με την πλατεία των Μυρών. Το ίδιο θα συμβαίνει ήδη και με το τμήμα από Κολυμπάρι μέχρι τον Πλατανιά, 6 χιλιόμετρα. Και εκτός από αυτά, το τμήμα μελετών, το οποίο είναι ένα αυτοτελές τμήμα της υπηρεσίας μας, διεξάγει 8 πολύ σημαντικές μελέτες, οι 6 εκ των οποίων με το ΕΣΠΑ. Διεξάγει την μελέτη για την παράκαμψη Μυρών και την παράκαμψη Τυμπακίου, που είναι σε πολύ προχωρημένα
1: αυτά
0: επίπεδα. Αυτές οι δύο μελέτες, της παράκαμψης Μυρών και της παράκαμψης Τυμπακίου, στην πράξη είναι το πρόπλασμα του ΝΟΑΚ, κύριε Μπογδανίδη, και είναι καθήκον της υπηρεσίας μας να δούμε και τα 4 χιλιόμετρα ανάμεσα σε αυτές τις δύο παρακάμψεις πώς θα τα
1: εντυπωσιάζομαι τώρα να σας πω που τα ακούω όλα αυτά. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά.
0: Θα σου ολοκληρώσουμε τις μελέτες του ΕΣΠΑ. Έχουμε άλλη μια μελέτη 8 χιλιόμετρων από τη Σταυρακιανή Καμάρα μέχρι τον Κόμβο των Αθανάτων για να γίνει όπως είναι μέχρι και το Σταυρωμένο, με στη Θέο στη μέση, με φωτισμό, με κόμβους, με ασφάλεια. Και κυρίως όλο το βόρειο μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου από τις γούρνες μέχρι τα μάλια προβλέπεται να γίνει με 15 κόμβους η μελέτη.

0: η οποία γίνεται, κυκλικούς κόμβους ισόπεδους, με μονοδρόμηση των παραδρόμων και με αποκατάσταση όλης της παλιάς εθνικής οδού σε αυτό το σημείο, το οποίο θα την κάνει πιο φιλική στους τοπικούς χρήστες, σύν την παράκαμψη σιτίας προς Πισκοκέφαλο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε τώρα για έργα που
0: μιλάμε σχεδιάζονται... Για δεκάδες έργα, εκατοντάδες έργα. Και δεν μιλάμε για τα μικρά, έτσι.
1: Ναι, για τα μικρά δεν μπορούμε να κάνουμε ξεχωριστές εκπομπές, αλλά τώρα απορώ λίγο, γιατί δεν το επικοινωνείτε, δεν το λέω από την άποψη του να διαφημίζεστε, αλλά θα έπρεπε λίγο να είστε πιο συγκροτημένοι σε αυτό, δηλαδή να ξέρουμε κι εμείς, τώρα κι εγώ που είμαι μέσα στα
0: πράγματα... Τα αποτελέσματα τα βλέπει ο κόσμος, κύριε Μπογδανίδη. Τα βλέπει στην καθημερινότητα τα αποτελέσματα.
1: Ναι, εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά δεν πρέπει και κάπως αυτό, γιατί το βλέπει αυτός που περνάει, ξέρω εγώ, από τα
0: δεν
1: μάτια.
0: Δεν υπάρχει, κύριε Μπογδανίδη, για να πάμε σε ένα άλλο δομικό θέμα. Αυτά τα οποία ακούτε τα κάνουν 30 υπαλλήλοι, οι οποίοι ήταν 45 πριν από μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Χρειαζόμαστε μόνιμο προσωπικό.
1: Γιατί δεν παίρνετε?
0: Διότι είναι θέμα κυβέρνησης. Είναι θέμα ΣΕΠ.
1: Καλά, δεν είπαμε ότι έχει μια αυτοτέλεια, μια αυτονομία.
0: Δεν έχει. Όχι, η κριτική είναι ότι δεν έχει. Είμαστε λοιπόν μια υπηρεσία, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, η οποία επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, έτσι, η οποία έχει φθήνοντα υπαλληλικό προσωπικό, με συμπληρωματικό συμβάσεων έργου προσωπικό χάνεται η θεσμική μνήμη. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας νέος μηχανικός, τον εκπαιδεύουμε σε κάποιους μήνες και μετά δεν έχει μονιμότητα και ή πρέπει να βρούμε επιπλέον χρήματα για να τον κρατήσουμε άλλους τόσους, φεύγοντας ακόμα και μετά από μια οποιαδήποτε παράταση, φεύγοντας, παίρνει μαζί του τη θεσμική μνήμη.
1: Ναι. Εντάξει, αλλά...
0: Και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Δηλαδή, κάνουμε μια δημόσια έκκληση, εάν θέλουμε δημόσια εποπτεία στα έργα, να έχουμε μια επάρκεια σε μηχανικούς. Έχουμε ανάγκη πολιτικούς μηχανικούς, από τοπογράφους,
1: λοιπόν,
0: από ηλεκτρολόγους.
1: Να ρωτήσω
0: τρομερά θέματα.
1: Επειδή τελειώνει ο χρόνος και θέλω δύο ερωτήματα να θέσω. Το ένα το ξέχασα εγώ, γιατί υπήρχε και ένα ερώτημα ακροατή. Επιστρέφοντας στην αρχική τοποθέτηση για το Ηράκλειο Βιάνος. Ακροατές ρωτάνε, το λέω και εγώ όμως. Λέτε να τελειώσουμε με αυτούς τους κόμβους, τις παρεμβάσεις. Είναι όμως ένας ασφαλής δρόμος για να είναι εναλλακτική οδός για μένα που θέλω να πάω στο αεροδρόμιο με το 29-30. Το λέω γιατί δεν έχει στηθέο, δεν έχει τίποτα.
0: Κατά την άποψή μου, αλλά δεν είναι ώρα ίσως για αυτό, θα πρέπει να δούμε και αυτό το οποίο μόλις είπατε, στηθέο στη μέση. Θα πρέπει να το δούμε επιστημονικά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Διότι πάντοτε υπάρχει κάποιες προδιαγραφές δρόμων, υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες σε αυτά, οι οποίοι τα εισηγούνται, και πάντοτε η ανάγκη χρηματοδότηση γι' αυτό. Η παρέμβαση ίσως στο Ηράκλειο Βιάνος θα πρέπει, λόγω της εναλλακτικής και χωρίς δύο διαδρομής προς το αεροδρόμιο, να κλείσει με μια τέτοια παρέμβαση.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι εκτίμηση ή το συζητάτε, για να καταλάβουμε και εμείς δηλαδή. Είναι...
0: Έχουν τον πρώτο λόγο οι επιστήμονες.
1: Μάλιστα.
0: Οι μηχανικοί εννοώντας.
1: Μια άλλη εναλλακτική οδός που συζητούσαμε από παλιά για το αεροδρόμιο ήταν να πάμε το Ηράκλειο, ο δρόμος που πάει Γάλλη, Γαλλίφα, προς το Σμάρι.
0: Αυτός είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Δεν το έχουμε ξεχάσει καθόλου. Είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Η Τέρνα θεωρητικά θα πρέπει να μπει στην κατασκευή του κόμβου της Επισκοπής εκεί στον Καρτερό, που κάνουμε αυτή την περιπορία του ενός χιλιόμετρου περίπου, και έχει πει ότι θα παρέμβει τους επόμενους μήνες σε αυτό το σημείο για κατασκευή του κόμβου Επισκοπής. Και φυσικά η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου διεξάγει μελέτη για την παράκαμψη καινούριου χωριού και πάνω βάθιας, με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει ο δρόμος Επισκοπή Καρτερός, προκειμένου μετά την Γάλιπε να είναι η συντομότερη διαδρομή προς το αεροδρόμιο. Η τριτεύουσα και συντομότερη όμως διαδρομή προς το αεροδρόμιο θα είναι αυτή. Καρτερός, Ελιά, καινούριο χωριό, Γάλιπε, Γαλλίφα, Σμάρι, Καστέλη.
1: Είναι δύσκολο όμως έργο, έτσι, εδώ που τα λέμε.
0: Δεν είναι δύσκολο έργο, απλά πρέπει να ολοκληρωθεί η μελέτη.
1: Μάλλον θέλει λεφτά, να το πω έτσι.
0: Να ολοκληρωθεί η μελέτη και μετά θα ψάχνουμε πάλι λεφτά για να το κατασκευάσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, και άλλα θέλω να σας ρωτήσω, αλλά επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας. Θυμάμαι, αλλά μπορεί και να κάνω λάθος, μου πείτε εσείς, πριν 4 χρόνια, όταν ο Περιφερειάρχης κ. Αρναουτάκης σας πρότεινε

0: αναλάβεται πολιτικός προϊστάμενος αντιπεριφερειάρχης στα τεχνικά έργα. Είχατε επιφυλάξεις, δηλαδή, για το αντικείμενο, δηλαδή...
1: Είναι ένα σύνθετο πεδίο για ένα δικηγόρο.
0: Ναι, αλλά ταιριάζει, δεν ξέρει τα κατατόπια. Όλα μαθαίνονται,
1: κύριε Μπογδανίδη, όλα μαθαίνονται. Ναι. Όλα μαθαίνονται. Η γνώση του 44-16 του 44-12 του 16 του νόμου που αφορά δηλαδή, τα δημόσια έργα είναι βασικό καθήκον κάποιου που θέλει να γνωρίζει τα πράγματα και να βοηθά στις διαδικασίες.
0: Ναι. Τώρα μετανιώσατε?
1: Όχι, το χαίρομαι πάρα πολύ, διότι το αποτέλεσμα, κύριε Μπογδανίδη, το αποτέλεσμα είναι ορατό. Περνάμε από τον κόμβο γουβών που τόσο άλλαξε την οδική ασφάλεια σε αυτό το σημείο. Και σκεφτόμαστε μετά από κάποια χρόνια που θα ολοκληρωθούν μελέτες, θα είναι μια τέτοια αλυσίδα κόμβων μέχρι τα μάλια πώς θα είναι. Περνάμε από τον κόμβο κουνάβων, περνάμε από την παράκαψη αρκαλοχωρίου. Βλέπουμε το φράγμα πλακιώτισσας.
0: Μένουν έτσι τα πράγματα.
1: Αυτά και... μένουν και θυμόμαστε τις εμπειρίες κατασκευής και τη χαρά η οποία παράγει το απτό έργο.
0: Ένας τεράστιος ευρωπαϊκός πολιτικός έλεγε ότι τα έργα τα μεγάλα μένουν και κάνουν.
1: Βέβαια.
0: Αν θέλει και την ιστεροφημία τώρα εσάς των πολιτικών, αλλά νομίζω
1: εμείς,
0: ότι...
1: Εμείς, κύριε Μπογδανίδη, είμαστε ένας ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στη δημοσιοϋπαλληλική πρώτης γραμμής εργασία και τον πολιτικό μας προϊστάμενο. Ως αντιπεριφερειάρχης, δηλαδή, με μια ενδιάμεση
0: αλυσίδα όμως,
1: που ξεκινάει από το δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό της υπηρεσίας μας, καταλήγει προφανώς στον περιφερειάρχη και στους εργολήπτες οι οποίοι κάνουν αυτά τα έργα. Είμαστε όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα, πιστέψτε με. Ναι. Όποιος θεωρεί δηλαδή ότι κάνω εγώ το τάδε έργο,
0: εντάξει, ναι,
1: απλά...
0: Δεν έχει σημασία, όμως εσείς αυτό που είπατε τώρα, ότι μπορεί και μετά από μερικά χρόνια να περνάτε από κάπου και να πείτε να, αφήσαμε κάτι.
1: Γελάω πάρα πολύ με τη βία μας να τελειώσουμε τον κόμβο των κουνάβων πριν την σπερινό του Αγίου Παντελεήμονα στους κουνάβους.
0: Τότε.
1: Τότε.
0: Ναι.
1: Καλοκαίρι του 22, αρχή, πρώτες μέρες, αντιπεριφέρειας.
0: Βάζετε και τέτοια, τέτοια deadlines.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, το έχουμε. Αλλά το Ηράκλειο Βιάννου, νομίζω ότι πρέπει να το δείτε, να τελειώσει και να γίνει και ένα ασφάλιζο.
1: Δεν αφαιστιάζουμε καθόλου από πουθενά.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Σκουλά, δεν ξέρω αν θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε για τα έργα. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι ζήτημα αποφάσεων. Κατάλαβα πάντως ότι είναι πάρα πολλά πράγματα που ίσως δεν προλάβουμε κιόλας να...
1: Είναι πάνω από 400 έργα τα οποία έχουμε εκτελέσει, εκτελούμε και εκτελέσαμε τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια και αυτό μία χαρά έχουμε, ότι βελτίωσε αισθητά το επίπεδο οδικής ασφάλειας και υποδομών στην Κρήτη.
0: Άρα είχα δίκιο. Το ταμείο είναι θετικό, λοιπόν.
1: Αν νομίζετε ότι αυτό χρειάζεται περισσότερη εστίαση, είναι δική σας δουλειά.
0: Αυτό δεν ξέρω. Εσείς
1: προβολή.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Σκουλά. Ευχαριστώ τον
1: Περιφερειάρχη
0: Τεχνικών Υποδομών. Ευχαριστώ εδώ και τους συνεργάτες μας για την μας βοήθησε να κάνουμε αυτή την ωραία συζήτηση.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, ας την γνωσώ. Με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: φωτιά έσβησε, τα δύσκολα όμως αρχίζουν τώρα, γιατί η επόμενη μέρα βρίσκει τις Μαλάδες και την Φοινικιά αντιμέτωπες όχι μόνο με τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα που η πυρκαγιά έφερε ξανά στην επιφάνεια.
1: Είχαμε φωτιά χθες από τον περιβάλλοντο χώρο της παραδίπλησιας επιχείρησης. Δυστυχώς ήταν ανεξέλεκτη, γιατί είχε καύσει με ύλη η φωτιά και δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν οι πυροσβέστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνανε να τη μαζέψουν τη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου που βοήθησε να σβήσει τη φωτιά χθες. Σίγουρα η ζημιά εδώ είναι ανεπανόρθωτη. Έχουμε πάθει καταστροφική ζημιά.
2: Το θέμα είναι να μην γίνει. Έγινε. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί 2-3 επιχειρήσεις. Ολοσχερός βέβαια. Οι θύνοντες πρέπει να δούνε τι θα γίνει με την περιοχή. Η περιοχή είναι πολύ υποβαθμισμένη. Σκεφτείτε ότι δεν είχαν χθες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά δεν είχαν ένα ποτήρι νερό να ρίξουν από κάτω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
0: Στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, περιορισμένη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασυκιστικό συστός που δυσκολεύει κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας. Είναι οι ίδιες αδυναμίες που ανάγκασαν χθες πυροσβέστες και θελοντές να κινηθούν πεζοί, να περάσουν μέσα από αυλές και μπαλκόνια και να χρησιμοποιήσουν μικρά οχήματα για να προσεγγίσουν τις αιστείες της φωτιάς.
1: Είναι μόναχα η αναρχιδόμηση, είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση και διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο όπως σήμερα. Εχθές τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτρεχαν γρήγορα να έρθουν στο σημείο, συνάντησαν πάρα πολύ κίνηση και στη γέφυρα του Ιαννίνου Χωστού και στη Φοινικιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι και από την πολιτεία και οι ιδιώτες που ανοίγουν επιχειρήσεις με τι μέτρα ασφαλείας τις ανοίγουν, πού τις ανοίγουν μέσα στον αστικό ιστό. Και τι μπορεί να προκαλέσουν όπως αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και από την πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επιτέλους να μπει στο σχέδιο πόλης η περιοχή, να γίνει μια υποδομή και στους δρόμους που φωνάζουμε τόσα χρόνια και στο δίκτυο της υδροδότησης που δεν έχουμε νερό. Είμαστε επιχειρήσεις με εκατομμύρια τζίρο από εδώ και πέρα μέχρι τις Μαλάδες, οι οποίες επιχειρήσεις είναι στο έλεος του Θεού και αφημένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία από κανένα. Ελπίζουμε με αυτά που συμβαίνουν τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και μαζί με αυτό που πάθαμε εμείς να μην το ξαναπάθει κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα στην επιχείρησή του.
0: Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν σημειωθεί.

0: Ζούμε με τον φόβο. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ο Θεός βοήθησε και γλιτώσαμε τα θύματα. Ζημιές θα φτιαχτούν τώρα, υπομονή και θα φτιαχτούν.
1: Πόνος ψυχής, κουράγιο στους ιδιοκτήτες. Αυτοί να σε έχουμε όλοι, διότι έπρεπε και εμείς όταν ήμουν στη ΔΕΙΑ να έχουμε περισσότερους κουρνούς, διότι καθυστερούσαν τα φοιτεία να έρθουν. Ευθύνες έχουν η κατασκευή, το πολεοδομικό σχέδιο. Κοιτάξτε το δρόμο εδώ. Ο δρόμος αυτός είναι 2 μέτρα δρόμος. Δεν περνάει ένα κουρσάκι. Δεν μπορούσαν να πούν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα μέσα. Ευθυνόμαστε όλοι. Όλοι που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε μετερίζει, οι καταστάσεις, κοιτάξτε τις.
2: Με μια τελετή που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο κέντρο έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Κρήτης στον εκπαιδευτικό και τεχνολογικό χάρτη, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες.
3: Το 5ο κέντρο καινοτομίας που εγκαινιάζουμε μέσα στη χρονιά και είναι εδώ στην Κρήτη μας, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή η επιλογή να έχουμε ένα κέντρο καινοτομίας στην Κρήτη, ένα μέρος που πάντα η καινοτομία, η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο. Και αυτό ήθελα να δώσω ως μήνυμα κεντρικό σήμερα και στα εγκαίνια, ότι ναι, πράγματι επενδύουμε στη τεχνολογία, θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κώδικα, για να μπορούν να ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 3D printer, να δουν τι σημαίνει Internet of Things και πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εντρυφήσουν περισσότερο στα σχολεία τους.
4: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ένα από τα κέντρα καινοτομίας γενιάζεται σήμερα από την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καινοτομία, έρευνα, τεχνολογία. Είναι το μέλλον για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους καθηγητές και εμείς από την πλευρά τη δική μας ως περιφέρεια θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που θα αναφέρεται στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους.
2: Η δομή αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού δικτύου 13 κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσονται σε όλη την χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.
3: Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχουμε 13 κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να συνδέσουμε με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουμε και στο νησί. Ήδη στο Ηράκλειο έχουμε πάνω από 1.300 διαδραστικούς πίνακες, αλλά το σημαντικό 1.600 βασικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνεχίζουμε να προσθέτουμε. Και τώρα το καλοκαίρι ήρθαν κάποιοι από το καινούριο πρόγραμμα που έτρεξα, τα σέντρα ρομποτικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα σχεδόν 6.500 σέντρα ρομποτικής που έχουν σταλεί στα σχολεία.
5: Η κυρία Υπουργός εδώ γνώρισε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε ομάδες στα διαφορετικά εργαστήρια του Κέντρου Καινοτομίας. Είδε δραστηριότητες με το διαδίκτυο πραγμάτων, είδε δραστηριότητες με ρομπότ και ειδικά με ρομπότ που έχουν τη μορφή ζώου. Είδε δραστηριότητες VR με πολύ προηγμένες εφαρμογές. Και γενικά αλληλεπέδρασε και είδε τον ενθουσιασμό των μαθητών για τις νέες αυτές τεχνολογίες.
6: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγιναν σήμερα τα εγκαίνια εδώ. Τα κέντρα καινοτομίας είναι ένας νέος θεσμός της ελληνικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα οικοσύστημα γνώσης όπου θα ενσωματώνει την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, ιδρύματα και πανεπιστήμια, αλλά και άλλα αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη.
2: Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ρομποτική και η καινοτόμο σκέψη, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά στις ανάγκες της εποχής.

0: Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά.

Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 27 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, αφού η 43χρονη που αυτοπυροβολήθηκε άφησε την τελευταία της πνοή. Η 43χρονη από την Θεσσαλονίκη που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές κατέληξε κατά την διάρκεια του χειρουργείου στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σκοπευτήριο βρήκαν τη 43χρονη με τραύματα στο λαιμό και ακατάσχετη αιμορραγία. Η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της, όμως οι διασώστες κατάφεραν να ανατάξουν την 43χρονη, την διασωλήνωσαν και την μετέφεραν στο νοσοκομείο. Εκεί δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον πόρο Ηρακλείου. Δύο ανήλικοι που επέβαιναν σε δίκυκλο φέρεται να παρέσυραν μια 36χρονη πεζή, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν μαζί με τις μητέρες τους, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
1: Σοβαρό τροχαίο με θύμα μια 36χρονη πεζή σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Πόρου στο Ηράκλειο. Δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 15 ετών που επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα φέρονται να παρέσυραν την γυναίκα και στην συνέχεια να αποχώρησαν από το σημείο ενώ εκείνη είχε τραυματιστεί.
2: Η οδήγησή μας της πόλης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το 14% κατά μέσο όρο των θανάτων που έχουμε κάθε χρόνο από τροχαία είναι τροχαία μετά από παράσυρση. Η οδήγηση θέλει προσοχή στο δρόμο, στη συμπεριφορά μας στους πεζούς και οι πεζοί πρέπει να προσέχουν εξαιρετικά πώς διασχίζουν δρόμους. Είναι μια κατάσταση η οποία στην Ελλάδα δημιουργεί πάρα πολλές φορές ζητήματα.
3: Αυτό το γεγονός είναι εξοργιστικό και καταδικαστέο, καθώς θέτει σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους ίδιους τους νεαρούς, όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Απαιτείται μεγαλύτερη υπευθυνότητα από όλους και πρωτίστως από τις οικογένειες, ώστε να μην επιτρέψουμε σε παιδιά να οδηγούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια οδήγησης και χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις. Ως κλάδος, παραμένουμε προσιλωμένοι στην προαγωγή της σωστής οδικής συμπεριφοράς.
0: Το αυξημένο κόστος στις οργανωμένες παραλίες σωθεί πολλούς λουόμενους να επιλέγουν ελεύθερες ακτές χρησιμοποιώντας δικό τους εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουν σημαντικά τα έξοδα της καλοκαιρινής εξόρμησης αποφεύγοντας τις υψηλές χρεώσεις για ξαπλώστρες και κατανάλωση.
1: Το μπάνιο στη θάλασσα τίνει να μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για πολλούς λουόμενους. Οι αυξημένες χρεώσεις στις οργανωμένες παραλίες οδηγούν όλο ένα και περισσότερους στην επιλογή της δικής τους ομπρέλας, της ψάθας και του καρεκλακίου θαλάσσης, προκειμένου να περιορίσουν το κόστος μιας καλοκαιρινής εξόρμησης.
4: Εγώ έχω τη δικιά μου ομπρέλα, τη δικιά μου καρέκλα και περνάω και μια χαρά. Και το καφεδάκι μου φέρνω το σπίτι, κοίτα, πάρ' το βίντεο. Και είμαι και κύριος. Και δεν έχω ανάγκη κανένα.
5: Πολλά χρόνια τώρα, επειδή κάνουμε μπάνια πάρα πολλά, γύρω στα 70, παίρνουμε καρεκλάκια, καφέ, νερό. Γιατί να δίνεις τώρα 20 ευρώ κάθε μέρα μόνο για τις καρέκλες, την ομπρέλα και τον καφέ, ό,τι τέλος πάντων πάρεις, είναι πάρα πολλά. Κρατάμε και σάντουιτς, μπισκότα.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα ζευγάρι θα χρειαστεί τουλάχιστον 20 ευρώ για να απολαύσει το μπάνιο του σε μια οργανωμένη παραλία, υπολογίζοντας το κόστος της ξαπλώστρας και ενός καφέ ή αναψυκτικού. Αν πρόκειται για οικογένεια ή αν επιλέξει να φάει κάτι, ο λογαριασμός αυξάνεται αισθητά.
6: Γύρω στη ξαπλώστρα και ό,τι καφέ, οτιδήποτε πάρεις. Γύρω στα 20 ευρώ για δύο άτομα. Οι καρέκλες είναι σχεδόν όλες άδειες. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο κόσμος. Εγώ το καρεκλάτσι κάθομαι, κάνω το μπάνιο, κάθομαι λίγο στον ήλιο και μετά φεύγω. Εντάξει, λογικά δεν συμφέρει να κάθεσαι κάθε μέρα εκεί πέρα. Γύρω στα 15 ευρώ, 10 ευρώ, 7 ευρώ, δεν συμφέρει.
7: Μ' αρέσει να κάθομαι στην αμμουδιά. Μ' αρέσει, το ευχαριστιέμαι. Καμιά φορά μπορεί να χρειαστώ κάτι να πάρω. Δεν είναι κακό αυτό. Θα δώσω 3 μέχρι 5 ευρώ μπορεί να δώσω, ναι. Κάποια φορά μπορεί να καθίσουμε παρέα στην καρέκλα μου, δεν με πειράζει. Αλλά όχι, δεν θα το κάνω κάθε μέρα αυτό.
8: Εγώ δεν πάω σε ξαπλώστρες, ξαπλώνω στην πετσέτα.
0: Εσείς λοιπόν κάνετε το μπάνιο σας οικονομικά.
8: Ναι, βέβαια, με μηδέν.
9: Γιατί να πάω, αφού έχει να πει όλη η έκταση είναι δωρεάν. Δεύτερα, αυτά.
0: Ξέρετε πόσο κοστίζει να πάρετε μια ξαπλώστρα και ένα καφέ?
9: 4 με 5 πρέπει να είναι. Ή ξαπλώστρα. Δεν συμφέρει, εγώ εδώ δεν δίνω τίποτα. Εντάξει.
1: Έτσι όλο και περισσότεροι λουόμενοι στρέφονται στις ελεύθερες παραλίες, έχοντας μαζί τους ομπρέλα, ψάθα, καρεκλάκια και ψυγιάκι με νερό, καφέ ή σνακ από το σπίτι, ώστε να απολαύσουν την θάλασσα με το μικρότερο δυνατό κόστος.
5: Αν έρχεσαι μια φορά, είναι ωραίο να πας, ή αν πάμε κάπου μακριά, πάμε κι εμείς και παίρνουμε μια καρέκλα, αλλά όχι κάθε μέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα ερχόμαστε με το εγγόνι. Κάνει το παιδί το μπάνιο, διαβάζω κι εγώ το βιβλίο μου. Πίνουμε λίγο καφέ, νερό, αναψυκτικό, ο εγγονός μου. Και περνάμε καλά, γιατί δεν καθόμαστε πάρα πολύ ώρα. Μία-μία μισή ώρα, καταλαβαίνεις τώρα, να δώσεις για μία-μία μισή ώρα 20 ευρώ και ξανά αύριο και μεθαύριο, είναι θέμα.
6: Λέγουν να πάρουν τη δική τους καρέκλα, το καρεκλάκι για να αποφύγουν. Δεν μπορούν να πληρώνουν, ας πούμε, κάθε μερνάκι, ξέρω. Τι να σας πω άλλο.
0: Και οικογένειες.
6: Οικογένειες ειδικά είναι, βλέπετε, καμία οικογένεια, κοιτάξτε. Μεμονωμένα άτομα, ένα ή δύο. Οι οικογένειες είναι όλες με πετσέτες.
0: Οι λαϊκές αγορές εξακολουθούν να αποτελούν βασική επιλογή για τους καταναλωτές, καθώς προσφέρουν φρέσκα οπωροκυπευτικά σε προσιτές τιμές. Από νωρίς το πρωί, οι αγοραστές επισκέπτονται τους πάγκους για να προμηθευτούν ποιοτικά προϊόντα για τις ανάγκες της εβδομάδας.
1: Ποιοτικά φρέσκα και σε προσιτές τιμές βρίσκουν οι καταναλωτές τα προϊόντα της λαϊκής αγοράς, επιλέγοντας κάθε Σάββατο τους πάγκους για τα ψώνια της εβδομάδας. Λαχανικά, φρούτα και οπωροκυπευτικά έχουν την τιμητική τους, με τις τιμές να παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα.
10: Είναι ποιότητα, είναι φρέσκα τα προϊόντα και πάρα πολύ φθηνά, κάτω, μπορώ να σου πω, 30% μείον από τα σούπερ μάρκετ. Αυτό που σας είπα είναι το καταφύγιο του καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή είναι οι λαϊκές αγορές. Αν κλείσουν οι λαϊκές, τελείωσε ο κόσμος. Ναι, είναι ευχαριστημένος, ψωνίζει, είναι φρέσκα τα προϊόντα, ποιοτικά καλά. Έρχεται κόσμος.
11: 3 κιλά οι ντομάτες αυτοί, 2 ευρώ. 3 κιλά. Λοιπόν, η ντοματίνια 2 ευρώ. Ντοματίνια. Τα βερίκοκα 2 ευρώ. Οι μπάμιες λίγο ακριβούτσικες 6 ευρώ. Είναι αρχή. Λοιπόν, αυτά είναι.
12: Τι ψωνίσαμε απ' όλα. Τυπικά. Να βγει τα κολοκυθάκια, ντομάτες, φασολάκια, απ' όλα.
0: Πώς είναι οι τιμές?
12: Καλές είναι, εντάξει.
0: Ντομάτες, αγκούρια,
12: όλα καλές. Καλές είναι οι τιμές, εντάξει. Πριν ήταν ακριβότερες, τώρα είναι καλές, πολύ καλές.
13: Ψωνίσαμε.
0: Τι πήρατε?
13: Διάφορα.
0: Πώς είναι οι τιμές εδώ στη Λαϊκή?
13: Καλά, εξαρτάται από την ώρα.
1: Τα αγκούρια πολλούνται από 60 λεπτά έως 1 ευρώ το κιλό, τα κολοκύθια από 1,5 έως 2,5 ευρώ, τα κρεμμύδια από 1,5 έως 2 ευρώ, οι ντομάτες στα 80 λεπτά, ενώ καρπούζια και πεπόνια διατίθενται περίπου στο 1 ευρώ το κιλό.
10: Έχει κόσμος, γιατί είναι το καταφύγιο του καταναλωτή, είναι οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή όλα τα προϊόντα είναι πάρα πολύ φτηνά, κάτω του κόστους. Βλέπετε τις τιμές. 1 ευρώ καρπούζι, πεπόνια 1 ευρώ, ντομάτα 80 λεφτά, 1 ευρώ, είναι όλα πολύ φθηνά.
11: Υπάρχει ποικιλία προϊόντων, αρκετά προϊόντα, μπορεί ο κόσμος να διαλέξει και να πάρει ανάλογα τα οικονομικά του. Τα αγκούρια πηγαίνουν από 60 λεπτά έως 1 ευρώ. Τα κολοκύθια πάνε από 1,5 έως 2,5 ευρώ. Τα κρεμμύδια πάνε από 1,5 ευρώ έως 2 ευρώ, ανάλογα την ποιότητα και τι ποικιλία είναι το καθένα. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι οι καταναλωτές και καλούμε τον κόσμο του Ηρακλείου όλο να κατέβει στις λαϊκές αγορές, διότι οι λαϊκές αγορές είναι ασπίδα στην ακρίβεια.
1: Οι καταναλωτές συνεχίζουν να δείχνουν την προτίμησή τους στις λαϊκές αγορές, φροντίζοντας να βρεθούν εκεί από νωρίς το πρωί για να

0: εξασφαλίσουν τα καλύτερα και πιο φρέσκα προϊόντα.
1: Χόρτα, καρπούζι, έχω μαγαζί εγώ και ψωνίζουμε για το μαγαζί.
0: Οπότε προτιμάτε τη λαϊκή από το σούπερ μάρκετ?
1: Βέβαια. Είναι πιο φτηνά τη λαϊκή από το σούπερ μάρκετ και πιο ποιοτικά. Τα χόρτα παραδείγματος χάρη, τα βλήτα, τα έχουμε 2,5 και 2 ευρώ. Εγώ τα πήρα ένα. Δηλαδή εμείς ξέρουμε και ψωνίζουμε.
2: Που από 2 ευρώ θα βρείτε 3 εκεί, 2,5.
0: Εσείς τι πουλάτε?
2: Ροδάκινα έχουμε τώρα και νεκταρίλια.
0: Είναι ευχαριστημένοι οι καταναλωτές?
2: Ναι, γιατί άμα και ανάρχονται να ξανάρχονται στη συνέχεια, ναι.
3: Είναι μια χαρά. Είναι καλές οι τιμές. Σαλάτες, μποροκυπευτικά. Αυτή τη στιγμή κάνει το πεπόνι 1,5, η σαλάτα κάνει 50 έως 70 ευρώ λεπτά. Εκεί ο άνηθος 50 λεπτά.
0: Την έναρξη πιλωτικής δράσης αλίευσης λαγοκέφαλων στην Κρήτη με τιμή θύρευσης 5,33 ευρώ το κιλό ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά να διευκρινίζει ότι αυτή θα είναι η καθαρή αμοιβή για τους αλίες. Η Περιφέρεια Κρήτης πάντως με σχετική επιστολή της υπογραμμίζει ότι υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Καμπανάκι κινδύνου για την εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου κρούει η Περιφέρεια Κρήτης ζητώντας από τα αρμόδια Υπουργεία την άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του είδους. Με επιστολή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογραμμίζει ότι η Κρήτη βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
4: Με επισκέψεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο και με τους αλλιείς μας και με τα στελέχη των υπηρεσιών μας, έχουμε τεκμηριώσει το πρόβλημα για το θέμα του λαγοκέφαλου. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα από την Κρήτη. Είμαστε καθόλου έτοιμοι σαν Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και είναι σημαντικό να ξεκινήσει άμεσα, διότι βλέπουμε τα προβλήματα τα καθημερινά, βλέπουμε ότι η αλιεία μας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και το κόστος παραγωγής και τα αλιεύματά μας.
0: Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Τζεδάκης, ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα ιχθυοαποθέματα, τις αλιευτικές δραστηριότητες και το εισόδημα των ψαράδων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη υλοποιηθεί επιστημονικές μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκές συνεργασίες, ενώ από το 2025 έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για τον περιορισμό του εισβολικού είδους.
4: Ξέρουμε τη ζημιά που έχει να κάνει με τον αλλιευτικό εξοπλισμό και με τα αλλιεύματα. Εμείς από το 2021 είχαμε χρηματοδοτήσει μελέτη Περιφέρεια Κρήτης, το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να αποτυπώσει την πραγματική ζημιά που έχουν τα αλλιεύματα, οι αλλιείς μας, τα αλλιεύματά μας και ο αλλιευτικός εξοπλισμός. Από τότε ως σήμερα και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλλιείας, το οποίο είμαστε η μόνη περιφέρεια που έχουμε συγκροτήσει, μαζί με τους επαγγελματίες αλλιείς μας, μαζί με το ΕΛΚΕΘΕ, μαζί με τα λιμενικά ταμεία, διεκδικούμε το θέμα της αποζημίωσης του λαγοκέφαλου.
0: Η Περιφέρεια Κρήτη ζητά πλέον την άμεση θεσμική στήριξη της πολιτείας, ώστε το πρόγραμμα να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις και να αποτελέσει πρότυπο αντιμετώπισης του προβλήματος και για άλλες περιοχές της χώρας.
4: Άρα πρέπει γρήγορα να δοθεί μια λύση προκειμένου να μην χάνουν το εισόδημα η παραγωγή και να είναι βιώσιμη. Το Υπουργείο θεωρώ ότι περιμένει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει πιστεί το Υπουργείο ότι πρέπει να ξεκινήσει. Άρα αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα.
0: Σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες θα δώσει σύμφωνα με την κυβέρνηση η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής. Η διάταξη προβλέπει σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων, σχεδόν μηδενισμό των τόκων και επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων, ενώ κεντρικό στοιχείο αποτελεί η αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019. Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δανειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
5: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής.

0: για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόπληση από τους δανειολήπτες. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο για την εξόπληση του δανείου. Οι τόκοι, σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
1: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
0: Δεν υπολογίζεται πλέον επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόπλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικές, σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι ανθρώποι που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στο νόμο Κατσέλη, έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόπλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπειας των πληρωμών.
1: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους.
0: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο. Παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξανά είπα προηγουμένως, δύο διαδοσικούς μήνες εξόπλησης. Και αφαιρούνται όλοι οι επιπλέον τόκοι που υπήρχαν μέσα σε μία δόση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή σε μία δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ για 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση. Τώρα, με τη σημερινή ρύθμιση, τόκοι δεν υπάρχουν. Έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
1: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
0: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί, οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη τους κατοικία.
2: Έως τις 30 Ιουνίου πρέπει να ολοκληρωθεί η υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων στο νέο Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με κωδικούς TaxisNet.
1: Λίγη οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο νέο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε προηγούμενα Μητρώα και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με την χρήση κωδικών TaxisNet.
3: 30 Ιουνίου του 2026 θα λήξει οριστικά η προθεσμία για να δηλώσουν όσοι έχουν στις επιχειρήσεις τους, στα σπίτια τους, σε πολυκατοικίες, σε επαγγελματικές δραστηριότητες, χρησιμοποιούν ανελκυστήρα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική, γίνεται μέσα από συγκεκριμένη πλατφόρμα και είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του TaxisNet. Αυτός που υποχρεούται είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου που διαθέτει τον ανελκυστήρα. Πρέπει να κάνει τη διαδικασία αυτή. Σε σύνολο 310.000 ανελκυστήρων που λειτουργούν στην Ελλάδα, περίπου 287.000 έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
1: Δεν προβλέπεται νέα παράταση της διαδικασίας, καθώς έχει ήδη εξαντληθεί η μοναδική δυνατότητα παράτασης που προβλέπει η νομοθεσία. Για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας και φτάνουν έως τις 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο κοινό.
3: Το Υπουργείο έχει πει ότι δεν θα δώσει άλλη παράταση και τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν στη συνέχεια για όσους δεν δηλώσουν τη χρήση των ανελκυστήρων είναι σημαντικά. Από 1.000 ευρώ έως και 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση που έχει το κτίριο.
1: Τώρα, στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας, ποιος πρέπει να δηλώσει τον ανελκυστήρα?
3: Ο διαχειριστής πολυκατοικίας.
1: Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα, ενώ

0: ακόμη απογεγραμμένοι ανελκυστήρες δεν θα μπορούν να συντηρούνται μόνιμα.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική, πολύ σημαντική η διαδικασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, διότι θέλει να καταγράψει τους ανελκυστήρες, να δημιουργηθεί ένα μητρό, να βλέπει τη συντήρησή τους, να βλέπει αν συντηρούνται και κανονικά και αν τηρούν την προβλεπόμενη διαδικασία. Έτσι ώστε να προφεύγονται ενδεχομένως ατυχήματα ή να χρειάζονται και καμιά φορά αντικατάσταση λόγω παλαιότητας ή ξεπερασμένης χρονικής περίοδου. Γι' αυτό το Υπουργείο προχώρησε στην διαδικασία αυτού του μητρώου.
0: Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα την διαδικασία ώστε να αποφύγουν κυρώσεις και προβλήματα στη μόνιμη λειτουργία των ανελκυστήρων.
1: Βεβαίως και με τη συντήρηση θα έχει πρόβλημα, αφού ο συντηρητής δεν θα μπορεί κάπου να καταχωρήσει, που είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει το μητρό τη συντήρηση την οποία κάνει. Αλλά είναι και πολύ πιθανό να αυτορρευθεί η άδεια λειτουργία στην ανελκυστία και να πάψει να μπει σε προσωρινή πάυση, να μην συνεχίσει να λειτουργεί. Υπάρχουν επίσης ανελκυστίες που δεν τηρούν προδιαγραφές και θα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Να είναι σύμφωνοι με τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας που τίθενται από την νομοθεσία και από τις ενοικίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο.
2: Το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας, γιορτάζοντας την σημαντική συμβολή του στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχαιολογικής έρευνας στην Κρήτη. Οι επετειακές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, τιμητικές βραβεύσεις και πολιτιστικές δράσεις, αναδεικνύοντας το Μουσείο ως σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό.
3: 10 χρόνια συμπληρώνει φέτος το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας από την έναρξη της λειτουργίας του, γιορτάζοντας μία δεκαετία συνεχούς προσφοράς στην αρχαιολογική έρευνα και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε ειδική ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου, δίνοντας τους επισκέπτες τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ευρήματα από τις ανασκαφές της Αρχαίας Ελεύθερνας, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό βρέθηκε και η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο Δημότη Ρεθύμνης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνης ως ελάχιστη αναγνώριση της μακρόχρονης και πολύτιμης συμβολής του στην ανάδειξη της Αρχαίας Ελεύθερνας και του Μουσείου της.
4: Από τα αθέατα αντικείμενα που βρίσκονται στις αποθήκες και συντηρούνται όλα αυτά τα χρόνια, φέραμε εδώ για τα 10 γενέθλια μία σειρά από αντικείμενα αλλά και από ανασκαφικά ευρήματα. Διαλέξαμε να φτιάξουμε μία προθήκη με όλο τον ομηρικό οπλισμό που διαθέτουμε από όλη την Κρήτη, κυρίως όμως από την Ελεύθερνα και από τη φορτέτσα της Κνωσού. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έφτιαξε καταπληκτικά αντίγραφα με τον ομηρικό τρόπο, όχι με λέιζερ.
3: Η συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας σηματοδοτεί μια πορεία εξωστρέφειας, επιστημονικής έρευνας και πλούσιας πολιτιστικής δραστηριότητας. Το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας έχει πλέον καθιερωθεί ως τόπος συνάντησης του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Μπορέσαμε να συντηρήσουμε τόσο τα χάλκινα όσο και τα κεραμικά ευρήματα του τάφου των πολεμιστών, που είναι πάνω από 500 τεφροδόχα και αρωματοδόχα αγγεία, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν όχι μόνο τον πλούτο αλλά και το παλαιοδημογραφικό θέμα. Το Μουσείο εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2016 και συμπληρώνει 10 χρόνια ακριβώς τώρα. Σκεφτήκαμε μετά από τις πολύ επιτυχημένες εκθέσεις των τελευταίων τουλάχιστον χρόνων με την Παλώμα Πικάσο και τον Πικάσο, τη Χαρά της Ζωής και φυσικά τις αρχαϊκές ελίτ, πριγκίπισσες και πολεμιστές, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ καλό στα 10 χρόνια προς τα 11 να μπορέσει να φανεί και πάλι ο πλούτος του ίδιου του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου.
3: Οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνης

0: εντάσσονται στο πρόγραμμα του 6ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό ως γέφυρα σύνδεσης της ιστορίας με τη σύγχρονη δημιουργία.
1: Το βιβλίο Αλεξανδρός Παναγούλης «Απήθεια στον θάνατο» του Νίκου Σιφουνάκη παρουσιάστηκε στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατο του εμβληματικού αγωνιστή κατά της δικτατορίας. Η έκδοση αναδεικνύει τη ζωή, τη δράση και την παρακαταθήκη του Παναγούλη μέσα από το σπάνιο φωτογραφικό υλικό, ιστορικά τεκμήρια και μαρτυρίες.
2: Δεν ήμουν φυλακισμένος, ήμουν εντυχισμένος. Μου είχε επιβληθεί η ποινή του εντυχισμού. Ήμουν δεμένος μέχρι τον Ιούνιο του 69, οπότε απέδρασα. Μπορούμε να πούμε ότι με κατεδίκασαν σε θάνατο και με έθαψαν χωρίς να εκτελέσουν την ποινή. Αυτό νομίζω είναι ο καλύτερος χαρακτηρισμός. Σε όλο αυτό το διάστημα ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να ανταπεξέλθω το μαρτύριο της απόλυτης απομόνωσης. Ήταν να είμαι όσο προκλητικός θα έπρεπε να είναι ο κάθε αγωνιστής απέναντι στα καθάρματα της Χούντας.
0: Το βιβλίο για τη δράση του Αλέξανδρου Παναγούλη με τίτλο «Αλέξανδρος Παναγούλης, απήθεια στο θάνατο» παρουσιάστηκε στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατο του πλέον εμβληματικού αγωνιστή της στρατιωτικής δικτατορίας του 1967 με 1974.
3: Είναι μεγάλη χαρά που ο Δήμος Χανίων και το Φεστιβάλ Βιβλίου τιμούν το βιβλίο τον Αλέκο Παναγούλη, που φτιάξαν οι κύριοι Πετρίδης και Σιφουνάκης και που εξέδωσε ο κεντρικός λόγος Καστανιώτη. Είναι ένα βιβλίο για τα 50 χρόνια μετά το θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, ενός προσώπου που πρωταγωνίστησε στον αγώνα εναντίον της δικτατορίας. Και το ενδιαφέρον είναι ότι πραγματικά αναβιώνει τόσο η προσωπικότητα του ήρωα της αντίστασης Αλέκου Παναγούλη, αναβιώνει και ολόκληρη εποχή όμως από τα κείμενα που έχουν δώσει ιστορικοί, καλλιτέχνες, λογοτέχνες, ακόμα και το εξώφυλλο του Δημήτρη Χατζόπουλου, μαζί είναι ακριβώς την έννοια του προσώπου του Παναγούλη, ενός ήρωα που πραγματικά ήταν εντελώς ανιδιοτελής στα χρόνια της δικτατορίας, κάτι τύπου ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Για το βιβλίο μίλησαν ο ιστορικός Τάσος Σακελαρόπουλος και ο συγγραφέας Ιερώνυμος Λίκαρης. Το παρόν έδωσαν και ο επιμελητής του βιβλίου Νίκος Σιφουνάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τιμητική για εκείνον την επίσκεψή του στα Χανιά, έναν τόπο που επισκεπτόταν συχνά ο Αλέξανδρος Παναγούλης.
4: Χαίρομαι λοιπόν που θα κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου, που δεν είναι ένα βιβλίο βιογραφίας του Αλέξανδρου Παναγούλη και της ένθεσης του δράσης, αλλά ένα συλλογικό έργο από γραμμένο με κείμενα ιστορικών, κείμενα συγγραφέων, ποιητών και κυρίως παρουσιάζεται η ζωή αυτού του ανθρώπου μέσα από ουδέτερες και αντικειμενικές οπτικές γωνίες.
0: Η αφιερωματική αυτή έκδοση έχει κορμό τις συγκλονιστικές φωτογραφίες του μέσα στην αίθουσα του στρατοδικείου, οι οποίες αναδεικνύουν τον περήφανο και αγέροχο Έλληνα και τα κείμενα Ελλήνων και ξένων ιστορικών, ποιητών, μουσικών, ζωγράφων, σκηνοθετών, αθλητών που αναφέρονται στον αγωνιστή και στην προσωπικότητά του. Επίσης, περιλαμβάνονται ιστορικά ντοκουμέντα και καταγγελίες του ίδιου του Παναγούλη μέσα από τις φυλακές Μπογιατίου.
3: Θα είναι ενδιαφέρον να πούμε λίγο το πώς διαμορφώνεται η προσωπικότητα του Αλέκου Παναγούλη. Δηλαδή, πώς διαμορφώνεται ένας άνθρωπος που φυτά στο Πολυτεχνείο, προέρχεται από μια πολύ έντονα πατριωτική ελληνική οικογένεια και μάχεται στα χρόνια του 65 και του 66 για την ανατροπή της Ενώσεως Κέντρου. Και συνέχεια στη Χούντα είναι αυτός που αναλαμβάνει μια δράση εντελώς, όχι απλώς ρυψοκίνδυνη, αλλά στα όρια πια του παράλογου. Οργανώνει βομβιστικές ενέργειες εναντίον του Παπαδόπουλου, ταξιδεύει στην Κύπρο, οργανώνει μια απόγρια δολοφονία εναντίον του Παπαδόπουλου μόνος του. Και τελικώς συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται όσο θα έλεγα κανένας. Και τελικά μετά το 1973, μέσα από τη διεθνή κατακραυγή, επιστρέφει, μάλλον πηγαίνει πια στην Ευρώπη και μάχεται τη Χούντα από εκεί. Το ενδιαφέρον και τραγικό είναι ότι μετά τη μεταπολίτευση ο Αλέκος Παναγούλης κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου Νέας Δυνάμεις, βγαίνει βουλευτής αλλά με δυσκολία. Άρα λοιπόν λίγο να αναλογιστούμε τι είναι τελικά αυτό που μας ενδιαφέρει, η ουσία και ο ερωισμός ή ίσως η δημόσια σχέση στην πολιτική.
0: Το βιβλίο Αλέξανδρος Παναγούλης, Απίθεια στο θάνατο, φωτίζει τη ζωή και τις πράξεις ενός νέου που τόλμησε τη μεγαλύτερη αντιστασιακή πράξη κατά της δικτατορίας. Η δράση του Αλέξανδρου Παναγούλη είναι η ίδια η ιστορία της

0: σύγχρονης Ελλάδας, όπου το θάρρος και η θυσία καθορίζουν την πορεία ενός λαού. Ο αγώνας του έγινε σύμβολο αντίστασης ενάντια στη δικτατορία που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, αλλά και φάρος για τους λαούς που με τις πράξεις του κατανόησαν ότι η δημοκρατία απαιτεί τόλμη, αφοσίωση και αδιαπραγμάτευτο ηθικό σθένος.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε εκεί και ραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
11: Πιάνω, πιάνω, κατεβάζω,
12: κατεβάζω.
10: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
15: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε

νιώθετε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, νέες συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή με αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά από επίθεση με ντρόουν. Με ελάχιστα κρατικά μέσα συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες του σεισμού στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 520 διασώστες έκτακτης ανάγκης από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κινητοποιηθεί για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν την Παρασκευή πλήγματα εναντίον του Ιράν, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόουν σε πλοία που διέπλυαν τα στενά του Ορμούζ. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις έπληξαν έναν τηλεπικοινωνιακό ιστό στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο Ιράν. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράν είχαν συμφωνήσει σε εκεχηρία και στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν νωρίτερα μέσα στο μήνα. Έκτοτε οι δύο πλευρές συγκρούονται για το ποιος ελέγχει τη θαλάσσια οδό. Σύμφωνα με τους όρους της προσωρινής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη πρέπει να ξανανοίξει τα στενά. Το Ιράν επίσης επαναβεβαιώνει ότι δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Η συμφωνία δίνει στις δύο χώρες προθεσμία 60 ημερών για να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία. Άνθρωποι σε απόγνωση και ένας ελλιπής κρατικός μηχανισμός που ούτως ή άλλως αδυνατεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια καταστροφή. Με γυμνά χέρια, καθώς είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιηθούν αυτές τις ώρες βαρέα μηχανήματα, που επίσης είναι σε έλλειψη, συγγενείς, φίλοι και εθελοντές αναζητούν αγνοουμένους κάτω από τους τόνους των ερειπίων. Περισσότεροι από 520 διασώστες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη κινητοποιηθεί με την Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο να προσφέρουν βοήθεια σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα. Πολλοί εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους στις ξένες αποστολές διασωστικών ομάδων, η άφιξη των οποίων πολλαπλασιάζεται.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο Μουντιάλ τώρα, Νορβηγία και Γαλλία αναμετρήθηκαν χθες με τους Γάλλους να επικρατούν με 1-4, παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και δηλώνοντας παρόν για τον τίτλο.
3: Με τον Σέλβικ να γεμίζει για τον υψηλόσωμο Λάρσεν. Ο Κουντέ. Μια πάσα που δεν έφτασε ποτέ στον Ντεμπελέ. Βγήκε από την άμυνα ο Έστιγκορ και έχει ευκαιρία τώρα η Γαλλία. Το σούτ από πλάγια θέση στο δοκάρι. Εμπαπέ τώρα. Βλέπει στο χώρο τον Ντεμπελέ. Εξακολουθούν να παίζουν πολύ ψηλά οι Νορβηγοί και αυτό είναι πρόβλημα για αυτούς. Ντεμπελέ. Προσποιήσεις για το σούτ του Ντεμπελέ. Με δοκάρι του Εμπαπέ στα 20 δευτερόλεπτα και με γκολ από τον Ντεμπελέ στο 6ο λεπτό. Τεράστιο κενό. Απουσιάζει ο Μπιέρκαν. Αυτός έχασε. Από τον Ντουέ. Ο Λίσε για τον Εμπαπέ. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Ντεμπελέ. Τον κρατάει ο Έστιγκορ. Καταφέρνει να βρει τον Ντεμπελέ. Και πηγαίνει να συμβάλλει ο Εμπαπέ. Ντεμπελέ σουτάρει με φάλτσο 2-0! Καταπληκτικό γκολ από τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Οι Νορβηγοί προσπαθούν με ό,τι τρόπο μπορούν να σταματήσουν τους Γάλλους. Μετά έγινε βοηθός του και στην Olympique Marseille και στην Εθνική. Για να δούμε αν έχουν απάντηση οι Νορβηγοί. Επικίνδυνα στην περιοχή 2-1! Μειώνει η Νορβηγία με τον Όσγκορ. Μια προσποίηση ήταν αρκετή για να φύγει από τη φάση ο Παμεκανό. Κονέ, Τσουαμενί, η πάσα για τον Ντεμπελέ, ανεβαίνει ο Κουντέ, Ντεμπελέ, του ανοίγει χώρο, ο Κουντέ, νέο τελείωμα! Χατρίκ του Ντεμπελέ! Πως δίνει πλάτος ο Κουντέ. Άουσνες. Ωραία ο Μπομπ. Έμεινε όρθιος, κάνει και δεύτερη τρίπλα, πέναλτι. Το πήρε ο Μπομπ με την εξαιρετική του ενέργεια. Από τον Τέο Ερναντέζ. Σήκωσε λίγο το πόδι, πατάει κάτω. Ο Λάρσεν παίρνει φόρα, εκτελεί, ο Μενιάν λέει όχι. Σεντράρει ο Μπομπ, περνάει έξω η μπάλα. Δεν εμπιστεύεται το αριστερό του, θα σεντράρει με το δεξί για την κεφαλιά και το 4-1. Ντεζιρέ Ντουέ. Λήξη αγώνα στο Foxborough.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvcreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, στριμωγμένα, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Τα σεβάστηκαν και τα αξιοποίησαν. Και σιγά σιγά άρχισαν να ξετυλίγονται, να ξεμπλέκονται, να μπαίνουν σε σειρά. Και άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
12: Πιάνω.
13: Πιάνω.
12: Κατεβάζω.
11: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον για να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
14: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
15: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
16: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό λέμε

Τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε

κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, για τους ακροατές και τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, αναφορικά με τις επιτυχίες του στην κολύμβηση. Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
1: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Δεν θα πάω πολύ μακριά, γιατί είμαι και υπάρχω ενεργός αθλητής από πολύ πολύ πολύ μακριά, μια πορεία περίπου 35 ετών. Θα μιλήσω για τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τελευταία 10 χρόνια έχω κατακτήσει 30 πανελλήνιους τίτλους, 30 πρώτες θέσεις στην κατηγορία των Masters, στην κολύμβηση πισίνας, όπως και στο Open Water. Έχω κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο Oceanman το 2022 και το 2024, όπως είμαι και ένας από τους λίγους κολυβητές της Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει το δίαπλο του Τωρανέου. Το Τωρανέος άθλος είναι ο κολυβητικός άθλος της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο δίαπλος της Χαλκιδικής, από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, από το πρώτο πόδι στο δεύτερο, ο οποίος είναι ένας άθλος 27 χιλιόμετρων συνεχόμενης κολύμβησης ανοιχτό πέλαγος.
0: Η σχέση σου με την κολύμβηση, σε ποια ηλικία ξεκίνησε?
1: Η σχέση μου ξεκίνησε από τα 6 χρονών. Τυχαίνει να είμαι, ο πατέρας μου να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αυτός με ειδικότητα κολύμβηση, οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία, επειδή τυχαίνει να είναι και προπονητής κολύμβησης από πολύ πολύ μικρή ηλικία, ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ουσιαστικά, δηλαδή από 2 χρονών ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ξεκίνησα από 5 χρονών να κολυμπάω και 6 χρονών ξεκίνησα στη μεγάλη πισίνα την κολυμβητική μου πορεία και δραστηριότητα.
0: Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίζαμε λίγο και να απομονώναμε λίγο την σημαντικότερη διάκριση για σένα, έχεις καταλήξει ποια είναι?
1: Σαν διάκριση, σαν τίτλο, μπορώ να πούμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή θέση που είχα κατακτήσει το 1995 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά σαν Γιώργος, ο Τωρανέος άθλος, ο οποίος τον έκανα και μάλιστα πριν 2 χρόνια, στην ηλικία των 44 χρονών, στη Χαλκιδική το 2024, σαν Γιώργος, κολυβητική στιγμή της ζωής μου είναι ο τερματισμός του Τωρανέου άθλου.
0: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που τον διατηρούν ανταγωνιστικό, που τον οθούν να κάνει πρωταθλητισμό, παρά το γεγονός ότι είναι 40+. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κρατάει ανταγωνιστικό, σε κρατάει στην πρώτη γραμμή του πρωταθλητισμού, παρά το γεγονός ότι είμαστε μεσήλικες, παίρνουν τα χρόνια?
1: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι περνάμε μετά τα 40, είναι ότι πρέπει να ασκούμαστε, διότι να έχουμε πάνω απ' όλα και τη σωματική μας υγεία, αλλά κυρίως και την ψυχική μας υγεία. Να έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα σημαντικό το κομμάτι το οποίο θέτουμε οι αθλητές στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή, βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για την Open Water, θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και το επόμενο το οποίο μας θέτει μετά ο στόχος είναι την επιμονή αλλά και τη συνέπεια. Μας δίνει ο στόχος, μας δίνει όλα τα σκαλοπάτια τα οποία θα χρειαστούμε να ανεβούμε σε αυτή τη σκάλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας.
0: Όταν αγωνίζεσαι, έχεις Σαββατοκύριακο είναι ένα αγώνα, νιώθεις πίεση ή απόλαυση ή και τα δύο μαζί? Τι νιώθεις, στην ηλικία μας τι νιώθει κάποιος?
1: Στην ηλικία που το σωστό συνέστημα το οποίο πρέπει να νιώθει μετά τα 40, ειδικά στο επίπεδο το Masters που ο αθλητισμός είναι μονάχα στιγμές χαράς, είναι απόλαυση. Δεν πρέπει να έχει καθόλου πίεση. Γιατί ο αθλητισμός στην ηλικία τη δικιά μας είναι στιγμές όμορφες που θα πάμε στον αγώνα, θα συναντήσουμε άλλους φίλους, θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια, αλλά όλοι γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται τίποτα επαγγελματικό, οικονομικό από αυτή την προσπάθεια. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι το χόμπι μας, όλοι το κάνουμε γιατί είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών μας και όλοι το κάνουμε για να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους μας.
0: Η προπόνησή σου, Γιώργο, που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προπόνηση στα νεανικά χρόνια, πόσο έχει διαφοροποιηθεί? Είναι θέμα τεχνικής πλέον? Είναι θέμα έντασης? Είναι θέμα διάρκειας?
1: Είναι θέμα διάρκειας. Έχει ελαχιστοποιηθεί περίπου στο 50%, αλλά και θέμα έντασης, διότι όσο μεγαλώνουμε, βρακεύουμε.

0: βραδικαρδίζουμε, οπότε δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά και το σώμα μας γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό. Ή κάνουμε στίβο ή κάνουμε κολύμβηση, οπότε το σώμα μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε φορτία που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών. Οπότε σίγουρα η προπόνησή μας είναι πιο χαμηλή σε ένταση και πιο χαμηλή σε ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει, ας μιλήσω για το κομμάτι της κολύμβησης, παραμένει σε καθημερινή επαφή, γιατί μία μέρα που χάνεται κολυμβητική είναι σαν δύο μέρες δρομικές.
1: Μπορεί να συγκριθεί η γοητεία της πισίνας με τη γοητεία της ανοιχτής θάλασσας? Είδες ότι χρησιμοποίησα την λέξη γοητεία και για τα δύο.
0: Είναι όμορφη λέξη. Η γοητεία της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κολυμβητές δεν μπορούν να κάνουν ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως και αντίστοιχα, λιγότερο σημείο, αλλά λιγότεροι κολυμβητές της ανοιχτής θάλασσας δεν μπορούν να κολυμπήσουν σε πισίνα.
1: Οι διαφορές ποιες είναι?
0: Οι διαφορές οι μεγαλύτερες είναι ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά δηλαδή άνθρωποι της πισίνας, φοβούνται την ανοιχτή θάλασσα, φοβούνται το ανοιχτό πέλαγος, για φοβίες που μπορεί να έχουν είτε από άλλα ψάρια, είτε από ρεύματα, είτε από μολυσμένα νερά. Αλλά κυρίως αυτό που έχω συναντήσει από πολλούς κολυμβητές είναι ο φόβος της ανοιχτής θάλασσας, ο φόβος του αγνώστου.
1: Οπότε έτσι ο παράγοντας ψυχολογία είναι καθοριστικός και για το τελικό αποτέλεσμα.
0: Πάντα ο παράγοντας ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός, ακόμα και εγώ τώρα που συμμετάσχω σε 40 χρόνια κοντά σε αγώνες, ακόμα και τώρα που ήταν το πρόσφατα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την ώρα που ανέβαινα στο βατήρα για να πάω στην πισίνα, πάλι είχα το άγχος. Το άγχος ποτέ δεν φεύγει. Η ψυχολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι ακροατές, μας παρακολουθούν και στην τηλεόραση, τηλεθεατές, και κάποιοι λένε, τι μας λέει τώρα ο Γιώργος τώρα? Εγώ είμαι 50, είμαι 48-50 ετών, έχω δύο παιδιά, έχω υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, οικονομικές υποχρεώσεις, κοτούρες, δραστηριότητες των παιδιών. Πού να βρω χρόνο να ασχοληθώ και να δώσω στον εαυτό μου αυτή την όθηση και την ψυχολογία μέσα από τον αθλητισμό? Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος 46, 48, 50, 52 ετών, ο οποίος έχει μπει σε ένα mood καθημερινότητας και οικογένειας, να βρει χρόνο για τον εαυτό του? Ποιο είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει?
0: Πρέπει να οριοθετήσει λιγάκι τη μέρα του και να μπορέσει να βρει, σίγουρα θα μπορέσει να βρει 60 λεπτά τα οποία να αφιερώσει τον εαυτό του. Συνήθως μετά τα 40 η άσκηση γίνεται δυσκολότερα. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δουλειά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν παιδιά, έχουν γάμους, έχουν ακόμα και διαζυγία. Το δυνατό σημείο το οποίο όμως έρχεται η άσκηση είναι, δεν θεραπεύει ότι μονάχα θεραπεύει το σώμα μας. Το σώμα μας δηλαδή δεν είναι μονάχα γυμναζόμαστε για να κάνουμε τους κοιλιακούς. Γυμναζόμαστε για να έχουμε κυρίως καθαρότερο μυαλό. Να έχουμε δηλαδή μια ευεξία στην οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ημέρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες της ημέρας στο 100%.
1: Εκρίνονται κάποιες ορμόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης που μας αλλάζουν λίγο την ψυχολογία και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά?
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν εκκρίνονται όλες οι ενδορφίνες, αλλά και μέσα από την άσκηση. Μέσα από την άσκηση, ο άντρας, δηλαδή, επειδή μετά τα 40 μας έχουμε μία πτώση των φυσικών μας ορμονών, όπως τη βασική ορμόνη των ανδρών, τεστοστερόνη, μετά τα 40 μας, όταν κάνουμε την άσκηση, η αυτή η ορμόνη και παραμένει ψηλά, αλλά και πολλές φορές επίσης και ανεβαίνει.
1: Εγώ να τονίσω βέβαια και να πω ότι εκτός από πρωταθλητής κολύμβησης Masters, μεταξύ άλλων είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιώργος. Οπότε οτιδήποτε μας λέει και μας προτείνει μέσα από την εμπειρία του και την καθημερινότητά του προέρχεται και μέσα από την επιστήμη του. Και γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, Γιώργο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πτυχίο των ΤΕΦΑ, το τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
1: Αθλητισμού. Πρέπει να παραμείνει, σε διακόπτω τώρα, πρέπει να παραμείνει κλειστό το επάγγελμα?
0: Όχι, δεν θα πρέπει να παραμείνει κλειστό. Κατά γνώμη μου, το επάγγελμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στους σωστούς ανθρώπους με τη σωστή επιστημονική κατάρτιση.
1: Ξέρεις, βλέπεις διάφορους influencers στο Instagram, στο Facebook και πληρώνονται κιόλας για να βγάζουν διατροφικά πλάνα, για να δώσουν συμβουλές προπόνησης. Και πίσω από αυτές τις συμβουλές υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά. Όταν κάποιος είναι ανειδίκευτος, όταν παρακολουθεί κάποιος ένα σεμινάριο 2-3 εβδομάδων ή μηνών, δεν μπορεί να καταρτιστεί όπως ο Μπέκας.
0: Πολύ σωστά. Όταν λέμε ότι να είναι ανοιχτό το επάγγελμα, να είναι ανοιχτό όσο αφορά, για παράδειγμα, άτομα τα οποία έρχονται από πανεπιστήμια, π.χ. από το εξωτερικό, ή άτομα τα οποία μπορούν να έχουν τελειώσει μια ιδιωτική σχολή, η οποία όμως μια ιδιωτική σχολή να απαιτεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα, να απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
1: Που δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελάχιστες.
0: Ελάχιστες ιδιωτικές σχολές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα, δηλαδή με κάποια σεμινάρια των 6-8 εβδομάδων ή με κάποιες προσωπικές εμπειρίες μέσα από το γυμναστήριο, σίγουρα Κάποιο παιδί μπορεί

0: να έχει γνώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί και κάποιο άλλο παιδί να είναι και πολύ επικίνδυνο προς κάποιους άλλους.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα προπόνηση με βάρη αύριο το πρωί, 40 ετών. Πότε θα δω αποτέλεσμα? Ξέρεις, όσο πιο γρήγορα δούμε αποτέλεσμα, τόσο πιο έτσι εύκολα θα παραμείνουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε.
0: Νίκο, το αποτέλεσμα θα το δεις από την πρώτη εβδομάδα, εφόσον συνδυάζεται, γιατί η προπόνησή σου, για παράδειγμα, ξεκινάς αύριο, θα ξεκινήσει με το καλό αύριο, εσύ ή ο καθένας, είναι 60 λεπτά. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας είναι οι οποίες θα καθορίσουν το αποτέλεσμα πότε θα φανεί. Αν εσύ μέσα στα 60 λεπτά κάνεις μια καλή προπόνηση και τις υπόλοιπες 23 ώρες της υπόλοιπης ημέρας έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, δεν τρως πολλούς υδατάνθρακες, τρως τη σωστή ποσότητα, δεν τρως λιπαρά, κοιμάσαι 7 με 8 ώρες, το αποτέλεσμα πραγματικά θα έρθει στο σώμα σου από την πρώτη εβδομάδα. Και σιγά σιγά θα χτίσει αυτό το οποίο θέλει. Άλλο μπορεί να θέλει μυϊκή ανάπτυξη, άλλο μπορεί να θέλει χάσιμο λίπος. Ο καθένα χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Το σημαντικότερο όμω είναι να γυμναζόμαστε. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε αυτέ τι 3 με 4 ώρε μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να γυμναστούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι για του κοιλιακού, αλλά κυρίω για εμά.
1: Είχα ανοίξει τον φάκελο ψυχολογία και ψυχολογικά προβλήματα και άθληση με τον καθηγητή, τον κύριο Βγόντζα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και νομίζω ότι ο Γιώργος Μπέκας τον πλέον κατάλληλος για να συμπληρώσω λίγο αυτό το χωρίο το οποίο άνοιξα, και κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία μας να αλλάξει, και αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να αλλάξει μέσα από την άσκηση. Φαντάζομαι ότι και ως προπονητής έχεις έρθει σε επαφή με ψυχολογικά επιβαρημένους ανθρώπους που έχει αλλάξει το σκεπτικό τους μέσα από την καθημερινή τους επαφή με την άθληση.
0: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά η γυμναστική δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο. Αλλά είναι
1: ή τον ψυχίατρο.
0: Ή τον ψυχίατρο αντίστοιχα.
1: Συνεπικουρικά.
0: Πολύ σωστά, συνεπικουρικά, Νίκο. Αλλά η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει ως ένα σημείο και μια επαγγελματική βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή ένας άντρας να ζητήσει βοήθεια, ένας άντρας να μιλήσει, ένας άντρας να μπορέσει να εκφραστεί. Και αν είσαι οποιοδήποτε, το απευθύνουμε το μικρόφωνο σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε, που όπως είπες είναι και αρκετοί. Αν είσαι άντρας, δηλαδή και άνω το 40, και περνάς δηλαδή κάποιες δυσκολίες, σήκω, βγες σήμερα από το σπίτι, πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε στο γυμναστήριο, κολύμπησε, τρέξε, βρες κάποιο άθλημα το οποίο σου ταιριάζει μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μην λυθούν όλα σε μία μέρα, και σίγουρα δεν θα λυθούν σε μία μέρα. Αλλά κάθε προπόνηση που θα κάνεις, κάθε 60 λεπτό το οποίο θα κάνεις, θα είναι μια μικρή νίκη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής ή στην κατάθλιψη η οποία μπορεί να έχεις ή σε αυτή που σου έρχεται. Και αυτές οι μικρές αυτές νίκες, αυτά τα μικρά 60 λεπτά της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα σου αλλάξουν τη ζωή σου.
1: Πώς μπορούμε να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο? Κολύμβηση, βάρη, ποδηλασία, σε ηλικίες 40+.
0: Κυρίως είναι το θέμα της αρέσκειας, δηλαδή, Νίκο, δηλαδή τι μας αρέσει. Το τι ταιριάζει είναι και το τι μπορεί το σώμα μας να τα αποκριθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μικροί ήμασταν κολυμβητές, θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Ή αν μικροί ήμασταν δρομείς, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρομικό. Επίσης, για παράδειγμα, μπορεί κάποια παιδιά να δοκιμάσουν και ολοκλήρωση τριάθλων, Ironman, πράγματα τα οποία τους δίνουν στόχους και να γυμναστούν και στα τρία αθλήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι τι μας αρέσει. Δηλαδή, και το αν μας αρέσει η γύμναση μέσα από το γυμναστήριο, αν μας αρέσει η κολύμβηση, αν μας αρέσει. Σίγουρα, αν μας αρέσει η ποδηλασία ή το τρέξιμο, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, μέσα από και την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή, θα μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό το οποίο τους ταιριάζει.
1: Εγώ λοιπόν αυτό κρατώ τώρα, ολοκληρώνοντας αυτή την συζήτηση, Γιώργο, που έχουμε μαζί, είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το πάρουμε έτσι απόφαση, αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας και αρκεί να πιστέψουμε ότι μέσα σε 24 ώρες δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ώρα, μία μισή ώρα. Μαζί με τον μπάνιο και τον ντους, το μισάωρο μετά τη μία ώρα που κάνουμε προπόνηση, για τον εαυτό μας, για εμάς και για τη χαλάρωση και την ευεξία μας και για την άθλησή μας.
0: Πολύ σωστά. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει, αυτή το 60 λεπτό, 90 λεπτό το οποίο είπες, μέσα στην καθημερινότητα, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη, οποιαδήποτε μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη θεωρία.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά σας τα λέει ένας πρωταθλητής, ένας άνθρωπος, η αλήθεια είναι, ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πάρα πολλές φορές και έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με την αντοχή, την πειθαρχία και τη διαρκή υπέρβαση προσωπικών ορίων. Γιώργο Μπέκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει.
5: Νίκο Μπαξεβάνει. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσει αυτό.
8: Γίνομαι ήλιο και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
12: Πιάνω, πιάνω, κατεβάζω, κατεβάζω.
11: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
15: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: είμαι κάτω από τα Νόγια, πολύ κοντά στα Λιβάδια, είμαι γαράζο. Δεν θα σας πω τι μας περιμένει και τι σας περιμένει. Γαστρονομικό ενδιαφέρον, ένα όμορφο χωριό, ένα χωριό που φημίζεται για τη γιορτή Κίτρου. Μένω μόνο σε αυτό και τα άλλα πάμε να τα δούμε.
1: Έλα να σε πάρω μαζί. Έλα κι εσύ. Έλα, έλα πάμε. Έλα να σε πάρω μαζί.

0: αγώνας επιβίωσης. Αυτό συμβολίζει τον αγώνα επιβίωσης. Δεν υπάρχουν τα στενά, ε! Και αυτού του κριτικού χωριού, γραφικού χωριού, αυτό εδώ με τρελαίνει, ε! Αυτό με παραπέμπει 1970-60 εκεί. Έχει το χωριό δρομό. Έτσι ανεβαίνεις, κατεβαίνεις,
1: ο παλιός οικισμός, ναι, έχει ονομασία στη δρόμη. Το χήμα,
0: οι γειτονιές, ε, σοκάκια.
1: Από εδώ πάνω είναι η Μοσχοβία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, πίσω είναι τα Μανιδιανά. Μετά είναι τα Βόλτα.
0: Άντε ρε,
1: τα Βουκυλιανά. Η Κοκκινιά, η είσοδός της, η είσοδο από εκεί, του χωριού. Ο παλιός οικισμός, ναι, είχε γειτονιές.
0: Να υποθέσω από τα επίθετα, ε, ή όχι.
1: Τα Μανιδιανά, ναι, τα Σταυροκουλιανά, ναι. Τα Βόλτα, εκεί που είναι το μουσείο, είναι ορφανός, επειδή φτιάχνανε το Πάσχα τον ορφανό. Το παλιό χωριό, κάτι που ήταν παλιά, μόνο εδώ είχε, δεν είχε το νέο χωριό. Οπότε τον ορφανό που κάνουν το Πάσχα τα ξύλα που πηγαίνουν τον Ιούδα, γινόταν στο κέντρο του χωριού, άρα στον ορφανό, εκεί στην Παναγία, και λέει το ορφανός, κατεβαίνουμε το χήμα.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είδες ότι σε βρήκα την κατάλληλη στιγμή και μου είπες τα tip του παλιού χωριού. Χρήσιμες πληροφορίες.
1: Ίσως επειδή ναι. Εγώ εδώ μεγάλωσα. Εδώ ήταν το σπίτι της μαμάς μου.
0: Τώρα που μένεις, αν επιτρέπετε.
1: Τώρα μένω Ηράκλειο.
0: Α, Ηράκλειο.
1: Κάτι Σαββατοκύριακο.
0: Να σε αφήσω να πάω στο Ηράκλειο. Και εγώ φύγω για να το πάρω.
1: Όχι, τώρα πας στο μουσείο.
0: Μουσείο τώρα, μουσείο.

0: Θες τύπνους και κάνεις εδώ, ε? Ναι, εντάξει, εδώ πέρα έχει πολλούς αγαλιούς και το πατητήρι έχει δοχή επεξεργασίας στα φιλιού. Και κυρίως αγροτικά εργαλεία διακρίνω. Παρέλι.
1: Τι κάνετε! Καλώς. Καλώς, αδερφέ, Πάτσι.
0: Άντε πάλι Πάτσι, αυτό τον τόνο, ρε παιδί μου.
1: No
2: shame.
0: No shame.
1: Καμία ντροπή, παιδιά, καταλαβαίνετε
0: ότι υπάρχει μεγάλη...
2: Τι κεράσετε, ρε.
0: Να κεράσετε.
1: Να κεράσετε, παιδιά. Να κεράσει τον κάμεραμαν. Αυτή είναι η από πίσω. Αυτή είναι οι ήρωες. Αδερφέ.
0: Οπα, έχεις κάνει τηλεόραση.
1: Εδώ, Τσίτας Μαρκάκης, επί δεκαετίας πρόεδρος του Βαράκη και δεκαετίας πρόεδρος της ομάδας.
0: Έρχομαι και εκεί.
1: Γιάννη, έλα εδώ ο πρόεδρος του Βαράκη τώρα. Ελάτε.
0: Για πάμε και να πούμε και ένα γεια και μέσα.
2: Ναι.

0: Τι ώρα την κάνετε για σπίτι, όλη μέρα εδώ.
1: Δεν έχω πει σπίτι, αγάπη. Όσοι έχουν ήδη πάει. Σα είμαστε στον αδέσποτη.
2: Σα βάζει και ένσημα.
1: Έτσι, είμαστε στον αδέσποτη.
3: Και Σάββατο και μετά.
2: Ναι, ρε, το παιχνίδι καθόλου.
0: Τι ώρα έτσι.
2: Όχι. Ωραία, τώρα έχω ένα κρύο νερό.
1: Μετά από πολλές προσπάθειες.
2: Νερό κρύο.
1: Μετά από πολλές προσπάθειες σε κάτι συζήτηση του Υπουργείου, το κρατούμενο είναι μέρα ανοιχτό.
2: Σύνεγγε, σύνεγγε. Μια ραχή εδώ εκεί. Πώς με καλά. Με το ζόρι.
0: Όχι με το ζόρι. Ραχή, τι να βρίσκεται.
1: Με το ζόρι φαίνεται. Ει, άφησε εσύ τον Μαρκούτσι τον έλεγε αυτό και κάτσε από σύνδεση.
2: Άμα πεις το Μαρκούτσι και πιει μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα, πάει το Μαρκούτσι.
1: Δεν μπορώ να πιει ούτε πέρα-πέρα, ούτε...
2: Κι άμα πεις το Μαρκούτσι, σου παρακαλώ.
1: Και πρέπει να το ξεπάει στο λόγο.
0: Πού θα πάει μετά.
2: Συγγνώμη. Κι άμα πούν τίποτα...
1: Πρέπει να το παρακαλώ, όπως αρέσει.
2: Κι άμα πούν τίποτα, θα πω ότι δεν μ' αρέσει.
1: Ότι ο Πριγανός είπε ότι απαγορεύεται να ψήκουν άλλοι.
2: Τέλος. Καταγράφει γι' αυτό. Δεσμεύτηκες. Κι εγώ.
4: Θαράκι θρεπτικότητα το ζέας ολικής άλεσης. Σαλάτα, γρήγορη και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα λόγια είναι περιτά τώρα. Καλά βλέπετε, το έχω βράσει, δεν θέλει 3-4 λεπτά το πολύ σούρωμα, κρύο νερό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το θέλουμε στεγνό. Πάμε δίπλα, αγκουράκια γνωσού. Τα καθαρίζω με το αγαπημένο μου πίλερ της Opinel. Δείτε, να πίνει τίποτα. Θέλω μόνο το καθαρό μέρος, πετάω τα σπόρια. Γιατί αν μείνουν θα βγάλουν υγρασία και τη σαλάτα την αφήσουμε στο ψυγείο για αρκετή ώρα. Μπορώ να τη φάμε και την επόμενη. Μια τέτοια σαλάτα θρεπτική μπορείτε να την κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε ηλιόσπορο που έχω εγώ, ρεβίθια, κατσική σκιωτηρή, εμπλουτίστε, παίξτε, κάντε παιχνίδι. Εγώ τώρα θα βάλω ηλιόσπορο. Παίρνουμε την απαραίτητη πρωτεΐνη με καθαρό φιλέτο καπνιστής γαλοπούλας. Ζαρακιά και όπως θέλετε. Salt Odyssey, αλάτι μισολογγίου. Το dressing έχει βασιλικό, έχει σκόρδο. Θα εμπλουτίσουμε και το dressing και τη σαλάτα με το συγκεκριμένο αλάτι. Δείτε, αληθινό αλάτι, όπως και το πιπέρι. Χόντρο σπασμένο. Και πάμε να φτιάξουμε το dressing και να στήσουμε τη σαλάτα. Ελαιόλαδο. Λίγο σκόρδο, πάστα ή τριμμένο. Πάμε βασιλικό. Αυτά που κάνω εγώ, εσείς σπίτι όλα στο blender. Χτυπάτε και είστε έτοιμοι. Σε δευτερόλεπτα. Αλάτι. Πιπέρι, ξύσμα και χυμό από λεμόνι.

αυτό πάνε το μυστικό. Ετοιμάζουν διαφορετικό καλτσούνι που δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει, δεν έχουμε ξαναφτιάξει, αλλά θα φτιάξουμε τώρα. Με γλυκοκολοκύθα. Πάμε.

0: κάνετε καλτσούνια με γλυκό κολοκύδα.
1: Αυτά με μεγαλώσανε.
0: Πλάκα μου κάνει.
1: Αλήθεια, εγώ τόσα χρόνια. Το μανίρι.
0: Εγώ τόσα χρόνια στην Κρήτη, γιατί δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Όχι.
2: Αυτό είναι γαραζανό, είναι τοπικό.
0: Και πάμε λίγο τώρα από την αρχή, λίγο για να μάθει ο κόσμο στη συνταγούλα. Ναι. Παίρνει την γλυκοκολοκύδα και από ό,τι είδα δεν την έχει τρίψει, την έχει βράσει, την έχει ψήσει στο φούρνο.
1: Ναι, δεν την βράζω. Βάζω λαδάκι, βάζω κρεμμύδι.
0: Πάμε από την αρχή, την τρίβουμε πρώτα. Να φύγουν τα υγρά τη. Ωραία. Ωραία. Την τρίβουμε να φύγουν τα υγρά τη. Μετά, δεύτερο.
2: Τη βράζουμε.
1: Όχι, δεν την βράζουμε.
0: Τσιγαρίζουμε.
1: Τσιγαρίζουμε. Μια σταγόνα
0: την αλήθεια,
1: με πολύ σημαίο. Δηλαδή, τι την κάνω εγώ, τη βάζω στο τσικάλι, βάζω λίγο λάδι.
0: Διήστανται απόψεις.
2: Ναι. Βέβαια, γιατί να είναι σχολή μία, είναι σχολή άλλη.
0: Ναι, πάμε στη σχολή.
2: Σχολή της Ιδίας Ελευθερίας τώρα. Ορίστε.
1: Ναι. Βάνω το... Τη βάνω στο τσικάλι, βάνω λαδάκι και λίγο λίγο νεράκι για να μου κολλήσει. Αλλά πρέπει να την ανακατεύει συνέχεια το, και το αλάτι.
0: Βρείτε τα.
1: Εγώ δεν βάνω κρεμμύδι.
3: Εμένα το κρεμμύδι δεν μου αρέσει πολύ.
1: Εγώ έβαζα και κρεμμύδι.
0: Εγώ ξεστάβαζα πράσο.
1: Εγώ δεν βάνω κρεμμύδι.
0: Πράσο.
1: Πράσο.
0: Ναι, πράσο θα έβαζα. Γιατί γλυκίζει το πράσο πιο πολύ. Και θα γινόταν πράσο κολοκυθό πιτά. Πράσο καλτσούνια. Ωραία, και πέρα με αυτή τη μορφή του πουρέ, ανοίγεται φύλλο για καλτσούνια, το κλασικό, το με ρακί και τα λοιπά.
1: Αυτό είναι.
0: Και τα κάνετε σταυρωτά, πάμε λίγο λίγο να δείξουμε εδώ. Παίρνουμε ένα εδώ. Σταυρωτά, πατάμε εδώ, εδώ.
1: Έτσι.
0: Και μετά... Τηγάνι, τα κάνουμε τηγάνι.
1: Στο τηγάνι.
0: Στο
1: τηγάνι. Στο τηγάνι. Στο τηγάνι. Άμα θες να κάνεις στο φούρνο, να δώσεις το τεψί και τα βάλεις, αλλά... Ναι, αλλά εντάξει, καλύτερα είναι στο τηγάνι, ναι. Είναι πιο νόστιμο.
0: Να σου πω κάτι, πρώτη φορά το βλέπω αυτό το πράγμα, αλήθεια.
2: Αυτό το σχήμα το κλασικό είναι το παλιό.
0: Βάλε μου λίγο να κάνω ένα.
2: Το κάνανε τετράγωνα.
0: Βάλε μου λίγο
1: τα παλιά,
0: και τετράγωνα. Να τα κάνουμε κρουασάν. Για πάλι να κάνουμε κρουασάν.
2: Αυτό μπορεί να γίνει.
0: Θα φάμε κράξιμο λίγο που κάνουμε κρουασάν στην Κρήτη.
4: Κανέλα και ζάχαρη τα βάζετε στην κολοκύθα.
0: Α, μπράβο.
1: Εγώ ναι.
0: Και λίγο μοσχοκάριδο που το σηκώνει. Έτσι μια τσιμπιά, μια ιδέα.
1: Ό,τι θέλει καθένας.
0: Εδώ έβαλες πολύ, ε.
1: Ορίστε.
0: Για φέρ' το εδώ.
1: Φέρε ένα πρώτο.
0: Περίμενε να δούμε. Να κάνω εγώ μια άλλη πατέντα. Μπας και πιάσει.
1: Και αυτό γίνεται και από αυτό.
0: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί δεν γίνεται. Θα ανοίξει το πλάι. Θέλει αλλιώ το όριο. Οπότε πάμε παραδοσιακά. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Και αυτό τι βγήκε το. Το κρύβουμε. Α, εδώ τι κάνει τώρα. Αλλό.
1: Τα σύρουμε και στρώνουμε.
0: Τελικά βάζουμε κρεμμύδι ή όχι.
1: Εγώ δεν βάζω.
2: Μούλα, εσύ βάζει κρεμμύδι.
1: Ναι.
0: Εσύ γιατί βάζεις κρεμμύδι και εσύ γιατί δεν βάζεις κρεμμύδι.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω συνηθίσει.
3: Όχι, δεν
1: θέλει κανένα να βάλει. Εγώ έχω συνηθίσει από μικρή τη μητέρα μου την ψήναμε και τα φτιάχναμε. Δεν βάλαμε κρεμμύδια στην κολοκύθα.
3: Άμα του βάλεις κρεμμύδι την ελευθερία.
0: Ναι.
3: Ακούς, είναι πιο νόστιμο.
0: Και αν βάζαμε και λίγο ξύσμα κίτρου.

0: ανεβάλαμε λίγο τυράκι μέσα.
1: Ανεβάλαμε
0: λίγο τυράκι μέσα.
2: Α, τυράκι.
0: Εγώ μια φορά τα έφτιαξα και βάλα μέσα μυζίδρα.
2: Μπράβο.
0: Και ήταν.
3: Μαζί με την κολοκύθα.
2: Λοιπόν, ακούστε λίγο.
0: Κολοκύθα. Και
2: ακούστε λίγο, ίδρωσα πάλι. Ακούστε λίγο να σας πω κάτι. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλία. Ναι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το μαθαίνετε τώρα. Ναι. Η μάνα μου κάνει γλυκοκολοκύθα. Ξέρετε τι βάζει μέσα?
0: Ναι.
2: Ρύζι.
0: Ναι, ό,τι θέλεις βάζει.
4: Ξέρεις ποιος θα βάλει το ρύζι?
0: Πρέπει να το βράσει όμως πρώτα το ρύζι, λέω.
2: Μπράβο.
0: Ναι, γιατί
2: άμα δεν το βράσει το ρύζι.
3: Ποιος έβαζε ρύζι?
2: Πας για δόντια. Κατευθείαν. Έβαζε ρύζι,
0: Πάνω πάνω.
2: Α, πάντως να σου πω κάτι.
0: Του παπά είναι έτσι, ναι.
2: Α, κάνει
3: ζάρκο.
2: Σαρικόπιτα
0: και καλά.
2: Σαρικόπιτα.
0: Ορίστε.
2: Σαρικοκάλτσουνο. Πάμε τη γάνη τώρα.
0: Δώσε μου κι άλλη ζύμη να
3: φτιάξω. Έχουμε ένα άλλη ζύμη.
2: Πάρε και την άλλη ζύμη. Μαγκύρια εδώ. Πάμε μέσα για τη γάνη. Και περιμένουμε τα άλλα για να τη γανίσουμε. Ωραίο πρωινό φορά εσύ. Με την γλυκοκολοκύθα.
0: Ναι.
2: Και θα τα σερβίρουμε που τα έχουμε ήδη σερβίρει του αλλού. Πάνω σε φύλλα μπανανιάς.
0: Λεμονιάς. Λοιπόν.
2: Κίτρο φυσικά. Και δίπλα το νερό για το μαγειρί.
0: Εδώ έχουμε βάλει το νερό να δράσει. Θα βάλουμε αλατάκι, θα προσθέσουμε.
2: Ναι.
0: Και θα βάλουμε κάποια από τα φύλλα που έχουν ανοίξει οι λιχυρίες, έτσι ώστε να δράσουν και μετά θα τηγανίσουμε τα υπόλοιπα να τα ρίξουμε με το καυτό λάδι μέσα στο νερό.
2: Και να γίνει αυτός ο κιλός.
0: Ευστά. Αυτό ήταν το πρωινό όντως.
2: Ναι, κάπου έχουμε ξανακάνει.
0: Το
2: πάνω.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει, έχουμε κάνει. Α, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι. Θυμάμαι. Πλάτανο. Ρεθύμνο.
0: Αμαρίου,
2: Αμαρίου. Πλάτανο, πλάτανο. Με την κυρία που ήταν από τα Χανιά και ήταν νύφη. Γεια. Yeah.

0: Πάμε στα κόλτα.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τη Μοσχοβία.
0: Τη Μοσχοβία τώρα.
1: Ω,
0: νιώθω Μοσχοβίτης.
1: Εγώ είμαι. Αυτός ο πατρικός της μητέρας.
0: Ποιο είναι το πατρικό?
1: Εδώ.
0: Αυτό.
1: Εδώ μεγάλο που είναι παιδάκι.
0: Να σου πω τώρα τι μου θυμίζει το χωριό. Τώρα μου σκάσε. Τα Ζαγοροχώρια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έχεις
0: πάει. Έχετε πάει. Έχουμε πάει παλιά, ξαναπάμε.
1: Κοιτάξτε πώς.
0: Ποιος
1: το
0: θυμίζει. Αλήθεια, θυμίζει Ζαγοροχώρια.

τα κροκουλιανά και πάμε στα βόλτα. Έχει στήκα εδώ πέρα. Ωραία, μαράζωσαν αυτά.

0: παιδιά, χαλαρή. Εδώ φαίνεται κάτι, τι έχουμε.
1: Εδώ φαίνεται τι έχουμε. Εδώ.
0: Α, δούμε τι έχουμε. Πρωτότυπο τώρα αυτό, ε.
1: Κεφαλάκι.
0: Α, στο κεφαλάκι το φάω το μυαλό, το μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Ελένη, είμαστε στην είσοδο του χωριού καταρχάς. Με το που μπαίνεις στο χωριό, μπαμ, ταβέρνα.
1: Μινάς.
0: Αλλά μαγειρεύει η Ελένη, πώς γίνεται αυτό.
1: Μαγειρεύει η Ελένη.
0: Γιατί ταβέρνα Μινάς.
1: Γιατί έχει το όνομα του πεθερού μου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος αυτός άνοιξε την ταβέρνα πριν 30 χρόνια.
0: Α, έχει 30 χρόνια.
1: Ναι. Και έχει και το όνομα του μεγάλου μου του γιού. Τρία αγόρια έχω.
0: Άρα το πάμε,
1: το πάμε έτσι,
0: σταδιακά
1: από
0: και από γενιά σε γενιά.
1: Ναι.
0: Και μόλις από το τσιγκέλι το αρνί. Το μισό το κάνουμε αντικριστό και το μισό το κάνουμε
1: στο φούρνο, με στο θαλασσινό φούρνο, αλάτι.
0: Με θαλασσινό αλάτι, θέλω να κάνω ένα αλάτι κίτρονο, το κάνω μετά και το φέρω για να το... Και έχουμε δίπλα, ακριβώς πάνω στη σκάρα, θα γίνει έτσι οφτό, ξέρω εγώ μπορώ να το πω οφτό τώρα,
1: αυτό.
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι, μπορείς,
0: θα κατέβουν τα υγρά, θα βρίσουν εδώ πέρα και θα υπάρει μια νοστιμιά, αλλά το μυστικό είναι αλευρόκολα.
1: Αλευρόκολα για να κλείσουμε το φούρνο.
0: Για να κλείσουμε το φούρνο και αυτό εδώ είναι γύρω στα 6 κιλά.
1: Ναι,
0: ε, κάπου εκεί.
1: Κιλά.
0: Άρα θέλουμε κανένα τρίωρο και.
1: Όχι, μία πόσο? Μισή ώρα. Σε μία μισή ώρα θα είναι έτοιμο.
0: Γιατί επειδή είναι κλειστός ο φούρνος.
1: Έχουν
0: χωνέψει τα κάρβουνα που λέμε και έχουν ασπρίσει.
1: Ναι.
0: Θες βοήθεια να το βάλουμε μέσα.
1: Ναι, θέλω.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Άντε, καλή τύχη. Ωραία, Παναγία. Καλό Πάσχα να έχουμε.
1: Περίμενε,
0: περίμενε, να σπρώξουμε κάπως. Έλα, έλα, μάστορα. Έλα, ήρθε ο μάστορας. Σωστός. Βάλτο. Α, βάλεις πρώτα. Θα έτσι το κλείνεις.
2: Έτσι το κλείνεις.
0: Α, μπράβο. Τίποτα.

0: τώρα είναι το
1: Μουσείο Κεραμικής.
0: Κεραμικής! Και πόσα μουσεία ακόμα έχετε?
2: Άλλα δύο.
0: Άντε ρε. Φώτα έχει μέσα.
1: Θα ανοίξουμε τα παράθυρα.
0: Άνοιξε τα παράθυρα και τα φώτα. Πάμε. Εγώ έχω θέμα με τον υδρότα, με τη ζέστη γενικότερα. Ειδικά εδώ μέσα που είμαστε στο μουσείο τώρα των κεραμικών. Άκου τώρα, Γιάννης είπαμε είναι πρόεδρος, το πούμε. Το πούμε τώρα. Πρόεδρος του χωριού ή αλλιώς κοινοτάρχης. Γιάννης
1: Χατζάκης.
0: Χατζάκης. Είμαστε σε ένα από τα τρία μουσεία. Είμαστε στο μουσείο κεραμικής. Το χωριό δεν έχει καμία ιστορία όσον αφορά την κεραμική. Έτσι, απλά έχουν μαζευτεί από ό,τι έμαθα εγώ και μου έχεις πει εσύ, το 2005 ήρθαν από Ελλάδα και από Τουρκία, ναι, διάφοροι
1: κεραμικοί,
0: όλη την Ελλάδα, και δημιουργήσαν όλο αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα εμείς.
1: Φτιάξαμε ένα καμίνι, ήρθαν από όλη την Ελλάδα,
0: ναι,
1: την Κύπρο, την Τουρκία, φτιάξανε τα κεραμικά, τα βάλαμε στο καμίνι, τα ψήσαμε και αυτό κράτησε μία εβδομάδα.
0: Αυτό, όλο αυτό που βλέπουμε, όλα αυτά που βλέπουμε
1: είναι τσάρα. Ναι, είναι τσάρα.
0: Άντε ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Και αυτό ανοίγει πάντα, έχονται σχολεία και τα λοιπά για να...
1: Ναι, επί συνεννόηση.
0: Δεν υπάρχει κάποιες ώρες ανοιχτές συγκεκριμένες.
1: Όχι, όχι. Τώρα όχι.
0: Τίποτα σε μαγειρικό δεν υπάρχει.
1: Σε μαγειρικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κεραμικό, το οποίο εγώ βλέπω κάτι, κάποια που με παραπέμπουν σε μαγειρική.
1: Γάστρες αυτές που συνέβαινες και τα παλιά.
0: Άμα πάρω τώρα μία, δηλαδή, θα μου πάρετε χαμπάρι. Θα μου πάρετε χαμπάρι, δηλαδή.
1: Μετρημένα είναι όλα.
0: Τι, σιγά μην είναι μετρημένα. Πόσα είναι, πες, και θα τα μετρήσω εγώ.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Ας δεν ξέρει, εγώ θα πάρω

0: Πες μου, καταρχάς, πού είμαστε τώρα.
1: Είμαστε στο γαράζο, στο
0: παλιό γαράζο. Στο γαράζο είμαστε και από πριν. Πού είμαστε τώρα.
1: Στην Αρκαλιά.
0: Αρκαλιά είναι εδώ.
1: Βεβαίως, έτσι λέει τη γειτονιά εδώ.
0: Η γειτονιά, α, μπράβο. Αρκαλιά. Και όπως κατέβαινες...
1: Το χήμα της Παναγίας.
0: Πώς?
1: Κατεβαίνουμε το χήμα της Παναγίας.
0: Το για χήμα. Επειδή είναι κατεβασιά. Χήμα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Οπό, άλλη μαγιά κι αυτή. Όλο καινούργιες εκφράσματα εννοώ. Ήθελες να μου πεις κάτι.
1: Ναι, είπαμε ότι ο τρόπος μαγειρεύματος της κολοκύθας που φτιάξαμε τα καλτσούνια λέγεται κολοκύθα. Ακούς, ανθογαλιαστή.
0: Ανθογαλιαστή κολοκύθα λέγεται. Αυτό είναι σημαντικό και το ξεχάσαν οι κυρίες να το πούνε πριν. Και ήρθες εσύ, έτρεξες.
1: Έτρεξε εγώ, ναι.
0: Δεν ίδρωσες όμως. Και να σου πω τώρα πού αξίζει να πάμε, παραπάνω, παρακάτω, δεξιά, αριστερά.

ρωτάω τώρα εγώ. Εδώ αυτό όπως το βλέπεις τι θα μπορούσε να ήταν όταν ήταν. Για πες. Ταβέρνα. Που λέει και η μάνα μου. Τέλεια. Αν δείτε από εδώ που είμαι εγώ απέναντι, έχει απίστευτη θέα. Έβγαζε τραπεζάκι εδώ. Και από ό,τι μου λέει ο Γιάννης και η Ελένη που δεν έχει

0: ακόμα φανεί να μας πει τα περί του χωριού. Μάλλον είναι στο ψήσιμο για το πάρει ο πολιτιστικός, ε. Να το πάρετε και θα έρθω εδώ να μαγειρέψουμε.
1: Ναι.
0: Ποιος το έχει να το δώσει στο πολιτιστικό. Να σου αναβώ εγώ.

Όλο εκπλήξεις είναι αυτό το χωριό. Όλο εκπλήξεις, καλές και κακές. Αυτή δεν είναι τόσο καλή. Όσοι γνωρίζετε, οι μηχανές αυτές ήταν γερμανικής κατοχής, δίπλα. Έπαινε κι άλλος, συνεπιβάτης. Λίγο ξύμορο βέβαια, γιατί ακριβώς πάνω είναι οι τουρκικές, ήταν μάλλον οι τουρκικές φυλακές που έμενε ο Γαράζογλου και εικάζεται ότι το χωριό από αυτόν πήρε και το όνομά του.

0: μας μαγειρεύοντας.
1: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, στριμωγμένα, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Τα σεβάστηκαν και τα αξιοποίησαν. Και σιγά σιγά άρχισαν να ξετυλίγονται, να ξεμπλέκονται, να μπαίνουν σε σειρά. Και άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
0: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον για να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: εσύ και αυτό το πράγμα που βγάζει αυτό το χωριό μου πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Στρίβω από εδώ, άλλο πράγμα σκάει. Έχει τελείως διαφορετικές ομορφιές κάθε γωνιά του χωριού.
1: Είδες που δεν φαίνονται.
0: Γι' αυτό ήρθαμε εδώ για να τους δούμε. Πάμε να τους περπατήσουμε.
1: Πάμε.

0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Η Παγκρίτια γιορτή Κίτρου είναι παλαιότερη γιορτή στην Κρήτη. Φέτος είχαμε 34 χρόνια. Του χρόνου κλείνουμε 35 και 45 χρόνια πολιτιστικό σύλλογος. Διοργανώνεται κάθε Αύγουστο, 4, 5, 6 μέρες. Έχουμε κάνει και 7 μέρες φεστιβάλ. Έχει μπει μέσα στα 10 καλύτερα γαστρονομικά φεστιβάλ της Ελλάδας. Έχουμε θεατρικές παραστάσεις, έχουμε συναυλίες, έχουμε γαστρονομικά. Έχουμε περισσότερο αφιέρωμα στο Κίτρο τα παλιότερα χρόνια που είχαμε Κίτρα.
1: Εμένα γιατί δεν με καλέσατε ποτέ να έρθω?
0: Εσύ να σε καλέσαμε, Βασίλη μου. Αλλά ήταν πολλές υποχρεώσεις για την εκπομπή. Αλλά ξέρω ότι θα έρθεις του χρόνου.
1: Θα έρθω?
0: Στα 45 χρόνια.
1: Α, του χρόνου που κλείνω τα 45 θα έρθω.
0: Ο σύλλογος και τα 35 γιορτή.
1: Τέλεια.
0: Τι θα μαγειρέψεις?
1: Από τώρα μέχρι του χρόνου θα σου πω εγώ τι θα μαγειρέψω.
0: Τουλάχιστον ένα φαγητό και ένα γλυκό.
1: Και γλυκό και φαγητό?
0: Εννοείται.
1: Ω, απαιτήσεις. Σε ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Καλή συνέχεια. Μανιτάρια, σκιούφικτα, θα κάνουμε, έρχεται κόσμος, την απόλυτη κριτική μακαρονάδα, αν μου επιτρέπετε, που μου επιτρέπετε, και τι θα βάλουμε στο τέλος, γιατί λέω κριτική μακαρονάδα εκτός από σκιούφικτα, φιλέτο σαλιγκαριού. Πάμε να ξεκινήσουμε να κόψουμε τα μανιτάρια, να τα σοτάρουμε, εύκολη είναι. Γεια σας, παιδιά, πάμε.

το ιδανικό μαχαίρι, αυτό εδώ, τη Σοπινέλ, το Σαντόκου. Λεπτές φέτες. Τις μακαρούνες ή αλλιώς σκιουφικτά ή αλλιώς σκιουφικτά, όπως θέλετε πείτε τα, όπως και το ελαιόλαδο το εξαιρετικό, το παρθένο το κριτικό, όπως και το φιλέτο σαλιγκαριού, μπορείτε να τα βρείτε όλα στο e-shop zouridakis.gr. Έρχονται σε όλη την Ελλάδα, παξιμάδια τα πάντα. Πάμε με στην συνταγή μας.

0: τώρα το φρέσκο κρεμμύδι. Δεν βάζουμε λάδι, έχει τραβήξει το μανιτάρι τώρα, θα το αφήσουμε εκεί. Πάστα σκόρδου ή σκόρδο ψιλοκομμένο. Εγώ βάζω πάστα για πιο ελαφριά γεύση. Μανιτάρι χωρίς σκόρδο και πιμάρι δεν. Τώρα θα ρίξω το ζωμό. Ζωμός κότας ή λαχανικών. Αν θέλετε κρατήστε και λίγο υγρό από τα νερό από τα μακαρόνια. Να δέσει σάλτσα καλύτερα, αν και μέσα θα κάνουμε το γιαούρτι. Μόλις πάρει βράση τα σκιουφιχτά. Πάμε και τα σκιουφιχτά. Ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά, κατεβάζουμε και ρίχνουμε το γιαούρτι. Μαϊντανό και φιλέτο σαλιγκαριού για να μην αλλοιώσουμε τη γεύση. Και είμαστε έτοιμοι. Βγάζουμε το θυμάρι, ρίχνουμε γιαούρτι και πάμε προσεκτικά τώρα όπως είναι κατεβασμένο με τη φωτιά για να μην κόψει το γιαούρτι. Σερβίρουμε μαϊντανό και επιπλέον φρέσκο θυμάρι το πράσινο μέρος, το τρυφερό. Μια μακαρονάδα.
1: Μπόλικο λοιπόν εδώ.
0: Και έχω εδώ ένα εξαιρετικό προϊόν. Είναι φιλέτο σαλιγκαριού με ελαιόλαδο, λίγο οξύδι και δενδρολίβανο. Ουσιαστικά μιλάμε για χοχλιούς μπουρμπουριστούς που μπορείτε να παίξετε όπως εγώ και να κάνετε τα φαγητά σας πιο έξυπνα. Αυτό ήταν. Εγώ τώρα φταίω γιατί ταλαιπώρησα τα σκιοφιχτά. Δείτε ότι τα έχω σπάσει γιατί τα ανακάτεψα πολλές φορές, αλλά εντάξει, εμείς εδώ για τηλεοπτικούς λόγους απολογούμε. Φρεσκάρουμε μαϊντανό, λίγο έξτρα ελαιόλαδο.

0: μην το κουνά.
1: Μην το κουνά, μην το κουνά.
0: Μόνο να ρωτήσει και μετά το ανακατεύει.
1: Και εκεί διαφωνία. Και εκεί διαφωνία. Απορώ πως δεν υπάρχεται.
0: Εντά δεν είμαστε εμείς κοντά, είμαστε. Αλλά δεν κάνουμε μαζί με κοκεράτα.
1: Τι είναι.
0: Κάτι δεν κάνουμε μαζί με
1: κοκεράτα. Να σου πω, είστε γειτόνισσες.
0: Ναι, μόνο είμαστε μια ώρα μακριά, αλλά δεν κάνουμε στο
1: δεύτερο. Καλύτερα, γιατί δεν θα τα είχατε και πολύ καλά, μου φαίνεται.
0: Καλά, πολύ καλά.
1: Ναι, μου αρέσει.
0: Πολύ καλά.
1: Πλάκα κάναμε στη μια χαρά.
2: Πολύ καλή είναι η κοκερά, τα πάντα. Τα πάντα
1: είναι. Είδες, τα καλύτερα λέει. Εσύ τι έχεις να πεις για εκείνη.
2: Και αυτή λέει τα καλύτερα.
1: Όχι, η μόνη που σου το πει. Πώς την πάμε, η κυρία.
2: Ελευθερία.
1: Κυρία Ελευθερία.
0: Ορίστε.
1: Ποια είναι η γνώμη σας για την κυρία.
0: Είναι πολύ καλή κυρία, πολύ καλός άνθρωπος.

0: καλή νοικοκυρά. Και είμαστε πολλά χρόνια γειτόνισσες και δεν ούτε μάλλον.
1: Απλά διαφωνείτε κάπου μαγειρικά. Μαγειρικά.
0: Με καμιά γειτόνισσα δεν διαφώνησα ποτέ ούτε.
1: Όχι, μαγειρικά, μαγειρικά.
0: Μαγειρικά.
1: Στο κρεμμύδι ρε παιδί μου.
0: Γιατί βάζετε, ναι, και εγώ δεν βάζω κρεμμύδι.

0: Να, το δω αρχίζει και παίρνει. Λοιπόν, άκου τι θα κάνω τώρα. Θα δώσω λίγο φωτιά, όχι εδώ, για να μην κάψουμε το χερούλι. Το σηκώνω. Αυτό. Από εδώ και παίρνει. Πάμε να βάλει. Σε 2-3 λεπτά είναι έτοιμο.
1: Έτοιμο για να φάμε.
0: Ναι. Πρωί, τώρα είναι μεσημέρι. Το μεσημέρι θέλουμε άλλα μέσα.
2: Χρειάζεται να ανακατεύω ή στο τέλος.
0: Λίγο λάδι θα βάλεις, γιατί άμα φτιάξεις όλο...
3: Ό,τι πιάσεις πέρα και άμα βάλεις όλο το λάδι αυτό δεν παραδείγμα.
0: Θα γίνει βιλιάχμενα. Για να...
3: Ό,τι πιάσεις.
0: Άκου.
1: Τσιτσιρίζει. Πρέπει να βράζει.
0: Είναι αυτό ρε παιδί μου, τι φίλο είναι αυτό.
2: Να βάλω το τσικάλι να βράζει. Ποιος θα μας ανάψει το
0: Εγώ θα σας ανάψω, γι' αυτό είμαι εδώ.
2: Ωραία, ελάτε.
0: Εσείς τι θα κάνετε. Καίει.
2: Ωραία, μπράβο. Για να μην παπαριάσει το τέτοιο. Μπράβο, πίσω τη φωτιά. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Ωραίος.
0: Εγώ το έτρωγα μεγάλα πάνω το σιγαρικά αυτό. Αν ήταν πρωί εννοώ. Μου άρεσε πιο πολύ μεγάλα. Κατσικίσιο.
4: Όταν το κάνεις έτσι μεγάλα είναι τη χιλόφτα.
0: Πόσο πες?
4: Τη χιλόφτα.
0: Χιλόφτα.
1: Εγώ...
4: Αλλά και δεν τα τηγανίζεις όμως, μόνο βράζεις.
1: Εγώ όπως βράζω το τσικάλι, αρκώ το τηγάνι και το λάδι.
0: Ωραία, τώρα θα βάλεις μέσα να κάνει και τσιτσιτσιτσιτσι.
2: Θα βάζεις λάδι, όλο.
0: Θα βάζεις λάδι.
1: Ναι, όπως το κάνει. Όπως το κάνει. Είσαι το πιάζεται λίγο.
0: Δείξε το,
2: όχι όλο.
0: Αυτή είσαι. Άμα είμαστε στη Μακεδονία θα βάζαμε μπούκοβο. Μη σταματά να μιλάτε. Σ' αρέσει το μασλάκι. Ή και αυτό, θα δοκιμάσω. Έτσι καυτό το τρώτε.
1: Ναι.
0: Καυτό. Εσύ μπορείς να το φας καυτό αυτό. Φέρε ένα κουτάλι, να σε δω. Φέρε ένα κουτάλι.
2: Ζεστό, ζεστό τρώει καυτό. Γιατί από το χειμώνα, πριν πρέπει το χειμώνα και πρέπει να είναι ζεστό. Γιατί θα φούνε. Αυτό είναι το φαγητό των φτωχών.
0: Εγώ φτωχός είμαι.
2: Αυτό τρώμε. Πλην
0: τίμιος.
1: Το πρωί,
0: δεν βάζω ξανά
1: η
0: μέσα.
1: Μαμά έβραζε ένα τσικάλι.
0: Όχι, είναι καλό. Σήκωνε, αλήθεια.
1: Ως έβαλε το τσασέ.
0: Είναι εσύ ωραίο.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Πολύ ωραίο. Εγώ το πιάνω.
0: Απλά δεν ξαναβάζω το κουτάλι μέσα γιατί έφαγα μια φορά και θα το μαγαρίσω.
1: Εγώ...
0: Που λέει ο λόγος.
1: Το φτιάχνω στο σπίτι μου.
0: Αυτά εδώ είναι το ό,τι πιο κορυφαίο έχω φάει, σου λέω.
2: Να πήγανε.
0: Σε καλτσούλι. Κατοχυρώνω με τη συνταγή εδώ.
1: Ναι.
0: Γαράζω.
2: Γιατί και το φύλλο είναι με ξυλίκι. Δεν είναι με μηχανή.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πήρα δύναμη, φεύγω. Πάω. Πού να πάω στο χωριό Βόλτα. Για πες μου. Πού να πάω. Στο χωριό, πού να πάω Βόλτα.
1: Από την πάνω γειτονιά του το σπίτι μου να γύρει κάτω να πάει κάτω. Μέσα παλιό, σπίτι, χωριό παλιό.
0: Να παίρνω τους δρόμους και έχουμε βγάλει. Την πάνω γειτονιά.
1: Από την πάνω γειτονιά να κατεβείτε κάτω.
0: Ωραία. Θα πάμε από την πάνω γειτονιά, θα κατεβούμε κάτω.
3: Κοίταξε, θα πάτε κάτω, ώστε θα γυρίσετε από εδώ για να πάτε στην Ερετρία.
0: Πόσοι κάτοικοι μένετε εδώ, πόσοι είστε εδώ. Μόνιμοι. 160. Ναι.
3: Δεν ξέρω, δεν.
1: Το χωριό μας ήταν μία φορά το καλύτερο.
3: Μία φορά ήταν.
0: Τώρα γιατί δεν είναι
1: μια μεγάλη, μια μεγάλη βελανιδιά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Και παίζατε εκεί.
1: Και ένα μικρό εκκλησάκι την Αγία Κυριακή. Το χαλάσανε. Το κόψα τον βελανίδι. Τώρα αναστεύουν άλλο βελανίδι. Ήταν πολύ ωραίο. Μα κόσμος
3: πόσο
1: πολύ.
3: Πόσο κάτσι είναι στο χωριό, λέει.
0: 200.
1: Πράγμα. Τίποτα δεν είναι. Πεθάνανε, φύγανε. Κάθε ένας.
0: Αυτή είναι η ζωή. Πεθαίνουν, γεννιούνται. Αυτή είναι η ζωή.
1: Αυτό είναι.
0: Τώρα.
1: Και εγώ έφταξα κόσμο πάρα πολύ. Πέθανε εδώ έξω ποδόσφαιρο τα παιδιά,
0: ναι.
1: Τα νέικα.
0: Και κανέλα. Μπουγάτσα κριτική με γλυκοκολοκύθα. Αυτό είναι το δικό μου, το γυρίζω ανάποδα, μην το βλέπω τα χάλια μου. Κανέλα, άχνη και ακόμα και από το χαμός. Αντιγιά, θα το φάμε, είναι τέλεια.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλήθεια. Κάνουμε χιλόπτα.

0: το αρνί είναι μέσα, έτσι.
1: Το αρνί είναι μέσα.
0: Άργησα εγώ λίγο, αυτό δεν σημαίνει ότι το αρνί τώρα είναι πιο νόστιμο που είναι.
1: Ναι, ναι. Είναι πιο νόστιμο από πριν.
0: Εσάς αρέσει το αρνί να είναι κρύο ή ζεστό? Με ένα κρύο.
1: Κρύο.
0: Κρύο,
1: κρύο. Κρύο.
0: Λοιπόν. Ακούστε τώρα τι σκέφτηκε η φίλη μου Ελένη εδώ στην ταβέρνα του Μινά. Ναι. Του Μινά, γιατί μιλάς σιγά.
1: Να φωνάζω θες.
0: Φώναξε!
1: Άσε με.
0: Κουρασμένη είσαι?
1: Δεν πιστεύω να τα γράψεις αυτά.
0: Ποια γράψω? Ποια να γράψω, όχι μωρέ, πλάκα κάνουμε. Έχουμε εδώ το κίτρο.
1: Είναι, το κίτρο.
0: Είναι καταρχάς το χωριό, μην πεις στους παππέντες, αλλάξεις και το πείτε κίτρο. Είναι ο πρωταγωνιστής, είναι εδώ που σας έχει πάει σε άλλο επίπεδο όσον αφορά τις εκδηλώσεις κτλ. Και εσύ σκέφτηκες να κάνεις τι με το κίτρο?
1: Λοιπόν, θα αρωματίσουμε θαλασσινό αλάτι.
0: Για πες μας από πού είναι αυτό το διαμάντι.
1: Γραμβούσας.
0: Γραμβούσα, λοιπόν. Χανιά, δείτε το, γυαλίζει, λαμποκοπά και θα πάρεις ξύσματα.
1: Λεμόνι, ξύσματα από λεμόνι, από λάιμ και από κίτρο.
0: Ποσότητα θα βάλουμε 2-1-1, ε?
1: Ναι.
0: Να υποθέσω και να έχει πιο δυνατά αρώματα το κίτρο.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, αποξηραίνεις πρώτα αυτά, ιδανικά? Ναι.
1: Θα τα ξύσουμε. Καλό θα ήταν να αποξηραθούν,
0: ναι,
1: για λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αρκετή. Εκτός στον αέρα δεν θέλει και πάρα πολύ.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά και εδώ τώρα που θα κάνουμε και βγάλουμε τα εθέρεα, έτσι έλεα, αυτά που, ναι, θα βγάλουμε. Και πάει πού αυτό, αρνί?
1: Λοιπόν, αρνί, χοιρινό.
0: Καλά, χοιρινό θα
1: είναι. Και κοτόπουλο θα μπορούσε.
0: Ναι. Έχουμε κάνει κιλό πανσέτες. Πάρε, λοιπόν, ξύσμα.
1: Ξεκινάμε.
0: Όταν λέμε ξύσμα δεν πάμε στο άσπρο μέρος, πάμε μόνο...
1: Μία φορά.
0: Ναι. Το κίτρο εσύ το κάνεις και γλυκό το κουταλιό?
1: Και γλυκό.
0: Πω πω, κάτι αρώματα, Παναγία μου. Να σου πω κάτι, αυτό το αλάτι θα πάει πολύ και στα ψάρια. Μη σου πω και σε κανένα σεβίτσε. Ε, εσύ που είσαι εκεί γκουρμεδιάρα.
1: Κάνω ταρτάρ.
0: Κάνω ταρτάρ. Ε?
1: Ε, ναι.
0: Θα έρθω να κάνουμε ταρτάρ προβατίνας. Όχι, καρπάτσιο. Για ένα προσούτο προβατίνας. Σ' αρέσουν αυτά?
1: Ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πήρες ξύσμα από λεμόνι, λάιμ και κίτρο. Σήκωνε να τα δούμε. Ό,τι έβγαλε, έβγαλε τώρα, δεν πειράζει. Το πολύ θέλουμε το κίτρο.
1: Ωραία.
0: Είπαμε, ιδανικά τα αφήνουμε λίγο να στεγνώσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το βάλουμε εδώ. Μέσα. Να ανακάτεψε το. Θα σας πω κάτι, άμα το πάμε τώρα αυτό εκεί μπροστά στο μαγαζί και το αφήσουμε 15 λεπτά με αυτό τον αέρα που έχει τώρα,
1: θα στεγνώσει.
0: Μύρισε. Πού το σκέφτηκες αυτό, Παναγία μου?
1: Να
0: σου πω, θα το πουλήσουμε, το κάνουμε...
1: Λες.
0: Αλάτι κίτρου, γαράζω.
1: Αλάτι κίτρου.
0: Το αρνί το βγάλουμε τώρα ή χτες?
1: Πάμε. Λοιπόν.
0: Μύρισε, μύρισε. Εδώ στον ήλιο, μια ωρίτσα, το πολύ.
1: Τον ανοίξαμε το φούρνο.
0: Χωνεμένη φωτιά, αλλιώς πριν χωνεμένη. Για πες εσύ τι τρως. Αυτό είναι άσχημο. Ωραία φίλε το αλάτι πάνω. Σαν αντικριστό είναι, ε. Μου σου πω και κάτι. Το αλάτι τόσο εκεί.

0: Αφού είμαι να ψήσω με πανσέτα, παιδί μου.
1: Ωπα, ποιος έβαλε αλάτι. Ποιος έβαλε το αλάτι.
2: Ο Γιώργος.
1: Τον αγαπώ. Άρε, Μερακλή. Τα λέμε στο τραπέζι.
2: Ωραία.
1: Ένας από τους αγαπημένους κωδικούς της φάρμα στα Ντουνάκη είναι τα καπνιστά χωριά της Καλουκάνικα, αυτά τα μικρά. Εγώ θα σας κάνω τρεις διαφορετικές σάλτσες ή αλλιώς τρία διαφορετικά dip σε μουστάρδα, σε κέτσαπ και σε μαγιονέζα. Και πριν τις κάνουμε, πάμε να τα ψήσουμε γιατί φυσάει αέρας και να πάρουμε φωτιά. Και δεν θέλουμε. Έχω μέλι ανθέων, ζάπρος, χάνει. Δείτε εδώ, έχουν μαζευτεί ο βασιλικός πολτός, μιλάμε για μέλι, όχι αστεία, και αν παγώνει μπεν μαρί. Πάμε να βάλω μια ποσότητα μέσα στη μουστάρδα, θα τα αφήσω, θα ρίξω λίγο κάρι, θα ανακατέψω και έτοιμο το πρώτο. Αυτά, απλά πράγματα. Δεύτερο, κέτσαπ. Μείγμα ζατάρα έχει και σουσάμι μέσα και έχω κάνει εγώ εδώ λιαστό μπούκοβο λίγο γιατί είναι τούμπανο. Επίσης ανακατεύουμε και πάει και αυτό. Και το τρίτο έτσι το κρεμμόδες, μείγμα μπαρμπεκιού, αριάνι ή γιαούρτι, πρόβιο, και ανακατεύουμε να πάρουμε μια κρεμμόδη υφή.

περπατάω, περπατάω το μουσείο πουθενά. Γι' αυτό ανοίγω το κινητό μου, θα το ανοίξετε κι εσείς, θα πάτε στο YouTube, να κάνετε μια γραφούλα στο Πας Μαγειρεύοντας, ό,τι δεν προλάβατε, ό,τι προλάβατε, θα το ξαναδείτε. Συνταγιά στα πάντα. Και το τρίτο μουσείο λαδιού και ελιάς, που ουσιαστικά τι είναι, μια παλιά φάμπρικα, έχουμε ξαναδεί, απλά να τονίσω ότι είναι σωστά καλό διατηρημένη.

0: Πάμε.
1: Τι.
0: Πάμε.
1: Γιατί
0: είσαι έτοιμος.
2: Πάλι. Όχι ρε φίλε, με κυνηγάνε. Συγγνώμη, γράφεις.
1: Ναι, βέβαια.
2: Όχι.
3: Ψυχώς, ψυχώς, σκόπο.
2: Όχι, δεν ξέρω. Έλα.
3: Τσούσκα, πιπεριά, για τη φασολάδα. Το κόψω. Σήμερα θα γίνω πολύ πικάντικος. Να ξέρεις. Τον παπά και πάμε για ευχέλαιο. Τι. Με κοιτάς.
4: Πάμε.
3: Έχει νερό πουθενά να πιούμε καθαρό αίμο νερό. Καθαρό αίμο.
4: Κάπου θα βρούμε, κάπου θα βρούμε.
3: Βρίστη να τρέχει νερό, θέλω, δεν ακούω τίποτα.
4: Θα βρούμε.
3: Μήπως μόνο ρακί.
4: Και από αυτό θα βρούμε.
3: Σε λίγο πηγαίνουμε στα χωριά γιατί και νερό θα τρέχει ρακί, κανονικά. Πάμε. Πάμε μουσείο.
4: Πάμε.
3: Άσο μουσείο γιατί νερό.
4: Μόνο.
5: Τα αδερφή. Άκουσα στην τηλεόραση.
1: Ας την τηλεόραση. Βάλε πράσος.
5: Ή ότι να τα ξαναφτιάξω θα βάλω.
1: Αλήθεια, βάλε και πάρε με τηλέφωνο, δες.
5: Να μου πεις το τηλέφωνο.
1: Μάλλον να σου πω, κάνε μου έτοιμα στο Instagram.
3: Γεια.
5: Γεια.
3: Στο
5: καλό να πας. Καλή βόρτα να πας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: φωτιά έσβησε, τα δύσκολα όμως αρχίζουν τώρα, γιατί η επόμενη μέρα βρίσκει τις Μαλάδες και την Φοινικιά αντιμέτωπες όχι μόνο με τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα που η πυρκαγιά έφερε ξανά στην επιφάνεια.
1: Είχαμε φωτιά χθες από τον περιβάλλοντο χώρο της παραδίπλησιας επιχείρησης. Δυστυχώς ήταν ανεξέλεκτη, γιατί είχε καύσει με ύλη η φωτιά και δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν οι πυροσβέστες παρά τις υπεράθμιες προσπάθειες που κάνανε να τη μαζέψουν τη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου που βοήθησε να σβήσει φωτιά χθες. Σίγουρα η ζημιά εδώ είναι ανεπανόρθωτη. Έχουμε πάθει καταστροφική ζημιά.
2: Το θέμα είναι να μην γίνει. Έγινε. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί 2-3 επιχειρήσεις. Ολοσχερός βέβαια. Οι ευθύνοντες πρέπει να δουν τι θα γίνει με την περιοχή. Η περιοχή είναι πολύ υποβαθμισμένη. Σκεφτείτε ότι δεν είχαν χθες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά δεν είχαν ένα ποτήρι νερό να ρίξουν από κάτω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
0: Στενή δρόμη, αδιέξοδα, περιορισμένη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασυκιστικό συστός που δυσκολεύει κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας. Είναι οι ίδιες αδυναμίες που ανάγκασαν χθες πυροσβέστες και θελοντές να κινηθούν πεζοί, να περάσουν μέσα από αυλές και μπαλκόνια και να χρησιμοποιήσουν μικρά οχήματα για να προσεγγίσουν τις αιστείες της φωτιάς.
1: Είναι μόνο η αναρχιδόμηση, είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση και διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο όπως σήμερα. Εχθές τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτρεχαν γρήγορα να έρθουν στο σημείο, συνάντησαν πάρα πολύ κίνηση και στη γέφυρα του Ιαννίτου Χωστού και στη Φοινικιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι και από την πολιτεία και οι ιδιώτες που ανοίγουν επιχειρήσεις με τι μέτρα ασφαλεία τις ανοίγουν, πού τις ανοίγουν μέσα στον αστικό ιστό. Και τι μπορεί να προκαλέσουν όπως αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και από την πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επιτέλους να μπει στο σχέδιο πόλης η περιοχή, να γίνει μια υποδομή και στους δρόμους που φωνάζουμε τόσα χρόνια και στο δίκτυο της υδροδότησης που δεν έχουμε νερό. Είμαστε επιχειρήσεις με εκατομμύρια τζίρο από εδώ και πέρα μέχρι τις Μαλάδες, οι οποίες επιχειρήσεις είναι στο έλεος του Θεού και αφημένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία από κανένα. Ελπίζω με αυτά που συμβαίνουν τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και μαζί με αυτό που πάθαμε εμείς να μην το ξαναπάθει κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα στην επιχείρησή του.
0: Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν σημειωθεί μια νέα καταστροφή.
3: Είχα τον Αγιάννη. Τον Αγιάννη είχα. Και μέσωσα. Φοβόμαστε, εννοείται. Κάθε μέρα ζούμε με τον φόβο. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ο Θεός βοήθησε και γλιτώσαμε τα θύματα. Ζημιές θα φτιαχτούν τώρα, υπομονή και θα φτιαχτούν.
2: Πόνος ψυχής, κουράγιο στους ιδιοκτήτες. Αυτοί να σε έχουμε όλοι, διότι έπρεπε και εμείς όταν ήμουν στη ΔΕΙΑ να έχουμε περισσότερους κουρνούς, διότι καθυστερούσαν τα φοιτεία να έρθουν. Αυτοί να σε έχουν η κατασκευή, το πολεοδομικό σχέδιο, κοιτάξτε το δρόμο εδώ. Ο δρόμος αυτός είναι 2 μέτρα δρόμος. Δεν περνάει ένα κουρσάκι, δεν μπορούσαν να μπουν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα μέσα. Ευθυνόμαστε όλοι. Όλοι που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε μετερίζει, οι καταστάσεις, κοιτάξτε τις.
0: Με μια τελετή που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο κέντρο έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Κρήτης στον εκπαιδευτικό και τεχνολογικό χάρτη, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες.
4: Το 5ο κέντρο καινοτομίας που εγκαινιάζουμε μέσα στη χρονιά και είναι εδώ στην Κρήτη μας, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή η επιλογή να έχουμε ένα κέντρο καινοτομίας στην Κρήτη, ένα μέρος που πάντα η καινοτομία, η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο. Και αυτό ήθελα να δώσω ως μήνυμα κεντρικό σήμερα και στα εγκαίνια, ότι ναι, πράγματι επενδύουμε στην τεχνολογία, θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κώδικα, για να μπορούν να ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 3D printer, να δουν τι σημαίνει Internet of Things και πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εντρυφήσουν περισσότερο στα σχολεία τους.
5: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ένα από τα κέντρα καινοτομίας γενιάζεται σήμερα από την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καινοτομία, έρευνα, τεχνολογία. Είναι το μέλλον για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους καθηγητές και εμείς από την πλευρά τη δική μας ως περιφέρεια θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που θα αναφέρεται στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους.
0: Η δομή αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού δικτύου 13 κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσονται σε όλη την χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.
4: Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχουμε 13 κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να συνδέσουμε με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουμε και στο νησί. Ήδη στο Ηράκλειο έχουμε πάνω από 1.300 διαδραστικούς πίνακες, αλλά το σημαντικό 1.600 βασικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνεχίζουμε να προσθέτουμε. Και τώρα το καλοκαίρι ήρθαν κάποιοι από το καινούριο πρόγραμμα που έτρεξα, τα σέντρα ρομποτικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα σχεδόν 6.500 σέντρα ρομποτικής που έχουν σταλεί στα σχολεία.
6: Η κυρία Υπουργός εδώ γνώρισε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε ομάδες στα διαφορετικά εργαστήρια του Κέντρου Καινοτομίας. Είδε δραστηριότητες με το διαδίκτυο πραγμάτων, είδε δραστηριότητες

ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Με χαρά να τα ξαναπούμε. Ξαναλέω στον δρόμο προς τις κάλπες. Κύριε Βρετάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καλχημάκη, και εσάς το ίδιο. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασε γραφεία.
1: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα.

0: ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Όφη Summer Camp.
5: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφη για παιδιά έως 14 ετών.
4: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
5: Γνωρίστε τα αθλήματα.
4: Βόλεϊ,
5: μπάσκετ,
4: ποδόσφαιρο,
5: στίβος,
4: κολύμβηση,
5: πόλο,
4: σκάκι,
5: πυγμαχία,
4: άρση βαρών,
5: τροχοσανίδα,
4: χάντμπολ.
5: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
4: Όφη Summer Camp.
5: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Η Μισότια Πεντεδήμου, για όσους από εσάς μόλις ανοίξατε τους δέκτες σας, στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τους κυρίους Βρετάκο και Καρχημάκη από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ αντίστοιχα, βάλαμε στη συζήτησή μας, νομίζω, σημαντικά θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα όλων ημών. Είναι και ένα πεδίο στο οποίο είπαμε την εβδομάδα αυτή που κλείνει σήμερα, υπήρξε πολύ έντονη, σφοδρή η αντιπαράθεση. Και σωστά, είναι ένα θέμα που μας ακουμπά πάρα πολύ. Μας αφορά ιδιαίτερως και ξαναλέω, συνήθως αυτά τα θέματα είναι αυτά που κρίνουν και τις εκλογές. Πάμε τώρα σε αυτές τις κουβέντες που όσοι παρακολουθείτε αυτή εδώ την εκπομπή γνωρίζετε ότι τις θέλω, τις κάνω συχνά πυκνά. Μιλώ για τις κουβέντες με συναδέλφους που βρίσκονται έτσι στην Αθήνα, στο κέντρο των αποφάσεων, των συζητήσεων, των ζυμώσεων, όπως λέγαμε παλιότερα. Πηγαίνω ευθύς αμέσως να συναντήσω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι μαζί μου σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Μανιάτη, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, στα νέα, συγγραφέας. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και εσάς και το κανάλι σας, κύριε Πεντεδήμου.
0: Πώς σας φάνηκε ο όρος ζυμώσεις, σας πήγα λίγα χρόνια πίσω, τι λέτε?
1: Μ' άρεσε το ζυμώσιο. Υπάρχει ως ένα βαθμό, αν και έχει εκχωρηθεί εν πολύ σε μια νέα ψηφιακότητα αυτός ο όρος.
0: Ακριβώς, καλά τα λέτε. Αλλά εμείς είμαστε από αυτούς, κύριε Μανιάτη, και εγώ και εσείς νομίζω που ζήσαμε αυτές τις εποχές των ζυμώσεων.
1: Ναι. Και είμαι και πολύ, νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πολύ τυχερός.
0: Και εγώ το ίδιο, κύριε Μανιάτη. Λοιπόν, ευθύς αμέσως μπαίνω στη συζήτησή μας, ζητώντας σας καταρχάς ένα όσο το δυνατόν γενικό σχόλιο επί της πολιτικής επικαιρότητας. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Κυρίως στέκομαι, κύριε Μανιάτη, σε αυτή την ρευστότητα. Δεν βάζω πολύ φαντασία στο ερώτημα. Το συζητάτε, φαντάζομαι, και εσείς με πολλούς συναδέλφους περί της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού. Ότι τα πράγματα ακόμα εξελίσσονται και δεν έχουμε και όλους τους παίκτες πιθανότατα ακόμα στη σκακέρα επάνω. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές?
1: Λοιπόν, προσωπικά, κυρία Πεντεδήμου, εντοπίζω και μπορώ να ξεχωρίσω τρία στοιχεία. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι είναι σαν να έχουμε εκλογές χωρίς να έχουν κηρυχθεί. Mm-hmm. Χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, για την ακριβή. Mm-hmm. Το περιβάλλον που διαμορφώνεται, mm-hmm, με αλφαγιώτα, είναι όχι απλώς προεκλογικό. Θυμίζω τις περιοδίες κορυφαίων υπουργών αυτή τη στιγμή σε γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, mm-hmm, με επίκεντρο προφανώς το νέο πολυκομισιακό πόλεμο, mm-hmm, ενώπιση του επιχειρήματος Σαμαρά. Την πρόσφατη τροπολογία Πιερακάκη στο θέμα των δανειοληπτών, που δεν το θεωρώ αποσυνδεδεμένο ως ερμηνεία της απόφασης του Αριού Πάγου, πολιτική ερμηνεία, άρα ως μια κίνηση μη αποσυνδεδεμένη, άρα συνδεδεμένη με ένα εκλογικό κλίμα. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι όλη η προετοιμασία και η προπαρασκευή που ήδη έχει ξεκινήσει για την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε τρία στοιχεία, mm-hmm, τα οποία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ακόμη κι αν δεν έχουμε αυτό που λέγεται προσδιορισμός ακριβώς, γιατί αυτό προφανώς επαφιέται στον Πρωθυπουργό, της ημερομηνίας των εκλογών, οι εκλογές είναι εδώ. Κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί συντάκτες, το ξέρετε πολύ καλά, δουλεύουμε σαν να έχουμε εκλογές ήδη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, τώρα, μιας και τα λέμε, που λέω καμιά φορά, τα λέμε μεταξύ μας, δεν μας ακούει και κανένας. Βάζουμε και λίγο το χεράκι μας και εμείς, κύριε Μανιάτη. Μας αρέσουν οι εκλογές, μας αρέσει αυτό το προεκλογικό σούσουρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή, σύμφωνα απολύτως μαζί σας, κινούμαστε σε τέτοιους προεκλογικούς ρυθμούς, αναρωτιέμαι εντωμεταξύ, δουλεύει τίποτα, λέτε, ή έχουμε κατεβάσει μολύβια συνολικά στην κυβέρνηση, όπως συνηθίζεται στις προεκλογικές περιόδους?
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Θεωρώ πως δουλεύουν πράγματα, όχι απαραίτητα, πώς να το πω, προς το συμφέρον των πολλών. Mm. Θα είμαι επιηγής και θα το βάλω κάνω τελεία εδώ. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να σας πω είναι, επειδή το περιγράψατε, και συνήθως είναι και λίγο στερεοτυπικό από τη μεριά μας, και καλό είναι κάπως να το αναλύουμε περαιτέρω, δεν το λέω για εσάς, είναι η έννοια της ρευστότητας. Εγώ νομίζω πως είμαστε σε μια φάση που αυτή ακριβώς η ρευστότητα αρχίζει και σχηματοποιείται παρόλα αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι η ρευστότητα που είχαμε πριν ένα χρόνο, για παράδειγμα.
0: Σωστά.
1: Ή η ρευστότητα που περιγράφαμε πριν 6 μήνες. Mm-hmm. Είναι ένα νέο είδος πολιτικό τοπίο. Σωστά είπατε, έχουν εισέλθει ήδη δύο νέοι πολιτικοί παίκτες. Ναι ή όχι, θα το δείξει, mm-hmm, η ιστορία. Μιλώ για το εγχείρημα Τσίπρα και το εγχείρημα της κυρίας Χαριστιανού. Mm-hmm. Μετέρχεται και περιμένουμε το τρίτο.

0: παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ρευστότητα με όρους προηγούμενου χρόνου, mm-hmm. αλλά περισσότερο με όρους απομείωσης της ρευστότητας και εκκίνησης ενός νέου, μιας νέας συγκρότησης του νέου πολιτικού τοπίου. Mm-hmm. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τα επιχειρήματα. Έχουμε δει ότι αλλάζουν οι στρατηγικές των κομμάτων, mm-hmm. έχει αρχίσει και αλλάζει η αντιπαράθεση, μεταβάλλεται. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς έχει να κάνει με την απομείωση αυτών των όρων της ρευστότητας. Mm-hmm. Το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, κυρία Πεντεδή μου, πάντα, έχει να κάνει και κυρίως είναι μια συζήτηση παράλληλη για τα θέματα της καθημερινότητας, mm-hmm. τα οποία αυτά φαίνεται πως έχουν επιστρέψει δυναμικά σε αυτό που λέγεται ατζέντα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι από μόνα τους καθορίζουν πολιτικές ή εκλογικές συμπεριφορές, mm-hmm. αλλά συνδεδεμένα με ευρύτερες ατζέντες mm-hmm. είναι σίγουρα καθοριστικά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει αυτό που λέγεται ελέφαντα στο δωμάτιο, λέγεται ακρίβεια, το ξέρετε πολύ καλά και στην Κρήτη, το ξέρουμε ακόμη καλύτερα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, την ιστορία της ακρίβειας. Λοιπόν, αυτά είναι τρία στοιχεία που προκαταρκτικά μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, έτσι, και τα αφέτω κι εγώ στη δική μας συζήτηση στο πολύ φιλόξενο κανάλι σας.
1: Μιλώντας για τη ρευστότητα, γιατί σωστά το λέτε, προφανώς δεν είμαστε στο σκηνικό αυτό που είχαμε πριν από 6 μήνες, που ακόμη δεν γνωρίζαμε τι και πώς. Ακόμα είχαμε παρουσιάσεις της Ιθάκης, είχαμε τη Μαρία Καρουστιανού ακόμη να μην έχει επικοινωνήσει επακριβώς το πολιτικό εγχείρημα. Εννοείται πως δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά ακόμα σχηματοποιείται, κατά τη γνώμη μου, καταρχάς γιατί περιμένουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει λάβει τις αποφάσεις. Αλλά ξέρετε τι, περιμένουμε και νομίζω και να δούμε και τι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, γιατί και αυτό έχει, και αυτή η συνθήκη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μανιάτη, και για την επόμενη μέρα και για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Πολλοί προεξοφλούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, δεν θα υπάρχει καν. Κατά τη γνώμη μου, δύσκολο, αλλά θα ήθελα και, και το δικό σας σχόλιο υπ' αυτού. Υπ' αυτή την έννοια, λέω ότι ίσως σε κάνα δύο μήνες ακόμα θα έχουμε, νομίζω, έτσι, ακόμα πιο ξεκάθαρο το πολιτικό σκηνικό με το οποίο πιθανότατα θα πορευτούμε ως εθνικές κάλπες. Τι λέτε?
0: Ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ρευστότητα που υπήρχε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Βεβαίως, mm-hmm. αυτό που περιγράφεται, η εκκρεμότητα των κομμάτων που είναι σε εξαέρωση, mm-hmm. είναι προφανώς ένα στοιχείο δυναμικό. Δηλαδή, το πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρχει Νέα Αριστερά, τι θα κάνει Νέα Αριστερά σε σχέση με το ΜΕΡΑ25, αν θα υπάρχει νίκη. Mm-hmm. Ξέρετε, από σωστά. την προηγούμενη κάλπη, από την εθνική κάλπη του 23, είναι πιθανό στην επόμενη κάλπη, που μπορεί να μην είναι και τόσο μακριά όσο ο Πρωθυπουργός, έχει κάθε δικαίωμα θεσμικό βεβαίως να το θέτει. Mm-hmm. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι θα πάει ακριβώς το Μάρτιο του 27, αλλά αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Mm-hmm. Θα έχουμε πολλά κόμματα που δεν θα ξαναείνουν στις κάλπες, δεν θα ξανακατεύουν στις εκλογές, mm-hmm. Που είχαν έκφραση κοινοβουλευτική, εννοώ. Μιλώ για την Νίκη, μιλώ για τους Σπαρτιάτες. Mm-hmm. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκκρεμής και αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το βασικό, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε νομίζω, είναι ότι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει μετακινηθεί.
1: Έτσι.
0: Άρα η συζήτηση που γίνεται για το ΣΥΡΙΖΑ είναι σε επίπεδο αξιωματούχων του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Είναι σε επίπεδο εκείνων των στελεχών που έχουν απομείνει πίσω και που πρέπει με τον ένα τον άλλο τρόπο, το αμέσως προσεχές διάστημα, έχουμε μια κρίσιμη πολιτική γραμματεία, μπροστά υπάρχει μια νέα κεντρική επιτροπή, mm-hmm. θα πρέπει να πούν τι θα κάνουν. Και αν δεν πούν τι θα κάνουν, θα είναι αυτό ακόμα πιο καταστροφικό για το ίδιο το κόμμα. Δηλαδή, μια θολή στρατηγική είναι αυτή που περαιτέρω το εξαερώνει. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως η βάση ήδη έχει μετακινηθεί προς τη μεριά της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, υπό αυτή την έννοια, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ανταγωνιστικά στον Αλέξη Τσίπρα να έχουμε ένα σχήμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη κάλπη. Mm-hmm.
1: Καταρχάς, να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι σύμφωνα απολύτως μαζί σας σε σχέση με το ότι. Και εγώ δεν περιμένω ότι θα φτάσουμε μέχρι την άνοιξη του 27 για τις εκλογές, το λέω εδώ και καιρό. Προφανώς, είπαμε, αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού είναι αυτό. Αλλά μιας και συμφωνούμε, είπα να το πω και δημόσια. Να ρωτήσω κάτι. Ακριβώς επειδή συνδέεται και νομίζω και πολύ σωστά, γιατί και εγώ το ίδιο κάνω, ενώ τη χρονική στιγμή που ήρθε και η ρύθμιση από τον Κυριάκο Πιερακά και την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια. Μπαίνουν με πολύ ένταση τα θέματα της λεγόμενης μάχης για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια. Διαβάζω για συσκέψεις που έρχονται τη Δευτέρα στο Μαξίμου. Και επειδή αυτά τα θέματα λοιπόν είναι στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, και έχουμε και μπροστά μας τη ΔΕΘ. Έχουμε ήδη διαρροές για το τι περίπου σκέφτεται το Οικονομικό Επιτελείο, ποια μέτρα ζυγίζει, ποια μέτρα ίσως έχει αποφασίσει, ποια μένει να δούμε. Και καμιά έκπληξη φαντάζομαι θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα αυτά σας μυρίζουν περισσότερο εκλογές, κύριε Μανιάτη, εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν λέτε ότι

0: Λέτε ότι δεν είναι τυχαίος τώρα ο χρόνος που επιλέγεται με αλφαγιώτα.
1: Ναι. Λέω ότι υπάρχει το περιβάλλον. Ότι αυτό το περιβάλλον έχει διαμορφωθεί με τέτοιου όρου αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν θεωρώ καθόλου τυχαία την τροπολογία Αφιερακάκη. Ούτε την προπαρασκευή για τη ΔΕΦ. Το ρεπορτάζ λέει και για εντυπωσιακό μέτρο εκεί. Αλλά ναι, είναι ένα περιβάλλον το οποίο συνηγορεί, θα μπορούσε να συνηγορήσει σε μια πρόωρη προσφυγή.
0: Πώς βλέπετε τη στρατηγική των κομμάτων? Τα λέω πολύ σύντομα σε τίτλους προφανώς. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης έχει πει πρώτη κάλπη. Αυτή είναι που μας νοιάζει. Η πρώτη κάλπη, δεν υπάρχει δεύτερη. Το ΠΑΣΟΚ λέει παραμένει για εμάς ο στόχος της νίκης με μία ψήφο. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει ότι εγώ διεκδικώ να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέει συχνά πυκνά πια και με πολύ ένταση. Εντάξει, τώρα στο κόμμα της Μαρίας Κρεσιανού δεν έχουμε δει ακόμα πολλά πράγματα. Έχουν και κάτι θέματα τελευταία, φεύγουν κάποια στελέχη έτσι, που είχαν στηρίξει το εγχείρημα. Μένω σε αυτούς τους τρεις παίκτες, αν με επιτρέπετε τον όρο, κύριε Μανιάτη. Πώς βλέπετε αυτή τη στρατηγική, καταρχάς ως στίγμα και πώς θα ξεδιπλωθεί περαιτέρω?
1: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Κυβερνώσα πλειοψηφία. Νούδου. Προφανώς ο φόβος του Μητσοτάκη είναι να διαμορφωθεί ένα κλίμα ευρωεκλογών στην πρώτη κάλπη. Δηλαδή να αρχίσει να διαχέεται μια αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει μια κάλπη και μια επαναλαμβανόμενη. Αυτό τι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει για την Δημοκρατία? Θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια εύκολη ψήφο διαμαρτυρίας. Πράγμα το οποίο θα της έδινε χαμηλή πτήση εκλογική. Έτσι. Αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο για τον Μητσοτάκη. Γιατί και πιο δύσκολα μετά θα μπορεί να θέσει το δικό του δίλημα. Και πιο δύσκολα θα μπορεί να συγκρατήσει και να επιστρέψει τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Άρα, η στρατηγική του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι μία κάλπη. Ένα δίλημα, μία απάντηση. Να το κωδικοποιήσουμε έτσι. Πάμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εδώ τώρα, μετά την εμφάνιση Τσίπρα, για μένα έχει ένα ερώτημα η στρατηγική του, η οποία δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Αν θα επιστρέψει σε ένα διμέτωπο ο Ανδρουλάκης ή αν θα κατοχυρώσει το ρόλο του μοναδικού ανταγωνιστικού πόλου απέναντι στο Μητσοτάκη. Για μένα, μια γόνιμη και μια σοβαρή στρατηγική, δεν είμαι σύμβουλος κομμάτων βεβαίως, το λέω μόνο ως σκέψη, θα ήταν το ΠΑΣΟΚ όχι απλώς να βαθύνει περαιτέρω τις θέσεις του, γιατί πρόγραμμα έχει το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι ακόμα χωρίς πρόγραμμα, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του έναντι της κυβέρνησης. Αν μπει σε ένα διμέτωπο, ρευστοποιεί τις γραμμές του. Και θα έχουμε επανάληψη, με συγχωρείτε πολύ, θολωμένων στρατηγικών. Άρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ θα είναι περαιτέρω πιο ριζοσπαστική, πιο ενισχυμένη, πιο σκληρή, πιο δομική. Και το εννοώ το δομική πολιτικά πάντα, όχι ούτε κοινωνικές κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, αν θα μπορεί να εμφανιστεί όντως ως ένας ισχυώδης, ας πούμε, για παράδειγμα, η κυβέρνηση, είναι σοβαρή κίνηση. Ναι. Είναι μια κίνηση που πρέπει να έχει γίνει καιρό.
0: Και συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας, ότι κατά την δική μου γνώμη θα πρέπει να έχει γίνει και καιρό. Και προδιαθέτει ότι τώρα θα έχουμε μια αντιπαράθεση, αυτό το λέγαμε man to man, τον brand de fer που λέμε, το επί του συγκεκριμένου πεδίου με συγκεκριμένους παίκτες ένθεν και ακήθεν. Προφανώς αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί. Ο κύριος Τσίπρας.
1: Ο κύριος Τσίπρας αξιοποιεί το κενό των υπολείπων. Αξιοποιεί η ανεπάρκεια στρατηγικών των υπολείπων σχηματισμών της κεντροαριστεράς. Εκμεταλλεύεται το προσφυγήσιμο προφίλ του παρά τις ρογμές του και παρά την κριτική που μπορεί να γίνει στη δική του στάση ευρύτερα. Και επίσης φαίνεται πως όντως επιχειρεί μια νέα επανεκκίνηση. Το πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στην πορεία των πραγμάτων αν θα μπορέσει όντως να εμφανίσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο, γιατί αυτό ο κόσμος δεν θα του χαριστεί αυτή τη φορά. Είναι ακόμη πιο αυστηρός τον Αλέξη Τσίπρα, παρότι προφανώς έχει τη δυναμική του. Και αν επίσης εκείνος θα μπορέσει να κατοχυρώσει από τη μεριά του το ρόλο του πόλου. Δημοσκοπικά σήμερα φαίνεται πως καταγράφει καλές δυναμικές, όχι όμως πολύ πιο ενισχυμένες από τις τελευταίες δικές του επιδόσεις. Άρα, ο δικός του πήχης είναι ακόμη μεγαλύτερος. Τώρα, να συμπληρώσω μόνο για την κυρία Καριστιανού μια σκέψη. Και καλά κάνετε και το θέτετε και το διαφοροποιείτε από τους άλλους σχηματισμούς. Οι δημοσκόποι λένε κάτι σοβαρό για το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Είναι ένα από τα κόμματα που σήμερα διατηρούν αυτό που λέγεται η συναισθηματική σύνδεση με τα κροατήρια. Το λέω γιατί τα τελευταία 20 χρόνια οι ταυτίσεις με τα κόμματα έχουν εξασθενήσει αρκετά και τα ξέρετε. Παρ' όλα αυτά και εδώ δεν αρκεί να υπάρξει η εικόνα ενός υποδοχεία δυσαρέσκειας. Αυτό εντάξει θα μπορεί να καταγράψει.

υπάρξει ένα ποσοστό πολύ συγκεκριμένο. Περισσότερο ο κίνδυνος για τη Μαρία Καριστιανού είναι να μείνει στην εικόνα ενός πόλου δυσαρέσκειας και μόνων και όχι ενός σοβαρού ολοκληρωμένου κόμματος. Προς το παρόν, το τονίζω αυτό, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν βοηθάει η όλη στρατηγική του κόμματος.

0: η επιλογή, αλλά λίγο αντανακλαστικά. Μένει αυτό το εγχείρημα σε αυτή όντως τη σύνδεση, τη συστηματική που έχει μια πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, σχεδόν όλη η κοινωνία, απλά σε
1: Περιχείως.
0: μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με το πρόσωπο της μάνας Καριστιανού, και ίσως πήγαινε να μείνει εκεί αυτό, αλλά προφανώς δεν μπορεί να μείνει εκεί όταν θα διεκδικήσει την ψήφο μας σε
1: Βέβαια.
0: κάθε περίπτωση. Λοιπόν,
1: Όχι, είναι εκεί, είναι άλλο πράγμα.
0: δυστυχώς πρέπει να σας αποδεσμεύσω, με πιέζει και εμένα ο χρόνος, θέλω όσο είναι δυνατόν βέβαια, με 2-3 προτάσεις το δίλημα των εκλογών, μιας και το είπατε αναφερόμενος στην κυβερνώσα παράταξη ότι για τον Μητσοτάκη θα είναι ένα δίλημα, μία κάλπη. Αν το βάζαμε συνολικά το δίλημα των εκλογών για εσάς, κύριε Μανιάτη, ποιο θα είναι, λέτε?
1: Αν θέλετε μια πολύ προσωπική άποψη, πολύ δική μου γνώμη, είναι ένα το δίλημα. Αν οι πολιτικές δυνάμεις όπως θα διαμορφωθούν, θα είναι ικανές να διαμορφώσουν όρους Ελλάδας 2000, επόμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα έχει υπαρξιακό, θα έχει υπαρξιακό ζήτημα τα επόμενα χρόνια και στο γεωπολιτικό σκέλος και στο δημογραφικό σκέλος και στο αναπτυξιακό σκέλος. Άρα πρέπει να έχουμε πολιτικό σκηνικό και δυναμικό, έτοιμο πόλεμο, έτοιμο, με δεξιότητες, να μπορεί να ακούσει τα κελέσματα της νέας εποχής. Τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, όπως και οι μεγάλες προκλήσεις. Άρα οι κάλπες αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο μικροπολιτικά, μόνο μικροκομματικά, αλλά και με όρους ορίζοντα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου, κύριε Μανιάτη, αυτό το βράδυ. Χάρηκα ιδιαίτερως, με το καλό να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να είστε καλά.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμούς στην αγαπημένη μας Κρήτη.
0: Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Acropolis, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
3: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
4: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασε γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
7: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά.

0: κάνεις για σένα, το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ. Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλέν, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
10: Εγώ είμαι Senior Data Scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα χρησιμοποιώντας Machine Learning και Gen AI.
11: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
12: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
14: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
15: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
14: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
16: Μεγάλη γιορτή.
17: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή 28 Ιουνίου σήμερα και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες μετά την τραγωδία στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου αυτοπυροβολήθηκε μία 43χρονη. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τη γνησιότητα της υπογραφής της γυναίκας στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ώρων που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της. Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της είναι σε εξέλιξη με επικρατέστερο το σενάριο της αυτοχειρίας. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την τραγωδία που

0: σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου και στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου εκτυλίχθηκαν στιγμές πανικού, όταν όσοι βρίσκονταν εκεί αντιλήφθηκαν ότι μία 43χρονη είχε πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σκοπευτήριο βρήκαν την 43χρονη με τραύμα στο λαιμό και ακατάσχετη αιμορραγία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις. Πρόκειται για τον πρόεδρο του σκοπευτηρίου καθώς και για τον υπεύθυνο εκπαιδευτή. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλέον οι 2 άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Η μάχη συνεχίστηκε στα ΤΕΠΟ που σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα υπέστηκε πάλι ανακοπή και αυτή τη φορά ήταν οι γιατροί που κατάφεραν να την επαναφέρουν. Κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εισαγωγή της στο χειρουργείο, ενώ εκεί δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε και κατέληξε. Βρισκόμαστε στο σημείο που το πρωί του Σαββάτου εκτυλίχθηκε μία τραγωδία όταν μία 43χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη με τραύμα στο λαιμό. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα. Οι αρμόδιες αρχές θα διεξάγουν γραφολογική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ωρών που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της. Η αστυνομία κάνει λόγο για αυτοπυροβολισμό και πλέον εξετάζεται αν πρόκειται για εκπυρσοκρότηση ή αν η 43χρονη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαρτύριες που υπάρχουν μέχρι στιγμής οδηγούν τις αρχές στο σενάριο της απόπειρας αυτοκτονίας. Η τοπική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από το σοκαριστικό περιστατικό. Οι 2 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Οι πνιγμοί στις παραλίες αποτελούν μία από τις πρώτες αιτίες θανάτου στη χώρα μας στη διάρκεια του καλοκαιριού. Στις περισσότερες παραλίες της Κρήτης οι συνθήκες είναι δύσκολες όταν επικρατούν τα μελτέμια που δημιουργούν ισχυρούς σχηματισμούς. Οι ναυαγοσώστες τονίζουν την ανάγκη χρονικής επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης.
0: Αν και η χώρα μας κάθε καλοκαίρι καταγράφει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων απώλειών από πνιγμούς, σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη, όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
2: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι, ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι, ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες, ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
0: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα του Ηρακλείου. Όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη αποφεύθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο.

0: άρεστο περιστατικό.
1: Όπως παραδείγματος χάρη χθες, στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου, σε μία πισίνα, λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα, αλλά επέβηκε ο ναυαγωσός της και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο του συμβάντος και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3 χρονών και ήταν νεκρό και ο ναυαγωσός της μαζί με μία νοσηλεύτρια το αναστήσαν το παιδί, όπως ακριβώς το λέω. Ενώ ο επιχειρηματής είχε λάβει όλα τα μέτρα και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι, έφυγε από τη μικρή πισίνα από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1,40. Το παιδάκι 3 χρονών είχε φάει. Ο ναυαγωσός της το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
0: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγωσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας, η ενημέρωση του ναυαγωσώστη είναι ζωτική σημασίας.
1: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβηση του στα μπάνια τους εκεί που υπάρχει ναυαγωσώστης. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε ναυαγωσώστη. Να πηγαίνει σε οργανωμένες παραλίες. Γιατί εκεί είναι ο ναυαγωσώστης, είναι φύλακα ζωής για τη ζωή τους. Έχει εκπαιδευτεί, είναι επαγγελματίας στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν ναυαγωσώστες. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν κατανοήσουμε φαγητό, μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να κατανοούμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύβηση.
0: Ενυδάτωση, αντιλιακό, κάτω από την
1: ομπρέλα. Φυσικά κάτω από την ομπρέλα, ενυδάτωση, να πίνε πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον ναυαγωσώστη.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Η Βενεζουέλα βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της μετά από τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές. Τουλάχιστον 250 κτίρια έχουν καταρρεύσει, την ώρα που οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμμια, καθώς κάθε διάσωση αποτελεί μία μικρή νίκη απέναντι στην ανίποτη καταστροφή.
3: Περισσότεροι από 68.000 άνθρωποι φέρονται να παραμένουν αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα μετά τους 2 σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιοχές της χώρας στις αρχές της εβδομάδας. Ομάδες έκτακτης επέμβασης έχουν φτάσει αεροπορικώς από όλο τον κόσμο στη Βενεζουέλα και συντονίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με τις αρχές να δίνουν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής 24 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια, αποστέλλοντας 521 τόνους εφοδίων, 86 ομάδες με σκύλους και πάνω από 2.741 άτομα προσωπικού έρευνας, διάσωσης και υποστήριξης. Πολλοί κάτοικοι έχουν επίσης πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, σκάβοντας σε σωρούς ερειπίων στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διασώστες να απεγκλωβίζουν ανθρώπους, ανάμεσά τους και βρέφη από κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Μια προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει το κόστος των άμεσων υλικών ζημιών από τους σεισμούς στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
2: Τη μαζική και άσκοπη κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα συνολικά και στην Κρήτη ειδικότερα αποδεικνύουν τα στοιχεία μελέτης που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Μεταξύ άλλων, η μελέτη κατέγραψε ότι το 45% των κατοίκων της χώρας κατανάλωσε τουλάχιστον 1 κουτί αντιβιωτικών κατά τη διάρκεια του 2024, ενώ το 91% των κουτιών αντιβιωτικών συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά εκτός των προδιαγραφών, τις οποίες επιβάλλουν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
4: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη

0: ιδιαίτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
1: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτη μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
2: Αυτό ήταν,
1: αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
0: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
1: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
2: Ναι.
1: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
0: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
1: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να μπούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως προσπάθησα, είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
3: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του επόμενου έτους.
0: Μεγαλώνει, ενισχύεται και ανοίγει για περισσότερους δικαιούχους το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για την περίοδο 2026-2027. Το Υπουργείο Τουρισμού φέρνει σημαντικές αλλαγές με αυξημένα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερη στήριξη για οικογένειες και ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία.
4: Πράγματι, το φετινό πρόγραμμα, ο κοινωνικός τουρισμός, Τουρισμός για Όλους, αυξάνει τα εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένα για τους άγαμους από 19.000 θα πάει και στα 21.000, για τους έγαμους στα 33.000 ευρώ, ενώ ανάλογα με τα παιδιά, την οικογενειακή κατάσταση μπορεί να πάει και μέχρι τα 58.000. Το διαφορετικό φέτος είναι ότι το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους θα γίνει σε δύο φάσεις.
0: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της ίδιας χρονιάς.
4: Η πρώτη φάση θα γίνει μετά την έναρξη του προγράμματος από 8 Σεπτέμβριο περίπου μέχρι το 30 του 2027 και η επόμενη φάση θα είναι από το Γενάρη του 2027 μέχρι 31 Δεκάτου του 2027. Οι επίσης να επισημάνουμε για τους ενδιαφερόμενους όταν ξεκινήσουν από αρχές Αυγούστου του 2026, δηλαδή περίπου μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, μέσω της πλατφόρμας που θα ανοίξει με σύνδεση με τους κωδικούς TaxNet που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος.
0: Παράλληλα, αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης να συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, το όριο για άγαμους χωρίς παιδιά ανεβαίνει στις 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς παιδιά φτάνει τις 33.000 ευρώ.
4: Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει, τραβάει το ενδιαφέρον από τους πολίτες. Έχει αυξημένο ενδιαφέρον. Τώρα το θέμα είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν να ανταποκριθούν. Δηλαδή, πολλές φορές παρατηρούμε, ειδικά σε περιόδους αιχμής, να μην υπάρχει διαθεσιμότητα σε κρατήσεις δωματίων που συνήθως γίνεται σε περιόδους έτσι που είναι πιο ήπια τουριστικά. Δηλαδή, φθινοπορεινό ή χειμερινή περίοδο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν να αφήνουν δωμάτια κενά, έτσι ώστε οι πολίτες που επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές με το πρόγραμμα να μπορούν όποτε θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους.
0: Η επιδότηση παραμένει από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο ταξιδιού, ενώ η επιλογή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για πρώτη φορά, άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία θα μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Επιπλέον, οι πολυτεκνές οικογένειες θα λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και πάνω.
4: Η επιδότηση ανέρχεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ, ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση. Και να πούμε επίσης ότι για άτομα που έχουν αμαία ή είναι αμαία, είναι όλοι δικαιούχοι και αυτοί οι αιτήσεις αυτές θα έχουν έγκριση από το συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι πολύτεκνες οικογένειες από 4 παιδιά και πάνω θα έχουν επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.
0: Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν τον Αύγουστο του 2026 με το νέο πρόγραμμα να φιλοδοξεί να δώσει την δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους.
3: Η ταινία 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης, μια ανεξάρτητη παραγωγή με την υποστήριξη του Μεταξά Hospitality Group, πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη προβολή στην Κρήτη και αναδεικνύει μέσα από το παράδειγμα του Οροπεδίου Λασιθίου τη σημασία της αναγεννητικής γεωργίας και της προστασίας του εδάφους. Ήδη έχει επιλεγεί σε 2 διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, ενώ από την 1η Ιουλίου του 2026 θα είναι διαθέσιμη σε streaming πλατφόρμα και θα ακολουθήσουν δημόσιες προβολές και ενημερωτικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Ο κύκλος της φύσης. Ίσως η πρώτη ιστορία που αφηγήθηκε ποτέ ο άνθρωπος. Η πάυση, ο μαρασμός, το ξεγύμνωμα της γης και ύστερα το ξύπνημα.
3: Η πρώτη επίσημη προβολή της ταινίας 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης, πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για την τοπική κοινωνία της Κρήτης, παρουσία εκατοντάδων θεατών. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη παραγωγή που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Μεταξά Hospitality Group και είναι εμπνευσμένη από το πρόγραμμα Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους ανθρώπους του προς ένα βιώσιμο διατροφικό προορισμό. Πρόκειται για το πρώτο ντοκιμαντέρ σε Ελλάδα και Ευρώπη που εξετάζει σε βάθος τις παγκόσμιες συνέπειες από την υποβάθμιση της υγείας του εδάφους, ενώ αναδεικνύει το Οροπέδιο Λασιθίου της Κρήτης ως παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα και τον κλάδο της φιλοξενίας μέσα από την αναγεννητική γεωργία.
5: Το Οροπέδιο Λασιθίου, για το οποίο ασχολείται το ντοκιμαντέρ, είναι ένα εξαιρετικό οικοσύστημα το οποίο είναι ορεινό, παιδινό, με ένα μέτωπο παραλιακό υψηλής έντασης τουριστικής και το ίδιο αυτό καθ' αυτό έχει πόρους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς. Η προσπάθεια είναι να μετατραπεί όλο αυτό το οικοσύστημα με μεθόδους αναγεννητικής προσέγγισης και για την γεωργία αλλά και για την κτηνοτροφία. Και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα γίνει παράδειγμα και για άλλες περιοχές της Κρήτης, της Ελλάδας και οπουδήποτε αλλού.
6: Αφορά στην υποβάθμιση της υγείας του εδάφους και στην αφηγείται έτσι με έναν ήρεμο και όμορφο τρόπο την ιστορία του Ροπίδου Λασιθίου.

0: που στην ουσία θέλει να δείξει ότι οι αναγεννητικές πρακτικές και η διαχείριση του εδάφους με αναγεννητικές πρακτικές μπορεί να αποτελέσει μέλος της λύσης της υποβάθμισης υγείας του εδάφους.
1: Είμαστε εδώ πέρα για να γιορτάσουμε την πρωτοβουλία του Ομίλου Μεταξά. Είναι μια τέλεια πρωτοβουλία, μια εξαιρετική δράση. Είναι ένας όμιλος ο οποίος βλέπει το φαγητό ως κεντρικό πυρήνα της φιλοξενίας, αλλά φροντίζει στο φαγητό αυτό να είναι επίσης και θρεπτικό και να ωφελεί το περιβάλλον η παραγωγή του φαγητού αυτού και όχι να το βλάπτει. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και χαιρόμαστε όλοι που είμαστε εδώ σήμερα και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει και πρότυπο και για τον υπόλοιπο κόσμο και για τις υπόλοιπες χώρες. Πραγματικά η αναγεννητική γεωργία και ο αναγεννητικός τουρισμός πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο στο μέλλον.
2: Μπήκαμε σε επιστημονικά χωράφια θέλοντας να εξηγήσουμε γιατί αναγεννητική γεωργία, για να εξηγήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα, η υποβάθμιση του εδάφους. Οπότε μπήκαμε έτσι σε επιστημονικά χωράφια και συνομιλήσαμε με σημαντικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η σύνθεση λοιπόν όλων αυτών ήταν η μία πρόκληση, είναι ότι εμείς βάλαμε και ένα τρίτο στοιχείο, βάλαμε την τέχνη.
3: Οι κύκλοι της Περσεφόνης λιγοστεύουν επικίνδυνα, γιατί ο άνθρωπος καταστρέφει έναν από τους πιο σημαντικούς πόρους του, το έδαφος.
4: Το 75% των εδαφών σε όλο τον κόσμο έχει υποστεί υποβάθμιση λόγω ανθρωπογενών και περιβαλλοντικών πιέσεων, ποσοστό το οποίο θα εκτοξευθεί στο 90% μέχρι το 2050.
5: Η ταινία 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης, σε σκηνοθεσία Νίκου Παντερμαράκη, σενάριο έρευνα Σύσης Παπαδογιάννη, αφήγηση Εμίλιου Χιλάκη και μουσική Γιώργου Καπαρού, έχει ήδη επιλεγεί στο επίσημο πρόγραμμα δύο φεστιβάλ του Eco Frames Environmental Film Festival στην Ελλάδα, καθώς και του Innsbruck Nature Film Festival 2026, ενός από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ κινηματογράφου με επίκεντρο τη φύση, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, σηματοδοτώντας την έναρξη της διεθνούς διαδρομής της.
6: Έχω μια ταινία που μας οδηγεί στο μέλλον. Μια ταινία που δείχνει το δρόμο πώς πρέπει να είμαστε μετά από πολλά χρόνια. Και να δείξουμε το δρόμο όλοι μας μέσα από τη συνεργασία, μέσα από τη συνέργεια, τη συμπόρευση, να μπορούμε να αναδείξουμε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Κρήτης, που είναι η ποιότητα, η ταυτότητα.
7: Αναμφισβήτητα, είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση. Είναι μια δράση η οποία μιλάει για το μέλλον και είναι μια δράση η οποία αναπτύσσεται εμπεριστατωμένα πλέον μέσα από ένα επαγγελματικό πραγματικά ντοκιμαντέρ, το οποίο εμείς είχαμε την τύχη να προβληθεί για πρώτη φορά στο Δήμο Οροπέδιλου Αστείου. Εμείς από τη μεριά μας σε τέτοια εγχειρήματα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι πραγματικά να τα στηρίξουμε έμπρακτα για να αναγεννητική γεωργία να λάβει σάρκα και οστά, όχι μόνο στο Δήμο Οροπέδιλου Αστείου, στον οποίο και ενδείκνεται, αλλά και γιατί όχι και σε όλη την Κρήτη.
5: Από την 1η Ιουλίου του 2026 θα προβάλλεται σε μεγάλη streaming πλατφόρμα, ενώ στις 27 Ιουλίου θα προβληθεί για το ευρύ κοινό στον θερινό κινηματογράφο Βιθλέμ στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηράκλειο Καλοκαίρι 2026 με δωρεάν είσοδο. Θα ακολουθήσουν περισσότερες προβολές και ενημερωτικές δράσεις για την ταινία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Θα περάσουμε στην διεθνή δημοσιογραφία τώρα, κυρίες και κύριοι. Η Ευρώπη συνεχίζει να καίγεται από θερμοκρασίες ρεκόρ, μετρώντας ανθρώπινες απώλειες. Το Παρίσι απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Αναβάλλεται και η πορεία υπερηφάνειας λόγω καύσωνα.
8: Ένα σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αποπνικτικές θερμοκρασίες επιμένουν σε ολόκληρη την Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ έχουν ήδη καταγραφεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες, με εκδηλώσεις

0: να ακυρώνονται και τις πωλήσεις αλκοόλ να περιορίζονται, καθώς οι υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης προσπαθούν να ανταποκριθούν στην εκτόξευση των κλίσεων. Στη Γαλλία, το Παρίσι απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για το Σαββατοκύριακο, ενώ η πορεία υπερηφάνειας της πόλης που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο αναβλήθηκε λόγω του καύσωνα. Στη γαλλική πρωτεύουσα η θερμοκρασία έφτασε τους 39 βαθμούς Κελσίου, οθώντας πολλούς κατοίκους και τουρίστες να κατακλείσουν τα κανάλια και τα πάρκα της πόλης για να δροσιστούν. Η δυτική πόλη Σαμπρίκεν κατέγραψε σύμφωνα με πληροφορίες την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γερμανία με 41,3 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία στο χωριό Σάντον Ντάουχαμ στο Σάλφοκ, η θερμοκρασία έφτασε τους 37,3 βαθμούς Κελσίου. Η Ισπανία βιώνει επίσης αυτή την εβδομάδα διάκοπο καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η απογευματινή σας ενημέρωση ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για αύριο Δευτέρα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
5: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelo έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
8: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
5: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
5: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: φωτιά έσβησε, τα δύσκολα όμως αρχίζουν τώρα, γιατί η επόμενη μέρα βρίσκει τις Μαλάδες και την Φοινικιά αντιμέτωπες όχι μόνο με τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα που η πυρκαγιά έφερε ξανά στην επιφάνεια.
1: Είχαμε φωτιά χθες από τον περιβάλλοντο χώρο της παραδίπλησιας επιχείρησης. Δυστυχώς ήταν ανεξέλεγκτη, γιατί είχε καύσει με ύλη η φωτιά και δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν οι πυροσβέστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνανε να τη μαζέψουν τη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου που βοήθησε να σβήσει τη φωτιά χθες. Σίγουρα η ζημιά εδώ είναι ανεπανόρθωτη. Έχουμε πάθει καταστροφική ζημιά.
2: Το θέμα είναι να μην γίνει. Έγινε. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί 2-3 επιχειρήσεις. Ολοσχερός βέβαια. Οι θύνοντες πρέπει να δουν τι θα γίνει με την περιοχή. Η περιοχή είναι πολύ υποβαθμισμένη. Σκεφτείτε ότι δεν είχαν χθες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά δεν είχαν ένα ποτήρι νερό να ρίξουν από κάτω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
0: Στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, περιορισμένη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασικιστικό συστός που δυσκολεύει κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας. Είναι οι ίδιες αδυναμίες που ανάγκασαν χθες πυροσβέστες και θελοντές να κινηθούν πεζή, να περάσουν μέσα από αυλές και μπαλκόνια και να χρησιμοποιήσουν μικρά οχήματα για να προσεγγίσουν τις αιστείες της φωτιάς.
1: Είναι μόναχα η αναρχιδόμηση, είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση και διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο όπως σήμερα. Εχθές τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτρεχαν γρήγορα να έρθουν στο σημείο, συνάντησαν πάρα πολύ κίνηση και στη γέφυρα του Ιαννίτου Χωστού και στη Φοινικιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι και από την πολιτεία και οι ιδιώτες που ανοίγουν επιχειρήσεις με τι μέτρα ασφαλείας τις ανοίγουν, πού τις ανοίγουν μέσα στον αστικό ιστό. Και τι μπορεί να προκαλέσουν όπως αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και από την πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επιτέλους να μπει στο σχέδιο πώληση περιοχή, να γίνει μια υποδομή και στους δρόμους που φωνάζουμε τόσα χρόνια και στο δίκτυο της υδροδότησης που δεν έχουμε νερό. Είμαστε επιχειρήσεις με εκατομμύρια τζίρο από εδώ και πέρα μέχρι τις Μαλάδες, οι οποίες επιχειρήσεις είναι στο έλεος του Θεού και αφημένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία από κανένα. Ελπίζω

0: Συνεχίζομαι με αυτά που συμβαίνουν, τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και μαζί με αυτό που πάθαμε εμείς να μην το ξαναπάθει κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα στην επιχείρησή του.
1: Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν σημειωθεί μια νέα καταστροφή.
2: Είχα τον Αγιάννη. Τον Αγιάννη είχα. Και μέσωσε. Φοβόμαστε, εννοείται. Κάθε μέρα ζούμε με τον φόβο. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ο Θεός βοήθησε και γλιτώσαμε τα θύματα. Ζημιές θα φτιαχτούν τώρα, υπομονή και θα φτιαχτούν.
3: Πόνος ψυχής, κουράγιο στους ιδιοκτήτες. Αυτοί να σε έχουμε όλοι, διότι έπρεπε και εμείς όταν ήμουν στη ΔΕΙΑ να έχουμε περισσότερους κουρνούς, διότι καθυστερούσαν τα φοιτεία να έρθουν. Ευθύνες έχουν η κατασκευή, το πολεοδομικό σχέδιο. Κοιτάξτε το δρόμο εδώ. Ο δρόμος αυτός είναι 2 μέτρα δρόμος. Δεν περνάει ένα κουρσάκι. Δεν μπορούσαν να πούν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα μέσα. Ευθυνόμαστε όλοι. Όλοι που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε μετερίζει, οι καταστάσεις, κοιτάξτε τις.
1: Με μια τελετή που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο κέντρο έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Κρήτης στον εκπαιδευτικό και τεχνολογικό χάρτη, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες.
4: Το 5ο κέντρο καινοτομίας που εγγενιάζουμε μέσα στη χρονιά και είναι εδώ στην Κρήτη μας, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή η επιλογή να έχουμε ένα κέντρο καινοτομίας στην Κρήτη, ένα μέρος που πάντα η καινοτομία, η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο. Και αυτό ήθελα να δώσω ως μήνυμα κεντρικό σήμερα και στα εγγένεια, ότι ναι, πράγματι επενδύουμε στη τεχνολογία, θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κώδικα, για να μπορούν να ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 3D printer, να δουν τι σημαίνει Internet of Things και πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εντρυφήσουν περισσότερο στα σχολεία τους.
5: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ένα από τα κέντρα καινοτομίας γενιάζεται σήμερα από την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καινοτομία, έρευνα, τεχνολογία. Είναι το μέλλον για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους καθηγητές και εμείς από την πλευρά τη δική μας ως Περιφέρεια θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που θα αναφέρεται στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους.
1: Η δομή αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού δικτύου 13 κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσονται σε όλη την χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.
4: Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σχεδιασμένο ώστε να έχουμε 13 κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να συνδέσουμε με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουμε και στο νησί. Ήδη στο Ηράκλειο έχουμε πάνω από 1.300 διαδραστικούς πίνακες, αλλά το σημαντικό 1.600 βασικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνεχίζουμε να προσθέτουμε. Και τώρα το καλοκαίρι ήρθαν κάποιοι από το καινούριο πρόγραμμα που έτρεξα, τα σέντρα ρομποτικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα σχεδόν 6.500 σέντρα ρομποτικής που έχουν σταλεί στα σχολεία.
6: Η κυρία Υπουργός εδώ γνώρισε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε ομάδες στα διαφορετικά εργαστήρια του Κέντρου Καινοτομίας. Είδε δραστηριότητες με το διαδίκτυο πραγμάτων, είδε δραστηριότητες με ρομπότ και ειδικά με ρομπότ που έχουν τη μορφή ζώου. Είδε δραστηριότητες VR με πολύ προηγμένες εφαρμογές. Και γενικά αλληλεπέδρασε και είδε τον ενθουσιασμό των μαθητών για τις νέες αυτές τεχνολογίες.
7: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγιναν σήμερα τα εγγένεια εδώ. Τα κέντρα καινοτομίας είναι ένας νέος θεσμός της ελληνικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα οικοσύστημα γνώσης όπου θα ενσωματώνει την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, ιδρύματα και πανεπιστήμια, αλλά και άλλα αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη.
1: Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ρομποτική και η καινοτόμο σκέψη, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά στις ανάγκες της εποχής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, λειτουργεί ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης. Μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών που αναλαμβάνει την τοποθέτηση και την διαχείριση φλεβικών καθετήρων. Περισσότεροι από 3.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι άσκοπες και επαναλαμβανόμενες φλεβοκεντήσεις.
8: Εδώ και

0: αποτέλεσμα να μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις, αλλά και να μην ταλαιπωρούνται πλέον οι ασθενείς μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από την νοσηλευτική υπηρεσία, πρωτοβουλία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους γιατρούς της επεμβατικής ακτινολογίας και την αμέριστη φυσικά στήριξη από μεριάς μας.
1: Πρόκειται για επαγγελματίες υγείας με ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγουν την καταλληλότερη αγκιακή πρόσβαση για κάθε περιστατικό, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χορήγηση θεραπείων όπως ορή, αντιβιωτικά και χημειοθεραπείες.
0: Η ομάδα αυτή, η οποία κάνουμε προσπάθειες ώστε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι μια ομάδα η οποία τιμά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τιμά τους νοσηλευτές για το έργο τους. Ήδη πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν ζητήσει τη συνδρομή της δικιάς μας νοσηλευτικής ομάδας αγκιακής προσπέλασης για να δημιουργήσουν και αυτά τις δικές τους ομάδες. Μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς, μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο και μειώνονται και οι φλεγμονές που δημιουργούνται από τους καθετήρες. Νομίζω ότι το έργο αυτής της ομάδας, τόσο των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, αλλά και των γιατρών, αποδεικνύει ότι η συνεργασία φέρνει θαύματα.
1: Η λειτουργία της ομάδας συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών και των λοιμώξεων που σχετίζονται με τους καθετήρες, ενώ βελτιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και πλέον βρίσκει εφαρμογή και στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να ανοίγει έναν δρόμο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
0: Τοποθετούν φλέβες οι οποίες θα διαρκέσουν για νοσηλείες από 5 έως 30 ημερών, δηλαδή νοσηλείες οι οποίες θα κρατήσουν παραπάνω από τις συνηθισμένες και έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς.
1: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον δήμοι και πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
2: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σε τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά και περιμετρικά της πόλης μας, έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη, που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
1: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
3: Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουμε πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικοπαίδα.
2: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από τον νόμο του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα να κόβονται πρόστιμα. Τα οποία πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μιας και ο καιρός είναι ευνοϊκός αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
1: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
2: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο

0: ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας την αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
1: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119.

0: 0,4, μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
4: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει κάποιος στην Κρήτη, να έρθει κάποιος στα Χανιά και να μην έρθει εδώ στον ευλογημένο τόπο, στα Φαλάσσαρα. Να είμαστε στο λιμανάκι, βλέπετε πίσω και το μικρό φάρο. Τι μπορεί να κάνει κανείς εδώ τώρα? Φυσικά μπορεί να απολαύσει τις διακοπές του, το μπάνιο του, έχει μια τεράστια παραλία. Υπάρχει καλό φαγητό, υπάρχουν μπιτσόμπαρα, υπάρχει οτιδήποτε θέλει κανείς. Και η σεζόν κρατάει μέχρι και τον Νοέμβριο. Πάμε να περπατήσουμε, πάμε να φάμε κάτι, γιατί όπου πάμε τρώμε και τα καλύτερα, και να σας δείξουμε ότι εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να δείτε. Λίγοι έως ελάχιστοι γνωρίζουν, γιατί πιο πολλοί έρχονται εδώ για το άραγμα και για τα μπιτσόμπαρα και για το φαγητό, ότι εκεί ακριβώς που σας δείχνω, εκεί ακριβώς που σας δείχνω, υπάρχουν τα αρχαία Φαλάσσαρνα. Κοιτάξτε τώρα, είναι λίγο δύσκολο να πας, γιατί είναι χωματόδρομος με το αυτοκίνητο, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί έχει φυσικό κάλος, υπάρχουν παραλίες μέσα πολύ ψαγμένες και αξίζει τον κόπο να σπάσεις, ρε παιδί μου, ένα μισά ώρα και να πας να τα δεις. Συν την ιστορία.

καπετάν Νικόλας, η κυρία Κατερίνα μέσα ετοιμάζει κακαβιά τώρα, γιατί η κακαβιά πρέπει να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Είναι εδώ από το 1900, αν δεν κάνω λάθος, να δεν κάνω λάθος, από το 1987, δίπλα ακριβώς στο κύμα, με δικά τους ψάρια, έχουν δικό τους καΐκι, ακριβώς εδώ στο λιμανάκι, και περιμένω όλα τα γαλούδια τώρα από σαλάτα, κακαβιά που την ετοιμάζει όπως σας είπα, και δεν ξέρω τι άλλο, εκπλήξεις. Είπαμε, θα ερχόμαστε και θα τρώμε και θα σας δείξουμε τα καλύτερα, τα top, πάντα ψαγμένα.

0: Ήρθε και η κακαβιά.
1: Περιμέναμε κανένα 20 λεπτό, άντε μισή ώρα, για να φάμε αυτό εδώ το αριστούργημα. Την αυθεντική κακαβιά, ψαρούκλες δίπλα. Να σου βάλω άλλη μια, η κυρά Κατερίνα την ετοίμασε. Βάλτσα μου. Τι την τρως πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, όπου θες. Θα δοκιμάσω. Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Ότι η κακαβιά εδώ δεν γίνεται με ψηλό, ψεύτο ψάρια, γίνεται με ψάρια αλφα. Εξάλλου φαίνεται και στο πιάτο. Δεν την κάναμε μόνο για μας. Και πιο μεγάλα. Που λέγει η κυρία Κατερίνα από πίσω. Και είναι άντε γεια και στο λεμόνι και... Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Δεν βάζεις πολύ πατάτα. Είναι σούπα, δεν είναι χυλός. Ενώ εδώ έχεις την πατατούλα και άμα θες τη βάζεις εδώ και την τρως, ας πούμε. Σαλάτα του μαγαζιού, σαλάτα Καπετάν Νικόλας, που έχει μέσα χταπόδι, γαύρο μαρινάτο, πρασινάδες, λουσμένη με ωραίο dressing. Γαύρος μαρινάτος, μπαμπάτσικη μερίδα, όχι φθηνό μερίδα. Όχι μετρημένα, 8 με 10 γαβράκια. Τα κουδάρα με φάβα. Γαρίδες σε γανάκι. Καθαρισμένες, παραδοσιακά φτιαγμένες. Θέλει ψωμί τώρα εδώ και βούτα. Θέλει ψωμί, τέρμα. Η φρέσκια ντομάτα. Μελανούρια και σαργίψαρο τηγανιά λέγεται αυτή εδώ. Περιμένετε να πάρετε καμιά τηγανιά όπως τηγανιά από το χοιρινό. Τα ψάρια τα διάφορα στο τηγάνι τα λέμε ψαροτηγανιά, ψαχανιά. Σαν ορός κατεβαίνει. Φάρμακο λέμε. Αυτή πίνεται κιόλας, στην κούπα. Για στα χέρια σου. Τρως μία και πας για βόλτα. Σαν και εμένα.

0: εδώ μέσα στην Αμμουδιά. Φεύγω, μπόλικο νερό, γιατί δεν το χρειαστώ. Δεν σας λέω πού θα πάω πάλι. Εδώ θα μπορούσα να καθίσω όλη την ημέρα, να συμβολογάω, να ξεκινάω από σούπα και να τελειώνω με χαπούδια κτλ. Έφυγα. Είμαστε στο Ρέθυμνο. Πιο συγκεκριμένα, Ατσιπόπουλο. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, Φάρμα Αντωνάκη, που αγαπάμε να μαγειρεύουμε με όλα τις τα προϊόντα. Ήρθαμε όμως εδώ για τα λουκάνικα. Θα δείτε όλη τη διαδικασία, πώς ακριβώς ξεκινάνε και πώς παρασκευάζονται. Είστε έτοιμοι.
1: Η ποιοτική διαδικασία παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και αλαντικών ξεκινά με την επιλογή άριστης ποιότητας κρέατων. Στη συνέχεια προετοιμάζονται τα μείγματα μπαχαρικών.

εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος με φρέσκο πράσο. Λουκάνικα πρασάτα για να κάνουμε την απόλυτη τηγανιά. Φτιάξτε την χειμώνα, φτιάξτε την καλοκαίρι. Πιπεριές, κρασάκι, εύκολη, το μαντεμένιο τηγάνι θα κάψει και πάμε. Το κρεμμύδι. Όχι ψιλοκομμένο, έτσι όπως το κόβω. Σκόρδο δεν βάζω, δεν χρειάζεται. Στην άκρη μία πράσινη και μία κόκκινη πιπεριά. Αφαιρούμε σπόρια και κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Το ίδιο και το λουκάνικο. Το συγκεκριμένο λουκάνικο είναι καπνιστό, άρα είναι σαν αλαντικό. Δεν θέλει ψήσιμο επιπλέον, ίσα ίσα ζέσταμα. Πάμε με ελαιόλαδο. Αφήνουμε να κάψει και ρίχνουμε τα λαχανικά. Τώρα θα προσθέσουμε καπνιστό αλάτι μεσολογικό.

Δείτε πώς μέλωσαν τα λαχανικά. Τώρα θα διασκορπίσουμε όμορφα τα λουκάνικα. Και θα τα δώσουμε χρώμα. Είπαμε, θα σβήσουμε με γρασί. Ρίγανη και γραβιέρα με μπούκοβο.

λεμόνι. Κόβουμε και ζαράκια γραβιέρα μπουκοβό στο τελείωμα, λίγη ρίγανη και μαϊντανό. Μόλις το κατεβάσουμε από τη φωτιά αυτό. Ρίγανη από τους φίλους μας εκεί Κρέτα Βοτάνικα στη Σιτία. Και θα το ξαναπώ, να μπαίνετε στο e-shop και να παραγγέλνετε. Ανακάτεμα ελαφρύ, λίγο μαϊντανό για βασικάδα και τελευταία.

παραλία Κισάμο, Breeze. 24 ώρου θα έλεγε κανείς βάσεως, all day. Θα το πω εγώ, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεις να φας και να πιεις τα πάντα. Από κοκτέιλ, διάφορα brands, Roof Garden πάνω, με επιλεγμένα κρασιά, ετικέτες και καλό φαγητό βραδινό. Και κάτω, όπως σας είπα, κάθε ώρα έχει κάτι να διαλέξεις και να φας. Πάμε.

Είμαι σχετικά πρωί τώρα. Θέλω καφεδάκι. Εδώ θα μείνω όλη τη μέρα. Νεύω και πάνω μετά. Μετά θα πιω ένα κοκτεϊλάκι έτσι λίγο πιο soft. Δεν ξέρω τι θα μου ετοιμάσει ο Αντώνης. Και θα πάω και πάνω.

Είμαστε πάνω στο roof garden, να το πω έτσι, του Breeze. Βασιλικό πρωινό για δύο. Για 12 είναι αυτό. Αν δείτε τι έχει. Χωριάτικο λουκάνικο, 4 αυγά, bacon. Έχουμε εδώ πραλίνες, μέλια, περασμένο από αγνό παρθένο κριτικό ελαιόλαδο το ψωμί, mini pancakes, γρανόλα, γιαούρτι με φρούτα, χυμούς, γάλα, τι άλλο θέλετε. Δεν θέλετε τίποτα για πρωί. Και μετά θα έρθείτε όπως θα έρθω εγώ, που θα φάω αυτά, θα πάω μια βόλτα και θα ξαναγυρίσω και να φάω και απογευματινό βραδινό. Brunch νούμερο 2 συνεχίζουμε. Υπάρχει μέχρι και κριτικό πρωινό, παραδοσιακό και λίγο πειραγμένο με έτσι twist. Τόστ αβοκάντο, cream cheese μυρωδικών με άνηθο μέσα, έτσι να είναι δροσερό. Αβοκάντο κρέμα, μαρμελάδα ντομάτας και αυγά μάτια, σαλατούλα δίπλα. Πάμε, δεύτερο, αυγουλάκια, αβοκάντο, cream cheese επίσης και με σολομό. Και πάμε στα Japanese soufflé pancakes, με λιωμένη πραλίνα, φράουλα και τριμμένο κόκκινο.

μήλα ζαγορίν, ανάλογα με την ποσότητα που θα κάνετε, τα κόβουμε στη μέση, τα καθαρίζουμε, αφαιρούμε τον πυρήνα και τα τρίβουμε στο χοντρό μέρος τρίφτη. Την κανέλα μας, αν έχουν πολλά υγρά, φροντίζουμε να τα αφαιρέσουμε. Και έρχεται σειρά από λευκορίτικο κριτικό θυμαρίσιο μέλι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη ή στο ψυγείο. Αν τα ψωμιά του τόστ έχουν ψύχα, τα αφαιρούμε με ένα καλό μαχαίρι, όπως εγώ εδώ, πάντα τη Σοπινέλ, και παίρνουμε ένα μικρό πλάστη ή ό,τι μας βολεύει και ανοίγουμε τα ψωμιά σαν φύλλο. Προσπαθούμε να βάλουμε γέμιση χωρίς υγρασία. Ρολάρουμε. Ασπαλίζουμε με βούτυρο ή με ελαιόλαδο και τα βάζουμε στο air fry στους 180 βαθμούς για περίπου 5 λεπτά. Στιδιακό ελαιόλαδο σαβιδάκης, πινελάκι, έξτρα κανέλα, έξτρα μέλι και κάντε άφθονα και φυσικά δώστε το.

Στα παιδιά σας, πιείτε ένα τσάι, απολαύστε έναν καφέ. Μιλοπιτάκια στο τρίλεπτο. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό, Διός. Γιατί η προστασία είναι στη φύση του.

Λέγεται ολονύχτια βρώμη. Ιδανικά πρέπει να την αφήσετε στο ψυγείο όλο το βράδυ. Σας παρακαλώ, δοκιμάστε την και επιπλέον δώστε τη στα παιδιά σας. Είναι ό,τι καλύτερο και πιο θρεπτικό. Και έχει και άρωμα από cinnamon rolls. Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του Δηλόφου Φαρσάλων. Βιολογικές νυφάδες βρώμης ολικής. Δείτε εδώ λιναρόσπορο, κοπανισμένο. Επίσης Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το βλέπετε εξάλλου. Πρωτεϊνούχο φυτικό γιαούρτι, εγώ διάλεξα με γεύση βανίλια. Πάμε και με Λάρα, κριτική, σιτιακή.

καρυδάκια, τα θερματίζουμε το χέρι. Μπορούμε να κάνουμε και icing, αλλά θα σας κάνω άλλη φορά, άλλη ολονυχτία βρώμη. Θα σας δείξω τι είναι το icing. Κανέλα και μοσχοκάριδο μαζί. Αραιώνουμε με λίγο γάλα φυτικό, πρωτεϊνούχο. Και αυτό έχει γεύση βανιλιά. Ανακατεύω και αφήνω στην άκρη. Αυτό τώρα ιδανικά πρέπει να μπει σε μπολ και να μείνει όλο το βράδυ για να φουσκώσει αυτό ο χυλός που βλέπετε. Ποιος δεν έχει στο τραπέζι του τα υπέροχα μήλα Ζαγορίν, που φυσικά μας έρχονται από το Πήλιο και από τη Ζαγορά. Θα τα κόψω και θα τα βάλω μέσα σε ένα πιατάκι με λεμονάκι να μην μαυρίσουμε. Μετά από 5 λεπτά και αφού έχουν μαριναριστεί λίγο, τα προσθέτουμε μέσα, ανακατεύουμε και αν θέλουμε βάζουμε από πάνω και επιπλέον μαζί με σταφίδα, καρύδια, ό,τι μας αρέσει. Βάζουμε στον πάτο το μείγμα, συνεχίζουμε με βουτήματα μελιού, θα δείτε τώρα. Βάζουμε καρύδια, μήλα, επιπλέον, όπως σας είπα, σταφίδες. Αλλά αυτό εδώ τώρα που κάνω, ιδανικά όλο το βράδυ μέσα στο ψυγείο. Η οικογένεια Τσικνάκης είναι η πρώτη εταιρεία παξιμαδιών στην Ελλάδα που έβγαλε βιολογικά παξιμάδια. Εδώ έχουμε, τι έχουμε, αν το φάτε αυτό δεν θα σταματάτε, βουτήματα μελιού. Εγώ θα τα πάρω, θα τα σπάσω, δείτε και ακούστε. Θα τα θρηματίσω και θα το βάλω από πάνω. Ελληνικό καφέ τώρα αυτό, το βούτυμα, άντε γεια.

Breeze, έρχεσαι το πρωί 8 η ώρα και φεύγεις το βράδυ κατά τις 12, έτσι να πάνε να ξεκουραστούν και άνθρωποι. Ξεκινάς με καφέ πρωινό, καταλήγεις τώρα εδώ να έχεις πιατάρες όπως το φιλέτο κοτόπουλο σουβίντ, ρόνερ που λένε κάποιοι, όπως θέλετε πείτε το. Μετά τελειώνει για να πάρει ωραίο χρωματάκι και μια ωραία αρωματική βινεγκρέτ. Ψητά λαχανικά από κάτω, έτσι γυρνώ, δίπλα φιλέτο τόνου μέσα σπανάκι σωτέ, το σουσαμάκι και σαλάτα φακής και εδώ που θα φάω οπωσδήποτε μαύρο ριζότο με καλαμάρι και έχει ένα ωραίο από πάνω έτσι αρωματικό ελαιόλαδο με μυρωδικά, βλέπω τον άνηθο, θα δοκιμάσω, επιβάλλεται.

0: δοκιμάζω και θα σας πω τι έχει μέσα. Υπάρχει αυτό σαν χυμό συνέρθει. Τέλειο. Πρέπει να έχει πολύ καλή ποιότητα σικουριά. Καλά τώρα τα passion fruit και τα lime φαίνονται. Πω δυνατό, το παίρνω, φεύγω. Γεια μας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
2: Καλημέρα.
3: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
4: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
5: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
4: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
5: Κωστή.
4: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
7: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
4: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
5: Παρακαλώ.
4: Κρατήσου.
3: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
17: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
16: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
18: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Είμαστε στην παλιόχώρα. Είμαστε στην εναλλακτική για κάποιους παλιόχώρα. Πλέον ένας από τους top προορισμούς του νομού Χανίων. Μια μισή ώρα είναι, δεν είναι και πάρα πολύ. Κάντε και μια στάση στην Κάνδαλο και φάτε κανένα παγωτό και είναι όλα κομπλέ. Έχουμε λόγο που ήρθαμε και εδώ. Θα πάμε στον Άγιο και στο Τέκνον του. Θα κάνουμε μερικές βόλτες μέσα στο χωριό, να το πω. Πόλη, να το πω. Όπως και να το πω, είναι πανέμορφο και έχει ωραία δρομάκια. Φύγαμε.

είναι τόσο ωραία, ξινή και δροσερή, που πραγματικά, αν την έφτιαχνα εγώ, έτσι την έφτιαχνα. Άγιος, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Παλιόφορα, 35 χρόνια. Και τώρα απέκτησε και το τέκνο που θα πάμε, φαγητό, πάντα ψαγμένα ραβδιά εδώ. Πάρω μερικές ανάσες, θα πάμε να κάνουμε βόλτες μέσα και μετά θα πάμε στο τέκνο. Τέκνο ίσον παιδί ή τεκνό ίσον ομορφότερο εδώ. Θα παρακάτω θα τα πούμε δίπλα, δεν χρειάζεται. Άλλη μία πέντε και φύγαμε. Μπορώ να έχω άλλη μία. The day I walked down the street I used to wander, yeah.

Χαρακτηριστικά ιστορικά σημεία που πρέπει να επισκεφτεί όταν έρθει στην Παλιόχωρα είναι το κάστρο, το Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279, και ο ναός της Ευαγγελίστριας, ένας πανέμορφος ναός, ο οποίος ανακαινίστηκε από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη το 1987.

0: είστε και στη κοιλώνα σε Σασίνα.
1: Εσείς από πού είστε καταλαβαίνεις.
0: Εγώ,
1: δεν είστε από
0: τη Ρωσία είμαι.
1: Ρώσος ή Ελληνοπόντιος.
0: Ελληνοπόντιος.
1: Ελληνοπόντιος, ε. Ωραία, κάτι μεζέδες που κάνετε εσείς. Τουρκικά.
0: Τουρκικά, ναι.
1: Όχι, τουρκικά, βρε, όχι τουρκικά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και τα ψάρια αυτά, τα παστά που τρώτε με τη βότκα.
0: Ναι, με τη βότκα.
1: Πώς τα λένε αυτά. Όχι, ρε, είναι κάτι άλλο.
0: Το άλλο.
1: Ε.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Τουρκικά, κάνεις τουλάχιστον. Ξενολάχανο, κάνα ξενολάχανο.
0: Ναι.
1: Και τι πίνεις, νερό.
0: Γιατί νερό.
1: Πίνεις και μια βότκα.
0: Τι φούλα.
1: Ρακί.
0: Ρακί, βότκα, τσικουτιά.
1: Ό,τι είναι σε λευκό.
0: Ναι.
1: Κίτρινο.
0: Κίτρινο, κράσο.
1: Ρακόμελο.
0: Όχι.
1: Σε πειράζει το ρακόμελο γιατί έχει μέλι μέσα.
0: Όχι.
1: Να το χαλάσεις.
2: Ελληνικά. Υπηρώτικα. Νοπά. Νόστιμα. Κοτόπουλα πίνδος. Έχω φιλέτο στήθος και θα κάνουμε τάκος. Θα σας πω τη διαδικασία αφού κατέβει ο Κώστας κάτω. Να δείτε το στήθος, φαλασμένο έτσι. Με τα χέρια μου το μαδάω ή με δυο πυρούνια, βλέπετε ότι είναι καλά βρασμένο και πάω πάντα κόντρα, παράλληλα, μάλλον κόντρα, συγγνώμη, με τις ίνες του. Λεπτές φέτες στο κρεμμύδι και θα φέρω εδώ το τηγάνι Pavla Wok. Μαντεμένιο, να δείτε τι θα κάνουμε. Δεν θέλω πολύ καυτή φωτιά, απλά το καίω πάνω στη φωτιά και θα το φέρω στον πάγκο μου. Λίγο λαδάκι, το κρεμμύδι. Το αλατίζουμε, το υδρώνουμε. Μια-δυο στροφές και τώρα τα μπαχαρικά. Να βγάλουν τα αρώματά τους εδώ. Τίμινο, κόλιανδρο μαζί. Σκόρδο σε σκόνη. Λίγο μπουκοβόη.

Πουλό και το μαχαρικό. Και γεμίζουμε αυτά τα ωραία τακός σαβαρκούλες που είναι. Σας είπα, παίξτε όπως θέλετε. Νόστιμο κοτόπουλο έχουμε, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.

και αν βαρεθείς που δεν θα βαρεθείς με τίποτα στην Παλιόχωρα, θα έρθεις ασκεμμένα για να πάρεις το καράβι, να πας Γάβδο. Να πας Γάβδο, δεν ξέρω που είναι Γάβδος, να πεταχτείς στα Σφακιά, στο Λουτρό και στην Αγία Ρουμέλη.

ένα στενό ουσιαστικά παρακάτω στα 20 μέτρα. Πίνεις τις ποτάρες σου, τις πίνεις και εδώ βέβαια και εκεί και πας. Απλά εδώ έχει φαγητό. Και τι φαγητό, ιδιαίτερο street food. Ακούστε τι γράφουν οι άνθρωποι εδώ. Τέκνο είναι στο παιδί, στον ομορφόπεδο κτλ. Για μας λέει είναι το παιδί του όριμου πια Άγιου, ένας φιλόξενος χώρος αποσυγχώρησης με θέα τη θάλασσα, μπορείς να καθίσεις και στη θάλασσα, αλλά για να κουλάρεις έχει και στενάκι, έτσι. Εδώ υπάρχουν ουσιαστικά μπρουσκέτες, πάστες, πίτζα και πίτσα. Εγώ διάλεξα πάω, δύο μπέργκες, ένα chicken και ένα hangover, hangover για μετά τις ποτάρες σας, και δύο μπρουσκέτες, μία με καπνιστή μελιτζάνα, μουσκαπτή της μελιτζάνας, έχει πάνω μοτσαρέλα και η άλλη έχει μια κρέμα τυριού, λεμονιού και γουρτάραχο. Αυτά είναι την πρώτη φορά. Επίσης, το χειμώνα, κάθε Σαββατοκύριακο, ανοιχτός εδώ να έρχεστε να τρώτε και να πίνετε με ανανεωμένο μενού. Συνέχεια αλλάζει, ανάλογα την εποχή. Και τσιπς χειροποίητα. Με πάπρικα. Άκου.

και το αντίστοιχο κοκτέιλ που ταιριάζει με αυτά που θα πάω. Λούμπερτς μέσα τα πάντα. Χωρίς αλκοόλ, γιατί το έχω κόψει. Όχι ότι έπινα και ποτέ.

αγαπάμε τις σαλάτες, αγαπάμε να φτιάχνουμε σαλάτες, αγαπάμε να συνθέτουμε σαλάτες και όταν είναι και superfood, βάζοντας βιολογικές φακές από τα φάρσαλα, από το δίλοφο, αγρόκτη Μαντωνόπουλου, αλλά και κρυθαράκι, το χουβρασμένο έτοιμο, θα ψήσουμε καρότα, θα βάλουμε ξενομιζήθρα, θα κάνουμε μια ωραία έτσι mixy dressing, για να απολαύσουμε απλά τα πράγματα. Στο τέλος, ρόκα. Ξεκινάμε με το dressing και με ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τη σιτιά οικογένεια Σαββιδάκη ή αλλιώς Σαββιδάκης Family. Ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Αλάτι Salt Odyssey, ελληνικό αλάτι από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Βραβευμένο αλάτι πάνω από 80 βραβεία σε διαγωνισμούς όπως το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιώ πυραμίδες. Πάμε να πάρουμε και θυμαρίσκιο μέλι, επίσης Σαββιδάκης Family. Τελειώνω με μουστάρδα και αναδεύω και λίγο μαραθόσπορο παρακαλώ. Μαραθόσπορο και μουστάρδα.

αγαπημένη, λατρεμένη ξυνομιζήθρα Στιακάκη. Δείτε, ολόκληρα φυλαρόκας.

0: Ξέρετε τι θα κάνω εγώ τώρα, ε. Θα πηγαίνω, έρχομαι. Άγιος τέκνων, τέκνων Άγιος. Λεμονάδα. Πήγα, έφαγα τα hangover μου, τα τέτοια μου και τώρα θα πιω κοκτέιλάρα. Άγιος λέγεται το κοκτέιλ.
1: Άγιος το κοκτέιλ, ε.
0: Ακούστε τώρα, έχει βάσει τη βότκα, αλλά έχει και κριτικές επιρροές από σιρόπι μαλωτήρας. Μαλωτήρα, προσέκο, δενδρολίβανο και νερό δενδρολίβανο, κυρίες και κύριοι. Άντε στην υγειά μας. Και αν θέλετε, μπορείτε να σας το κάνει και χωρίς αλκοόλ, ο Μιχάλης. Ε, Μιχάλη. Ναι, αν δεν πίνετε αλκοόλ. Τώρα είναι 8, έχει αρχίσει λίγο και μαζεύεται το κοινό του Άγιου. Ακούστε τι θα κάνουμε. Αφήνουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Μιχάλη, θα δεσμευτεί, θα γυρίσεις και θα τα πούμε το χειμώνα, αλλά τι χειμώνα, βαρύ χειμώνα με έτσι πιο ρουστικ, να το πω, γεύσεις και θα φέρω κι εγώ από πάνω πράγματα και θα μαζευτούμε και θα κάνουμε ωραία πράγματα. Συνταρθείς ή θα έρθω με άλλη κάμερα. Δεσμεύεται.
1: Δεσμεύομαι.
0: Κοίτα, χαθείτε όλοι. Βάει. Τα λέμε, ξέρετε που.

0: Τι γίνεται τώρα εδώ? Από εδώ μπορείς να πας και μπάλο Γραμβούσα. Υπάρχει περίπτωση και είναι εύκολο.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Είμαστε στο λιμανάκι στα Φαλάσσαρνα, μια απέραντη παραλία με χρυσή άμμο. Με χρυσή. Πάμε, θα ξυπνήσω, έλα. Πάμε. Με χρυσή άμμο και χρυσή ακτή. Έχει παράπονο ο κόσμος. Ήρθε μια κυρία εδώ τώρα, δεν θα τη δείξουμε για γνώμη λόγους, και μας έκανε τα εξής παράπονα. Δεν μπορεί να πιάσει κανάλια. Δεν πιάνει τίποτα, ούτε πανελλαδικά, πόσο μάλλον τα κριτικά που θέλει να ενημερώνεται για τις ειδήσεις, να βλέπει να πας μαγειρεύοντας. Και όταν το πας μαγειρεύοντας, είπε ότι μπορεί να μας δει και οπουδήποτε αλλού, γιατί είμαστε και σε 14 κανάλια. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική. Τι να απαριθμίσω λοιπόν. Κάντε κάτι εδώ στον Πλάτωνα, βάλτε μια κεραία τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην μπορούν να βλέπουν τηλεόραση να ενημερώνονται. Και έχω και ένα βουλωμένο αυτή από εδώ τώρα που αρχίζει και βουλώνει πιο πολύ. Κάτσε να κάνω εξαέρωση. Απεντόμωση θα κάνω, βγει το τέτοιο. Πω, πω, τι έχει μέσα ρε. Αυτό το κάνουν οι Δίτας κανονικά, ε. Ε, κι εγώ. Δεν ξέρετε τι κάνω όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό κατάντησα έτσι. Θάλασσα με μάρανε. Χαρακτηριστικά σημεία της παλαιόχωρας, η εκκλησία της Ευαγγελίστριας που ανακαινίστηκε το 1987 από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη και το κάστρο Κάζα Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279, και μετά υπάρχει μια μεγάλη ιστορία βασιζόμενη φυσικά πάνω στο κάστρο. Βασιζόμενη πάνω στο
1: χάλια,
0: κάστρο.
1: Χάλια, τα όλα. Τι είναι το Κάζα Σελίνο?
0: Έτσι λέγεται, Κάζα Σελίνο. Και το φρούριο Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1287. Με φαγή μίγα. Πάμε ξανά. Εμείς έχουμε επιλέξει και εδώ συγκεκριμένα σημεία. Θα δείτε σε λίγο που θα πάμε. Θα σας πω μάλλον στον Άγιο και στον τέκνον του. Και στον τέκνον του. Πάμε. Παίρνετε το καραβάκι, πεταγώσαστε μια γάβδο ή αν θέλετε πιο κοντά, πεταγώσαστε σφακιά, λουτρό και Αγία Ρουμέλη. Τι άλλο θέλετε? Τα πάντα. Τα πάντα έχετε εδώ. Μέχρι και βόλτα με σκαφάκι. Για πάμε από την αρχή.
2: Έχετε πάει στη Ρωσία?
0: Ρωσία δεν έχουμε πάει, αλλά είναι στα
2: εκεί πρέπει να πας.
0: Στα άμεσα σχέδιά μας.
2: Εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Τι γίνεται που δεν μάθαμε εμείς.
2: Ό,τι γουστάρεις.
0: Τι γίνεται που δεν μάθαμε.
2: Ό,τι γουστάρεις.
0: Πες κάτι συγκεκριμένο για να φύγω.
2: Τι να
0: δω. Ό,τι γουστάρεις είναι πολύ γενικευμένο.
2: Οι νέκες.
0: Αυτό είναι.
2: Φαϊτά.
0: Ναι, αυτό είναι διαφορετικό, γιατί δεν είναι γυναίκες, είναι οι νέκες. Πάει το γράμμα. Άρα σε ένας αρέσουν οι νέκες.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς, αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες αυτού του μηχανισμού. Είμαστε ένα γρανάζακι.
0: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
1: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
0: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
1: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της γης, έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
0: Η επιστήμη της γεωλογίας Με την θρησκεία συγκρούονται.
1: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
0: Όπως ένα παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
1: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι, που το βλέπουμε μέσα από την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα, όπως ένας μετεωρίτης, έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως να κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
0: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
1: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία τους.
0: Και για ποιους λόγους?
1: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε την μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, σύν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
0: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
1: Βεβαίως.
0: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
1: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο-δυτική Κρήτη. Εάν, για παράδειγμα, επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλωρίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια την νότιο

0: Δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά
1: μας
0: που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε χρόνο
0: μικρό.
1: 4,5 εκατοστά.
0: Εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν.

0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί να έχουν έντονος
0: περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή, έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση πληθυσμικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει, ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη, έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
1: και
0: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου...
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε περίπου αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο. Αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο μηδέν, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε σεισμός για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 Ρίχτερ και θα πλησιάσει και τα 8.
1: Μάλιστα,
0: οπότε... Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι. Το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός?
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι? Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο?
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν

0: αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η εκπανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση.
0: Το
1: και
0: οποίο
1: με
0: ακριβώς έχει να κάνει, αυτό θέλω να πω, ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον είναι... για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
0: άλλα. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στον ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο, μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο
1: αλλά είναι
0: με
1: τρία
0: τη μεγάλη
1: ηφαιστειακά
0: καρδέλα, αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο
1: στη μεριά
0: του Κολούμπο,
1: σωστά.
0: Ναι, που έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση.

0: δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή, ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία στην Έτνα, που η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε. Κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια. Βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας.

0: Βέβαια, να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις εκλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα, μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, όμως, υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι, λοιπόν, είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
1: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
0: Θα έλεγα, λοιπόν, μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό, λοιπόν, το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή. Η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία, από ό,τι φαίνεται, οδηγεί και σε μία αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας,
1: και
0: που
1: αλλάζουν,
0: δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
1: Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτόδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Από την παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, πέρι τα τέλη του Μάρτη, με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια?
0: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται ξηρό.
0: Θα πρέπει, λοιπόν, όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
1: Στο και πέντε την
0: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
1: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές. σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσαν να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους, ακριβώς που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο μάλιστα που τα σύγχρονα παιδιά θα λέγαμε να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
1: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
0: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
1: Έχουμε παρεξηγήσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
0: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
0: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
1: Μιας και πιάσαμε για και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
0: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-carta από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
1: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία?
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία, που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
0: Ναι, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποίησαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ορεινός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ήπεθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ήπεθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα
1: υπάρχει
0: στην πλειοψηφία
1: του. Κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως να,
1: να
0: δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε.
0: Βεβαίως και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά
1: κύριε περισσότερα. Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
2: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Καλημέρα.
3: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
4: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
5: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
4: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
4: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
4: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
4: Κρατήσου.
3: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. IKEA.
8: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Acropolis, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.

0: παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Hey, αγόρι, την Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό

υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
5: Σιγά το πολύ έλαιο.
6: Καλώς την Detective Σούλα.

0: Πού πας, ρε μάνα?
1: Σιγά να σου πω.
2: Άρα.
3: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
3: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
1: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα, πώς είστε?
3: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
1: Σιγά την βλαχοδήμορφο.
3: Είπατε κάτι?
4: Όχι, τίποτα, τίποτα.
1: Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
3: Αφού έχουμε Nova More.
1: Σιγά το μυστικό του κράτους.
4: Και εμείς. Θα το βάλουμε.
5: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά με τα άφηνα.
6: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
7: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλεια για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
8: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
9: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
10: Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».
11: Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον μπαμπά μας.
10: Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
12: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
14: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
14: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
15: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
14: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
15: Μεγάλη γιορτή.
16: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 28 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την τραγωδία στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου αυτοπυροβολήθηκε μία 43χρονη. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τη γνησιότητα της υπογραφής της γυναίκας στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκεια 48 ώρων που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της. Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της είναι σε εξέλιξη, με επικρατέστερο σενάριο εκείνο της αυτοχειρίας.
1: Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου και στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου εκτυλίχθηκαν στιγμές πανικού, όταν όσοι βρίσκονταν εκεί αντιλήφθηκαν ότι μία 43χρονη είχε πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σκοπευτήριο βρήκαν την 43χρονη με τραύμα στο λαιμό και ακατάσχετη αιμορραγία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Πρόκειται για τον πρόεδρο του σκοπευτηρίου καθώς και για τον υπεύθυνο εκπαιδευτή. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλέον οι δύο άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο

0: Στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όσο και στο Βενιζέλιο, η μάχη συνεχίστηκε στα ΤΕΠΟ που, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υπέστηκε πάλι ανακοπή και αυτή τη φορά ήταν οι γιατροί που κατάφεραν να την επαναφέρουν. Κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εισαγωγή της στο χειρουργείο, ενώ εκεί δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε και κατέληξε.
1: Βρισκόμαστε στο σημείο που το πρωί του Σαββάτου εκτυλίχθηκε μία τραγωδία όταν μία 43χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη με τραύμα στο λαιμό. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.
0: Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα. Οι αρμόδιες αρχές θα διεξάγουν γραφολογική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ωρών που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της. Η αστυνομία κάνει λόγο για αυτοπυροβολισμό και πλέον εξετάζεται αν πρόκειται για εκπυρσοκρότηση ή αν η 43χρονη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαρτύριες που υπάρχουν μέχρι στιγμής οδηγούν τις αρχές στο σενάριο της απόπειρας αυτοκτονίας. Η τοπική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από το σοκαριστικό περιστατικό. Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.
2: Γυρίζουμε σελίδα. Οι πνιγμοί στις παραλίες αποτελούν μία από τις πρώτες αιτίες θανάτου στη χώρα μας στη διάρκεια του καλοκαιριού. Στις περισσότερες παραλίες της Κρήτης οι συνθήκες είναι δύσκολες όταν επικρατούν τα μελτέμια που δημιουργούν ισχυρούς κυματισμούς. Οι ναυαγοσώστες τονίζουν την ανάγκη χρονικής επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης.
0: Αν και η χώρα μας κάθε καλοκαίρι καταγράφει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων απώλειών από πνιγμούς, σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
3: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι, ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι, ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες, ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
0: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα του Ηρακλείου. Όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη αποφεύθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο περιστατικό.
3: Όπως παραδείγματος χάρη χθες στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου σε μια πισίνα λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα. Αλλά επέβηκε ο ναυαγοσώστης και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο του συμβάντος και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3χρονο και ήταν νεκρό και ο ναυαγοσώστης μαζί με μια νοσηλεύτρια το αναστήσαν το παιδί όπως ακριβώς το λέω. Ενώ ο επιχειρηματής είχε λάβει όλα τα μέτρα και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι, έφυγε από τη μικρή πισίνα από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1.40. Το παιδάκι τρόχρονο είχε φάει. Ο ναυαγοσώστης το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
0: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας.

0: ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγοσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας η ενημέρωση του ναυαγοσώστη είναι ζωτική σημασίας.
1: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβηση του στα μπάνια τους εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε ναυαγοσώστη. Να πηγαίνει σε οργανωμένες παραλίες. Γιατί εκείνο ο ναυαγοσώστης είναι φύλακα ζωής για τη ζωή του. Έχει εκπαιδευτεί, είναι επαγγελματίας στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν ναυαγοσώστες. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν κατανοήσουμε φαγητό, μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να καταναλώνουμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύβηση.
0: Ενυδάτωση, αντιλιακό, κάτω από την ομπρέλα.
1: Φυσικά κάτω από την ομπρέλα, ενυδάτωση, θα πίνε πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον ναυαγοσώστη.
2: Η Βενεζουέλα βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές. Τουλάχιστον 250 κτίρια έχουν καταρρεύσει την ώρα που οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι τους 50.000. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, καθώς κάθε διάσωση αποτελεί μία μικρή νίκη απέναντι στην ανίποτη καταστροφή. Περισσότεροι από 68.000 άνθρωποι φέρονται να παραμένουν αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα μετά τους 2 σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιοχές της χώρας στις αρχές της εβδομάδας. Ομάδες έκτακτης επέμβασης έχουν φτάσει αεροπορικώς από όλο τον κόσμο στη Βενεζουέλα και συντονίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με τις αρχές να δίνουν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής 24 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια, αποστέλλοντας 521 τόνους εφοδίων, 86 ομάδες με σκύλους και πάνω από 2.741 άτομα προσωπικού έρευνας, διάσωσης και υποστήριξης. Πολλοί κάτοικοι έχουν επίσης πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, σκάβοντας σε σωρούς ερειπίων στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διασώστες να απεγκλωβίζουν ανθρώπους ανάμεσά τους και βρέφη από κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Μια προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει το κόστος των άμεσων υλικών ζημιών από τους σεισμούς στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο μέτωπο του τουρισμού τώρα, κυρίες και κύριοι, σε περίπου 5.000 υπολογίζονται οι κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό, με τα ξενοδοχεία να λειτουργούν για ακόμα μία χρονιά υποστελεχωμένα. Σε έναν βαθμό οι ελλείψεις αντιμετωπίζονται με εργαζόμενους από τρίτες χώρες, όμως και σε αυτή την περίπτωση αγκάθι αποτελεί γραφειοκρατία. Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να κυλήσει η καλοκαιρινή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται, γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη.
3: Στον χώρο του τουρισμού οι ελλείψεις είναι μεγάλες, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, και όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει εχθές, οι ελλείψεις θα μεγαλώνουν. Οι κενές θέσεις είναι πάνω από 5.000 σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή Παγκρίτια, και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πάνω από 80.000.
0: Σε ποιες θέσεις?
3: Σε όλες τις ειδικότητες.
0: Καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις?
3: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι θέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι στην κουζίνα, στη ρεσεψιόν, αλλά και στις καμαριέρες.
2: Το μεταξύ, οι αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο του τουρισμού, όπως λένε στελέχη του εργατικού κέντρου, δεν επαρκούν.
3: Από τις τρίτες χώρες, κάθε χρόνο, όλο και αυξάνεται ο αριθμός που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν. Είναι από χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη στον χώρο της εργασίας, είναι μεγαλύτερες σε πληθυσμό, έρχονται εδώ να δουλέψουν. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε με τι συνθήκες έρχονται να δουλέψουν, αν είναι νόμιμοι, Αν οι συνθήκες της διαβίωσής τους είναι σωστές, δεν γίνονται οι ελέγχοι που πρέπει να γίνονται. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπεστελεχωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρουμε αν οι ελέγχοι αυτοί που γίνονται, τι αποτέλεσμα έχουν.
2: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή των νέων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
3: Οφείλεται στα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι την επέκταση του Ταμείου Ενεργείας, το εφάπαξ των ξενθαχοπαλλήλων στην 20ετία, η εντατικοποίηση στη δουλειά μας. Αυτά έχουν φέρει αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα και υπάρχει και μεγάλη φυγή προς το εξωτερικό. Μεγαλύτερη από ό,τι την περιμέναμε.
4: Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο αφήξεων τουριστών στην Κρήτη, καταγράφεται αύξηση, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στις πληρότητες των ξενοδοχείων. Άνθρωποι του τουρισμού εκτιμούν πως οι αριθμοί θα ανέβουν περαιτέρω την περίοδο high season του Ιουλίου και του Αυγούστου.
0: Παρά τις αυξημένες αφήξεις στα αεροδρόμια της Κρήτης, αρκετά ξενοδοχεία εν μέσω τουριστικής σεζόν παραμένουν χαμηλά σε πληρότητες. Είναι γεγονός πως πλέον η πίτα των κλινών μοιράζεται, με τα Airbnb να απορροφούν μεγάλο μέρος επισκεπτών που προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα διαμονής.
5: Βρισκόμαστε στα τέλη Ιουνίου, μια σεζόν εξελίσσεται η οποία έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Μέσα σε αυτές τις ιδιαιτερότητες είναι ότι παρότι τα νούμερα ευημερούν, βλέπουμε αφήξεις και στα δύο αεροδρόμια της Κρήτης και στα Χανιά και στο Ηράκλειο σε υψηλά επίπεδα, με θετικό πρόσημο αύξησης. Ταυτόχρονα όμως δεν βλέπουμε την ίδια κατανομή στα ξενοδοχεία. Και τι εννοώ, δηλαδή θα δούμε ξενοδοχεία αυτή την εποχή να διαγράφουν πληρότητες 100% και βλέπουμε και άλλα ξενοδοχεία να καταγράφουν πληρότητες της τάξης του 50 με 60%. Μπορούμε μόνο να σας πω ότι έχουμε 210.000 επίσημα κλίνες όλων των κατηγοριών σε ξενοδοχεία που έχουν δημιουργηθεί τα 50 χρόνια που υπάρχει ο τουρισμός στην Κρήτη, και μέσα στην τελευταία 7 ετία έχουμε ξεπεράσει τις 220.000 σε κλίνες στα Airbnb, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα, και ίσως και γι' αυτό ακριβώς το λόγο να υπάρχει και αυτό το μεγάλο χάσμα που υπάρχει μεταξύ ξενοδοχείων και Airbnb.
0: Κοιλιά φαίνεται να κάνει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος για τον τουρισμό στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία πολλών αστέρων σε επίπεδο κλινών, με τις υψηλές τιμές να αποθούν τους επισκέπτες από την πολυτελή διαμονή.
5: Παρότι δεν έχουμε ακυρώσεις πτήσεων, παρότι έχουμε μεγάλο αριθμό αφήξεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρά αυτά στα ξενοδοχεία υπάρχουν πάρα πολλά κενά δωμάτια, ιδιαίτερα στα πεντάστερα ξενοδοχεία τα πολύ ακριβά, υπάρχουν κενές κλίνες. Και αυτό δημιουργείται για πρώτη φορά. Ενώ πάντα τον Ιούλιο-Αύγουστο είχαμε πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος προς το παρόν δεν έχει τις υψηλές πληρότητες που καταγράφαμε μεταξύ 95% και 100%. Έχει παίξει το ρόλο του φυσικά και το ποδόσφαιρο, μικρό μεν, αλλά έχει και αυτό παίξει το ρόλο του. Αλλά νομίζω και από πολύ υψηλές τιμές που επικρατούν ότι ο κόσμος πια δεν διαθέτει αυτό το χρήμα, και γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε και το μεγάλο κενό στα πεντάστερα ξενοδοχεία.
0: Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία κρατούν την πρωτιά σε επισκεψιμότητα για ακόμα μία χρονιά, ενώ Πολωνοί και Ρουμάνοι επισκέπτες στρέφουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα και την Κρήτη το τελευταίο διάστημα.
5: Οι εθνικότητες που είναι πρώτες σε αύξηση αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα οι Γερμανοί και ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία, αλλά νομίζω με το ρυθμό που έχουμε αύξηση από τη Μεγάλη Βρετανία ότι σε βάθος πενταετίας ότι οι Βρετανοί θα ξεπεράσουν τους Γερμανούς, αλλά σε βάθος πενταετίας. Φυσικά βλέπουμε και μια πολύ καλή αύξηση από την Πολωνία, η οποία έχει σκαρφαλώσει από πέρυσι στην τέταρτη θέση. Και εκείνο που μας εκπλήσει πάλι θετικά για φέτο είναι η Ρουμανία. Μια Ρουμανία η οποία και αυτή έχει μια ανωδική πορεία, και βλέπουμε όλο και περισσότερους Ρουμάνους να προτιμάνε τη χώρα μας και ιδιαίτερα την Κρήτη.
4: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του επόμενου έτους.
6: Μεγαλώνει, ενισχύεται και ανοίγει για περισσότερους δικαιούχους το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2026-2027. Το Υπουργείο Τουρισμού φέρνει σημαντικές αλλαγές με αυξημένα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερη στήριξη για οικογένειες και ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία.
7: Πράγματι, το φετινό πρόγραμμα κοινωνικό.

0: τουρισμός, τουρισμός για όλους, αυξάνει τα εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένα για τους άγαμους από 19.000 θα πάει στα 21.000, για τους έγαμους στα 33.000 ευρώ, ενώ ανάλογα με τα παιδιά, την οικογενειακή κατάσταση μπορεί να πάει και μέχρι τα 58.000. Το διαφορετικό φέτος είναι ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» θα γίνει σε δύο φάσεις.
1: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της ίδιας χρονιάς.
0: Η πρώτη φάση θα γίνει μετά την έναρξη του προγράμματος από 8 Σεπτέμβριο περίπου μέχρι το 30 του 2027 και η επόμενη φάση θα είναι από το Γενάρη του 2027 μέχρι 31 Δεκάτου του 2027. Οι επίσης, να πούμε, να επισημάνουμε για τους ενδιαφερόμενους όταν ξεκινήσουν από αρχές Αυγούστου του 2026, δηλαδή περίπου μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, μέσω της πλατφόρμας που θα ανοίξει με σύνδεση με τους κωδικούς TaxNet που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος.
1: Παράλληλα, αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης να συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, το όριο για άγαμους χωρίς παιδιά ανεβαίνει στις 21.000 ευρώ, ενώ για έγαμους χωρίς παιδιά φτάνει τις 33.000 ευρώ.
0: Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει, τραβάει το ενδιαφέρον από τους πολίτες. Έχει αυξημένο ενδιαφέρον. Τώρα το θέμα είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν να ανταποκριθούν. Δηλαδή, πολλές φορές παρατηρούμε, ειδικά σε περιόδους αιχμής, να μην υπάρχει διαθεσιμότητα σε κρατήσεις δωματίων που συνήθως γίνεται σε περιόδους έτσι που είναι πιο ήπια τουριστικά. Δηλαδή, φθινοπορεινό, η χειμερινή περίοδο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν να αφήνουν δωμάτια κενά έτσι ώστε οι πολίτες που επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές με το πρόγραμμα να μπορούν όποτε θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Η επιδότηση παραμένει από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο ταξιδιού, ενώ η επιλογή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία θα μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Επιπλέον οι πολύτεκνες οικογένειες θα λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και πάνω.
0: Η επιδότηση ανέρχεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ. Ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση και να πούμε επίσης ότι για άτομα που έχουν αμαία ή είναι αμαία είναι όλοι δικαιούχοι και αυτοί οι αιτήσεις αυτές θα έχουν έγκριση από το συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι πολύτεκνες οικογένειες από 4 παιδιά και πάνω θα έχουν επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν τον Αύγουστο του 2026 με το νέο πρόγραμμα να φιλοδοξεί να δώσει την δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους.
2: Τη μαζική και άσκοπη κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα συνολικά και στην Κρήτη ειδικότερα αποδεικνύουν τα στοιχεία μελέτης που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Μεταξύ άλλων, η μελέτη κατέγραψε ότι το 45% των κατοίκων της χώρας κατανάλωσε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικών κατά τη διάρκεια του 2024, ενώ το 91% των κουτιών αντιβιωτικών συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά εκτός των προδιαγραφών, τις οποίες επιβάλλουν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
1: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
3: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτη μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
4: Αυτό ήταν λέτε.
3: Ναι, ναι, ήταν, ναι. Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν ναι. Τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που, ήταν, ναι. Που βγήκαν στην επιφάνεια.
1: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
3: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
4: Ναι.
3: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δηλαδή μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
1: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
3: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να μπούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
2: Την προσεχή Τρίτη 30 Ιουνίου λύγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ, καθώς σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται άλλη παράταση. Όσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τους ανελκυστήρες τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ.
1: Λίγοι οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο νέο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε προηγούμενα Μητρώα και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με την χρήση κωδικών TaxisNet.
0: 30 Ιουνίου του 2026 θα λήξει οριστικά η προθεσμία για να δηλώσουν όσοι έχουν στις επιχειρήσεις τους, στα σπίτια τους, σε πολυκατοικίες, σε επαγγελματικές δραστηριότητες χρησιμοποιούν ανελκυστήρα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική, γίνεται μέσα από συγκεκριμένη πλατφόρμα και είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του TaxisNet. Αυτός που υποχρεούται είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου που διαθέτει τον ανελκυστήρα. Πρέπει να κάνει τη διαδικασία αυτή. Σε σύνολο 310.000 ανελκυστήρων που λειτουργούν στην Ελλάδα περίπου 287.000 έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
1: Δεν προβλέπεται νέα παράταση της διαδικασίας, καθώς έχει ήδη εξαντληθεί η μοναδική δυνατότητα παράτασης που προβλέπει η νομοθεσία. Για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας και φτάνουν έως τις 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο κοινό.
0: Το Υπουργείο έχει πει ότι δεν θα δώσει άλλη παράταση και τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν στη συνέχεια για όσους δεν δηλώσουν τη χρήση ανελκυστήρα είναι σημαντικά από 1.000 ευρώ έως και 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση που έχει το κτίριο.
1: Τώρα στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας, ποιος πρέπει να δηλώσει τον ανελκυστήρα?
0: Ο διαχειριστής πολυκατοικίας.
1: Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα, ενώ οι μη απογεγραμμένοι ανελκυστήρες δεν θα μπορούν να συντηρούνται μόνιμα.
4: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική, πολύ σημαντική η διαδικασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, διότι θέλει να καταγράψει τους ανελκυσίες, να δημιουργεί ένα μητρό, να βλέπει τη συντήρησή τους, να βλέπει αν συντηρούνται και κανονικά και αν τηρούν την προβλεπόμενη διαδικασία. Έτσι ώστε να προβλέπονται ενδεχομένως ατυχήματα ή να χρειάζονται και καμιά φορά αντικατάσταση λόγω παλαιότητας.

0: πρόταση ξεπερασμένης έτσι χρονικής περίοδου. Γι' αυτό το Υπουργείο προχώρησε στην διαδικασία αυτού του Μητρώου.
1: Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα την διαδικασία ώστε να αποφύγουν κυρώσεις και προβλήματα στη μόνιμη λειτουργία των ανελκυστήρων.
0: Βεβαίως και με τη συντήρηση θα έχει πρόβλημα, αφού ο συντηρητής δεν θα μπορεί κάπου να καταχωρήσει, που είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει το μετρό τη συντήρηση την οποία κάνει. Αλλά είναι και πολύ πιθανό να αφαιρεθεί η αντιλειτουργία στην ανελκυστία και να πάψει να μπει σε προσωρινή πάυση, να μην συνεχίσει να λειτουργεί. Υπάρχουν επίσης ανελκυστίες οι οποίοι δεν τηρούν προδιαγραφές και θα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Να είναι σύμφωνοι με τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας που τίθενται από την νομοθεσία και από τις ενοικίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο.
2: Επίτιμο Δημότη ανακήρυξε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη ο Δήμος Ρεθύμνου. Η τελετή έγινε παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννης, εκπροσώπων αρχών και φορέων. Επίτιμο Δημότη ανακήρυξε ο Δήμος Ρεθύμνου τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας Νίκο Σταμπολίδη ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου, Νίκος Αγριμάκης, ανέγνωσε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση της ανακήρυξης.
3: Με το πολύχρονο, εκτεταμένο αρχαιολογικό και ανασκαφικό του έργο, ανέδειξε την περιοχή της αρχαίας Ελεύθερνας ως έναν από τους σημαντικότερους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, που το στάτησε στην ίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία του ομώνυμου αρχαιολογικού μουσείου και μεριμνά διαρκώς για τη συμμετοχή του Ρεθύμνου σε αναγνωρισμένα δίκτυα πολιτισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού.
4: Και ο Νίκος Σταμπολίδης δεν έφερε στο φως μόνο ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Προσέδωσε στην πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου μια νέα εμπλουτισμένη, ισχυρή και ακλόνητη διάσταση και στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ένα τόπο παγκόσμιας πολιτιστικής αναφοράς. Πριν από 4 δεκαετίες, η Ελεύθερνα ήταν ένας αρχαιολογικός τόπος γνωστός σε περιορισμένους επιστημονικούς κύκλους. Όταν ξεκίνησαν οι συστηματικές ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1985, η ανασφάλεια και η ανησυχία των ανθρώπων για τις επιπτώσεις των ανασκαφικών αποκαλύψεων στις ιδιοκτησίες τους προκάλεσαν τον εύλογο σκεπτικισμό τους. Ο τιμόμενος καθηγητής, με την επιμονή, την επιστημονική του αξιοπιστία, τη διορατικότητά του, την πίστη και την ακατάβλητη εργατικότητά του, κατάφερε να εξουδετερώσει τις προκαταλήψεις και τις αμφιβολίες και να κάψει τις αντιστάσεις. Εκτός από τους φοιτητές του, που συμμετείχαν στο πολύχρονο ανασκαφικό έργο, από το οποίο αναδείχθηκε εν καιρό μια εκτεταμένη νεκρόπολη των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, ο Νίκος Σταμπολίδης κέρδισε την εμπιστοσύνη των ντόπιων που άνοιξαν τα σπίτια τους και υποδέχτηκαν τον ίδιο και τους συνεργάτες του με φιλόξενη διάθεση που σταδιακά μετουσιώθηκε σε βαθιά εκτίμηση.
5: Αυτή η εκδήλωση πραγματικά ήταν εξαιρετικά συγκινητική. Πρέπει να πω ότι από όλα τα βραβεία και τις τιμές που μου έχει επιδεψιλεύσει και η ελληνική δημοκρατία και η ιταλική δημοκρατία και η Ισπανία, πραγματικά όλη η Μεσόγειος και πολλές φορές με έχουν κάνει και επίτιμο δημότη στη Σικελία και αλλού. Πρέπει να πω ότι αυτή είναι συγκινητικότερη, ξέρετε γιατί. Διότι σε έναν τόπο που ζεις και δράς, που σε βλέπουν να τρως, να περπατάς, να διάγεις το βίο σου, να διδάσκεις, να ανασκάπτεις, όλη αυτή τη δραστηριότητα την περνάνε από μία μεγάλη διόπτρα. Και αυτή η διόπτρα όταν έχει διάρκεια γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.
2: Ο καθηγητής έκανε την Ελεύθερνα τόπο συνάντησης ερευνητών και επιστημόνων, ανέφεραν στις ομιλίες τους οι παρευρισκόμενοι.

0: Ολυμπιακός Σταμπολίδης έχει υπάρξει πολύ γενναιόδωρος. Έχει υπάρξει γενναιόδωρος γιατί μοιράζεται όλη αυτή την γνώση, όλη αυτή τη δημιουργικότητα, όλο αυτό το πνεύμα που δεν ησυχάζει με όλους εμάς εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά και με ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Νίκος Σταμπολίδης προφανώς πρώτα απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που έπρεπε να τιμήσουμε εμείς οι Ρεθυμνιώτες. Αλλά την ίδια στιγμή χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τιμούν και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν διεθνώς μια αναγνώριση, έχουν ήδη υπάρξει δημιουργικοί και έχουν ξεπεράσει τα σύνορα των δικών τους πατρίδων και όμως είναι εδώ σήμερα στο Ρέθυμνο μαζί με όλους εμάς για να τιμήσουμε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη.
1: Μια οφειλόμενη τιμή στον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη, ο οποίος πραγματικά έχει αφιερώσει το σύνολο σχεδόν του έργου του στην ανασκαφή της Αρχαίας Ελέθερνας, στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και όπως είδαμε και σήμερα στην πολύ όμορφη εκδήλωση του Δήμου Ρεθύμνης, έχουμε ακόμα και πάρα πολύ μέλλον. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμαρχο Ρεθύμνης για αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία.
2: Η παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυμπάντες άνοιξε με επιτυχία την αυλαία του στο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Αρχαία Ελέθερνα.

0: καλλιτέχνες, οργανωτές, συντελεστές που άνοιξαν με επιτυχία την αυλαία του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η αυλαία άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυβάντες, εμπνευσμένης από τον μύθο των Κορυβάντων, Κουριτών και του Δία. Η διοργάνωση της ενακτήριας εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας και τους φίλους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Το πρώτο μέρος είναι μόνο οι Κορύβαντες, ενώ το δεύτερο περιέχει κομμάτια πολύ σημαντικά από το διεθνές ρεπερτόριο του χορού και του μοντέρνου χορού. Είναι ένα τελείως σύγχρονο κομμάτι χορού, το οποίο αποδίδει το στούντιο Σίμκιν με τον Δανιήλ Σίμκιν και την ομάδα του, οι οποίοι είναι πρωτοχορευτές των μπαλέτων της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, στη Βιέννη και αλλού. Ο τρόπος που διαλέξαμε να γίνει αυτό είναι ακριβώς εδώ. Πίσω μου βλέπετε την Ίδα, την Ίδη, το βουνό στη σπηλιά του οποίου η Ρέα έκρυψε το τελευταίο της παιδί, τον Δία, για να τον αναθρέψουν οι μέλισσες με αμβροσία και με μέλι και η Αίγα Αμάλθια με κάποιο τρόπο με το γάλα της.

Στο μουσικό μέρος, οι εκατοντάδες θεατές απόλαυσαν τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Νικόλαο Μέρμιγκα σε ένα πρωτότυπο έργο συνυφασμένο με το πνεύμα της παράστασης. Το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο επιμελείται η Ιωάννα Γιάνναρη, θα ταξιδέψει έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το νησί.

0: Η ταινία 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης, μια ανεξάρτητη παραγωγή με την υποστήριξη του Μεταξά Hospitality Group, πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη προβολή στην Κρήτη και αναδεικνύει μέσα από το παράδειγμα του οροπεδίου Λασιθίου τη σημασία της αναγεννητικής γεωργίας και της προστασίας του εδάφους. Ήδη έχει επιλεγεί σε 2 διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, ενώ από την 1η Ιουλίου 2026 θα είναι διαθέσιμη σε streaming πλατφόρμα και θα ακολουθήσουν δημόσιες προβολές και ενημερωτικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Ο κύκλος της φύσης. Ίσως η πρώτη ιστορία που αφηγήθηκε ποτέ ο άνθρωπος. Η πάυση, ο μαρασμός, το ξεγύμνωμα της γης και ύστερα το ξύπνημα.
2: Η πρώτη επίσημη προβολή της ταινίας 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης, πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για την τοπική κοινωνία της Κρήτης, παρουσία εκατοντάδων θεατών. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη παραγωγή που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Μεταξά Hospitality Group και είναι εμπνευσμένη από το πρόγραμμα Αναγεννητική Γεωργία για το οροπέδιο Λασιθίου και τους ανθρώπους του προς ένα βιώσιμο διατροφικό προορισμό. Πρόκειται για το πρώτο ντοκιμαντέρ σε Ελλάδα και Ευρώπη που εξετάζει σε βάθος τις παγκόσμιες συνέπειες από την υποβάθμιση της υγείας του εδάφους, ενώ αναδεικνύει το οροπέδιο Λασιθίου της Κρήτης ως παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα και τον κλάδο της φιλοξενίας μέσα από την αναγεννητική γεωργία.
3: Το οροπέδιο Λασιθίου, για το οποίο ασχολείται το ντοκιμαντέρ, είναι ένα εξαιρετικό οικοσύστημα, το οποίο είναι ορεινό, παιδινό, με ένα μέτωπο παραλιακό υψηλής έντασης τουριστικής και το ίδιο αυτό καθ' αυτό έχει πόρους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς. Η προσπάθεια είναι να μετατραπεί όλο αυτό το οικοσύστημα με μεθόδους αναγεννητικής προσέγγισης και για την γεωργία αλλά και για την κτηνοτροφία. Και πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα γίνει παράδειγμα και για άλλες περιοχές της Κρήτης, της Ελλάδας και οπουδήποτε αλλού.
4: Αφορά στην υποβάθμιση της υγείας του εδάφους και στην αφηγείται έτσι με έναν ήρεμο και όμορφο τρόπο την ιστορία του οροπεδίου Λασιθίου, που στην ουσία θέλει να δείξει ότι οι αναγεννητικές πρακτικές και η διαχείριση του εδάφους με αναγεννητικές πρακτικές μπορεί να αποτελέσει μέλος της λύσης της υποβάθμισης υγείας του εδάφους.
5: Είμαστε εδώ πέρα για να γιορτάσουμε την πρωτοβουλία του Ομίλου Μεταξά. Είναι μια τέλεια πρωτοβουλία, μια εξαιρετική δράση. Είναι ένας όμιλος ο οποίος βλέπει το φαγητό ως κεντρικό πυρήνα της φιλοξενίας, αλλά φροντίζει στο φαγητό αυτό να είναι επίσης και θρεπτικό και να ωφελεί το περιβάλλον η παραγωγή του φαγητού αυτού και όχι να το βλάπτει. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και χαιρόμαστε όλοι που είμαστε εδώ σήμερα και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει και πρότυπο και για τον υπόλοιπο κόσμο και για τις υπόλοιπες χώρες. Πραγματικά η αναγεννητική γεωργία και ο αναγεννητικός τουρισμός πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο στο μέλλον.
6: Μπήκαμε σε επιστημονικά χωράφια θέλοντας να εξηγήσουμε γιατί αναγεννητική γεωργία, για να εξηγήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα, η υποβάθμιση του εδάφους. Οπότε μπήκαμε έτσι σε επιστημονικά χωράφια και συνομιλήσαμε με σημαντικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η σύνθεση λοιπόν όλων αυτών ήταν η μία πρόκληση, είναι ότι εμείς βάλαμε και ένα τρίτο στοιχείο, βάλαμε την τέχνη.
1: Οι κύκλοι της Περσεφόνης λιγοστεύουν επικίνδυνα, γιατί ο άνθρωπος καταστρέφει έναν από τους πιο σημαντικούς πόρους του, το έδαφος.
7: Το 75% των εδαφών σε όλο τον κόσμο έχει υποστεί υποβάθμιση λόγω ανθρωπογενών και περιβαλλοντικών πιέσεων. Ποσοστό το οποίο θα εκτοξευθεί στο 90% μέχρι το 2050.
2: Η ταινία 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης, σε σκηνοθεσία Νίκου Παντερμαράκη, σενάριο έρευνα Σύσης Παπαδογιάννη, αφήγηση Εμίλιου Χιλάκη και μουσική Γιώργου Καπαρού, έχει ήδη επιλεγεί στο επίσημο πρόγραμμα δύο φεστιβάλ του Eco Frames Environmental Film Festival στην Ελλάδα, καθώς και του INSBRAC Nature Film Festival 2026, ενός από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ κινηματογράφου με επίκεντρο τη φύση, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, σηματοδοτώντας την έναρξη της διεθνούς διαδρομής της.
8: Έχω μια ταινία που μας οδηγεί στο μέλλον. Μια ταινία που δείχνει το δρόμο πώς πρέπει να είμαστε μετά από πολλά χρόνια και να δείξουμε το δρόμο

0: όλοι μας μέσα από τη συνεργασία, μέσα από τη συνέργεια, τη συμπόρευση, να μπορούμε να αναδείξουμε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Κρήτης, που είναι η ποιότητα, η ταυτότητα.
1: Αναμφισβήτητα, είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση, είναι μια δράση η οποία μιλάει για το μέλλον και είναι μια δράση η οποία αναπτύσσεται εμπεριστατωμένα πλέον μέσα από ένα επαγγελματικό πραγματικά ντοκιμαντέρ, το οποίο εμείς είχαμε την τύχη να προβληθεί για πρώτη φορά στο Δήμο Ροπέδιλου Αστείου. Εμείς από τη μεριά μας σε τέτοια εγχειρήματα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι πραγματικά να τα στηρίξουμε έμπρακτα για να αναγεννητική γεωργία να λάβει σάρκα και οστά, όχι μόνο στο Δήμο Ροπεδίου Λαστείου, στον οποίο και ενδείκνυται, αλλά και γιατί όχι και σε όλη την Κρήτη.
2: Από την 1η Ιουλίου του 2026 τα προβάλλεται σε μεγάλη streaming πλατφόρμα, ενώ στις 27 Ιουλίου θα προβληθεί για το ευρύ κοινό στον θερινό κινηματογράφο Βιθλέμ στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηράκλειο Καλοκαίρι 2026 με δωρεάν είσοδο. Θα ακολουθήσουν περισσότερες προβολές και ενημερωτικές δράσεις για την ταινία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
3: Οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνι 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Η Ευρώπη συνεχίζει να καίγεται από θερμοκρασίες ρεκόρ μετρώντας ανθρώπινες απώλειες. Το Παρίσι απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, αναβάλλεται και η πορεία υπερηφάνειας λόγω καύσωνα.
1: Ένα σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αποπνικτικές θερμοκρασίες επιμένουν σε ολόκληρη την Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ έχουν ήδη καταγραφεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες, με εκδηλώσεις να ακυρώνονται και τις πωλήσεις αλκοόλ να περιορίζονται, καθώς οι υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης προσπαθούν να ανταποκριθούν στην εκτόξευση των κλίσεων. Στη Γαλλία, το Παρίσι απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για το Σαββατοκύριακο, ενώ η πορεία υπερηφάνειας της πόλης που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο αναβλήθηκε λόγω του καύσωνα. Στη γαλλική πρωτεύουσα η θερμοκρασία έφτασε τους 39 βαθμούς Κελσίου, οθώντας πολλούς κατοίκους και τουρίστες να κατακλείσουν τα κανάλια και τα πάρκα της πόλης για να δροσιστούν. Η δυτική πόλη Σαμπρίκεν κατέγραψε σύμφωνα με πληροφορίες την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γερμανία με 41,3 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία στο χωριό Σάντον, Ντάουχαμ, στο Σάλφοκ, η θερμοκρασία έφτασε τους 37,3 βαθμούς Κελσίου. Η Ισπανία βιώνει επίσης αυτή την εβδομάδα διάκοπο καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε

0: που κέρδισε προηγουμένως ο ίδιος.
1: Στην Γκάνα με τους 4 βαθμούς θα είναι και αυτή μέσα, αν μείνουν έτσι τα πράγματα.
0: Κεφαλιά του και είναι 2-0.
2: Προς τον παρόν Κόβατσιτς. Ο Σούτσιτς με χώρο θα πάει στο σουτ. Καλό είναι γκολ. Ο μέσος της Ίντερ σκοράρει. Καλό του Νουάμα. 1-1. Δεν νομίζω ότι υπάρχει offside. Η Γκάνα βρίσκει απάντηση από το στημένο με τον Λούκασεν. Η κεφαλιά. Προβάδισμα για τους Κροάτες.
3: Ουσπεκιστάν. Και μόνο. Του Χατζηπαναγή. Αντάξιο του Χατζηπαναγή. Αυτό το γκολ του Σομουρόντοφ. Ο top scorer όλων των εποχών για το Ουσμπεκιστάν, ο Ελντόρ Σομουρόντοφ. Απέναντι στον Νεμάτοφ. 1-1. Κατοχή και πάλι για τους Κογκολέζους. Έλια κάνει το σουτ. Γκολ. 2-1. Παγκοσμίου κυπέλου. 8 λεπτά. Έξτρα χρόνο. Σουτ. Γκολ. 3-1.
4: Ο Ροσέλσιο εκτελεί το φάουλ. 1-0 η Αργεντινή. Πολύ όμορφη εκτέλεση. Στο μισάωρο. 2-0 η Αργεντινή. Εύστοχος ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Ωραία η παίκτης της Ιορδανίας. Γίνεται το γύρισμα. Πετυχαίνει και το γκολ. Ο Μέση εκτελεί το φάουλ. 3-1 η Αργεντινή. Ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ σκοράρει ξανά.
5: Με τον Σλάγκε και πάλι Αλάμπα. Να κάνει μια βαθιά μπαλιά. Βρήκε τον Αναούτοβιτς. Καλά είναι στην περιοχή ο Αναούτοβιτς να κάνει το 1-0 και το κάνει στο 28. Την μπάλα στο Σιμεάκι. Ευνοείται ο Μαχρές. Μαρκάρισμα από πίσω, πλεονέκτημα. Μπελγκαλί να κάνει τη σέντρα. Κρατάει την μπάλα στην περιοχή. Μπερδεύεται, τη φέρνει στο αριστερό. Σουτάρι. 1-1. 1-1. Πέρασε μπάλα. Λάιμερ κατεβάζει με το κεφάλι. Θέλει να βγάλει σε ένα χώρο. Γίνεται το σουτ. Φανταστικό γκολ από τον Σάμπιτσερ που είναι μεγάλο σκόρερ στο 55. Πάει μόνο στους ατομική προσπάθεια. Περνάει τον πώς. Μπαίνει στην περιοχή. Ωραία. Ο Αουάρ γυρίζει την μπάλα. Τρέιλερ 2-2. Πάσε να περάσει μια παλιά μπροστά. Να η ευκαιρία. Μαχρές το πλασέ και γκολ. Γκολ για την Αλγερία στο 93. Πάσες. Έχουν βγει μπροστά τώρα οι παίκτες της Αυστρίας με τον Σάμπιτσερ. Κάνει μια σέντρα. Περνάει η μπάλα. Η κεφαλιά του Βάνερ. Δεύτερη κεφαλιά και 3-3. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
7: Στο σημείο αυτό και λίγο πριν ολοκληρωθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, θα σας ευχαριστήσουμε που παρακολουθήσατε και σήμερα το κεντρικό μας δελτίο. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
1: Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν.
0: Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον μπαμπά μας. Την προσέχει εκείνος. Αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας.
2: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Acropolis, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ.

0: Εδώ που βλέπουμε τις Κάμελοτ, αν θέλω νερό τις Βρύσεις, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Συγκάτω πολύ έλαιο.
10: Καλώς την Detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
9: Σιγά να σου πω.
11: Άρα.
9: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
12: Γεια σας.
9: Γεια σας.
12: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
9: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
12: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα πώς είστε?
9: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
12: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
9: Είπατε κάτι?
12: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
9: Αφού έχουμε Nova More.
12: Σιγά το μυστικό του κράτους.
9: Κι εμείς. Θα το βάλουμε.
13: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Φυσικά, Jesse μου και γάλα Nova More. Σιγά με τα αυτά.
14: Τι επαγγέλλεστε?
15: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
14: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
16: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
18: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
18: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
19: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είναι βράδυ Παρασκευής, η Μισωτία Πέντε Δήμου και είστε φυσικά συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είμαστε εδώ ακόμη και ο πολιτικός διάλογος εξελίσσεται ιδιαίτερα ζωηρός, παρά το γεγονός ότι λίγο ή περισσότερο κινούμαστε έτσι σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς όλοι μας. Όμως, ο πολιτικός διάλογος, ξαναλέω, παραμένει ιδιαίτερα ζωντανός. Η πολιτική αντιπαράθεση το ίδιο. Ήταν μια εβδομάδα αυτή που πέρασε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ο πολιτικός διάλογος και η αντιπαράθεση προφανώς κινήθηκαν πάρα πολύ γύρω από τα θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα των πολιτών. Θυμίζω ότι το βράδυ της Τετάρτης ψηφίστηκε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή η ρύθμιση που αφορά στα κόκκινα δάνεια και στους δανειολήπτες για τον νόμο Κατσέλη, το γνωστό. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική συζήτηση έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως και να το κάνουμε, στο βάθος έχουμε τις εκλογές. Συνηθίζουμε να λέμε, όχι ίσως πολύ φάνταστα, αλλά νομίζω ότι είναι αληθές, ότι τις εκλογές τις κρίνει συνήθως η οικονομία και η τσέπη των πολιτών. Και με φόντο όλα αυτά και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα φυσικά, νέα κόμματα, νέοι παίκτες, rebranding και ούτω καθεξής, ανοίγουμε και σήμερα τον πολιτικό διάλογο στην εκπομπή. Και ευθύς αμέσως καλωσορίζω τους σημερινούς μου καλεσμένους, τους οποίους ευχαριστώ εκ των προτέρων που είναι μαζί μου. Ο κύριος Γιώργος Βρετάκος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Βρετάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα στη Β' Πειραιά, εννοείς, στην Αθήνα.
0: Στη Β' Πειραιά. Έχετε απόλυτο δίκιο, εκ παραδρομής. Στη Β' Πειραιά, σωστά. Στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε μαζί μου και ο κύριος Λευτέρης Καρχιμάκης, ο συντονιστής προγράμματος, της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλησπέρα κύριε Καρχιμάκη, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μια περίοδος τρεξίματος. Είναι το καλοκαίρι θερμό και δεν εννοώ μόνο σε σχέση με τη θερμοκρασία που ανεβαίνει, εννοώ και σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις περιοδίες, τις επισκέψεις, την επικοινωνία του προγράμματος και των θέσεων και των δύο κομμάτων, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κάπως έτσι θα πάμε, κύριοι, το καλοκαίρι. Κύριε Βρετάκο, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, είναι φυσικό επόμενο να εντείνουν τα κομματικά επιτελεία τις περιοδίες τους, τις εξορμήσεις τους, να διαμορφώνουν τις τελικές τους προτάσεις, προκειμένου να γίνει ένας γόνιμος διάλογος που είναι απαραίτητος στη δημοκρατία μας και να μπορέσουν και οι πολίτες να αποφασίσουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ακόμα αρκετά μεγάλο διάστημα και ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μέχρι τότε όμως, εμείς πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι σε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να αναδείξουμε την αξιοπιστία την οποία έχει αυτή η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά που είπαμε προεκλογικά στους πολίτες το 2023 τα κάναμε εκλογικά και θα παρουσιάσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, τι είπαμε και τι κάναμε. Και κάναμε και περισσότερα που δεν περιλαμβανόντουσαν στο πρόγραμμά μας. Παραδείγματος χάρη, η φορολογική μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει από 1η-1η του 2026 και αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, δεν ήταν μια προεκλογική μας δέσμευση, αλλά ήρθε λόγω των περιθωρίων που δημιουργήθηκαν στην οικονομία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική. Αυτό θα είναι λοιπόν το πρώτο πράγμα. Θα παρουσιάσουμε το πολύ μεγάλο κυβερνητικό έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση το δεύτερο χρόνο. Θυμίζω ότι τη δεύτερη θητεία αυτή. Θυμίζω ότι τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες, το ένα πίσω από το άλλο. Συνεχώς ανακαινίζονται τα νοσοκομεία, ολοκληρώνονται ψηφιοποιήσεις, το κτηματολόγιο, ο δικαστικός χάρτης, ο νέος έρχεται και φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ψηφιοποιήθηκε το σύνολο του ασφαλιστικού. Άρα λοιπόν έργα που ήταν δύσκολα να σχεδιαστούν, να προκριθούν και να υλοποιηθούν, τώρα έρχεται η ώρα να ολοκληρωθούν. Και σίγουρα αυτό όλο θα δώσει και νέα.

0: όθηση και στην οικονομία μας, γιατί όσο απλοποιείς διαδικασίες, όσο φτιάχνεις υποδομές, αυτό βοηθάει και την οικονομία, που είναι η βασική του μηχανή για να μπορούμε να έχουμε έσοδα, για να μπορούμε να διανύμουμε συνέχεια.
1: Ναι. Προφανώς περιμένουμε, βέβαια. Προφανώς περιμένουμε και το πρόγραμμα που αφορά στην Ελλάδα του 2030, όπως πολύ συχνά.
0: Εκεί θα
1: καταλήγατε.
0: Το δεύτερο, λοιπόν, που κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή συντάσσεται ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, έχει την ευθύνη μαζί με μια ομάδα ανθρώπων. Συντάσσεται ένα πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα που θα μιλάει για το τι θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια, και θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να γίνουμε ακόμα πιο παραγωγικοί. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση πολύ περισσότερο στην παραγωγικότητα της χώρας μας, των ανθρώπων, στο πώς θα μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε κι άλλο το παραγωγικό μοντέλο, γιατί ήδη έχουν γίνει αρκετά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα έχουμε, λοιπόν, το πρόγραμμα μας, αυτό το οποίο θα το παρουσιάσουμε στους πολίτες. Mm-hmm. Οι πολίτες ξέρουν με τη Νέα Δημοκρατία τι έχουν να περιμένουν. Mm-hmm. Και το τρίτο που θα πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι η ανάγκη για σταθερότητα την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Δηλαδή, ότι μέσα από την ψήφο στη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Γιατί ξέρετε, αν δούμε σε περιπέτειες και αστάθειες μέσα από όλο αυτό το συνοθήλευμα που ακούμε από την αντιπολίτευση, που δεν μπορεί να μας πει ποια είναι η προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης σήμερα, τότε θα μπούμε, πολύ πιθανό να μπούμε σε νέες περιπέτειες. Αυτά τα τρία, λοιπόν, νομίζω ότι τα όπλα μας πηγαίνουν προς εκλογές. Και προφανώς θα το αναδείξουμε στο μέγιστο δυνατό, με τον μέγιστο δυνατό τρόπο.
1: Ωστόσο, κύριε Βρετάκο, φαντάζομαι ότι ακούτε την επιχειρηματολογία, την κριτική από την αντιπολίτευση σε σχέση με δεσμεύσεις που αναλήφθησαν ίσως και δεν έφερε εις πέρας η κυβέρνηση με τη λήξη αυτής της θητείας, της τρέχουσας δεύτερης θητείας. Οπότε, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, υπήρξαν πράγματα που για τη Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξαν όσο θα έπρεπε? Το λέω γιατί μέχρι ενός σημείου ίσως είναι και αναμενόμενο να μην μπορούν να τρέξουν όλα με τον ίδιο ρυθμό. Υπήρξαν όμως θέματα και ζητήματα κομβικά που ίσως η Νέα Δημοκρατία δεν τα έτρεξε όσο θα έπρεπε?
0: Κοιτάξτε, αν δείτε, ο μόνος άνθρωπος που δεν κάνει λάθος, λέει μια φράση, είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και με τις κυβερνήσεις. Προφανώς έχουν γίνει και λάθη και παραλήψεις, και προφανώς υπάρχουν και τομείς που δεν τα έχουμε πάει τόσο καλά. Όμως αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, και νομίζω ότι είναι σημαντικό, στέκεται αυτοκριτικά πρώτα απ' όλα και απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό, παραδέχεται τα λάθη της, ανασχεδιάζει και προσπαθεί ξανά για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτά τα οποία δεν γίνανε. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω για το μεγάλο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν ένα ζήτημα που μας απασχόλησε πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Ήταν ένα ζήτημα που δεν πετύχαμε, είναι η αλήθεια, παρά τις πολλές προσπάθειες που γίναν να το λύσουμε. Δηλαδή, οι πραγματικοί αγρότες να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται με έναν απόλυτα διάφανο και αδιάβλητο τρόπο. Mm-hmm. Το παραδεχτήκαμε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχτηκε και στη συνέχεια το ανασχεδιάσαμε. Πλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στην ΑΔΕ και πλέον θα έχει διαδικασίες πολύ πιο διάφανες, πολύ πιο σύγχρονες, προκειμένου να παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Mm-hmm. Ή να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Σε ό,τι έχει να κάνει στη λειτουργία του ΟΣΕ, είναι προφανές ότι τότε που έγινε και το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν είχαμε κατορθώσει να πάμε τον ΟΣΕ στη νέα εποχή, όπως έχουμε κατορθώσει με άλλους οργανισμούς. Mm-hmm. Τώρα όμως πλέον έχουμε ανασχεδιάσει και έχουμε έναν σύγχρονο ΟΣΕ, ο οποίος μπορεί να βαδίζει με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά στα επόμενα χρόνια. Άρα, λοιπόν, υπήρχαν και τομείς, σας έδωσα δύο παραδείγματα, mm-hmm. που δεν τα είχαμε καταφέρει όπως θα έπρεπε. Αλλά νομίζω ότι με ειλικρίνεια παραδεχόμαστε τα λάθη μας και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε και να φτιάξουμε, mm-hmm. Αυτά τα οποία δεν προλάβαμε να φτιάξουμε. Απ' την άλλη, όμως, mm-hmm. αν δείτε το πρόγραμμά μας, στη μεγάλη πλειοψηφία που ξεπερνάει το 80-90% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, έχουν γίνει ήδη πράξη. Και έχουν γίνει πράξη με συγκεκριμένες νομοθεσίες, με συγκεκριμένα έργα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα μας για τις εκλογές και νομίζω ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι πολίτες. Mm-hmm.
1: Να έρθω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στο θέμα που αφορά, στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, της οικονομίας συνολικά και της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι ακούσατε στον πρόλογό μου και εκτιμώ ότι συμφωνείτε ότι αυτή η εβδομάδα και κάπως και η προηγούμενη, έτσι, ο δημόσιος διάλογος, ο πολιτικός διάλογος διεξήχθη σε υψηλούς τόνους για αυτά τα θέματα που αφορούν πολύ στην τσέπη των πολιτών, οι οποίοι δυσκολεύονται, δεν σας το λέω εγώ πρώτη φορά, ούτε τα ακούτε, φαντάζομαι, από μένα. Εκτιμώ ότι και

0: Στον Πειραιά που κινείστε, κύριε Βρετάκο, το ίδιο σας μεταφέρουν οι πολίτες. Είναι πολύ μεγάλη δυσκολία. Όμως, κρατάτε το ερώτημά μου. Συγχωρέστε με, επειδή τώρα αποκαταστάθηκε έτσι και η σύνδεσή μας με τον κύριο Καρχημάκη.
1: Ναι, βεβαίως,
0: και θέλω λίγο να τηρηθεί η ισορροπία προφανώς. Κύριε Καρχημάκη, τώρα που σας ξαναέχω και πριν σας ξαναχάσω. Έλεγα λοιπόν ότι το καλοκαίρι είναι θερμό. Κάπως έτσι συζητούσαμε με τον κύριο Βρετάκο μέχρι με το καλό να σας ξαναβρούμε. Ότι το καλοκαίρι είναι θερμό, ότι έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες, οι επισκέψεις στο Πασόκ και ο ίδιος ο πρόεδρος ζητάει εδώ και καιρό εκλογές. Καταρχάς, είναι έτοιμο το Πασόκ για εκλογές, κύριε Καρχημάκη, είστε έτοιμοι?
2: Είμαστε απολύτως έτοιμοι να προσφέρουμε μια προοδευτική διέξοδο στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, του στεγαστικού, των συγκοινωνιών, να δώσουμε στην πραγματικότητα μια χώρα με ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική στους Έλληνες πολίτες. Αυτό που τους φέρει σε η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Και έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Εκτιμάτε ότι μπορεί στο τέλος του καλοκαιριού όντως να επιβεβαιωθούν κάποια σενάρια που ακόμα θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει αφήσει ένα μικρό παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο και μάλιστα νωρίς στο φθινόπωρο, κύριε Καρχημάκη?
2: Δεν είμαι μονοστράδαμος, άρα δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι εκλογές χρειάζονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Mm-hmm. Προκειμένου η κοινωνία να αποκτήσει μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για τα προβλήματά της και όχι για τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών και το φαντς. Mm-hmm. Όχι για το πώς θα κάνει τους πλούσιους φίλους τους πλουσιότερους και όχι για το πώς θα φτιάξει ένα παραγωγικό μοντέλο στρεβλό μεν, αλλά κομμένο και ραμμένο στις 5-10 μεγάλες εταιρείες της χώρας. Και όχι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των παραγωγικών επιχειρήσεων του τόπου, της αγροτικής παραγωγής και βεβαίως της διασύνδεσης με ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν πραγματική ανάσα σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να δουν μια Ελλάδα καινοτομή και όχι μια Ελλάδα η οποία μένει πίσω και η παραγωγικότητά της βασίζεται στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας.
0: Mm-hmm. Βάλατε πολλά και ενδιαφέροντα τώρα θέματα σε τίτλους προφανώς και το λέω αυτό γιατί και το Πασό καταθέτει προτάσεις στο τελευταίο διάστημα στο δημόσιο διάλογο και προκαλεί κιόλας την ένταση και την αντιπαράθεση. Κύριε Βρετάκο, επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε σε έτσι, μεγάλα θέματα όπως τον ΟΠΕ και ΠΕΠΑ μου το σχάρι, σημειώνοντας, όπως έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ήταν παιδεία στα οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξε ίσως όσο θα έπρεπε. Με καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει, επενέβη. Το θέμα της ακρίβειας, των τιμών των προϊόντων, της καθημερινότητας των πολιτών, το στεγαστικό, είναι παιδεία στα οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει τρέξει περισσότερο, στηρίζοντας στην ουσία τα νοικοκυριά, κύριε Βρετάκο?
1: Πρώτα απ' όλα για να ορίσουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί αν δεν τα ορίσουμε δεν θα μπορέσουμε και να τα λύσουμε, πρέπει να δούμε γιατί έχουμε ακρίβεια. Ένα βασικό ερώτημα. Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα όλη η Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μεγάλη αμφισβήτηση από τους πολίτες λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν. Και ο μεγαλύτερος λόγος που υπάρχει είναι οι συνεχείς κρίσεις τις οποίες τα τελευταία χρόνια βιώνουμε όλοι. Mm. Ξεκίνησε από την πανδημία, την κρίση πληθωρισμού. Στη συνέχεια με τον πόλεμο στην Ουκρανία άλλαξε όλος ο ενεργειακός χάρτης και αυτό ήταν απίθανο να μην επηρεάσει. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει συγκεκριμένες καλλιέργειες όπως είναι ο καφές, τη σοκολάτα, το κακάο. Mm-hmm. Και στη συνέχεια είχαμε τώρα την κρίση με τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο του Στρατού του Ορμούζ. Mm. Όλα αυτά λοιπόν, όπως είναι φυσικό επόμενο σε ένα παγκόσμιο εμπόριο και σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλες εισαγωγές ακόμα, αν και έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας, έχουν παράλληλα αυξηθεί και οι εισαγωγές, με αποτέλεσμα να επηρεαζόμαστε και από τις τιμές από εξωγενείς παράγοντες, είναι φυσικό επόμενο να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αύξηση των τιμών. Mm-hmm. Από την άλλη, σίγουρα, γιατί δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, υπάρχουν και στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά, με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, με οποιαδήποτε μορφή παραπλανητικών εκπτώσεων μπορεί να υπάρχουν ή με επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να λειτουργούν και αναρρωμισμένα ή οτιδήποτε. Ναι. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή με ρωτήσατε τι έχουμε κάνει, θα σας πω πολύ σύντομα όσο μπορώ τι έχουμε κάνει. Το πρώτο είναι πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τα εισοδήματα. Πώς αυξάνουν τα εισοδήματα? Με δύο τρόπους. Το ένα είναι η μείωση φόρων. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους, 83 στον αριθμό, και ασφαλιστικές εισφορές. Από τη μεταπολίτευση, δεν ξέρω εγώ άλλη κυβέρνηση τόσα χρόνια να έχει μειώσει τόσους φόρους. Και μάλιστα η τελευταία μεταρρύθμιση αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Mm-hmm. Και από την άλλη, να αυξάνει τα εισοδήματα. Mm-hmm. Συνεχώς.

0: όσο αυτά τα χρόνια με τις πολιτικές που παίρνει αυτή η κυβέρνηση και ο κατώτατος μισθός αυξάνεται και ο μέσος μισθός αυξάνεται και επαναφέρονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους και η ψηφιακή κάρτα πλέον έχει κάτω από την ομπρέλα της 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους για να γίνεται καλύτερη διαχείριση των υπεροριών και του εργασιακού χρόνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι παίρνει μέτρα για να αυξάνεται συνεχώς το εισόδημα και απ' την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει στην πάταξη της, αυτό που λέμε εσχροκέρδειας, η κυβέρνηση, θα σας θυμίσω ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη που είχε θεσπίσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Με βάση αυτό το πλαφόν γίνανε πάρα πολλοί έλεγχοι που δεν έχουν προηγούμενο και μπήκανε πρόστιμα σε πολυεθνικές και σε εταιρείες που δεν είχαν μπει άλλες χρονιές τόσο μεγάλα πρόστιμα. Ναι. Και αυτό συνεχίζεται και τώρα από τη νέα ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή, όπου ενώθηκε η αρχή καταναλωτή με τη ΔΜΕΑ και όλες τις υπηρεσίες ελέγχων, προκειμένου να γίνουν πιο εντατικοί και πιο συγκεκριμένοι έλεγχοι.
1: Βέβαια, κύριε Βρετάκο, τώρα, αν και φαντάζομαι ότι κανένας δεν διαφωνεί ότι προφανώς οι τιμές στο ράφι, να το πω απλοϊκά, προφανώς επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες και νομίζω ότι κανένας δεν το αρνείται αυτό. Την ίδια ώρα δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο πληθωρισμός το Μάιο έκλεισε σε ένα ύψος αδιανόητο και πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ή φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι πάρα πολλά προϊόντα, και δεν το λέω εγώ, ή εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το λένε φορείς της αγοράς που έχουν αξιοπιστία, χαίρουν σεβασμού δηλαδή, ότι τα πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά από ό,τι σε άλλες χώρες της Ένωσης. Κρατήστε αυτό το σχόλιο, γιατί θα ήθελα να μου απαντήσετε, αλλά θέλω να ακούσω τον κύριο Καρχημάκη για τα θέματα αυτά, γιατί δίνει πολύ βάση και το ΠΑΣΟΚ, η εξωματική αντιπολίτευση, και το τελευταίο διάστημα, για να είμαι έτσι, ακριβής και δίκαιη. Πάντα τα έφερνε στη δημόσια ατζέντα, αλλά τώρα δύο φορές και με αφορμή και προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Καρχημάκη.
2: Άκουσα αρκετές ανακρίβειες. Άκουσα ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες αφορούν μονάχα την Ελλάδα, η οποία είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό τροφίμων και δευτεραθλήτρια στα ενίκια. Αφορά μονάχα την Ελλάδα, της οποίας ο τιμάριθμος είναι αυξήθηκε σε τεράστιο βαθμό, περίπου 20%, και είμαστε τρίτοι, δηλαδή, στις ανατιμήσεις, μονάχα πίσω από την Κολομβία και την Τουρκία, στις 38 χώρες του ΟΣΑ. Είναι ακρίβεια διεθνής ή ακρίβεια Μητσοτάκη? Να το πω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο κύριος Βρετάκος αναφέρθηκε στην τιμή του καφέ και στην σοκολάτα. Η τιμή του καφέ και της σοκολάτας, επειδή είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, η οποία οφείλεται στο πώς χαϊδεύονται με τις πολυεθνικές αντί να βάζουν όρια, στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, γνωστή μάρκα καφέ είναι κοντά στα 12,80. Η ίδια μάρκα καφέ, ακριβώς η ίδια συσκευασία, στην Ολλανδία είναι στα 7,80. Αυτό με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ολλανδία έχουν ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές μπορούν να βάζουν νόμιμο καπέλο, αν θέλετε, και να κρύβουν τα κέρδη τους, ενώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε κάνει. Μάλιστα, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί δεν το έχουμε κάνει? Διότι βλέπετε, θυμάστε εκείνες τις περίφημες επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φοντερλάιν που τις έλεγε για τις πολυεθνικές. Η Ούρσουλα Φοντερλάιν του απάντησε: κύριε Μητσοτάκη, δίκιο έχετε, αλλά είναι εθνική σας αρμοδιότητα να ρυθμίσετε τις ενδομηλικές συναλλαγές και δεν το έχετε κάνει. Από τότε οι επιστολές χάθηκαν, η αλληλογραφία χάθηκε και βεβαίως σταμάτησαν και οι διεθνείς πρωτοβουλίες, διότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την εθνική ανεπάρκεια της κυβέρνησης και το πώς χαργεδίζεται με τα οικονομικά συμφέροντα. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και με την αβελτηρία της κυβέρνησης στο να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι αδικαιολόγητα ακριβό, είναι το βρεφικό γάλα. 43% ακριβότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει το ΠΑΣΟΚ, πέρα από τις ενδομηλικές συναλλαγές, έχει πει το πολύ απλό: μηδενίστε το ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα. Μηδενίστε το ΦΠΑ. Άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε είναι το πώς θα μπορέσουμε στην πραγματικότητα να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρετε, το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται όταν υπάρχουν ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή της Ευρώπης. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στον πάτο μαζί με την Βουλγαρία. Εμείς γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Δηλαδή, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να λειτουργούν. Ξέρω ότι ακούγεται θεωρητικό σε μια χώρα η οποία έχει περάσει 15 χρόνια κρίσης. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή το έζησα εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μου εργαζόμενο στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν στην Ολλανδία, στο δευτεροβάθμιο όργανο.

0: σε προσωπούσα το 2024. Ξέρετε, εκεί πέρα, επειδή υπήρχε η κρίση πληθωρισμού, η οποία ήταν κρίση απληστίας, όπως την είχε πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή δεν ήταν οι δυνάμεις της αγοράς, αλλά ότι κάποιες πολυεθνικές θέλανε να βγάλουν παραπάνω χρήμα, μέχρι να υπάρξει ο έλεγχος της αγοράς, εμείς διεκδικήσαμε να πάρουμε αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι, σαν παιδί της κρίσης, δεν πίστευα ποτέ ότι θα το καταφέρω. Διότι δεν είχα γνωρίσει ένα σύστημα στο οποίο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δουλεύανε σωστά. Και όμως το καταφέραμε. Mm-hmm. Και όμως το καταφέραμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για τις μεγάλες εταιρείες. Φαίνεται στα στατιστικά τους. Mm-hmm. Να μην συζητήσουμε δε για το μεγάλο κόστος του στεγαστικού, το οποίο παίρνει ένα τεράστιο κομμάτι του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm.
1: Κύριε Καρχημάκη, πριν επιστρέψω στον κύριο Βρετάκο, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα θέλει να σας απαντήσει κιόλας και επί του συγκεκριμένου, βεβαίως. Μόνο μία ερώτηση, κύριε Καρχημάκη, έτσι που είναι και λίγο παγίδα εντός εκτός εισαγωγικών. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυξάνει τον κατώτατο μισθό τον τελευταίο καιρό, με δεδομένο πάλι βέβαια ότι η ψαλίδα παραμένει, θα συμφωνήσω, σας προλαβαίνω αν τυχόν μου πείτε αυτό σε σχέση με την αγοραστική δύναμη και σε σχέση με τις αυξήσεις στα ράφια. Είναι κάτι θετικό, έτσι δεν είναι, κύριε Καρχημάκη? Το λέω γιατί τελευταία η κυρία Διαμαντοπούλου τόλμησε να πει ένα-δυο καλά πράγματα για την κυβέρνηση και την οικονομική πορεία της χώρας και την εικόνα στο εξωτερικό και υπήρξε ένα μεγάλο σούσουρο. Μπορεί, φαντάζομαι, και ενδεχομένως και πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίσει κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, ως θετικά, αν τα αναγνωρίζετε εννοώ.
0: Θέλω να σας πω ότι η αύξηση, ότι κάθε παραπάνω ευρώ το οποίο μπαίνει σε ένα σπίτι είναι προφανώς μια καλή είδηση. Θέλω όμως να σας πω ότι η πολιτική μας εκτίμηση είναι ότι τα περιθώρια είναι πολύ μεγαλύτερα εφόσον εμπιστευτούμε τους κοινωνικούς εταίρους. Και δεν είναι ο κατώτατος μισθός στο σιρτάρι του Υπουργού ή σε μια απόφαση ενός αλγορίθμου. Αυτό έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία. Δηλαδή, η κυβέρνηση θέλει να μπορεί να ρουφετολογεί με τον κατώτατο μισθό και να τον χρησιμοποιεί ως εκλογικό εργαλείο και ταυτόχρονα να κρατάει πιο χαμηλά τους μισθούς από εκεί που θα μπορούσαν να είναι εφόσον τους αφήνουμε στους κοινωνικούς εταίρους.
1: Βάλτε μου μια νοτελεία, σας ευχαριστώ. Κύριε Βρετάκο, έρχομαι σε εσάς για να απαντήσετε προφανώς σε όσα ακούστηκαν από τον κύριο Καρχημάκη.
2: Πρώτα απ' όλα ξεκινώ από τα στοιχεία, γιατί τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα. Επειδή άκουσα ότι είπαν ακρίβειες. Mm-hmm. Σας διαβάζω λοιπόν από την Eurostat στοιχεία. Mm-hmm. Ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 μέχρι το 2025 για τη χώρα μας ήταν 20%, πρώτη-τελευταία στην Ευρώπη. Στην Ευρωζώνη ήταν 23% και στην Ευρώπη τον 27% ήταν 26,5%. Mm-hmm. Άρα η χώρα μας σωρευτικά, ενώ σε όλο το διάστημα της ακρίβειας, δεν είναι πρωταθλήτρια, είναι πρώτη-τελευταία. Πρώτον. Δεύτερον, στα τρόφιμα, επειδή άκουσα για τα τρόφιμα, ισχύει πάλι το ίδιο. Σας διαβάζω ακριβώς πάλι τα στοιχεία. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός αυξήθηκε 36,5%. Δεν λέω ότι είναι λίγο. Στην Ευρώπη τον 27 αυξήθηκε 38,3%. Άρα και πάλι δεν είμαστε πρωταθλητές. Ναι, έχουν αυξηθεί οι τιμές, αλλά μην λέμε στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Και προφανώς προβλήματα αντιμετωπίζουν σε όλη την Ευρώπη σήμερα με την ακρίβεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν θα είχαν άλλωστε οι κυβερνήσεις τόσο μεγάλα προβλήματα όπως βλέπετε τα προβλήματα στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Ο κ. Καρχημάκης ζει και εργάζεται στην Ολλανδία και γνωρίζει και καλύτερα. Και επίσης στη στέγαση, το πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα είναι απίστευτο. Είναι μεγαλύτερο από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε μιλώντας με ανθρώπους που μένουν σε σπίτια των 40 τετραγωνικών και πληρώνουν 2 και 3.000 ευρώ σε πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτό δεν συμβαίνει ακόμα εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πρόβλημα. Και γι' αυτό βιώνουν πολύ πιο σκληρά πολλοί άνθρωποι σήμερα την ακρίβεια. 10 χρόνια είχαμε οικονομική κρίση. Σε αυτή την οικονομική κρίση χάσαμε πάνω από το 30% του ΑΕΠ. Πολλοί άνθρωποι φύγαν στο εξωτερικό, η ανεργία πήγε στο 27-28% και προφανώς σταμάτησε και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Όλο αυτό λοιπόν η δεκαετή οικονομική κρίση, μέχρι να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή μας, ο κατασκευαστικός κλάδος, το εμπόριο, ακόμα θέλει δρόμο. Και έχει αρχίσει και επανέρχεται σε μια σειρά από τομείς και τα εισοδήματα τα οποία ξεκίνησαν από τον πάτο. Δηλαδή, εμείς δεν παραλάβαμε τα εισοδήματα 2.000 ευρώ τον κατώτατο, τον παραλάβαμε 650 ευρώ, που σημαίνει καθαρά 550. Ναι. Και σταδιακά τον αυξάνουμε. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι προφανώς και υπάρχουν συνάνθρωποι μας που περνάνε δύσκολα. Εγώ στη Β' Πειραιά πολιτεύομαι, καταλαβαίνετε ότι είμαι σε λαϊκές συνοικίες και καθημερινά έρχομαι σε επαφή με συμπολίτες μου που περνάνε δύσκολα, το αντιλαμβάνομαι.

0: Απ' την άλλη όμως, αυτά τα χρόνια τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Μπορεί να μην πηγαίνουν με τον ρυθμό που θα θέλαμε, και αυτό οφείλεται κιόλας στις εξωγενείς κρίσεις, όπως σας είπα, όμως πηγαίνουν καλύτερα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι 560.000 άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνεργοι και τώρα έχουν βρει μια δουλειά, ή οι άνθρωποι που επιστρέψαν από το εξωτερικό και πληρώνουν το μισό φόρο. Ξέρετε, όποιος επιστρέψει από το εξωτερικό που είχε φύγει τα προηγούμενα χρόνια, έχει έκπτωση 50% στο φόρο του για 7 χρόνια. Ναι. Άρα λοιπόν, να ένα κίνητρο για να επιστρέψουν τα παιδιά πίσω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι βιομηχανίες οι οποίες γίνονται, γιατί ακούω και συνεχώς για το παραγωγικό μοντέλο, παραδείγματος χάρη στη φαρμακοβιομηχανία. Ναι. Είδαμε στην
1: Βάλτε
0: Αρκαδία,
1: μου μια νοτελεία, βάλτε μου μια νοτελεία να σας, βάλτε μου μια νοτελεία να σας θέσω, να σας θέσω ένα ερώτημα αντίστοιχο με αυτό που έθεσα στον κύριο Καρχημάκη, κύριε Βρετάκο.
0: Αγίδα δηλαδή.
1: Επειδή ρώτησα τον κύριο Καρχημάκη αν αναγνωρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου οφείλει η κάθε αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίζει τα όσα θετικά. Η κυβέρνηση γιατί έχει τόσο, πώς να το πω, τόσο σταθερά κλειστά τα αυτιά της σε προτάσεις που κατατίθενται από την αξιωματική αντιπολίτευση εμπροκειμένο και ακούμε τον Πρωθυπουργό να μιλά για τζάμπα 1, τζάμπα 2 και ούτω καθεξής. Που εγώ καταλαβαίνω και τις ατάκες, καταλαβαίνω και την πολιτική επικοινωνία και δεν το λέω καθόλου κακά, είναι απαραίτητο στοιχείο της πολιτικής, αλλά ξέρετε, θα μπορούσε και κάποια από τις προτάσεις που ακούγονται και κατατίθενται από το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο και αφορούν την τσέπη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών να είναι προς τη θετική κατεύθυνση, να μην κοστίζουν τόσο που να πέσει έξω στα δημοσιονομικά η χώρα και να δώσει μια μικρή ανάσα ή μεγαλύτερη. Τι λέτε?
0: Ακούστε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Από το ΠΑΣΟΚ, όντως, σε ορισμένα επιμέρους θέματα έχουν παρουσιαστεί κάποιες προτάσεις. Αυτό που λέμε ότι δεν έχει παρουσιαστεί, τουλάχιστον ακόμα, είναι ένα συνολικό σχέδιο που θέλει να πάει τη χώρα. Συνολικό, όπως παρουσιάσαμε εμείς, με 5 άξονες που από κάτω αποκρισταλώνονται. Μπορεί να το παρουσιάσουν πηγαίνοντας προς τις εκλογές, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει όμως ένα συνολικό. Αυτό είναι το πρώτο που λέμε. Το δεύτερο, πολλές φορές βλέπουμε τα κόμματα ότι μπαίνουν στον πειρασμό να πολιτευτούν με τρόπους της προηγούμενης. Της μεταπολίτευσης που μας έφτασε στη χρεοκοπία. Δηλαδή να λένε πράγματα τα οποία είναι ακοστολόγητα και να μην λένε που θα βγουν τα χρήματα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι πεδίο δόξης λαμπρών ότι πλέον έχει θεσμοθετηθεί και τα κόμματα θα πηγαίνουν το πρόγραμμά τους να ακοστολογείται, να ξέρουν και οι πολίτες, ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία, ποιο θα είναι το κόστος του προγράμματός της και τι θα κάνει και πού θα βρει τα χρήματα, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα και να διαλέξουν ποιο πρόγραμμα είναι αυτό που τους ταιριάζει.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που το θέλουμε. Και αν θέλετε τη δικιά μου προσωπική άποψη, θα χαιρόμουν οι συζητήσεις να γίνονται επί προτάσεων, επί θέσεων των κομμάτων, επί πολιτικών, επί διαφορετικών αντιλήψεων για θέματα. Αυτό θα ήταν πολύ σωστό και υγιές και για τους πολίτες και για τη δημοκρατία μας. Αλλά βλέπετε δυστυχώς, και όχι πάντα με ευθύνη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, η συζήτηση αναλώνεται γύρω από την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου και από το αν ήρθε μια υπόθεση από την εισαγγελία και τι έγινε με αυτή την υπόθεση, με το να καταδικάζεται παραδείγματος χάρη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως μαφία και Κόζα Νόστρα, με ακραίους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν νομίζω ότι ευνοούν τον ήπιο διάλογο μεταξύ των κομμάτων και των προτάσεων. Τώρα,
1: και
0: προφανώς, για να απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε, πολλές φορές επιμέρους προτάσεις που έχουν πει και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα έχουν γίνει δεκτές από την κυβέρνηση. Αν δείτε στα νομοσχέδια και στις επιτροπές που γίνονται συζητήσεις, γίνονται συνεχώς βελτιώσεις, γιατί προφανώς εμείς δεν είμαστε μηδενιστές. Και δεν λέμε ότι όλοι δεν λένε τίποτα και ότι δεν λέει τίποτα κανείς. Προφανώς, άμα μια πρόταση είναι προς θετική κατεύθυνση, η κυβέρνηση πρέπει να την ακούσει και να την υιοθετήσει. Και νομίζω ότι και αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης, να ασκεί κριτική, αλλά να φέρνει θετικές προτάσεις που τελικά κάνουν και τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ. Και τώρα, επειδή έχω το συντονιστή προγράμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στην παρέα μας απόψε, κύριε Καρχημάκη, είναι κοστολογημένες οι προτάσεις? Μένω στην τελευταία, το λέω γιατί θυμάμαι ακριβώς και το νούμερο που ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώ για την δωρεάν μετακίνηση. Είναι κοστολογημένες οι προτάσεις που καταγελάτε, που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό χρειάζεται συνολικά. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου.
2: Πλήρως.
1: Χρειάζεται να το κάνουν όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως.
2: Πλήρως. Και άλλωστε έχουμε ήδη πει ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα περάσουν όλα τα κόμματα τα οποία επιθυμούν να κυβερνήσουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πιστεύω το κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά να απαντήσω στα ψέματα του κ. Βρετάκη, διότι μίλησε για στοιχεία. Πράγματι, να μιλήσουμε για με στοιχεία. Το Μάιο, στις χώρες της Ευρωζώνης, η Ελλάδα είχε την τρίτη μεγαλύτερη ανατίμηση στην ενέργεια, 20,2%. Τη δεύτερη μεγαλύτερη στα τρόφιμα, 7,9%. Την πρώτη μεγαλύτερη στα ενίκια, κοντά στο 25%. Αυτά

0: για να μιλάμε με στοιχεία. Άρα, στους βασικούς συντελεστές που αφορούν τη ζωή μας, τροφή, ενέργεια, στέγη, καλά δεν λες ότι πάει η κυβέρνηση. Και δεν πάει ακριβώς γιατί θα αρκετίζεται με τα συμφέροντα. Διότι αντί για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει τη ΔΕΗ στην οποία έχει το πλειοψηφικό πακέτο το δημόσιο και το management το δημόσιο προκειμένου να τραβήξει τον ανταγωνισμό προς τα κάτω και να έχουμε φθηνή ενέργεια προφανώς με μια βιώσιμη ΔΕΗ, συμμετέχει στο καρτέλ. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Και είναι και πάρα πολύ χαρούμενοι που την κάνουν. Θέλουν να δώσουν μεγάλα μερίσματα σε ό,τι αφορά τους μετέχους, τους μετόχους τους, αντί να έχουν φθηνό ρεύμα για τους πολίτες. Είναι μια κυβερνητική επιλογή αυτό. Βεβαίως. Εμείς κάνουμε μια διαφορετική κυβερνητική επιλογή. Να συνεχίσω όμως σε ό,τι αφορά την ποινικοποίηση του πολιτικού διαλόγου. Ξέρετε, πιστεύετε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Άλλωστε, εμείς είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το θέμα του στεγαστικού. Δεν μας ενδιαφέρει το στεγαστικό. Εμείς το βάλαμε. Δεν μας ενδιαφέρει η ακρίβεια. Εμείς είμαστε αυτοί που δώσαμε ένα ολοκληρωμένο toolkit για να τον αντιμετωπίσουμε, το οποίο αγνοεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας αφορά το παραγωγικό μοντέλο. Εμείς είμαστε αυτοί που μιλάμε για ένα νέο, για μια νέα, ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια με αποτελεσματικότητα για να μην χάνονται και να μην δίνονται στους 5-6 κολλητούς της κυβέρνησης, όπως καταγγέλλει το πολίτικο. Αυτά εμείς τα βάλαμε στο δημόσιο διάλογο και είναι οι προτεραιότητές μας όταν με το καλό γίνουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Αλλά να σας πω κάτι. Η ηθική δεν είναι δευτερεύον ζήτημα στην πολιτική. Ο λόγος για τον οποίο αποστρέφεται ο κόσμος, και ιδιαίτερα ο νέος κόσμος στην πολιτική, είναι ακριβώς η έλλειψη ηθικής ή αυτό το οποίο πιστεύει ο κόσμος ότι υπάρχει έλλειψη ηθικής. Και όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια της δημοκρατίας με την ανηθικότητά της, πώς θα το βάλεις σαν πρώτο θέμα. Δηλαδή, πείτε μου, πότε άλλοτε είχαμε υπουργούς να λένε 151 έχουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε και αν θέλουμε τους στέλνουμε, αν θέλουμε δεν τους στέλνουμε. Πότε άλλοτε. Πότε άλλοτε είχαμε μια κυβέρνηση, η οποία σας θυμίζω ότι έγραψε τον κύριο Αυγενάκη για το Χαστούκι, και όταν πέρασε ο χρόνος τον ξαναπήρε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοινωνιακή ηθική, πρώτη φορά βλέπουμε. Ναι. Αυτό λοιπόν, τα ζητήματα πολιτικής ηθικής είναι νούμερο ένα για τη δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι δευτερεύοντα. Σε ό,τι αφορά, και κλείνω με αυτό,
1: ναι,
0: το κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο πιάνει από τον πολιτισμό μέχρι την οικονομία, από το παραγωγικό μοντέλο μέχρι την υγεία. Αυτά τα έχουμε παρουσιάσει. Και συνεχίζουμε να τα παρουσιάζουμε σε κάθε περιοχή της χώρας. Αλλά ξέρετε κάτι. Το βασικό θέμα είναι το να μπορέσουν πράγματι να αντιπαρατεθούν θεματικά. Να κάνουμε μια συζήτηση, θα χαρώ πάρα πολύ με τον κύριο Βρετάκο, για την οικονομία αποκλειστικά. Για το φορολογικό μοντέλο αποκλειστικά. Για να ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει, τι επιλέγει και τι παίρνει.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα, αν είδατε λίγο, προφανώς συνειδητά δεν άνοιξα αυτό το, τη συζήτηση, ξέρετε, περί σκανδάλων και ηθικής, που είναι μείζον. Δεν το συζητώ καθόλου ως θέμα συζήτησης, αλλά προσπάθησα λίγο καταρχάς να βάλουμε έστω και σε τίτλους, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος τηλεοπτικός, στα θέματα της ακρίβειας. Όμως, κύριε Βρετάκο, με αφορμή τώρα τα όσα είπε ο κύριος Καρχημάκης περί ηθικής και κυρίως περί της κρίσης εμπιστοσύνης που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει, ενώ από τους πολίτες προς το πολιτικό προσωπικό, είναι ένα στίχημα, μια πρόκληση και για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς, τυχόν αλαζονικές συμπεριφορές, τυχόν έτσι, συμπεριφορές, πώς να το πω, όχι που δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, να τις απομονώσει, να τελειώσει με αυτές. Το λέω γιατί πολλές φορές τα πολλά χρόνια στην εξουσία, ξέρετε, λίγο φέρνουν και τέτοια. Τι λέτε, θα κρίνουν αυτές οι συμπεριφορές και τη στάση των πολιτών και στην κάλπη που έχουμε μπροστά μας?
2: Κοιτάξτε, όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά από όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2023, έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο, και εγώ θα συμφωνήσω ότι τα θέματα ηθικής στην πολιτική, ηθικής τάξεως, είναι πρώτης τάξης θέματα, αλλά δεν μπορεί να είναι τα μοναδικά.
1: Μάλιστα.
2: Καλό είναι να συζητήσουμε για την οικονομία, όπως είπε ο κύριος Καρχημάκης, να ακούσουμε τι λένε τα προγράμματα. Πρέπει να συζητάμε λοιπόν και αυτά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι δυσανάλογα και ο τηλεοπτικός χρόνος και ο δημόσιος λόγος αναλώθηκε σε υποθέσεις δικαστικές, οι οποίες εξελίσσονται αυτή τη στιγμή και για τις οποίες οι περισσότεροι που ομιλούσαν δεν γνώριζαν και κάνουν ούτε καν τις δικογραφίες. Παράδειγμα τους χάρη, θυμάστε τη φερενίτιδα που ζήσαμε με το ξυλόλιο. Να ψάχνουμε τι είναι το ξυλόλιο, το τουλόλιο και το βενζόλιο και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν στο δημόσιο διάλογο. Πώς δηλητηριοποιήθηκε

0: Τριάστηκε η συζήτηση λέγοντας ακόμα, αφήνοντας υπόνοιες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει κάποια σχέση του θανάτου, του τραγικού θανάτου του γιού της εισαγγελέως Λάρισας με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Αν θυμάστε, υπήρχε μια συζήτηση για χαμένα βαγόνια. Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση εξυπηρετούσε κάτι πέρα από το να υπάρχει μια τοξικότητα στην οποία διολίστησε και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά κάποια στιγμή που καταλάβανε ότι παίζανε το παιχνίδι της ζωής Κωνσταντοπούλου, το αλλάξανε ρότα και εκείνοι. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική. Στη συνέχεια ήρθε ο ΠΚΠ. Πάλι και εκεί είδατε ότι επιχειρήθηκε να μπουν όλοι στο ίδιο καζάνι και να κατηγορηθεί η Λίμνη μια κοινοβουλευτική ομάδα και μια κυβέρνηση ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Και τι βλέπουμε τώρα να γίνεται. 13 συνάδελφοι, οι οποίοι άρθηκε ασυλία του και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, από 1,5 εκατομμύριο που ήταν θεωρητικά η ζημιά που είχαν προκαλέσει, λένε έχουμε πάει σε 120.000 με αυτά που λέει η ίδια η εισαγγελέα και η έκθεση κυρία Τυχεροπούλου. Όχι με αυτά που λέμε εμείς. Άρα λοιπόν από 1,5 εκατομμύριο 120.000 και αυτές οι 120.000 μάλλον δεν θα είναι ούτε τόσες και θα μαζευτούν. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ναι, πρέπει να γίνεται συζήτηση για τέτοια θέματα, αλλά να μπαίνουν πρώτο σωστή του διάσταση και δεύτερο να μην γίνονται τηλεδικαστήρια, ραδιοφωνικά δικαστήρια ή δικαστήρια στη Βουλή. Η δικαιοσύνη πρέπει να δικάζει, εκεί πάνε τα στοιχεία. Σίγουρα πρέπει να σχολιάζουμε οι πολιτικοί και οι πολιτικές δυνάμεις αυτές τις υποθέσεις, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να είναι η μοναδική συζήτηση στη χώρα αυτή. Ναι. Η χώρα έχει πολλά προβλήματα μπροστά της που πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους να τα λύσουμε.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Βέβαια, τώρα έτσι για να σας συγκλίσω και λίγο και επειδή είναι στην επικαιρότητα. Εντάξει, προκαλεί μια λιγινή εντύπωση να λέει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Συγχωρέστε με για την έκφραση, χρησιμοποιώ τη δική του φράση, για την οποία έδωσε διευκρινήσεις βέβαια και αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι όλοι όσοι καλούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών οφείλουν να παρουσιάζονται. Λέω λοιπόν, κύριε Βρετάκο,
0: ότι. Νομίζω ότι είναι λίγο ξύμωρο αυτό από τη μία να λέει αυτό ο κ. Σαββαρόπουλος και από την άλλη να ζητάει την άρση ασυλίας του. Γιατί όταν υπάρχει άρση ασυλίας, θα πας να δώσεις εξηγήσεις στις αρχές. Ναι. Γι' αυτό γίνεται η άρση ασυλίας. Άρα εντάξει, ας το δούμε ως μια άτυχη δήλωση.
1: Ναι, λοιπόν, κύριε, επειδή οφείλω να σας αποδεσμεύσω, αλλιώς μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα ακόμα. Θέλω κλείνοντας έτσι να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα, εκτιμώντας και ελπίζοντας ότι θα έχω τη χαρά να σας έχω ξανά μαζί μου στον δρόμο προς τις εκλογές. Ξεκινώ αντίστροφα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βρετάκο, με τον κύριο Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πολιτική αλλαγή, επιδιώκει νίκη με μία ψήφο, όπως πολλές φορές επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για να σας τσιγλίσω, βάζω λίγο στην κουβέντα τις δημοσκοπήσεις, αν και ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον η αλήθεια, είναι και προσοχή και τη δυσπιστία που εκφράζουν τα στελέχη του κόμματος για κάποιες έρευνες κοινής γνώμης. Τι λέτε, είναι εφικτός αυτός ο στόχος για την αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα και έως ότου στηθούν οι κάλπες?
2: Εφικτό είναι το κοινωνικά αναγκαίο. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να υπάρξει ένα κόμμα στην κυβέρνηση το οποίο θα έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι κοινωνικά απαραίτητο να υπάρξει ένα κόμμα το οποίο έχει τα στελέχη, τα οποία έχουν το πολιτικό βάθος, την τεχνοκρατική επάρκεια, να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να μεταβούμε από μια Ελλάδα της ανασφάλειας των ανισοτήτων και των πολιτών σε μια Ελλάδα της ασφάλειας, της ελπίδας, της προοπτικής και της αξιοπρέπειας. Ως εκ τούτου, νομίζω δεν είναι απλά εφικτό, είναι και απαραίτητο.
1: Μάλιστα. Κύριε Βρετάκο, ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της εκλογικής αναμέτρησης μιλώντας για την μία Κυριακή, για την μία κάλπη που θα στηθεί την πρώτη Κυριακή. Και πάλι βάζω τις δημοσκοπήσεις στην κουβέντα μας ως φωτογραφία της στιγμής. Παραμένει μακριά ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε, υπάρχει περιθώριο για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμες, μας δίνουν τις τάσεις. Αλλά το πρωί της Κυριακής οι κάλπες θα είναι άδειες. Δεν γεμίζουν ούτε από καμία δημοσκόπηση,
1: σωστό,
0: ούτε από καλές προθέσεις. Γεμίζουν από ψηφοδέλτια, γεμίζουν από ανθρώπους που θα κινητοποιηθούν και θα στηρίξουν προγράμματα, πρόσωπα, προτάσεις και τα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι και με βάση τις τάσεις που δίνουν οι δημοσκοπήσεις έχουμε το περιθώριο να λέμε ότι θα είμαστε πρώτοι στις εκλογές. Και γιατί όχι, θυμίζω το 2023. Η Νέα Δημοκρατία είχε 31 με 32 στις δημοσκοπήσεις και βρέθηκε να πάρει 41. Όπως αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν παραπάνω και πήρε παρακάτω. Άρα λοιπόν μας δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι έχουν πλέον μια μεγάλη μεταβλητότητα. Γιατί όχι λοιπόν να μην μπορέσουμε τους ανθρώπους που ήδη μας ψήφισαν την προηγούμενη φορά και τώρα για οποιοδήποτε λόγο είτε είναι από

0: απογοητευμένοι με κάτι που κάναμε ή με κάτι που δεν κάναμε και είναι στον αποφάσεις τους, δηλαδή να μην μπορέσουμε να τους πείσουμε και πάλι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης την άλλη μέρα στη χώρα. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, δεν ακούω ποια είναι η άλλη εναλλακτική. Έχουμε από τη μία το Πασόκ, λέμε μία ψήφο μπροστά και θα δούμε. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έχω καταλάβει τι λέει ακόμα. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω αν θα πει κάτι πιο συγκεκριμένο. Έχουμε τα κόμματα τα μικρότερα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι κόμματα διαμαρτυρίας και δεν εκφράζουν μια κυβερνητική προοπτική. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι απέναντι σε αυτό που σας περιέγραψα, η Νέα Δημοκρατία θα έχει και πεπραγμένα που της δίνουν αξιοπιστία, θα έχει μια αυτοκριτική που χρειάζεται για τους πολίτες, για τα χρόνια που περάσανε, και ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα απαντάει στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας. Και τότε οι πολίτες, πιστέψτε με, στη μία κάλπη, γιατί δεν υπάρχουν δεύτερη Κυριακή, δεν κάνουμε δημοτικές εκλογές εδώ, μία είναι η κάλπη. Στη μία κάλπη των εκλογών θα εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Με χαρά να τα ξαναπούμε, ξαναλέω, στον δρόμο προς τις κάλπες. Κύριε Βρετάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καλχημάκη, και εσάς το ίδιο, να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
3: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
4: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
7: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά.

0: 7 το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου, για όσους από εσάς μόλις ανοίξατε τους δέκτες σας, στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τους κυρίους Βρετάκο και Καρχημάκη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, βάλαμε στη συζήτησή μας, νομίζω, σημαντικά θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα όλων ημών. Είναι και ένα πεδίο στο οποίο είπαμε την εβδομάδα αυτή που κλείνει σήμερα, υπήρξε πολύ έντονη, σφοδρή η αντιπαράθεση. Και σωστά, είναι ένα θέμα που μας ακουμπά πάρα πολύ, μας αφορά ιδιαίτερως. Και ξαναλέω, συνήθως αυτά τα θέματα είναι αυτά που κρίνουν και τις εκλογές. Πάμε τώρα σε αυτές τις κουβέντες που όσοι παρακολουθείτε αυτή εδώ την εκπομπή γνωρίζετε ότι τις θέλω, τις κάνω συχνά πυκνά. Μιλώ για τις κουβέντες με συναδέλφους που βρίσκονται έτσι στην Αθήνα, στο κέντρο των αποφάσεων, των συζητήσεων, των ζυμώσεων, όπως λέγαμε παλιότερα. Πηγαίνω ευθύς αμέσως να συναντήσω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι μαζί μου σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Μανιάτη, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, στα Νέα, συγγραφέας. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και εσάς και το κανάλι σας, κύριε Πεντεδήμου.
0: Πώς σας φάνηκε ο όρος ζυμώσεις, σας πήγα λίγα χρόνια πίσω, τι λέτε?
1: Μ' άρεσε το ζυμώσεις. Υπάρχει ως ένα βαθμό, αν και έχει εκχωρηθεί εν πολύ σε μια νέα ψηφιακότητα αυτός ο όρος.
0: Ακριβώς, καλά τα λέτε. Αλλά εμείς είμαστε από αυτούς, κύριε Μανιάτη, και εγώ και εσείς νομίζω που ζήσαμε αυτές τις εποχές των ζυμώσεων.
1: Ναι. Και είμαι και πολύ, νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πολύ τυχερός.
0: Και εγώ το ίδιο, κύριε Μανιάτη. Λοιπόν, ευθύς αμέσως μπαίνω στη συζήτησή μας, ζητώντας σας καταρχάς ένα όσο το δυνατόν γενικό σχόλιο επί της πολιτικής επικαιρότητας. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Κυρίως στέκομαι, κύριε Μανιάτη, σε αυτή την ρευστότητα. Δεν βάζω πολύ φαντασία στο ερώτημα. Το συζητάτε, φαντάζομαι, και εσείς με πολλούς συναδέλφους περί της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού. Ότι τα πράγματα ακόμα εξελίσσονται και δεν έχουμε και όλους τους παίκτες πιθανότατα ακόμα στη σκακέρα επάνω. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές?
1: Λοιπόν, προσωπικά, κυρία Πεντεδήμου, εντοπίζω και μπορώ να ξεχωρίσω τρία στοιχεία. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι είναι σαν να έχουμε εκλογές χωρίς να έχουν κηρυχθεί. Mm-hmm. Χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, για την ακριβία. Mm-hmm. Το περιβάλλον που διαμορφώνεται, mm-hmm, με αλφαγιώτα, είναι όχι απλώς προεκλογικό. Θυμίζω τις περιοδίες κορυφαίων υπουργών αυτή τη στιγμή σε γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, mm-hmm, με επίκεντρο προφανώς το νέο πολυκομισιακό πόλεμο, mm-hmm, εν ώψη και το εγχειρήμα του Σαμαρά. Την πρόσφατη τροπολογία Πιερακάκη στο θέμα των δανειοληπτών, που δεν το θεωρώ αποσυνδεδεμένο ως ερμηνεία της απόφασης του Αριού Πάγου, πολιτική ερμηνεία, άρα ως μία κίνηση μη αποσυνδεδεμένη, άρα συνδεδεμένη με ένα εκλογικό κλίμα. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι όλη η προετοιμασία και η προπαρασκευή που ήδη έχει ξεκινήσει για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε τρία στοιχεία, mm-hmm, τα οποία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ακόμη κι αν δεν έχουμε αυτό που λέγεται προσδιορισμός ακριβώς, γιατί αυτό προφανώς επαφιέται στον Πρωθυπουργό, της ημερομηνίας των εκλογών, οι εκλογές είναι εδώ. Κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί συντάκτες, το ξέρετε πολύ καλά, δουλεύουμε σαν να έχουμε εκλογές.

0: Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, τώρα, μιας και τα λέμε που λέω καμιά φορά, τα λέμε μεταξύ μας, δεν μας ακούει και κανένας. Βάζουμε και λίγο το χεράκι μας και εμείς, κύριε Μανιάτη. Μας αρέσουν οι εκλογές, μας αρέσει αυτό το προεκλογικό σούσουρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή σύμφωνα απολύτως μαζί σας κινούμαστε σε τέτοιους προεκλογικούς ρυθμούς, αναρωτιέμαι εντωμεταξύ, δουλεύει τίποτα, λέτε, ή έχουμε κατεβάσει μολύβια συνολικά στην κυβέρνηση, όπως συνηθίζεται στις προεκλογικές περιόδους?
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Θεωρώ πως δουλεύουν πράγματα, όχι απαραίτητα πώς να το πω, προς το συμφέρον των πολλών. Mm. Θα είμαι επιλυκής και θα το βάλω κάνω τελεία εδώ. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να σας πω είναι, επειδή το περιγράψατε, και συνήθως είναι και λίγο στερεοτυπικό από τη μεριά μας, και καλό είναι κάπως να το αναλύουμε περαιτέρω, δεν το λέω για εσάς, είναι η έννοια της ρευστότητας. Εγώ νομίζω πως είμαστε σε μια φάση που αυτή ακριβώς η ρευστότητα αρχίζει και σχηματοποιείται παρόλα αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι η ρευστότητα που είχαμε πριν ένα χρόνο, για παράδειγμα.
0: Σωστά.
1: Ή η ρευστότητα που περιγράφαμε πριν 6 μήνες. Mm-hmm. Είναι ένα νέο είδος πολιτικό τοπίο. Σωστά είπατε, έχουν εισέλθει ήδη δύο νέοι πολιτικοί παίκτες. Ναι ή όχι, θα το δείξει mm-hmm. η ιστορία. Μιλώ για το εγχείρημα Τσίπρα και το εγχείρημα της κυρίας Χαριστιανού. Mm-hmm. Μετέρχεται και περιμένουμε το τρίτο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ρευστότητα με όρους προηγούμενου χρόνου, mm-hmm. αλλά περισσότερο με όρους απομείωσης της ρευστότητας και εκκίνησης ενός νέου, μιας νέας συγκρότησης του νέου πολιτικού τοπίου. Mm-hmm. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τα επιχειρήματα. Έχουμε δει ότι αλλάζουν οι στρατηγικές των κομμάτων, mm-hmm. έχει αρχίσει και αλλάζει η αντιπαράθεση, μεταβάλλεται. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς έχει να κάνει με την απομείωση αυτών των όρων της ρευστότητας. Mm-hmm. Το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, κυρία Πεντεδή μου, πάντα, έχει να κάνει και κυρίως είναι μια συζήτηση παράλληλη για τα θέματα της καθημερινότητας, mm. τα οποία αυτά φαίνεται πως έχουν επιστρέψει δυναμικά σε αυτό που λέγεται ατζέντα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι από μόνα τους καθορίζουν πολιτικές ή εκλογικές συμπεριφορές, αλλά συνδεδεμένα με ευρύτερες ατζέντες είναι σίγουρα καθοριστικά. Mm. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει αυτό που λέγεται ελέφαντα στο δωμάτιο, που λέγεται ακρίβεια, το ξέρετε πολύ καλά και στην Κρήτη, το ξέρουμε ακόμη καλύτερα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, την ιστορία της ακρίβειας. Λοιπόν, αυτά είναι τρία στοιχεία που προκαταρκτικά μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, έτσι, και τα θέτω κι εγώ στη δική μας συζήτηση στο πολύ φιλόξενο κανάλι.
0: Μιλώντας για τη ρευστότητα, γιατί σωστά το λέτε, προφανώς δεν είμαστε στο σκηνικό αυτό που είχαμε πριν από 6 μήνες, που ακόμη δεν γνωρίζαμε τι και πώς. Ακόμα είχαμε παρουσιάσεις της Ιθάκης, είχαμε τη Μαρία Καρουστιανού ακόμη να μην έχει επικοινωνήσει επακριβώς το πολιτικό εγχείρημα. Εννοείται πως δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά ακόμα σχηματοποιείται, κατά τη γνώμη μου, καταρχάς γιατί περιμένουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει λάβει τις αποφάσεις. Αλλά ξέρετε τι, περιμένουμε και νομίζω και να δούμε και τι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, γιατί και αυτό έχει, και αυτή η συνθήκη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μανιάτη, και για την επόμενη μέρα και για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Πολλοί προεξοφλούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, δεν θα υπάρχει καν. Κατά τη γνώμη μου, δύσκολο, αλλά θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο επ' αυτού. Υπ' αυτή την έννοια, λέω ότι ίσως σε κάνα δύο μήνες ακόμα θα έχουμε, νομίζω, έτσι, ακόμα πιο ξεκάθαρο το πολιτικό σκηνικό, με το οποίο πιθανότατα θα πορευτούμε ως εθνικές κάλπες. Τι λέτε?
1: Ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ρευστότητα που υπήρχε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Βεβαίως, mm-hmm. αυτό περιγράφεται, η εκκρεμότητα των κομμάτων που είναι σε εξαέρωση, mm-hmm. είναι προφανώς ένα στοιχείο δυναμικό. Δηλαδή, το πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρχει Νέα Αριστερά, τι θα κάνει Νέα Αριστερά σε σχέση με το ΜΕΡΑ25, αν θα υπάρχει νίκη. Mm-hmm. Ξέρετε, από την προηγούμενη κάλπη, από την εθνική κάλπη του 23, είναι πιθανό στην επόμενη κάλπη, που μπορεί να μην είναι και τόσο μακριά όσο ο Πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίωμα θεσμικό βεβαίως να το θέτει. Mm-hmm. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι θα πάει ακριβώς το Μάρτιο του 27, αλλά αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Mm-hmm. Θα έχουμε πολλά κόμματα που δεν θα ξαναέρθουν στις κάλπες, δεν θα ξανακατέβουν στις εκλογές, mm-hmm. Που είχαν έκφραση κοινοβουλευτική, εννοώ. Μιλώ για την Νίκη, μιλώ για τους Σπαρτιάτες. Mm-hmm. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκκρεμής και αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το βασικό, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε νομίζω, είναι ότι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει μετακινηθεί.
0: Έτσι.
1: Άρα η συζήτηση που γίνεται για το ΣΥΡΙΖΑ είναι σε επίπεδο αξιωματούχων του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Είναι σε επίπεδο εκείνων των στελεχών που έχουν απομείνει πίσω και που πρέπει με τον ένα τον άλλο τρόπο, το αμέσως προσεχές διάστημα, έχουμε μια κρίσιμη πολιτική γραμματεία, μπροστά υπάρχει μια νέα κεντρική επιτροπή, mm-hmm. θα πρέπει να πούν τι θα κάνουν. Και αν δεν πούν τι θα κάνουν, θα είναι αυτό ακόμα πιο καταστροφικό για το ίδιο το κόμμα. Δηλαδή, μια θολή στρατηγική είναι αυτή που περαιτέρω το εξαερώνει. Παρ' όλα αυτά,

0: φαίνεται πως η βάση ήδη έχει μετακινηθεί προς τη μεριά της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, υπό αυτή την έννοια, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ανταγωνιστικά στον Αλέξη Τσίπρα να έχουμε ένα σχήμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη κάλπη.
1: Καταρχάς, να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας σε σχέση με το ότι και εγώ δεν περιμένω ότι θα φτάσουμε μέχρι την άνοιξη του 27 για τις εκλογές. Το λέω εδώ και καιρό. Προφανώς, είπαμε, αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού είναι αυτό. Αλλά μιας και συμφωνούμε, είπα να το πω και δημόσια. Να ρωτήσω κάτι. Ακριβώς επειδή συνδέεται και νομίζω και πολύ σωστά, γιατί και εγώ το ίδιο κάνω, ενώ τη χρονική στιγμή που ήρθε και η ρύθμιση από τον Κυριάκο Πιερακά και την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια. Μπαίνουν με πολύ ένταση τα θέματα της λεγόμενης μάχης για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια. Διαβάζω για συσκέψεις που έρχονται τη Δευτέρα στο Μαξίμου. Και επειδή αυτά τα θέματα λοιπόν είναι στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, και έχουμε και μπροστά μας τη ΔΕΘ. Έχουμε ήδη διαρροές για το τι περίπου σκέφτεται το Οικονομικό Επιτελείο, ποια μέτρα ζυγίζει, ποια μέτρα ίσως έχει αποφασίσει, ποια μένει να δούμε. Και καμιά έκπληξη φαντάζομαι θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα αυτά σας μυρίζουν περισσότερο εκλογές, κύριε Μανιάτη. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν λέτε ότι, λέτε ότι δεν είναι τυχαίος τώρα ο χρόνος που επιλέγεται με αλφαγιώτα.
0: Ναι, λέω ότι υπάρχει το περιβάλλον. Ότι αυτό το περιβάλλον έχει διαμορφωθεί με τέτοιου όρου αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν θεωρώ καθόλου τυχαία την τροπολογία Πιερακάκη, ούτε την προπαρασκευή για τη ΔΕΦ. Το ρεπορτάζ λέει και για εντυπωσιακό μέτρο εκεί. Αλλά ναι, είναι ένα περιβάλλον το οποίο συνηγορεί, θα μπορούσε να συνηγορήσει σε μια πρόωρη προσφυγή.
1: Πώς βλέπετε τη στρατηγική των κομμάτων? Τα λέω πολύ σύντομα σε τίτλους προφανώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει πρώτη κάλπη. Αυτή είναι που μας νοιάζει. Η πρώτη κάλπη, δεν υπάρχει δεύτερη. Το ΠΑΣΟΚ λέει παραμένει για εμάς ο στόχος της νίκης με μία ψήφο. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει ότι εγώ διεκδικώ να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέει συχνά πυκνά πια και με πολύ ένταση. Εντάξει, τώρα στο κόμμα της Μαρίας Κρισιανού δεν έχουμε δει ακόμα πολλά πράγματα. Έχουν και κάτι θέματα τελευταία, φεύγουν κάποια στελέχη έτσι, που είχαν στηρίξει το εγχείρημα. Μένω σε αυτούς τους τρεις παίκτες, αν μου επιτρέπετε τον όρο, κύριε Μανιάτη. Πώς βλέπετε αυτή τη στρατηγική, καταρχάς ως στίγμα και πώς θα ξεδιπλωθεί περαιτέρω?
0: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Κυβερνώ σε πλειοψηφία. Νούδου. Προφανώς ο φόβος του Μητσοτάκη είναι να διαμορφωθεί ένα κλίμα ευρωεκλογών στην πρώτη κάλπη. Δηλαδή να αρχίσει να διαχέεται μια αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει μια κάλπη και μια επαναλαμβανόμενη. Αυτό τι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει για την Δημοκρατία? Θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια εύκολη ψήφο διαμαρτυρίας. Πράγμα το οποίο θα της έδινε χαμηλή πτήση εκλογική. Έτσι. Αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο για τον Μητσοτάκη. Γιατί και πιο δύσκολα μετά θα μπορεί να θέσει το δικό του δίλημα. Και πιο δύσκολα θα μπορεί να συγκρατήσει και να επιστρέψει τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Άρα, η στρατηγική του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι μία κάλπη. Ένα δίλημα, μία απάντηση. Να το κωδικοποιήσουμε έτσι. Ναι. Πάμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εδώ τώρα, μετά την εμφάνιση Τσίπρα, για μένα έχει ένα ερώτημα η στρατηγική του, η οποία δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Αν θα επιστρέψει σε ένα διμέτωπο ο Ανδρουλάκης ή αν θα κατοχυρώσει το ρόλο του μοναδικού ανταγωνιστικού πόλου απέναντι στο Μητσοτάκη. Για μένα, μια γόνιμη και μια σοβαρή στρατηγική, δεν είμαι σύμβουλος κομμάτων βεβαίως, το λέω μόνο ως σκέψη, θα ήταν το ΠΑΣΟΚ όχι απλώς να βαθύνει περαιτέρω τις θέσεις του, γιατί πρόγραμμα έχει το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι ακόμα χωρίς πρόγραμμα, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του έναντι της κυβέρνησης. Αν μπει σε ένα διμέτωπο, ρευστοποιεί τις γραμμές του. Και θα έχουμε επανάληψη, με συγχωρείτε πολύ, θολωμένων στρατηγικών. Άρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ αν θα είναι περαιτέρω πιο ριζοσπαστική, πιο ενισχυμένη, πιο σκληρή, πιο δομική. Και το εννοώ το δομική πολιτικά πάντα, όχι ούτε κοινωνικές κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, αν θα μπορεί να εμφανιστεί όντως ως ένας ισχυώδης, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό, η κυβέρνηση, είναι σοβαρή κίνηση. Ναι. Είναι μια κίνηση που πρέπει να έχει γίνει καιρό.
1: Και συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας, ότι και κατά την δική μου γνώμη θα πρέπει να έχει γίνει και καιρό. Και προδιαθέτει ότι τώρα θα έχουμε μια αντιπαράθεση, αυτό το λέγαμενο man to man, το bras de fer που λέμε, το επί του συγκεκριμένου πεδίου με συγκεκριμένους παίκτες ένθεν και ακήθεν. Προφανώς αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί. Ο κύριος Τσίπρας.
0: Ο κύριος Τσίπρας αξιοποιεί το κενό των υπολείπων. Αξιοποιεί η ανεπάρκεια στρατηγικών των υπολείπων.

0: σχηματισμό της ευρωαριστεράς. Mm-hmm. Εκμεταλλεύεται το πρωθυπουργήσιμο προφίλ του παρά τις ρογμές του mm-hmm. και παρά την κριτική που μπορεί να γίνει στη δική του στάση ευρύτερα. Mm-hmm. Και επίσης φαίνεται πως όντως επιχειρεί μια νέα επανεκκίνηση. Mm-hmm. Το πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στην πορεία των πραγμάτων αν θα μπορέσει όντως να εμφανίσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο. Mm-hmm. Γιατί αυτό ο κόσμος δεν θα του χαριστεί αυτή τη φορά. Mm-hmm. Είναι ακόμη πιο αυστηρός τον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. παρότι προφανώς έχει τη δυναμική του. Και αν επίσης εκείνος θα μπορέσει να κατοχυρώσει από τη μεριά του το ρόλο του πόλου. Δημοσκοπικά σήμερα φαίνεται πως καταγράφει καλές δυναμικές, mm-hmm. όχι όμως πολύ πιο ενισχυμένες από τις τελευταίες δικές του επιδόσεις.
1: Ακριβώς.
0: Άρα ο δικός του πήχης είναι ακόμη μεγαλύτερος. Mm-hmm. Τώρα, να συμπληρώσω μόνο για την κυρία Καριστιανή μια σκέψη. Και καλά κάνετε και το θέτετε και το διαφοροποιείτε από τους άλλους σχηματισμούς. Mm-hmm. Οι δημοσκόποι λένε κάτι σοβαρό για το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Είναι ένα από τα κόμματα που σήμερα διατηρούν αυτό που λέγεται η συναισθηματική σύνδεση με τα κροατήρια. Mm-hmm. Το λέω γιατί τα τελευταία 20 χρόνια οι ταυτίσεις με τα κόμματα έχουν εξασθενήσει αρκετά και τα ξέρετε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά και εδώ δεν αρκεί να υπάρξει η εικόνα ενός υποδοχεία δυσαρέσκειας. Mm-hmm. Αυτό εντάξει, θα μπορεί να καταγράψει ένα ποσοστό πολύ συγκεκριμένο. Περισσότερο ο κίνδυνος για τη Μαρία Καριστιανού είναι να μείνει στην εικόνα ενός πόλου δυσαρέσκειας και μόνον mm-hmm. και όχι ενός σοβαρού ολοκληρωμένου κόμματος. Προς το παρόν, mm-hmm. το τονίζω αυτό, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν βοηθάει η όλη στρατηγική του κόμματος αυτού. Και το βάζω πίσω σε ένα.
1: Ναι. Ξέρετε, εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, κύριε Μανιάτη, μήπως και λίγο. Όχι συνειδητά τόσο πολύ, πώς να το πω, όχι ως συνειδητή επιλογή, αλλά λίγο αντανακλαστικά. Μένει αυτό το εγχείρημα σε αυτή όντως τη σύνδεση, τη συναισθηματική που έχει μια πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, σχεδόν όλη η κοινωνία, απλά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με το πρόσωπο της μάνας Καριστιανού. Και ίσως πήγαινε να μείνει εκεί αυτό, αλλά προφανώς δεν μπορεί να μείνει εκεί όταν θα διεκδικήσει την ψήφο μας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Με πιέζει και εμένα ο χρόνος. Θέλω όσο είναι δυνατόν βέβαια με 2-3 προτάσεις το δίλημα των εκλογών. Μιας και το είπατε αναφερόμενος στην κυβερνώσα παράταξη ότι για τον Μητσοτάκη θα είναι ένα δίλημα, μία κάλπη. Αν το βάζαμε συνολικά το δίλημα των εκλογών για εσάς κύριε Μανιάτη, ποιο θα είναι, λέτε?
0: Αν θέλετε μια πολύ προσωπική άποψη, πολύ δική μου γνώμη, είναι ένα το δίλημα. Αν οι πολιτικές δυνάμεις όπως θα διαμορφωθούν, θα είναι ικανές να διαμορφώσουν όρους Ελλάδας 2000 επόμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα έχει υπαρξιακό, ζήτημα τα επόμενα χρόνια και στο γεωπολιτικό σκέλος και στο δημογραφικό σκέλος και στο αναπτυξιακό σκέλος. Άρα πρέπει να έχουμε πολιτικό σκηνικό και δυναμικό, έτοιμο πόλεμο, έτοιμο, με δεξιότητες, να μπορεί να ακούσει τα κελέσματα της νέας εποχής. Τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, mm-hmm. όπως και οι μεγάλες προκλήσεις. Άρα οι κάλπες αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο μικροπολιτικά, μόνο μικροκομματικά, αλλά και με όρους ορίζοντα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου, κύριε Μανιάτη, αυτό το βράδυ. Χάρηκα ιδιαιτέρως με το καλό να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να είστε καλά.
0: Βέβαια.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμούς στην αγαπημένη μας Κρήτη.
1: Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: People have power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025.

0: αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία. Περιθώρια για φαντασία. Ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
5: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
1: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Κάμελο θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη ενός κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Είναι ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του. Προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω. Το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που έρθει, μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό το μαγαζί. Κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλς.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριος στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας
0: και προχωράμε. Και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Γεια σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι ανθού γεμιστό με δυόσμο με μια μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτα, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει
1: και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρο μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε
1: γίνονται,
0: αυτό έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Βαφτίσεις,
0: και μικρές βαφτίσεις,
1: γάμους,
0: βέβαια, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί. και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα έτσι, και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατο Ενετικό Φρούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα». Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

Άστριας, όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιασμούς.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
2: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
1: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
2: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
1: Η Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος.
3: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση.

0: μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
5: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
6: Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20.
1: Όπου
0: να θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Ας πούμε, εγώ είμαι πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στο μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το Boho Style. Το Boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με Boho Style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλή.

Αναδρομές Χολ Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HASP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των αναδρομών. Την Νεκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των αναδρομών, κύριο Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

κάθε γέλιο.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, το εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα haute couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό. Ωραίο είναι.
1: Μαχητό.
2: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
2: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι.
3: Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
4: Κουβά!
5: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
6: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Καλημέρα.
8: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
9: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
7: Δεν έχουμε ίντερνετ.
10: Πάντα έχουμε ίντερνετ.

0: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
0: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
0: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
3: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
0: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη

0: ενός κιλού 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 x 2 δώρο 5,95 €. Μωρομάντιλα Baby Care 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 28 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την τραγωδία στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου αυτοπυροβολήθηκε μία 43χρονη. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τη γνησιότητα της υπογραφής της γυναίκας στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ώρων που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της. Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της είναι σε εξέλιξη, με επικρατέστερο σενάριο εκείνο της αυτοχειρίας.
1: Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου και στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου εκτυλίχθηκαν στιγμές πανικού, όταν όσοι βρίσκονταν εκεί αντιλήφθηκαν ότι μία 43χρονη είχε πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σκοπευτήριο βρήκαν την 43χρονη με τραύμα στο λαιμό και ακατάσχετη αιμορραγία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Πρόκειται για τον πρόεδρο του σκοπευτηρίου καθώς και για τον υπεύθυνο εκπαιδευτή. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλέον οι δύο άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Η μάχη συνεχίστηκε στα ΤΕΠΟ που σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα υπέστηκε πάλι ανακοπή και αυτή τη φορά ήταν οι γιατροί που κατάφεραν να την επαναφέρουν. Κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εισαγωγή της στο χειρουργείο, ενώ εκεί δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε και κατέληξε.
2: Βρισκόμαστε στο σημείο που το πρωί του Σαββάτου εκτυλίχθηκε μία τραγωδία όταν μία 43χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη με τραύμα στο λαιμό. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.
1: Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα. Οι αρμόδιες αρχές θα διεξάγουν γραφολογική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα της υπογραφής της.

0: 43χρονης στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ώρων που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της. Η αστυνομία κάνει λόγο για αυτοπυροβολισμό και πλέον εξετάζεται αν πρόκειται για εκπυρσοκρότηση ή αν η 43χρονη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαρτύριες που υπάρχουν μέχρι στιγμής οδηγούν τις αρχές στο σενάριο της απόπειρας αυτοκτονίας. Η τοπική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από το σοκαριστικό περιστατικό. Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Οι πνιγμοί στις παραλίες αποτελούν μία από τις πρώτες αιτίες θανάτου στη χώρα μας στη διάρκεια του καλοκαιριού. Στις περισσότερες παραλίες της Κρήτης οι συνθήκες είναι δύσκολες όταν επικρατούν τα μελτέμια που δημιουργούν ισχυρούς κυματισμούς. Οι ναυαγοσώστες τονίζουν την ανάγκη χρονικής επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης.
0: Αν και η χώρα μας κάθε καλοκαίρι καταγράφει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων απώλειών από πνιγμούς, σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη, όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
2: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι, ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι, ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες. Ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
0: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο, όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα του Ηρακλείου. Όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη αποφεύθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο περιστατικό.
2: Όπως παραδείγματος χάρη χθες, στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου, σε μία πισίνα, λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα, αλλά επέβηκε ο ναυαγοσώστης και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο του συμβάντος και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3χρονο και ήταν νεκρό και ο ναυαγοσώστης μαζί με μία νοσηλεύτρια το αναστήσαν το παιδί, όπως ακριβώς το λέω. Ενώ ο επιχειρηματής είχε λάβει όλα τα μέτρα και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι, έφυγε από τη μικρή πισίνα από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1.40. Το παιδάκι 3χρονο είχε φάει. Ο ναυαγοσώστης το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
0: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγοσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας, η ενημέρωση του ναυαγοσώστη είναι ζωτική σημασίας.
2: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβηση του στα μπάνια τους εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε πύργο, κοντά σε ναυαγοσώστη. Να πηγαίνει σε οργανωμένες παραλίες. Γιατί εκεί είναι ο ναυαγοσώστης, είναι φύλακα ζωής για τη ζωή του. Έχει εκπαιδευτεί, είναι επαγγελματίας στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν ναυαγοσώστες. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν καταναλώσουμε φαγητό, μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να καταναλώνουμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύμβηση.
0: Ενυδάτωση, αντιλιακό, κάτω από την
2: φυσικά,
0: ομπρέλα.
2: Φυσικά κάτω από την ομπρέλα, ενυδάτωση, να πίνουν πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον απαγωσώστη.
1: Η Βενεζουέλα βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές. Τουλάχιστον 250 κτίρια έχουν καταρρεύσει την ώρα που οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι τους 50.000. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, καθώς κάθε διάσωση αποτελεί μία μικρή νίκη απέναντι στην ανίποτη καταστροφή. Περισσότεροι από 68.000 άνθρωποι φέρονται να παραμένουν αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιοχές της χώρας στις αρχές της εβδομάδας. Ομάδες έκτακτης επέμβασης έχουν φτάσει αεροπορικώς από όλο τον κόσμο στη Βενεζουέλα και συντονίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με τις αρχές να δίνουν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής 24 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια, αποστέλλοντας 521 τόνους εφοδίων, 86 ομάδες με σκύλους και πάνω από 2.741 άτομα προσωπικού έρευνας, διάσωσης και υποστήριξης. Πολλοί κάτοικοι έχουν επίσης πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, σκάβοντας σε σωρούς ερειπίων στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διασώστες να απεγκλωβίζουν ανθρώπους, ανάμεσά τους και βρέφη από κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Μια προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει το κόστος των άμεσων υλικών ζημιών από τους σεισμούς στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο μέτωπο του τουρισμού τώρα, κυρίες και κύριοι, σε περίπου 5.000 υπολογίζονται οι κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό, με τα ξενοδοχεία να λειτουργούν για ακόμα μία χρονιά υποστελεχωμένα. Σε έναν βαθμό οι ελλείψεις αντιμετωπίζονται με εργαζόμενους από τρίτες χώρες, όμως και σε αυτή την περίπτωση η αγκάθι αποτελεί γραφειοκρατία.
3: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να κυλήσει η καλοκαιρινή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται, γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη.
4: Το χώρο του τουρισμού, οι ελλείψεις είναι μεγάλες, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος. Και όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει εχθές, οι ελλείψεις θα μεγαλώνουν. Οι κενές θέσεις είναι πάνω από 5.000 σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή Παγκρίτια, και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πάνω από 80.000.
0: Σε ποιες θέσεις?
4: Σε όλες τις ειδικότητες.
0: Καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις?
4: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι θέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι στην κουζίνα, στη ρεσεψιόν, αλλά και στις καμαριέρες.
3: Το μεταξύ, οι αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο του τουρισμού, όπως λένε στελέχοι του εργατικού κέντρου, δεν επαρκούν.
4: Από τις τρίτες χώρες, κάθε χρόνο, όλο και αυξάνεται ο αριθμός που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν. Είναι από χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη στο χώρο της εργασίας, είναι μεγαλύτερες σε πληθυσμό, έρχονται εδώ να δουλέψουν. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε με τι συνθήκες έρχονται να δουλέψουν, αν είναι νόμιμοι, αν οι συνθήκες της διαβίωσής τους είναι σωστές. Δεν γίνονται οι ελέγχοι που πρέπει να γίνονται. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπεστελεχωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρουμε αν οι ελέγχοι αυτοί που γίνονται, τι αποτέλεσμα έχουν.
3: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή των νέων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
4: Οφείλεται στα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι την επέκταση του Ταμείου Ενεργείας, το εφάπαξ των ξενοδοχοπαλλήλων στην 20ετία, η εντατικοποίηση στη δουλειά μας. Αυτά έχουν φέρει αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα και υπάρχει και μεγάλη φυγή προς το εξωτερικό. Μεγαλύτερη από ό,τι την περιμέναμε.
1: Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο αφήξεων τουριστών στην Κρήτη, καταγράφεται αύξηση, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στις πληρότητες των ξενοδοχείων. Άνθρωποι του τουρισμού

0: εκτιμούν πως οι αριθμοί θα ανέβουν περαιτέρω την περίοδο high season του Ιουλίου και του Αυγούστου.
1: Παρά τις αυξημένες αφίξεις στα αεροδρόμια της Κρήτης, αρκετά ξενοδοχεία εν μέσω τουριστικής σεζόν παραμένουν χαμηλά σε πληρότητες. Είναι γεγονός πως πλέον η πίτα των κλινών μοιράζεται, με τα Airbnb να απορροφούν μεγάλο μέρος επισκεπτών που προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα διαμονής.
2: Βρισκόμαστε στα τέλη Ιουνίου. Μία σεζόν εξελίσσεται η οποία έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Μέσα σε αυτές τις ιδιαιτερότητες είναι ότι παρότι τα νούμερα ευημερούν, βλέπουμε αφίξεις και στα δύο αεροδρόμια της Κρήτης, και στα Χανιά και στο Ηράκλειο, σε υψηλά επίπεδα, με θετικό πρόσημο αύξησης. Ταυτόχρονα όμως δεν βλέπουμε την ίδια κατανομή στα ξενοδοχεία. Και τι εννοώ, δηλαδή θα δούμε ξενοδοχεία αυτή την εποχή να διαγράφουν πληρότητες 100% και βλέπουμε και άλλα ξενοδοχεία να καταγράφουν πληρότητες της τάξης του 50 με 60%. Μπορούμε μόνο να σας πω ότι έχουμε 210.000 επίσημα κλίνες όλων των κατηγοριών σε ξενοδοχεία που έχουν δημιουργηθεί τα 50 χρόνια που υπάρχει τουρισμός στην Κρήτη, και μέσα στην τελευταία 7 ετία έχουμε ξεπεράσει τις 220.000 σε κλίνες στα Airbnb, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να και πολύ περισσότερα, και ίσως και γι' αυτό ακριβώς το λόγο να υπάρχει και αυτό το μεγάλο χάσμα που υπάρχει μεταξύ ξενοδοχείων και Airbnb.
1: Κοιλιά φαίνεται να κάνει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος για τον τουρισμό στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία πολλών αστέρων σε επίπεδο κλινών, με τις υψηλές τιμές να αποθούν τους επισκέπτες από την πολυτελή διαμονή.
2: Παρότι δεν έχουμε ακυρώσεις πτήσεων, παρότι έχουμε μεγάλο αριθμό αφίξεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρά αυτά στα ξενοδοχεία υπάρχουν πάρα πολλά κενά δωμάτια, ιδιαίτερα στα πεντάστερα ξενοδοχεία, τα πολύ ακριβά, υπάρχουν κενές κλίνες, και αυτό δημιουργείται για πρώτη φορά. Ενώ πάντα τον Ιούλιο-Αύγουστο είχαμε πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος προς το παρόν δεν έχει τις υψηλές πληρότητες που καταγράφαμε, μεταξύ 95 και 100%. Έχει παίξει το ρόλο του φυσικά και το ποδόσφαιρο, μικρό μεν, αλλά έχει και αυτό παίξει το ρόλο του. Αλλά νομίζω και από πολύ υψηλές τιμές που επικρατούν ότι ο κόσμος πια δεν διαθέτει αυτό το χρήμα, και γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε και το μεγάλο κενό στα πεντάστερα ξενοδοχεία.
1: Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία κρατούν την πρωτιά σε επισκεψιμότητα για ακόμα μία χρονιά, ενώ Πολωνοί και Ρουμάνοι επισκέπτες στρέφουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα και την Κρήτη το τελευταίο διάστημα.
2: Οι εθνικότητες που είναι πρώτες σε αύξηση αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα οι Γερμανοί και ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία, αλλά νομίζω με το ρυθμό που έχουμε αύξηση από τη Μεγάλη Βρετανία ότι σε βάθος πενταετίας ότι οι Βρετανοί θα ξεπεράσουν τους Γερμανούς, αλλά σε βάθος πενταετίας. Φυσικά βλέπουμε και μια πολύ καλή αύξηση από την Πολωνία, η οποία έχει σκαρφαλώσει από πέρυσι στην τέταρτη θέση. Και εκείνο που μας εκπλήσει πάλι θετικά για φέτο είναι η Ρουμανία. Μια Ρουμανία η οποία και αυτή έχει μια ανωδική πορεία, και βλέπουμε όλο και περισσότερους Ρουμάνους να προτιμάνε τη χώρα μας και ιδιαίτερα την Κρήτη.
0: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του επόμενου έτους.
3: Μεγαλώνει, ενισχύεται και ανοίγει για περισσότερους δικαιούχους το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για την περίοδο 2026-2027. Το Υπουργείο Τουρισμού φέρνει σημαντικές αλλαγές με αυξημένα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερη στήριξη για οικογένειες και ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία.
4: Πράγματι, το φετινό πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός, Τουρισμός για Όλους, αυξάνει τα εισοδηματικά κριτήρια. Και συγκεκριμένα για τους άγαμους από 19.000 θα πάει και στα 21.000, για τους έγαμους στα 33.000 ευρώ, ενώ ανάλογα με τα παιδιά, την οικογενειακή κατάσταση μπορεί να πάει και μέχρι τα 58.000. Το διαφορετικό φέτος είναι ότι το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους θα γίνει σε δύο φάσεις.
3: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της ίδιας χρονιάς.
4: Η πρώτη φάση θα γίνει μετά την έναρξη του προγράμματος από 8 Σεπτέμβριο περίπου μέχρι το 30 του 2027, και η επόμενη φάση θα είναι από το Γενάρη του 2027 μέχρι 31 Δεκάτου του 2027. Mm-hmm. Οι επίσης, να πούμε, να επισημάνουμε για τους ενδιαφέροντες.

0: Φερόμενος όταν ξεκίνησαν από αρχές Αυγούστου του 2026, δηλαδή περίπου μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, μέσω της πλατφόρμας που θα ανοίξει με σύνδεση με τους κωδικούς TaxNet που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος.
1: Παράλληλα, αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης να συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, το όριο για άγαμους χωρίς παιδιά ανεβαίνει στις 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς παιδιά φτάνει τις 33.000 ευρώ.
0: Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει, τραβάει το ενδιαφέρον από τους πολίτες. Έχει αυξημένο ενδιαφέρον. Τώρα το θέμα είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν να ανταποκριθούν. Δηλαδή, πολλές φορές παρατηρούμε, ειδικά σε περιόδους αιχμής, να μην υπάρχει διαθεσιμότητα σε κρατήσεις δωματίων που συνήθως γίνεται σε περιόδους έτσι που είναι πιο ήπια τουριστικά. Δηλαδή, φθινοπορεινό ή χειμερινή περίοδο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν να αφήνουν δωμάτια κενά, έτσι ώστε οι πολίτες που επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές με το πρόγραμμα να μπορούν όποτε θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Η επιδότηση παραμένει από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο ταξιδιού, ενώ η επιλογή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία θα μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Επιπλέον οι πολυτεκνές οικογένειες θα λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και πάνω.
0: Η επιδότηση ανέρχεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ, ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση. Και να πούμε επίσης ότι για άτομα που έχουν αμαία ή είναι αμαία, είναι όλοι δικαιούχοι και αυτοί οι αιτήσεις αυτές θα έχουν έγκριση από το συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι πολύτεκνες οικογένειες από 4 παιδιά και πάνω θα έχουν επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν τον Αύγουστο του 2026 με το νέο πρόγραμμα να φιλοδοξεί να δώσει την δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους.
2: Τη μαζική και άσκοπη κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα συνολικά και στην Κρήτη ειδικότερα αποδεικνύουν τα στοιχεία μελέτης που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Μεταξύ άλλων, η μελέτη κατέγραψε ότι το 45% των κατοίκων της χώρας κατανάλωσε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικών κατά τη διάρκεια του 2024, ενώ το 91% των κουτιών αντιβιωτικών συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά εκτός των προδιαγραφών, τις οποίες επιβάλλουν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
1: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
3: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτες μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
4: Αυτό ήταν, λέτε.
3: Ναι, ήταν. Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
1: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
3: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφουν ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών. Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.

0: κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
1: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Άινστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 50.

0: βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά, και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως σωστά είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
1: Την προσεχή Τρίτη, 30 Ιουνίου, λύγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ, καθώς σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται άλλη παράταση. Όσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τους ανελκυστήρες τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ.
2: Λίγοι οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο νέο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε προηγούμενα Μητρώα, και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με την χρήση κωδικών TaxisNet.
3: 30 Ιουνίου του 2026 θα λήξει οριστικά η προθεσμία για να δηλώσουν όσοι έχουν στις επιχειρήσεις τους, στα σπίτια τους, σε πολυκατοικίες, σε επαγγελματικές δραστηριότητες, χρησιμοποιούν ανελκυστήρα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική, γίνεται μέσα από συγκεκριμένη πλατφόρμα και είσοδο γίνεται με τους κωδικούς του TaxisNet. Αυτός που υποχρεούται είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου που διαθέτει τον ανελκυστήρα. Πρέπει να κάνει τη διαδικασία αυτή. Σε σύνολο 310.000 ανελκυστήρων που λειτουργούν στην Ελλάδα, περίπου 287.000 έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
2: Δεν προβλέπεται νέα παράταση της διαδικασίας, καθώς έχει ήδη εξαντληθεί η μοναδική δυνατότητα παράτασης που προβλέπει η νομοθεσία. Για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας και φτάνουν έως τις 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο κοινό.
3: Το Υπουργείο έχει πει ότι δεν θα δώσει άλλη παράταση και τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν στη συνέχεια για όσους δεν δηλώσουν τη χρήση των ανελκυστήρων είναι σημαντικά, από 1.000 ευρώ έως και 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση που έχει το κτίριο.
2: Τώρα, στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας, ποιος πρέπει να δηλώσει τον ανελκυστήρα?
3: Ο διαχειριστής πολυκατοικίας.
2: Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα, ενώ οι μη απογεγραμμένοι ανελκυστήρες δεν θα μπορούν να συντηρούνται μόνιμα.
3: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική η διαδικασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, διότι θέλει να καταγράψει τους ανελκυστήρες, να δημιουργεί ένα μητρό, να βλέπει τη συντήρησή τους, να βλέπει αν συντηρούνται και κανονικά και αν τηρούν την προβλεπόμενη διαδικασία. Έτσι ώστε να αποφεύγονται ενδεχομένως ατυχήματα ή να χρειάζονται και καμιά φορά αντικατάσταση λόγω παλαιότητας ή ξεπερασμένης χρονικής περίοδου. Γι' αυτό το Υπουργείο προχώρησε στην διαδικασία αυτού του Μητρώου.
2: Οι διοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα την διαδικασία ώστε να αποφύγουν κυρώσεις και προβλήματα στη μόνιμη λειτουργία των ανελκυστήρων.
3: Βεβαίως και με τη συντήρηση θα έχει πρόβλημα, αφού ο συντηρητής δεν θα μπορεί κάπου να καταχωρήσει, που είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει το μητρό τη συντήρηση την οποία κάνει. Αλλά είναι και πολύ πιθανό να αφαιρεθεί η άδεια λειτουργία στον ανελκυστήρα και να πάψει να μπει σε προσωρινή πάυση, να μην συνεχίσει να λειτουργεί. Υπάρχουν επίσης ανελκυστήρες οι οποίοι δεν τηρούν προδιαγραφές και θα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Να είναι σύμφωνοι με τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας που τίθενται από την νομοθεσία και από τις ενεκλήσεις που έχει εκδώσει το Υπουργείο.
1: Επίτιμο Δημότη ανακήρυξε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη ο Δήμος Ρεθύμνου. Η τελετή έγινε παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννης, εκπροσώπων αρχών και φορέων. Επίτιμο Δημότη ανακήρυξε ο Δήμος Ρεθύμνου τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας Νίκο Σταμπολίδη ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου, Νίκος Αγριμάκης, ανέγνωσε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση της ανακήρυξης.
4: Με το πολύχρονο, εκτεταμένο αρχαιολογικό και ανασκαφικό του έργο, ανέδειξε την περιοχή της αρχαίας Ελεύθερνας ως έναν από τους σημαντικότερους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, που το στάτησε στην ίδρυση και την

0: Ρυθμή λειτουργία του ομώνυμου αρχαιολογικού μουσείου και μεριμνά διαρκώς για τη συμμετοχή του Ρεθύμνου σε αναγνωρισμένα δίκτυα πολιτισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού.
1: Και ο Νίκος Σταμπολίδης δεν έφερε στο φως μόνο ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Προσέδωσε στην πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου μια νέα εμπλουτισμένη, ισχυρή και ακλόνητη διάσταση και στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ένα τόπο παγκόσμιας πολιτιστικής αναφοράς. Πριν από 4 δεκαετίες, η Ελεύθερνα ήταν ένας αρχαιολογικός τόπος γνωστός σε περιορισμένους επιστημονικούς κύκλους. Όταν ξεκίνησαν οι συστηματικές ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1985, η ανασφάλεια και η ανησυχία των ανθρώπων για τις επιπτώσεις των ανασκαφικών αποκαλύψεων στις ιδιοκτησίες τους προκάλεσαν τον εύλογο σκεπτικισμό τους. Ο τιμόμενος καθηγητής, με την επιμονή, την επιστημονική του αξιοπιστία, τη διορατικότητά του, την πίστη και την ακατάβλητη εργατικότητά του, κατάφερε να εξουδετερώσει τις προκαταλήψεις και τις αμφιβολίες και να κάψει τις αντιστάσεις. Εκτός από τους φοιτητές του, που συμμετείχαν στο πολύχρονο ανασκοφικό έργο, από το οποίο αναδείχθηκε εν καιρό μια εκτεταμένη νεκρόπολη των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, ο Νίκος Σταμπολίδης κέρδισε την εμπιστοσύνη των ντόπιων που άνοιξαν τα σπίτια τους και υποδέχτηκαν τον ίδιο και τους συνεργάτες του με φιλόξενη διάθεση που σταδιακά μετουσιώθηκε σε βαθιά εκτίμηση.
2: Αυτή η εκδήλωση πραγματικά ήταν εξαιρετικά συγκινητική. Πρέπει να πω ότι από όλα τα βραβεία και τις τιμές που μου έχει επιδεψιλεύσει και η ελληνική δημοκρατία και η ιταλική δημοκρατία και η Ισπανία, πραγματικά όλη η Μεσόγειος και πολλές φορές με έχουν κάνει και επίτιμο δημότη στη Σικελία και αλλού, πρέπει να πω ότι αυτή είναι συγκινητικότερη, ξέρετε γιατί. Διότι σε έναν τόπο που ζεις και δράς, που σε βλέπουν να τρως, να περπατάς, να διάγεις το βίο σου, να διδάσκεις, να ανασκάπτεις, όλη αυτή τη δραστηριότητα την περνάνε από μία μεγάλη διόπτρα. Και αυτή η διόπτρα όταν έχει διάρκεια γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.
3: Ο καθηγητής έκανε την Ελεύθερνα τόπο συνάντησης ερευνητών και επιστημόνων, ανέφεραν στις ομιλίες τους οι παρευρισκόμενοι.
4: Ο Νίκος Σταμπολίδης έχει υπάρξει πολύ γενναιόδωρος. Έχει υπάρξει γενναιόδωρος γιατί μοιράζεται όλη αυτή την γνώση, όλη αυτή τη δημιουργικότητα, όλο αυτό το πνεύμα που δεν ησυχάζει με όλους εμάς εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά και με ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Νίκος Σταμπολίδης προφανώς πρώτα απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που έπρεπε να τιμήσουμε εμείς οι Ρεθυμνιώτες. Αλλά την ίδια στιγμή χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τιμούν και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν διεθνώς μια αναγνώριση, έχουν ήδη υπάρξει δημιουργικοί και έχουν ξεπεράσει τα σύνορα των δικών τους πατρίδων και όμως είναι εδώ σήμερα στο Ρέθυμνο μαζί με όλους εμάς για να τιμήσουμε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη.
5: Μια φιλόμενη τιμή στον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη, ο οποίος πραγματικά έχει αφιερώσει το σύνολο σχεδόν του έργου του στην ανασκαφή της αρχαίας Ελεύθερνας, στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και όπως είδαμε και σήμερα στην πολύ όμορφη εκδήλωση του Δήμου Ρεθύμνης, έχουμε ακόμα και πάρα πολύ μέλλον. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Δήμαρχο Ρεθύμνης για αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία.
6: Η παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυμπάντες άνοιξε με επιτυχία την αυλαία του στο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Αρχαία Ελεύθερνα.

0: Θύμνου κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, η Αυλή άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυβάντες, εμπνευσμένης από τον μύθο των Κορυβάντων, Κουριτών και του Δία. Η διοργάνωση της ενακτήριας εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας και τους φίλους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Το πρώτο μέρος είναι μόνο οι Κορύβαντες, ενώ το δεύτερο περιέχει κομμάτια πολύ σημαντικά από το διεθνές ρεπερτόριο του χορού και του μοντέρνου χορού. Είναι ένα τελείως σύγχρονο κομμάτι χορού, το οποίο αποδίδει το στούντιο Σίμκιν με τον Δανιήλ Σίμκιν και την ομάδα του, οι οποίοι είναι πρωτοχορευτές των μπαλέτων της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, στη Βιέννη και αλλού. Ο τρόπος που διαλέξαμε να γίνει αυτό είναι ακριβώς εδώ. Πίσω μου βλέπετε την Ίδα, την Ίδη, το βουνό στη σπηλιά του οποίου η Ρέα έκρυψε το τελευταίο της παιδί, τον Δία, για να τον αναθρέψουν οι μέλισσες με αμβροσία και με μέλι και η Αίγα Αμάλθια με κάποιο τρόπο με το γάλα της.

Στο μουσικό μέρος, οι εκατοντάδες θεατές απόλαυσαν τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Νικόλαο Μέρμιγκα σε ένα πρωτότυπο έργο συνυφασμένο με το πνεύμα της παράστασης. Το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο επιμελείται η Ιωάννα Γιάνναρη, θα ταξιδέψει έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το νησί.

0: Η ταινία 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης, μια ανεξάρτητη παραγωγή με την υποστήριξη του Μεταξά Hospitality Group, πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη προβολή στην Κρήτη και αναδεικνύει μέσα από το παράδειγμα του οροπεδίου Λασιθίου τη σημασία της αναγεννητικής γεωργίας και της προστασίας του εδάφους. Ήδη έχει επιλεγεί σε 2 διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, ενώ από την 1η Ιουλίου 2026 θα είναι διαθέσιμη σε streaming πλατφόρμα και θα ακολουθήσουν δημόσιες προβολές και ενημερωτικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Ο κύκλος της φύσης. Ίσως η πρώτη ιστορία που αφηγήθηκε ποτέ ο άνθρωπος. Η πάυση, ο μαρασμός, το ξεγύμνωμα της γης και ύστερα το ξύπνημα.
2: Η πρώτη επίσημη προβολή της ταινίας 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης, πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για την τοπική κοινωνία της Κρήτης, παρουσία εκατοντάδων θεατών. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη παραγωγή που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Μεταξά Hospitality Group και είναι εμπνευσμένη από το πρόγραμμα Αναγεννητική Γεωργία για το οροπέδιο Λασιθίου και τους ανθρώπους του προς ένα βιώσιμο διατροφικό προορισμό. Πρόκειται για το πρώτο ντοκιμαντέρ σε Ελλάδα και Ευρώπη που εξετάζει σε βάθος τις παγκόσμιες συνέπειες από την υποβάθμιση της υγείας του εδάφους, ενώ αναδεικνύει το οροπέδιο Λασιθίου της Κρήτης ως παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα και τον κλάδο της φιλοξενίας μέσα από την αναγεννητική γεωργία.
3: Το οροπέδιο Λασιθίου, για το οποίο ασχολείται το ντοκιμαντέρ, είναι ένα εξαιρετικό οικοσύστημα, το οποίο είναι ορεινό, παιδινό, με ένα μέτωπο παραλιακό υψηλής έντασης τουριστικής και το ίδιο αυτό καθ' αυτό έχει πόρους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς. Η προσπάθεια είναι να μετατραπεί όλο αυτό το οικοσύστημα με μεθόδους αναγεννητικής προσέγγισης και για την γεωργία αλλά και για την κτηνοτροφία. Και

0: Πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα γίνει παράδειγμα και για άλλες περιοχές της Κρήτης, της Ελλάδας και οπουδήποτε αλλού.
1: Αφορά στην υποβάθμιση της υγείας του εδάφους και στην αφηγείται έτσι με έναν ήρεμο και όμορφο τρόπο την ιστορία του Ροπιδού Λασιθίου, που στην ουσία θέλει να δείξει ότι οι αναγεννητικές πρακτικές και η διαχείριση του εδάφους με αναγεννητικές πρακτικές μπορεί να αποτελέσει μέλος της λύσης της υποβάθμισης της υγείας του εδάφους.
2: Είμαστε εδώ πέρα για να γιορτάσουμε την πρωτοβουλία του Ομίλου Μεταξά. Είναι μια τέλεια πρωτοβουλία, μια εξαιρετική δράση. Είναι ένας όμιλος ο οποίος βλέπει το φαγητό ως κεντρικό πυρήνα της φιλοξενίας, αλλά φροντίζει στο φαγητό αυτό να είναι επίσης και θρεπτικό και να ωφελεί το περιβάλλον η παραγωγή του φαγητού αυτού και όχι να το βλάπτει. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και χαιρόμαστε όλοι που είμαστε εδώ σήμερα και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει και πρότυπο και για τον υπόλοιπο κόσμο και για τις υπόλοιπες χώρες. Πραγματικά η αναγεννητική γεωργία και ο αναγεννητικός τουρισμός πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο στο μέλλον.
3: Μπήκαμε σε επιστημονικά χωράφια θέλοντας να εξηγήσουμε γιατί αναγεννητική γεωργία, για να εξηγήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα, η υποβάθμιση του εδάφους. Οπότε μπήκαμε έτσι σε επιστημονικά χωράφια και συνομιλήσαμε με σημαντικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η σύνθεση λοιπόν όλων αυτών ήταν η μία πρόκληση, συνότι εμείς βάλαμε και ένα τρίτο στοιχείο, βάλαμε την τέχνη.
4: Οι κύκλοι της Περσεφόνης λιγοστεύουν επικίνδυνα, γιατί ο άνθρωπος καταστρέφει έναν από τους πιο σημαντικούς πόρους του, το έδαφος.
5: Το 75% των εδαφών σε όλο τον κόσμο έχει υποστεί υποβάθμιση λόγω ανθρωπογενών και περιβαλλοντικών πιέσεων. Ποσοστό το οποίο θα εκτοξευθεί στο 90% μέχρι το 2050.
6: Η ταινία 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης, σε σκηνοθεσία Νίκου Παντερμαράκη, σενάριο έρευνα Σύσης Παπαδογιάννη, αφήγηση Εμίλιου Χιλάκη και μουσική Γιώργου Καπαρού, έχει ήδη επιλεγεί στο επίσημο πρόγραμμα δύο φεστιβάλ, του Eco Frames Environmental Film Festival στην Ελλάδα, καθώς και του INSBRAC Nature Film Festival 2026, ενός από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ κινηματογράφου με επίκεντρο τη φύση, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, σηματοδοτώντας την έναρξη της διεθνούς διαδρομής της.
7: Έχω μια ταινία που μας οδηγεί στο μέλλον. Μια ταινία που δείχνει το δρόμο πώς πρέπει να είμαστε μετά από πολλά χρόνια και να δείξουμε το δρόμο όλοι μας μέσα από τη συνεργασία, μέσα από τη συνέργεια, τη συμπόρευση, να μπορούμε να αναδείξουμε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Κρήτης που είναι η ποιότητα, η ταυτότητα.
8: Αναμφισβήτητα, είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση, είναι μια δράση η οποία μιλάει για το μέλλον και είναι μια δράση η οποία αναπτύσσεται εμπεριστατωμένα πλέον μέσα από ένα επαγγελματικό πραγματικά ντοκιμαντέρ, το οποίο εμείς είχαμε την τύχη να προβληθεί για πρώτη φορά στο Δήμο Ροπέδιου Λαστείου. Εμείς από τη μεριά μας σε τέτοια εγχειρήματα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι πραγματικά να τα στηρίξουμε έμπρακτα για αναγεννητική γεωργία να λάβει σάρκα και οστά, όχι μόνο στο Δήμο Ροπέδιου Λαστείου, στον οποίο και ενδείκνεται, αλλά και γιατί όχι και σε όλη την Κρήτη.
6: Από την 1η Ιουλίου του 2026 θα προβάλλεται σε μεγάλη streaming πλατφόρμα, ενώ στις 27 Ιουλίου θα προβληθεί για το ευρύ κοινό στον θερινό κινηματογράφο Βιθλέμ στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηράκλειο Καλοκαίρι 2026 με δωρεάν είσοδο. Θα ακολουθήσουν περισσότερες προβολές και ενημερωτικές δράσεις για την ταινία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Η Ευρώπη συνεχίζει να καίγεται από θερμοκρασίες ρεκόρ μετρώντας ανθρώπινες απώλειες. Το Παρίσι απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Αναβάλλεται και η πορεία υπερηφάνειας λόγω καύσωνα.
1: Ένα σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αποπνικτικές θερμοκρασίες επιμένουν σε ολόκληρη την Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ έχουν ήδη καταγραφεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες, με εκδηλώσεις να ακυρώνονται και τις πωλήσεις αλκοόλ να περιορίζονται, καθώς οι υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης προσπαθούν να ανταποκριθούν στην εκτόξευση των κλίσεων. Στη Γαλλία, το Παρίσι απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για το Σαββατοκύριακο, ενώ η πορεία υπερηφάνειας της πόλης που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο αναβλήθηκε λόγω του καύσωνα. Στη γαλλική πρωτεύουσα η θερμοκρασία έφτασε τους 39 βαθμούς Κελσίου, οθώντας πολλούς κατοίκους και τουρίστες να κατακλείσουν τα κανάλια και τα πάρκα της πόλης για να δροσιστούν. Η δυτική πόλη Σαμπρίκεν κατέγραψε σύμφωνα με πληροφορίες την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γερμανία με 41,3 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία στο χωριό Σάντον Ντάουχαμ στο Σάλφοκ, η θερμοκρασία έφτασε τους 37,3 βαθμούς Κελσίου. Η Ισπανία βιώνει επίσης αυτή την εβδομάδα διάκοπο καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με το απόλυτο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλό της η Αργεντινή, η οποία χωρίς να συναντήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, νίκησε την Ιορδανία με 3-1. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.
3: Το γκολ της Αγγλίας από τον Τζουντ Μπέλιγκαμ στο κόρνερ που κέρδισε προηγουμένως ο ίδιος.
4: Την Γκάνα με τους 4 βαθμούς θα είναι και αυτή μέσα, αν γίνουν έτσι τα πράγματα.
3: Κεφαλιά του Κέιν, 2-0.
5: Προς το παρόν Κόβατσιτς. Ο Σούτσιτς με χώρο θα πάει στο σουτ. Καλό είναι γκολ. Ο μέσος της Ίντερ σκοράρει. Καλό του Νουάμα. 1-1. Δεν νομίζω ότι υπάρχει offside. Η Γκάνα βρίσκει απάντηση από το στημένο με τον Λούκασεν. Η κεφαλιά. Προβάδισμα για τους Κροάτες.
6: Ουσπεκιστάν. Και μόνο του Χατζηπαναγή, αντάξιο του Χατζηπαναγή, αυτό το γκολ του Σομουρόντοφ. Ο top scorer όλων των εποχών για το Ουσμπεκιστάν, ο Ελντόρ Σομουρόντοφ, απέναντι στον Νεμάτοφ.

0: 1-1.
1: Κατοχή και πάλι για τους Κογκολέζους. Έλια κάνει το σουτ. Γκολ. 2-1. Παγκοσμίου κυπέλου. 8 λεπτά έξτρα χρόνο. Σουτ. Γκολ. 3-1.
2: Ο Ροσέλσιο εκτελεί το φάουλ. 1-0 η Αργεντινή. Πολύ όμορφη εκτέλεση. Στο μισάωρο. 2-0 η Αργεντινή. Εύστοχος ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Ωραία η παίκτης της Ιορδανίας. Γίνεται το γύρισμα. Πετυχαίνει και το γκολ. Ο Μέση εκτελεί το φάουλ. 3-1 η Αργεντινή. Ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ. Σκοράρει ξανά.
3: Τον Σλάγκερ. Και πάλι η Αλάμπα. Να κάνει μια βαθιά μπαλιά, βρήκε τον Αναούτοβιτς, καλά είναι στην περιοχή ο Αναούτοβιτς να κάνει το 1-0 και το κάνει στο 28. Η μπάλα στο Σιμεάκι, ευνοείται ο Μαχρές, μαρκάρισμα από πίσω, πλεονέκτημα Μπελγκαλή να κάνει τη σέντρα, κρατάει την μπάλα στην περιοχή, μπερδεύεται, τη φέρνει στο αριστερό, σουτάρει, 1-1, 1-1. Πέρασε η μπάλα, Λάιμερ κατεβάζει με το κεφάλι, θέλει να βγάλει σε ένα χώρο, γίνεται το σουτ, φανταστικό γκολ από τον Σάμπιτσερ που είναι μεγάλο σκόρερ στο 55. Πάει μόνο στο σε ατομική προσπάθεια, περνάει τον κόσμο. Μπαίνει στην περιοχή. Ωραία, ο Αουάρ γυρίζει την μπάλα. Τρέιλερ 2-2. Πάει να περάσει μια παλιά μπροστά. Να η ευκαιρία, Μαχρές το πλασέ και γκολ. Γκολ για την Αλγερία στο 93. Πάσες έχουν βγει μπροστά τώρα οι παίκτες της Αυστρίας με τον Σάμπιτσερ. Κάνει μια σέντρα, περνάει η μπάλα, η κεφαλιά του Βάνερ. Δεύτερη κεφαλιά και 3-3. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
5: Στο σημείο αυτό και λίγο πριν ολοκληρωθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, θα σας ευχαριστήσουμε που παρακολουθήσατε και σήμερα το κεντρικό μας δελτίο. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
2: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
1: Είσαι ξύπνιος.
3: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Καλημέρα.
1: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
2: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
0: Δεν έχουμε ίντερνετ.
3: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
2: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
0: Κωστή.
2: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
2: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
0: Παρακαλώ.
2: Κρατήσου.
1: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη ενός κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
4: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Οπα, οπα, οπα. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
5: He takes the shot. Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
6: Κουβά!
7: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
8: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου και στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου εκτυλίχθηκαν στιγμές πανικού, όταν όσοι βρίσκονταν εκεί αντιλήφθηκαν ότι μία 43χρονη είχε πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σκοπευτήριο βρήκαν την 43χρονη με τραύμα στο λαιμό και ακατάσχετη αιμορραγία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Πρόκειται για τον πρόεδρο του σκοπευτηρίου καθώς και για τον υπεύθυνο εκπαιδευτή. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλέον οι δύο άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Η μάχη συνεχίστηκε στα ΤΕΠ όπου σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα υπέστηκε πάλι ανακοπή και αυτή τη φορά ήταν οι γιατροί που κατάφεραν να την επαναφέρουν. Κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εισαγωγή της στο χειρουργείο, ενώ εκεί δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε και κατέληξε. Βρισκόμαστε στο σημείο που το πρωί του Σαββάτου εκτυλίχθηκε μία τραγωδία όταν μία 43χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη με τραύμα στο λαιμό. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα. Οι αρμόδιες αρχές θα διεξάγουν γραφολογική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ωρών που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της. Η αστυνομία κάνει λόγο για αυτοπυροβολισμό και πλέον εξετάζεται αν πρόκειται για εκπυρσοκρότηση ή αν η 43χρονη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαρτυρίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής οδηγούν τις αρχές στο σενάριο της απόπειρας αυτοκτονίας. Η τοπική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από το σοκαριστικό περιστατικό. Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα. Αν και η χώρα μας κάθε καλοκαίρι καταγράφει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων απώλειών από πνιγμούς, σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου.

0: καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη, όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
1: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι, ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι, ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες, ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
0: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο, όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα του Ηρακλείου. Όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη αποφεύθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο περιστατικό.
1: Όπως παραδείγματος χάρη χθες, στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου, σε μια πισίνα, λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα, αλλά επέβηκε ο ναυαγοσώστης και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο του συμβάντος και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3χρονο και ήταν νεκρό και ο ναυαγοσώστης μαζί με μια νοσηλεύτρια το αναστήσαν το παιδί, όπως ακριβώς το λέω. Ενώ ο επιχειρηματής είχε λάβει όλα τα μέτρα και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι, έφυγε από τη μικρή πισίνα από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1,40. Το παιδάκι 3χρονο είχε φάει. Ο ναυαγοσώστης το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
0: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγοσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας, η ενημέρωση του ναυαγοσώστη είναι ζωτική σημασίας.
1: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβηση του στα μπάνια τους εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε πύργο, κοντά σε ναυαγοσώστη. Να πηγαίνει σε οργανωμένες παραλίες. Γιατί εκεί είναι ο ναυαγοσώστης, είναι φύλακα ζωή για τη ζωή του. Έχει εκπαιδευτεί, είναι επαγγελματίας στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί η νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν ναυαγοσώστες. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν κατανοήσουμε φαγητό, μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να κατανοούμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύβηση.
0: Ενυδάτωση, αντιλιακό, κάτω από την
1: ομπρέλα. Φυσικά κάτω από την ομπρέλα, ενυδάτωση, να πίνε πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον ναυαγοσώστη.
2: Ωρα, μπράβο!
3: Περισσότεροι από 68.000 άνθρωποι φέρονται να παραμένουν αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα μετά τους 2 σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιοχές της χώρας στις αρχές της εβδομάδας. Ομάδες έκτακτης επέμβασης έχουν φτάσει αεροπορικώς από όλο τον κόσμο στη Βενεζουέλα και συντονίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με τις αρχές να δίνουν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής 24 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια, αποστέλλοντας 521 τόνους εφοδίων, 86 ομάδες με σκύλους και πάνω από 2.741 άτομα προσωπικού έρευνας, διάσωσης και υποστήριξης. Πολλοί κάτοικοι έχουν επίσης πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, σκάβοντας σε σωρούς ερειπίων στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διασώστες να απεγκλωβίζουν ανθρώπους ανάμεσά τους και βρέφη από κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Μια προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει το κόστος των άμεσων υλικών ζημιών από τους σεισμούς στα 6,7 δισεκατομμύρια.

0: καλλιτέχνες, οργανωτές, συντελεστές που άνοιξαν με επιτυχία την αυλαία του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η αυλαία άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυβάντες, εμπνευσμένης από τον μύθο των Κορυβάντων, Κουριτών και του Δία. Η διοργάνωση της ενακτήριας εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας και τους φίλους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Το πρώτο μέρος είναι μόνο οι Κορύβαντες, ενώ το δεύτερο περιέχει κομμάτια πολύ σημαντικά από το διεθνές ρεπερτόριο του χορού και του μοντέρνου χορού. Είναι ένα τελείως σύγχρονο κομμάτι χορού, το οποίο αποδίδει το στούντιο Σίμκιν με τον Δανιήλ Σίμκιν και την ομάδα του, οι οποίοι είναι πρωτοχορευτές των μπαλέτων της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, στη Βιέννη και αλλού. Ο τρόπος που διαλέξαμε να γίνει αυτό είναι ακριβώς εδώ, πίσω μου βλέπετε την Ίδα, την Ίδη, το βουνό στη σπηλιά του οποίου η Ρέα έκρυψε το τελευταίο της παιδί, τον Δία, για να τον αναθρέψουν οι μέλισσες με αμβροσία και με μέλι και η Αίγα Αμάλθια με κάποιο τρόπο με το γάλα της.

Στο μουσικό μέρος, οι εκατοντάδες θεατές απόλαυσαν τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Νικόλαο Μέρμιγκα σε ένα πρωτότυπο έργο συνυφασμένο με το πνεύμα της παράστασης. Το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο επιμελείται η Ιωάννα Γιάνναρη, θα ταξιδέψει έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το νησί.

0: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να κυλήσει η καλοκαιρινή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη.
1: Το χώρο του τουρισμού, οι ελλείψεις είναι μεγάλες, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος. Και όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει εχθές, οι ελλείψεις θα μεγαλώνουν. Οι κενές θέσεις είναι πάνω από 5.000 σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή Παγκρίτια, και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πάνω από 80.000.
2: Σε ποιες θέσεις?
1: Σε όλες τις ειδικότητες.
2: Καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις?
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι θέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι στην κουζίνα, στη ρεσεψιόν, αλλά και στις καμαριέρες.
0: Το μεταξύ, οι αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο του τουρισμού, όπως λένε στελέχοι του εργατικού κέντρου, δεν επαρκούν.
1: Από τις τρίτες χώρες, κάθε χρόνο, όλο και αυξάνεται ο αριθμός που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν. Είναι από χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη στον χώρο της εργασίας, είναι μεγαλύτερες σε πληθυσμό, έρχονται εδώ να δουλέψουν. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε με τι συνθήκες έρχονται να δουλέψουν, αν είναι νόμιμοι, αν οι συνθήκες της διαβίωσης τους είναι σωστές. Δεν γίνονται οι ελέγχοι που πρέπει να γίνονται. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπεστολεχωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρουμε αν οι ελέγχοι αυτοί που γίνονται, τι αποτέλεσμα έχουν.
0: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή των νέων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
1: Οφείλεται στα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι την επέκταση του Ταμείου Ενεργείας, το εφάπαξ των ξενοδοχοπαλλήλων στην 20ετία, η εντατικοποίηση στη δουλειά μας. Αυτά έχουν φέρει αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα και υπάρχει και μεγάλη φυγή προς το εξωτερικό. Τι μεγαλύτερη είναι από ό,τι την περιμέναμε.
3: Παρά τις αυξημένες αφίξεις στα αεροδρόμια της Κρήτης, αρκετά ξενοδοχεία εν μέσω τουριστικής σεζόν παραμένουν χαμηλά σε πληρότητες. Είναι γεγονός πως πλέον η πίτα των κλινών μοιράζεται, με τα Airbnb να απορροφούν μεγάλο μέρος επισκεπτών που προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα διαμονής.
4: Βρισκόμαστε στα τέλη Ιουνίου. Μία σεζόν εξελίσσεται η οποία έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Μέσα σε αυτές τις ιδιαιτερότητες είναι ότι παρότι τα νούμερα ευημερούν, βλέπουμε αφίξεις και στα δύο αεροδρόμια της Κρήτης και στα Χανιά και στο Ηράκλειο σε υψηλά επίπεδα, με θετικό πρόσημο αύξησης. Ταυτόχρονα όμως δεν βλέπουμε την ίδια κατανομή στα ξενοδοχεία. Και τι εννοώ, δηλαδή θα δούμε ξενοδοχεία αυτή την εποχή να διαγράφουν πληρότητες 100% και βλέπουμε και άλλα ξενοδοχεία να καταγράφουν πληρότητες της τάξης του 50 με 60%. Μπορούμε μόνο να σας πω ότι έχουμε 210.000 επίσημα κλίνες όλων των κατηγοριών σε ξενοδοχεία που έχουν δημιουργηθεί τα 50 χρόνια που υπάρχει ο τουρισμός στην Κρήτη, και μέσα στην τελευταία 7 ετία έχουμε ξεπεράσει 220.000 σε κλίνες στα Airbnb, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα, και ίσως και γι' αυτό ακριβώς το λόγο να υπάρχει και αυτό το μεγάλο χάσμα που υπάρχει μεταξύ ξενοδοχείων και Airbnb.
3: Κοιλιά φαίνεται να κάνει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος για τον τουρισμό στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία πολλών αστέρων σε επίπεδο κλινών, με τις υψηλές τιμές να αποθούν τους επισκέπτες από την πολυτελή διαμονή.
4: Παρότι δεν έχουμε ακυρώσεις πτήσεων, παρότι έχουμε μεγάλο αριθμό αφίξεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρά αυτά στα ξενοδοχεία υπάρχουν πάρα πολλά κενά δωμάτια, ιδιαίτερα στα πεντάστατα ξενοδοχεία τα πολύ ακριβά, υπάρχουν κενές κλίνες. Και αυτό δημιουργείται για πρώτη φορά. Ενώ πάντα τον Ιούλιο-Αύγουστο είχαμε πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος προς το παρόν δεν έχει τις υψηλές πληρότητες που καταγράφαμε μεταξύ 95 και 100%. Έχει παίξει το ρόλο του φυσικά και το ποδόσφαιρο, μικρό μεν, αλλά έχει και αυτό παίξει το ρόλο του. Αλλά νομίζω και από πολύ υψηλές τιμές που επικρατούν ότι ο κόσμος πια δεν διαθέτει αυτό το χρήμα, και γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε και το μεγάλο κενό στα πεντάστερα ξενοδοχεία.
3: Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία κρατούν την πρωτιά σε επισκεψιμότητα για ακόμα μία χρονιά, ενώ Πολωνοί και Ρουμάνοι επισκέπτες στρέφουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα και την Κρήτη το τελευταίο διάστημα.
4: Οι εθνικότητες που είναι πρώτες σε άφηξη αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα οι Γερμανοί και ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία, αλλά νομίζω με το ρυθμό που έχουμε αύξηση από τη Μεγάλη Βρετανία ότι σε βάθος πενταετίας ότι οι Βρετανοί θα ξεπεράσουν τους Γερμανούς, αλλά σε βάθος πενταετίας. Φυσικά βλέπουμε και μια πολύ καλή αύξηση από την Πολωνία, η οποία έχει σκαρφαλώσει από πέρυσι στην τέταρτη θέση. Και εκείνο που μας εκπλήσει πάλι θετικά για φέτο είναι η Ρουμανία. Μια Ρουμανία η οποία και αυτή έχει μια ανωδική πορεία και βλέπουμε όλο και περισσότερους Ρουμάνους να προτιμάνε τη χώρα μας και ιδιαίτερα την Κρήτη.
0: Ένα σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αποπνικτικές θερμοκρασίες επιμένουν σε ολόκληρη την Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ έχουν ήδη καταγραφεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες, με εκδηλώσεις να ακυρώνονται και τις πωλήσεις αλκοόλ να περιορίζονται, καθώς οι υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης προσπαθούν να ανταποκριθούν στην εκτόξευση των κλίσεων. Στη Γαλλία, το Παρίσι απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για το Σαββατοκύριακο, ενώ η πορεία υπερηφάνειας της πόλης που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο αναβλήθηκε λόγω του καύσωνα. Στη γαλλική πρωτεύουσα η θερμοκρασία έφτασε τους 39 βαθμούς Κελσίου, οθώντας πολλούς κατοίκους και τουρίστες να κατακλείσουν τα κανάλια και τα πάρκα της πόλης για να δροσιστούν. Η δυτική πόλη Σαμπρίκεν κατέγραψε σύμφωνα με πληροφορίες την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γερμανία με 41,3 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία στο χωριό Σάντον, Ντάουχαμ, στο Σάλφοκ, η θερμοκρασία έφτασε τους 37,3 βαθμούς Κελσίου. Η Ισπανία βιώνει επίσης αυτή την εβδομάδα διάκοπο καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 28 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την τραγωδία στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου αυτοπυροβολήθηκε μία 43χρονη. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τη γνησιότητα της υπογραφής της γυναίκας στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ώρων που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της. Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της είναι σε εξέλιξη, με επικρατέστερο σενάριο εκείνο της αυτοχειρίας.
1: Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου και στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου εκτυλίχθηκαν στιγμές πανικού, όταν όσοι βρίσκονταν εκεί αντιλήφθηκαν ότι μία 43χρονη είχε πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σκοπευτήριο βρήκαν την 43χρονη με τραύμα στο λαιμό και ακατάσχετη αιμορραγία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Πρόκειται για τον πρόεδρο του σκοπευτηρίου καθώς και για τον υπεύθυνο εκπαιδευτή. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλέον οι δύο άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Η μάχη συνεχίστηκε στα ΤΕΠΟ που σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα υπέστηκε πάλι ανακοπή και αυτή τη φορά ήταν οι γιατροί που κατάφεραν να την επαναφέρουν. Κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εισαγωγή της στο χειρουργείο, ενώ εκεί δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε και κατέληξε.
2: Βρισκόμαστε στο σημείο που το πρωί του Σαββάτου εκτυλίχθηκε μία τραγωδία όταν μία 43χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη με τραύμα στο λαιμό. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.
1: Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα. Οι αρμόδιες αρχές θα διεξάγουν γραφολογική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ώρων που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της. Η αστυνομία κάνει λόγο για αυτοπυροβολισμό και πλέον εξετάζεται αν πρόκειται για εκπυρσοκρότηση ή αν η 43χρονη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαρτύριες που υπάρχουν μέχρι στιγμής οδηγούν τις αρχές στο σενάριο της απόπειρας αυτοκτονίας. Η τοπική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από το σοκαριστικό περιστατικό. Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Γυρίζουμε σελίδα. Οι πνιγμοί στις παραλίες αποτελούν μία από τις πρώτες αιτίες θανάτου στη χώρα μας στη διάρκεια του καλοκαιριού. Στις περισσότερες παραλίες της Κρήτης οι συνθήκες είναι δύσκολες όταν επικρατούν τα μελτέμια που δημιουργούν ισχυρούς κυματισμούς. Οι ναυαγοσώστες τονίζουν την ανάγκη

0: αποπνιγμούς. Σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη, όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
1: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες. Πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι, ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι, ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες, ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους, και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
0: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο, όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγήσει πισίνα του Ηρακλείου. Όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη αποφεύθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο περιστατικό.
1: Όπως παραδείγματος χάρη χθες, στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου, σε μια πισίνα, λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα, αλλά επέβηκε ο ναυαγοσώστης και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο του συμβάντος και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3χρονο και ήταν νεκρό, και ο ναυαγοσώστης μαζί με μια νοσηλεύτρια το αναστήσαν το παιδί, όπως ακριβώς το λέω. Ενώ ο επιχειρηματής είχε λάβει όλα τα μέτρα και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι, έφυγε από τη μικρή πισίνα, από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1,40. Το παιδάκι 3χρονο είχε φάει. Ο ναυαγοσώστης το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
0: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγοσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας η ενημέρωση του ναυαγοσώστη είναι ζωτική σημασίας.
1: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβησή τους στα μπάνια τους εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε πύργο, κοντά σε ναυαγοσώστη. Να πηγαίνει σε οργανωμένες παραλίες. Γιατί εκεί είναι ο ναυαγοσώστης, είναι φύλακα ζωής για τη ζωή τους. Έχει εκπαιδευτεί, είναι επαγγελματίας στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν ναυαγοσώστες. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν καταναλώσουμε φαγητό, μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να καταναλώνουμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύμβηση.
0: Ενυδάτωση, αντιλιακό, κατά
1: την ομπρέλα. Φυσικά κατά την ομπρέλα, ενυδάτωση, θα πίνουν πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση, και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον ναυαγοσώστη.
2: Η Βενεζουέλα βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της, μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές. Τουλάχιστον 250 κτίρια έχουν καταρρεύσει, την ώρα που οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι τους 50.000. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμμια, καθώς κάθε διάσωση αποτελεί μια μικρή νίκη απέναντι στην ανίποτη καταστροφή. Περισσότεροι από 68.000 άνθρωποι φέρονται να παραμένουν αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιοχές της χώρας στις αρχές της εβδομάδας. Ομάδες έκτακτης επέμβασης έχουν φτάσει αεροπορικώς από όλο τον κόσμο στη Βενεζουέλα και συντονίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με τις αρχές να

0: δίνουν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής 24 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια, αποστέλλοντας 521 τόνους εφοδίων, 86 ομάδες με σκύλους και πάνω από 2.741 άτομα προσωπικού έρευνας, διάσωσης και υποστήριξης. Πολλοί κάτοικοι έχουν επίσης πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, σκάβοντας σε σωρούς ερειπίων στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διασώστες να απεγκλωβίζουν ανθρώπους, ανάμεσά τους και βρέφη από κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Μια προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει το κόστος των άμεσων υλικών ζημιών από τους σεισμούς στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Στο μέτωπο του τουρισμού τώρα, κυρίες και κύριοι, σε περίπου 5.000 υπολογίζονται οι κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό, με τα ξενοδοχεία να λειτουργούν για ακόμα μία χρονιά υποστελεχωμένα. Σε έναν βαθμό οι ελλείψεις αντιμετωπίζονται με εργαζόμενους από τρίτες χώρες, όμως και σε αυτή την περίπτωση η Αγκάθι αποτελεί γραφειοκρατία.
0: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να κυλήσει η καλοκαιρινή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται, γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη.
2: Το χώρο του τουρισμού, οι ελλείψεις είναι μεγάλες, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος. Και όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει εχθές, οι ελλείψεις θα μεγαλώνουν. Οι κενές θέσεις είναι πάνω από 5.000 σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή Παγκρίτια, και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πάνω από 80.000.
3: Σε ποιες θέσεις?
2: Σε όλες τις ειδικότητες.
3: Καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις?
2: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι θέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι στην κουζίνα, στη ρεσεψιόν, αλλά και στις καμαριέρες.
0: Το μεταξύ, οι αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο του τουρισμού, όπως λένε στελέχοι του εργατικού κέντρου, δεν επαρκούν.
2: Από τις τρίτες χώρες, κάθε χρόνο, όλο και αυξάνεται ο αριθμός που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν. Είναι από χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη στον χώρο της εργασίας, είναι μεγαλύτερες σε πληθυσμό, έρχονται εδώ να δουλέψουν. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε με τι συνθήκες έρχονται να δουλέψουν, αν είναι νόμιμοι, αν οι συνθήκες της διαβίωσης τους είναι σωστές. Δεν γίνονται οι ελέγχοι που πρέπει να γίνονται. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπεστελεχωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρουμε αν οι ελέγχοι αυτοί που γίνονται, τι αποτέλεσμα έχουν.
0: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή των νέων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
2: Οφείλεται στα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι την επέκταση του Ταμείου Ενεργείας, το εφάπαξ των ξενοδοχοπαλλήλων στην 20ετία, η εντατικοποίηση στη δουλειά μας. Αυτά έχουν φέρει αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα και υπάρχει και μεγάλη φυγή προς το εξωτερικό. Μεγαλύτερη από ό,τι την περιμέναμε.
1: Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο αφήξεων τουριστών στην Κρήτη, καταγράφεται αύξηση, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στις πληρότητες των ξενοδοχείων. Άνθρωποι του τουρισμού εκτιμούν πως οι αριθμοί θα ανέβουν περαιτέρω την περίοδο high season του Ιουλίου και του Αυγούστου.
4: Παρά τις αυξημένες αφήξεις στα αεροδρόμια της Κρήτης, αρκετά ξενοδοχεία εν μέσω τουριστικής σεζόν παραμένουν χαμηλά σε πληρότητες. Είναι γεγονός πως πλέον η πίτα των κλινών μοιράζεται, με τα Airbnb να απορροφούν μεγάλο μέρος επισκεπτών που προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα διαμονής.
5: Βρισκόμαστε στα τέλη Ιουνίου. Μία σεζόν εξελίσσεται η οποία έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Μέσα σε αυτές τις ιδιαιτερότητες είναι ότι, παρότι τα νούμερα ευημερούν, βλέπουμε αφήξεις και στα δύο αεροδρόμια της Κρήτης, και στα Χανιά και στο Ηράκλειο, σε υψηλά επίπεδα, με θετικό πρόσημο αύξησης. Ταυτόχρονα όμως δεν βλέπουμε την ίδια κατανομή στα ξενοδοχεία. Και τι εννοώ? Δηλαδή, θα δούμε ξενοδοχεία αυτή την εποχή να διαγράφουν πληρότητες 100% και βλέπουμε και άλλα ξενοδοχεία να καταγράφουν πληρότητες της τάξης του 50 με 60%. Μπορούμε μόνο να σας πω ότι έχουμε 210 10.000 επίσημα κλίνες όλων των κατηγοριών σε ξενοδοχεία που έχουν δημιουργηθεί τα 50 χρόνια που υπάρχει ο τουρισμός στην Κρήτη, και μέσα στην τελευταία 7 ετία έχουμε ξεπεράσει τις 220.000 σε κλίνες.

0: Στα Airbnb, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα, και ίσως και γι' αυτό ακριβώς το λόγο να υπάρχει και αυτό το μεγάλο χάσμα που υπάρχει μεταξύ ξενοδοχείων και Airbnb.
1: Κοιλιά φαίνεται να κάνει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος για τον τουρισμό στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία πολλών αστέρων σε επίπεδο κλινών, με τις υψηλές τιμές να αποθούν τους επισκέπτες από την πολυτελή διαμονή.
0: Παρότι δεν έχουμε ακυρώσει πτήσεων, παρότι έχουμε μεγάλο αριθμό αφίξεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρά αυτά στα ξενοδοχεία υπάρχουν πάρα πολλά κενά δωμάτια, ιδιαίτερα στα πεντάστατα ξενοδοχεία τα πολύ ακριβά. Υπάρχουν κενές κλίνες και αυτό δημιουργείται για πρώτη φορά. Ενώ πάντα τον Ιούλιο-Αύγουστο είχαμε πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος προς το παρόν δεν έχει τις υψηλές πληρότητες που καταγράφαμε μεταξύ 95 και 100%. Έχει παίξει το ρόλο του φυσικά και το ποδόσφαιρο, μικρό μεν, αλλά έχει και αυτό παίξει το ρόλο του. Αλλά νομίζω και από πολύ υψηλές τιμές που επικρατούν ότι ο κόσμος πια δεν διαθέτει αυτό το χρήμα και γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε και το μεγάλο κενό στα πεντάστερα ξενοδοχεία.
1: Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία κρατούν την πρωτιά σε επισκεψιμότητα για ακόμα μία χρονιά, ενώ Πολωνοί και Ρουμάνοι επισκέπτες στρέφουν όλο ένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα και την Κρήτη το τελευταίο διάστημα.
0: Οι εθνικότητες που είναι πρώτες σε άφηξη αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα οι Γερμανοί και ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία, αλλά νομίζω με το ρυθμό που έχουμε αύξηση από τη Μεγάλη Βρετανία ότι σε βάθος πενταετίας ότι οι Βρετανοί θα ξεπεράσουν τους Γερμανούς, αλλά σε βάθος πενταετίας. Φυσικά βλέπουμε και μια πολύ καλή αύξηση από την Πολωνία, η οποία έχει σκαρφαλώσει από πέρυσι στην τέταρτη θέση. Και εκείνο που μας εκπλήσει πάλι θετικά για φέτο είναι η Ρουμανία. Μια Ρουμανία η οποία και αυτή έχει μια ανωδική πορεία και βλέπουμε όλο και περισσότερους Ρουμάνους να προτιμάνε τη χώρα μας και ιδιαίτερα την Κρήτη.
2: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του επόμενου έτους.
1: Μεγαλώνει, ενισχύεται και ανοίγει για περισσότερους δικαιούχους το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2026-2027. Το Υπουργείο Τουρισμού φέρνει σημαντικές αλλαγές με αυξημένα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερη στήριξη για οικογένειες και ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία.
3: Πράγματι το φετινό πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός», «Τουρισμός για όλους», αυξάνει τα εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένα για τους άγαμους από 19.000 θα πάει και στα 21.000, για τους έγαμους στα 33.000 ευρώ, ενώ ανάλογα με τα παιδιά, την οικογενειακή κατάσταση μπορεί να πάει και μέχρι τα 58.000. Το διαφορετικό φέτος είναι ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» θα γίνει σε δύο φάσεις.
1: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της ίδιας χρονιάς.
3: Η πρώτη φάση θα γίνει μετά την έναρξη του προγράμματος από 8 Σεπτέμβριο περίπου μέχρι το 30 του 2027 και η επόμενη φάση θα είναι από το Γενάρη του 2027 μέχρι 31 Δεκάτου του 2027. Οι επίσης να πούμε, να επισημάνουμε για τους ενδιαφερόμενους όταν ξεκινήσουν από αρχές Αυγούστου του 2026, δηλαδή περίπου μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, μέσω της πλατφόρμας που θα ανοίξει με σύνδεση με τους κωδικούς TaxNet που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος.
1: Παράλληλα, αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης να συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, το όριο για άγαμους χωρίς παιδιά ανεβαίνει στις 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς παιδιά φτάνει τις 33.000 ευρώ.
3: Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει, τραβάει το ενδιαφέρον από τους πολίτες. Έχει αυξημένο ενδιαφέρον. Τώρα το θέμα είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν να ανταποκριθούν. Δηλαδή, πολλές φορές παρατηρούμε, ειδικά σε περιόδους αιχμής, να μην υπάρχει διαθεσιμότητα σε κρατήσεις δωματίων που συνήθως γίνεται σε περιόδους έτσι που είναι πιο ήπια τουριστικά. Δηλαδή, φθινοπορεινό ή χειμερινή περίοδο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν να αφήνουν δωμάτια κενά, έτσι ώστε οι πολίτες που επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές με το πρόγραμμα να μπορούν όποτε θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους.
4: Η επιδότηση παραμένει από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία.

0: του δικαιούχου και την περίοδο ταξιδιού, ενώ η επιλογή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για πρώτη φορά, άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία θα μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Επιπλέον, οι πολύτεκνες οικογένειες θα λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και πάνω.
1: Η επιδότηση ανέρχεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ, ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση. Και να πούμε επίσης ότι για άτομα που έχουν αμαία ή είναι αμαία, είναι όλοι δικαιούχοι και αυτοί οι αιτήσεις αυτές θα έχουν έγκριση από το συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι πολύτεκνες οικογένειες από 4 παιδιά πάνω θα έχουν επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.
0: Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν τον Αύγουστο του 2026 με το νέο πρόγραμμα να φιλοδοξεί να δώσει την δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους.
2: Τη μαζική και άσκοπη κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα συνολικά και στην Κρήτη ειδικότερα αποδεικνύουν τα στοιχεία μελέτης που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Μεταξύ άλλων, η μελέτη κατέγραψε ότι το 45% των κατοίκων της χώρας κατανάλωσε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικών κατά τη διάρκεια του 2024, ενώ το 91% των κουτιών αντιβιωτικών συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά εκτός των προδιαγραφών, τις οποίες επιβάλλουν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
0: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
3: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτες μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
4: Αυτό ήταν, λέτε.
3: Αυτό ναι, ήταν, ναι. Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν
4: ναι.
3: Τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που, ήταν, ναι. Που βγήκαν στην επιφάνεια.
0: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
3: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
4: Ναι.
3: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
0: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
3: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να μπούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
2: Την προσεχή Τρίτη, 30 Ιουνίου, λύγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ, καθώς σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται άλλη παράταση. Όσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τους ανελκυστήρες τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ.
0: Λίγη οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο νέο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε προηγούμενα Μητρώα, και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με την χρήση κωδικών TaxisNet.
1: 30 Ιουνίου του 2026 θα λήξει οριστικά η προθεσμία για να δηλώσουν όσοι έχουν στις επιχειρήσεις τους, στα σπίτια τους, σε πολυκατοικίες, σε επαγγελματικές δραστηριότητες, χρησιμοποιούν ανελκυστήρα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική, γίνεται μέσα από συγκεκριμένη πλατφόρμα και είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του TaxisNet. Αυτός που υποχρεούται είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου που διαθέτει τον ανελκυστήρα. Πρέπει να κάνει τη διαδικασία αυτή. Σε σύνολο 310.000 ανελκυστήρων που λειτουργούν στην Ελλάδα, περίπου 287.000 έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
0: Δεν προβλέπεται νέα παράταση της διαδικασίας, καθώς έχει ήδη εξαντληθεί η μοναδική δυνατότητα παράτασης που προβλέπει η νομοθεσία. Για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας και φτάνουν έως τις 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο κοινό.
1: Το Υπουργείο έχει πει ότι δεν θα δώσει άλλη παράταση και τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν στη συνέχεια για όσους δεν δηλώσουν τη χρήση των ανελκυστήρων είναι σημαντικά, από 1.000 ευρώ έως και 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση που έχει το κτίριο.
0: Τώρα, στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας, ποιος πρέπει να δηλώσει τον ανελκυστήρα?
1: Ο διαχειριστής πολυκατοικίας.
0: Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα, ενώ οι μη απογεγραμμένοι ανελκυστήρες δεν θα μπορούν να συντηρούνται μόνιμα.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική η διαδικασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, διότι θέλει να καταγράψει τους ανελκυστήρες, να δημιουργηθεί ένα μητρό, να βλέπει τη συντήρησή τους, να βλέπει αν συντηρούνται και κανονικά και αν τηρούν την προβλεπόμενη διαδικασία. Έτσι ώστε να προφεύγονται ενδεχομένως ατυχήματα ή να χρειάζονται και καμιά φορά αντικατάσταση λόγω παλαιότητας ή ξεπερασμένης χρονικής περίοδου. Γι' αυτό το Υπουργείο προχώρησε στην διαδικασία αυτού του Μητρώου.
0: Οι διοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα την διαδικασία, ώστε να αποφύγουν κυρώσεις και προβλήματα στη μόνιμη λειτουργία των ανελκυστήρων.
1: Βεβαίως και με τη συντήρηση θα έχει πρόβλημα, αφού ο συντηρητής δεν θα μπορεί κάπου να καταχωρήσει, που είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στο μητρό τη συντήρηση την οποία κάνει. Αλλά είναι και πολύ πιθανό να αφαιρεθεί η άντια λειτουργία στην ανελκυστία και να πάψει να μπει σε προσωρινή πάυση, να μην συνεχίσει να λειτουργεί. Υπάρχουν επίσης ανελκυστίες που δεν τηρούν προδιαγραφές και θα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Να είναι σύμφωνοι με τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας που τίθονται από την νομοθεσία και από τις ενοικίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο.
2: Επίτιμο Δημότη ανακήρυξε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη ο Δήμος Ρεθύμνου. Η τελετή έγινε παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννης, εκπροσώπων αρχών και φορέων. Επίτιμο Δημότη ανακήρυξε ο Δήμος Ρεθύμνου τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας Νίκο Σταμπολίδη ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου, Νίκος Αγρημάκης, ανέγνωσε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση της ανακήρυξης.
5: Με το πολύχρονο, εκτεταμένο αρχαιολογικό και ανασκαφικό του έργο, ανέδειξε την περιοχή της αρχαίας Ελεύθερνας ως έναν από τους σημαντικότερους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, που προστάτησε στην ίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία του ομώνυμου αρχαιολογικού μουσείου και μεριμνά διαρκώς για τη συμμετοχή του Ρεθύμνου σε αναγνωρισμένα δίκτυα πολιτισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού.
6: Ο Νίκος Σταμπολίδης δεν έφερε στο φως μόνο ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Προσέδωσε στην πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου μια νέα εμπλουτισμένη, ισχυρή και ακλόνητη διάσταση και στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ένα τόπο παγκόσμιας πολιτιστικής.

0: της αναφοράς. Πριν από 4 δεκαετίες, η Ελεύθερνα ήταν ένας αρχαιολογικός τόπος γνωστός σε περιορισμένους επιστημονικούς κύκλους. Όταν ξεκίνησαν οι συστηματικές ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1985, η ανασφάλεια και η ανησυχία των ανθρώπων για τις επιπτώσεις των ανασκαφικών αποκαλύψεων στις ιδιοκτησίες τους προκάλεσαν τον εύλογο σκεπτικισμό τους. Ο τιμόμενος καθηγητής, με την επιμονή, την επιστημονική του αξιοπιστία, τη διορατικότητά του, την πίστη και την ακατάβλητη εργατικότητά του, κατάφερε να εξουδετερώσει τις προκαταλήψεις και τις αμφιβολίες και να κάψει τις αντιστάσεις. Εκτός από τους φοιτητές του, που συμμετείχαν στο πολύχρονο ανασκαφικό έργο, από το οποίο αναδείχθηκε εν καιρό μια εκτεταμένη νεκρόπολη των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, ο Νίκος Σταμπολίδης κέρδισε την εμπιστοσύνη των ντόπιων που άνοιξαν τα σπίτια τους και υποδέχτηκαν τον ίδιο και τους συνεργάτες του με φιλόξενη διάθεση που σταδιακά μετουσιώθηκε σε βαθιά εκτίμηση.
1: Αυτή η εκδήλωση πραγματικά ήταν εξαιρετικά συγκινητική. Πρέπει να πω ότι από όλα τα βραβεία και τις τιμές που μου έχει επιδεψιλεύσει και η ελληνική δημοκρατία και η ιταλική δημοκρατία και η Ισπανία, πραγματικά όλη η Μεσόγειος και πολλές φορές με έχουν κάνει και επίτιμο δημότη στη Σικελία και αλλού, πρέπει να πω ότι αυτή είναι συγκινητικότερη, ξέρετε γιατί. Διότι σε έναν τόπο που ζεις και δράς, που σε βλέπουν να τρως, να περπατάς, να διάγεις το βίο σου, να διδάσκεις, να ανασκάπτεις, όλη αυτή τη δραστηριότητα την περνάνε από μία μεγάλη διόπτρα. Και αυτή η διόπτρα όταν έχει διάρκεια γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.
2: Ο καθηγητής έκανε την Ελεύθερνα τόπο συνάντησης ερευνητών και επιστημόνων, ανέφεραν στις ομιλίες τους οι παρευρισκόμενοι.
3: Ο Νίκος Σταμπολίδης έχει υπάρξει πολύ γενναιόδωρος. Έχει υπάρξει γενναιόδωρος γιατί μοιράζεται όλη αυτή την γνώση, όλη αυτή τη δημιουργικότητα, όλο αυτό το πνεύμα που δεν ησυχάζει με όλους εμάς εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά και με ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Νίκος Σταμπολίδης προφανώς πρώτα απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που έπρεπε να τιμήσουμε εμείς οι Ρεθυμνιώτες. Αλλά την ίδια στιγμή χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τιμούν και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν διεθνώς μια αναγνώριση, έχουν ήδη υπάρξει δημιουργικοί και έχουν ξεπεράσει τα σύνορα των δικών τους πατρίδων και όμως είναι εδώ σήμερα στο Ρέθυμνο μαζί με όλους εμάς για να τιμήσουμε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη.
4: Μια οφειλόμενη τιμή στον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη, ο οποίος πραγματικά έχει αφιερώσει το σύνολο σχεδόν του έργου του στην ανασκαφή της αρχαίας Ελεύθερνας, στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και όπως είδαμε και σήμερα στην πολύ όμορφη εκδήλωση του Δήμου Ρεθύμνης, έχουμε ακόμα και πάρα πολύ μέλλον. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμαρχο Ρεθύμνης για αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία.
5: Η παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυμπάντες άνοιξε με επιτυχία την αυλαία του στο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Αρχαία Ελεύθερνα.

καλλιτέχνες, οργανωτές, συντελεστές που άνοιξαν με επιτυχία την αυλαία του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η αυλαία άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυβάντες, εμπνευσμένης από τον μύθο των Κορυβάντων, Κουριτών και του Δία. Η διοργάνωση της ενακτήριας εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας και τους φίλους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, καθώς και του

0: Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Το πρώτο μέρος είναι μόνο οι κορύβαντες, ενώ το δεύτερο περιέχει κομμάτια πολύ σημαντικά από το διεθνές ρεπερτόριο του χορού και του μοντέρνου χορού. Είναι ένα τελείως σύγχρονο κομμάτι χορού, το οποίο αποδίδει το στούντιο Σίμκιν με τον Δανιήλ Σίμκιν και την ομάδα του, οι οποίοι είναι πρωτοχορευτές των μπαλέτων της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, στη Βιέννη και αλλού. Ο τρόπος που διαλέξαμε να γίνει αυτό είναι ακριβώς εδώ. Πίσω μου βλέπετε την Ίδα, την Ίδη, το βουνό στη σπηλιά του οποίου η Ρέα έκρυψε το τελευταίο της παιδί, τον Δία, για να τον αναθρέψουν οι μέλισσες με αμβροσία και με μέλι και η Έγα Αμάλθια με κάποιο τρόπο με το γάλα της.

Στο μουσικό μέρος, οι εκατοντάδες θεατές απόλαυσαν τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Νικόλαο Μέρμιγκα σε ένα πρωτότυπο έργο συνυφασμένο με το πνεύμα της παράστασης. Το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο επιμελείται η Ιωάννα Γιάνναρη, θα ταξιδέψει έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το νησί.

0: Η ταινία 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης, μια ανεξάρτητη παραγωγή με την υποστήριξη του Μεταξά Hospitality Group, πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη προβολή στην Κρήτη και αναδεικνύει μέσα από το παράδειγμα του οροπεδίου Λασιθίου τη σημασία της αναγεννητικής γεωργίας και της προστασίας του εδάφους. Ήδη έχει επιλεγεί σε 2 διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, ενώ από την 1η Ιουλίου 2026 θα είναι διαθέσιμη σε streaming πλατφόρμα και θα ακολουθήσουν δημόσιες προβολές και ενημερωτικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Ο κύκλος της φύσης. Ίσως η πρώτη ιστορία που αφηγήθηκε ποτέ ο άνθρωπος. Η πάυση, ο μαρασμός, το ξεγύμνωμα της γης και ύστερα το ξύπνημα.
2: Η πρώτη επίσημη προβολή της ταινίας 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης, πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για την τοπική κοινωνία της Κρήτης, παρουσία εκατοντάδων θεατών. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη παραγωγή που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Μεταξά Hospitality Group και είναι εμπνευσμένη από το πρόγραμμα Αναγεννητική Γεωργία για το οροπέδιο Λασιθίου και τους ανθρώπους του προς ένα βιώσιμο διατροφικό προορισμό. Πρόκειται για το πρώτο ντοκιμαντέρ σε Ελλάδα και Ευρώπη που εξετάζει σε βάθος τις παγκόσμιες συνέπειες από την υποβάθμιση της υγείας του εδάφους, ενώ αναδεικνύει το οροπέδιο Λασιθίου της Κρήτης ως παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα και τον κλάδο της φιλοξενίας μέσα από την αναγεννητική γεωργία.
3: Το οροπέδιο Λασιθίου, για το οποίο ασχολείται το ντοκιμαντέρ, είναι ένα εξαιρετικό οικοσύστημα, το οποίο είναι ορεινό, παιδινό, με ένα μέτωπο παραλιακό υψηλής έντασης τουριστικής, και το ίδιο αυτό καθ' αυτό έχει πόρους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς. Η προσπάθεια είναι να μετατραπεί όλο αυτό το οικοσύστημα με μεθόδους αναγεννητικής προσέγγισης και για την γεωργία αλλά και για την κτηνοτροφία. Και πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα γίνει παράδειγμα και για άλλες περιοχές της Κρήτης, της Ελλάδας και οπουδήποτε αλλού.
4: Αφορά στην υποβάθμιση της υγείας του εδάφους και στην αφηγείται έτσι με έναν ήρεμο και όμορφο τρόπο την ιστορία του οροπεδίου Λασιθίου, που στην ουσία θέλει να δείξει ότι οι αναγεννητικές πρακτικές και η διαχείριση του εδάφους με αναγεννητικές πρακτικές μπορεί να αποτελέσει μέλος της λύσης της υποβάθμισης υγείας του εδάφους.
5: Well, I'm here to celebrate the work that the Mataxa Hospitality Group.
6: Είμαστε εδώ πέρα για να

0: δώσουμε την πρωτοβουλία του ομίλου Μεταξά. Είναι μια τέλεια πρωτοβουλία, μια εξαιρετική δράση. Είναι ένας ομίλος ο οποίος βλέπει το φαγητό ως κεντρικό πυρήνα της φιλοξενίας, αλλά φροντίζει στο φαγητό αυτό να είναι επίσης και θρεπτικό και να ωφελεί το περιβάλλον η παραγωγή του φαγητού αυτού και όχι να το βλάπτει. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και χαιρόμαστε όλοι που είμαστε εδώ σήμερα και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει και πρότυπο και για τον υπόλοιπο κόσμο και για τις υπόλοιπες χώρες. Πραγματικά η αναγεννητική γεωργία και ο αναγεννητικός τουρισμός πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο στο μέλλον.
1: Μπήκαμε σε επιστημονικά χωράφια θέλοντας να εξηγήσουμε γιατί αναγεννητική γεωργία, για να εξηγήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα, η υποβάθμιση του εδάφους. Οπότε μπήκαμε έτσι σε επιστημονικά χωράφια και συνομιλήσαμε με σημαντικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η σύνθεση λοιπόν όλων αυτών ήταν η μία πρόκληση, είναι ότι εμείς βάλαμε και ένα τρίτο στοιχείο, βάλαμε την τέχνη.
2: Οι κύκλοι της Περσεφόνης λιγοστεύουν επικίνδυνα, γιατί ο άνθρωπος καταστρέφει έναν από τους πιο σημαντικούς πόρους του, το έδαφος.
3: Το 75% των εδαφών σε όλο τον κόσμο έχει υποστεί υποβάθμιση λόγω ανθρωπογενών και περιβαλλοντικών πιέσεων, ποσοστό το οποίο θα εκτοξευθεί στο 90% μέχρι το 2050.
4: Η ταινία 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης, σε σκηνοθεσία Νίκου Παντερμαράκη, σενάριο έρευνα Σύσης Παπαδογιάννη, αφήγηση Εμίλιου Χιλάκη και μουσική Γιώργου Καπαρού, έχει ήδη επιλεγεί στο επίσημο πρόγραμμα δύο φεστιβάλ του EcoFrames Environmental Film Festival στην Ελλάδα καθώς και του INSBRAC Nature Film Festival 2026, ενός από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ κινηματογράφου με επίκεντρο τη φύση, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, σηματοδοτώντας την έναρξη της διεθνούς διαδρομής της.
5: Έχω μια ταινία που μας οδηγεί στο μέλλον. Μια ταινία που δείχνει το δρόμο πώς πρέπει να είμαστε μετά από πολλά χρόνια. Και να δείξουμε το δρόμο όλοι μας μέσα από τη συνεργασία, μέσα από τη συνέργεια, τη συμπόρευση, να μπορούμε να αναδείξουμε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Κρήτης, που είναι η ποιότητα, η ταυτότητα.
6: Αναμφισβήτητα, είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση. Είναι μια δράση η οποία μιλάει για το μέλλον. Και είναι μια δράση η οποία αναπτύσσεται εμπεριστατωμένα πλέον μέσα από ένα επαγγελματικό πραγματικά ντοκιμαντέρ, το οποίο εμείς είχαμε την τύχη να προβληθεί για πρώτη φορά στο Δήμο Οροπέδιλου Αστείου. Εμείς από τη μεριά μας σε τέτοια εγχειρήματα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι πραγματικά να τα στηρίξουμε έμπρακτα για να αναγεννητική γεωργία να λάβει σάρκα και οστά, όχι μόνο στο Δήμο Οροπέδιλου Αστείου, στον οποίο και ενδείκνεται, αλλά και γιατί όχι και σε όλη την Κρήτη.
4: Από την 1η Ιουλίου του 2026 θα προβάλλεται σε μεγάλη streaming πλατφόρμα, ενώ στις 27 Ιουλίου θα προβληθεί για το ευρύ κοινό στον θερινό κινηματογράφο Βιθλέμ στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηράκλειο Καλοκαίρι 2026 με δωρεάν είσοδο. Θα ακολουθήσουν περισσότερες προβολές και ενημερωτικές δράσεις για την ταινία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η Ευρώπη συνεχίζει να καίγεται από θερμοκρασίες ρεκόρ μετρώντας ανθρώπινες απώλειες. Το Παρίσι απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, αναβάλλεται και η πορεία υπερηφάνειας λόγω καύσωνα.
1: Ένα σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αποπνικτικές θερμοκρασίες επιμένουν σε ολόκληρη την Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ έχουν ήδη καταγραφεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες, με εκδηλώσεις να ακυρώνονται και τις πωλήσεις αλκοόλ να περιορίζονται, καθώς οι υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης προσπαθούν να ανταποκριθούν στην εκτόξευση των κλήσεων. Στη Γαλλία, το Παρίσι απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για το Σαββατοκύριακο, ενώ η πορεία υπερηφάνειας της πόλης που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο αναβλήθηκε λόγω του καύσωνα. Στη γαλλική πρωτεύουσα η θερμοκρασία έφτασε τους 39 βαθμούς Κελσίου, οθώντας πολλούς κατοίκους και τουρίστες να κατακλείσουν τα κανάλια και τα πάρκα της πόλης για να δροσιστούν. Η δυτική πόλη Σαμπρίκεν κατέγραψε σύμφωνα με πληροφορίες την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γερμανία με 41,3 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία στο χωριό Σάντον, Ντάουχαμ, στο Σάλφοκ, η θερμοκρασία έφτασε τους 37,3 βαθμούς Κελσίου. Η Ισπανία βιώνει επίσης αυτή την εβδομάδα διάκοπο καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με το απόλυτο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον ομιλό της η Αργεντινή, η οποία χωρίς να συναντήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, νίκησε την Ιορδανία με 3-1. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.
3: Το γκολ της Αγγλίας από τον Τζουντ Μπέλιγκαμ στο κόρνερ που κέρδισε προηγουμένως ο ίδιος.
4: Στην Γκάνα με τους 4 βαθμούς θα είναι και αυτή μέσα, αν μείνουν έτσι τα πράγματα.
3: Κεφαλιά του Κέι είναι 2-0.
5: Προς το παρόν Κόβατσιτς. Ο Σούτσιτς με χώρο θα πάει στο σούτ. Καλό είναι γκολ. Ο μέσος της Ίντερ σκοράρει. Καλό του Νουάμα. 1-1. Δεν νομίζω ότι υπάρχει offside. Η Γκάνα βρίσκει απάντηση από το στημένο με τον Λούκασεν. Η κεφαλιά. Προβάδισμα για τους Κροάτες.
6: Ουσπεκιστάν. Και μόνο του Χατζηπαναγή, αντάξιο του Χατζηπαναγή, αυτό το γκολ του Σομουρόντοφ. Ο top scorer όλων των εποχών για το Ουσμπεκιστάν, ο Ελντόρ Σομουρόντοφ, απέναντι στον Νεμάτοφ, 1-1. Κατοχή και πάλι για τους Κογκολέζους. Έλια κάνει το σουτ, γκολ, 2-1, παγκοσμίου κυπέλου. 8 λεπτά. Έξτρα χρόνο, σουτ, γκολ, 3-1.
7: Ο Ροσέλσιο εκτελεί το φάουλ, 1-0 η Αργεντινή. Πολύ όμορφη εκτέλεση. Στο μισάωρο. 2-0 η Αργεντινή, εύστοχος ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Ωραία, η παίκτης της Ιορδανίας, γίνεται το γύρισμα, πετυχαίνει και το γκολ. Ο Μέση εκτελεί το φάουλ, 3-1 η Αργεντινή. Ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ σκοράρει ξανά.
8: Τον Σλάγκε και πάλι Αλάμπα. Να κάνει μια βαθιά μπαλιά, βρήκε τον Αναούτοβιτς. Καλά, είναι στην περιοχή ο Αναούτοβιτς να κάνει το 1-0 και το κάνει στο 28. Η μπάλα στο Σιμεάκι, ευνοείται ο Μαχρές, μαρκάρισμα από πίσω, πλεονέκτημα. Μπελγκαλί να κάνει.

0: τη σέντρα, κρατάει την μπάλα στην περιοχή. Μπερδεύεται, τη φέρνει στο αριστερό, σουτάρει 1-1. 1-1.
1: Πέρασε την μπάλα, Λάιμερ κατεβάζει με το κεφάλι. Θέλει να βγάλει σε ένα χώρο. Γίνεται το σουτ, φανταστικό γκολ από τον Σάμπιτσερ που είναι μεγάλο σκόρερ στο 55. Πάει μόνο στο σε ατομική προσπάθεια, περνάει τον πώ. Μπαίνει στην περιοχή. Ωραία, ο Αουάρ γυρίζει την μπάλα. Τρέιλερ 2-2. Πάσε να περάσει μια παλιά μπροστά. Να η ευκαιρία, Μαχρές το πλασέ και γκολ. Γκολ για την Αλγερία στο 93. Πάσε έχουν βγει μπροστά τώρα οι παίχτε τη Αυστρία με τον Σάμπιτσερ. Κάνει μια σέντρα, περνάει η μπάλα, η κεφαλιά του Βάνερ. Δεύτερη κεφαλιά και 3-3. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Στο σημείο αυτό και λίγο πριν ολοκληρωθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, θα σας ευχαριστήσουμε που παρακολουθήσατε και σήμερα το κεντρικό μας δελτίο. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 33ο της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών της τρίτης σεζόν, πάντοτε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 18 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα το 1815 εκτυλίχθηκε η περιβόητη μάχη του Βατερλό, στην οποία ο συμμαχικός συνασπισμός κατανίκησε τον μεγάλο Ναπολέοντα, και σήμερα εμείς εδώ θα μάθουμε και θα το συνειδητοποιήσουμε πώς ένα, μπορεί να το πει κάποιος, Βατερλό οδήγησε μια ομάδα στο ξέφωτο και σε μια πολύ μεγάλη επιστροφή. Λοιπόν, καλησπέρα, ο πρόεδρος, President First.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Αγαπημένο πρόεδρε του Εγωτέλη Γιώργο Πολυχρονάκη, εγώ πώς να σε συστήσω τώρα. Έχεις διάφορες ιδιότητες. Θα αφήσουμε τα οικογενειακά μας έξω. Η σημερινή εκπομπή έχει τοποθέτηση συγγενικού προϊόντος, γιατί εδώ με τον Λευτέρη τον Κονάρο, που είναι τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Εργοτέλη, έχουμε πολλό λογείο σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Και εμείς και συγχαρητήρια την εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, ιδιαίτερη χαρά και για τον πρόεδρο. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Ήταν η ανακούφιση, πρόεδρε, η επιστροφή του Εργοτέλη. Μια μεγάλη επιστροφή μετά από 4 χρόνια, μετά από πολλές περιπέτειες, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, μετά από μια εθελουσία έξοδο και με μια μεγάλη ιστορία που έχει ο Εργοτέλης.
1: Νομίζω ότι ο Εργοτέλης σιγά σιγά επιστρέφει, ναι. Είναι ένα σωματείο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια.
0: Το έχει το ριζικό του όμως. Ταλαιπωρήθηκε και επιχούντας.
1: Να ανεβοκατεβαίνει τις κατηγορίες, να περνάει όλα αυτά που περνάει από την εποχή της Χούντας και μετά. Μετά γηπαιδικά του προβλήματα, μετά εξωγηπαιδικά του προβλήματα. Σίγουρα δεν ήταν εύκολα. Υπήρχε ένα πλάνο πριν 2 χρόνια, το οποίο θεωρώ ότι πάει καλά. Και σιγά σιγά ο Εργοτέλης ξαναβρίσκει το χαμένο του εαυτό, θα λέγαμε. Επιστρέφουμε ξανά, επιστρέφουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική και σιγά σιγά να βάλουμε τις βάσεις για να δημιουργήσουμε μια πρότυπη ακαδημία, όπως ήταν πάντα ο Εργοτέλης που ξεχώριζε σε αυτό το κομμάτι και έκανε τη διαφορά, ας πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έχει αναδείξει ένα σωρό ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο εξωτερικό, στις εθνικές ομάδες, όνομα και μη χωριό. Σου βάζει από την αρχή, σου ανεβάζει τον πήχη, ναι, ο πρόεδρος.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Γι' αυτό θέλουμε να πρεσβεύουμε. Σαν ομάδα, σαν Εργοτέλης. Μας αρέσει να δουλεύουμε με μικρά παιδιά και εγώ εκεί, σε αυτή την ομάδα, ας πούμε, βρήκα κάτι να ενδιαφέρον, κάτι αυτό που μου αρέσει να κάνω. Να δουλεύουμε με νεαρά παιδιά και να τα εξελίσσουμε και μαζί με αυτά να εξελισσόμαστε κι εμείς.
0: Πώς εξελίσσεται η παραγωγική διαδικασία του Εργοτέλη? Τώρα απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο κιόλας που έχει μακρά εμπειρία σε αυτό το χώρο.
2: Κοίτα, ο Εργοτέλης νομίζω ποτέ δεν έπαψε να είναι μια παραγωγική κοιτίδα ποδοσφαιριστών. Αρκεί να πούμε ότι μέχρι και εσχάτως είχαμε ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίστηκε, πήρε τις πρώτες του συμμετοχές σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Φαϊτάκης ο Θοδωρής στην Κηφισιά. Ένας νεαρός αθλητής, ο οποίος πριν από 2 χρόνια αποφάσισε με τη συνένεση του συλλόγου να μετακομίσει στην Κηφισιά για την K19 της ομάδας της Κηφισιάς. Και στα play-off πήρε και αυτό την ευκαιρία του και ευελπιστούμε να βρεθούν ακόμα περισσότεροι φαϊτάκηδες και πολλά παιδιά ακόμα που ψάχνουν την ευκαιρία τους μέσα από το Εργοτέλη να βρουν τον δρόμο τους.
0: Θα παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πικ-πονγκ σήμερα, γιατί είναι η πρώτη ομάδα, αλλά εμένα μου άρεσε που από την αρχή ο Γιώργος ο Πολυχρονάκης έβαλε πάνω στο τραπέζι έχουμε μια μπάλα, έχουμε ποδοσφαιρικά παπούτσια, έχουμε ένα κασκόλ του Εργοτέλη, έχουμε μια φανέλα του Εργοτέλη. Τι σημαίνει, τι συμβολίζει ο Εργοτέλης, Γιώργο?
1: Το παλιό Ηράκλειο, θα λέγα εγώ. Την όμορφη παρέα, τη γειτονιά. Όπως μάθαμε από μικρά παιδιά να αγαπάμε μια ομάδα, να στηρίζουμε μια ομάδα, την ομάδα της γειτονιάς μας, την ομάδα του χωριού μας, την ομάδα, την αγαπημένη μας ομάδα. Θεωρώ ότι το μισό Ηράκλειο μεγάλωσε εκεί απάνω στα τείχη, στο Μαρτινέγκο, που είναι σε 3 χρόνια κλείνει 100 χρόνια ζωής, έτσι. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ συμβολικό για την πόλη, σαν μια ιστορική ομάδα, γιατί ο Εργοτέλης και Όφη είναι οι 2 πιο ιστορικές ομάδες της Κρήτης. Και θεωρώ ότι εύχομαι σε 3 χρόνια

0: θα...
1: Μη μου τα μαρτυράσα. Είχα ιδέα. Θα την έκανα και ωραία εισαγωγή και ωραία
0: θα
1: πάσα.
0: Θα ήταν πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
1: Θα σε έκανα να πέσει τα πατώματα έτσι όπως την είχα διατυπώσει.
0: Στις επαγγελματικές κατηγορίες θα ήταν κάτι πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
1: Μουχάλα στα αριστούγημα, αλλά πρόεδρος είναι. Πρέπει να δεχόμαστε τους πρόεδρους και με τα λατώματά τους. Όταν είναι μαρτυριάδες. Το 2024 δεν ήσουν μόνο σου, ήσουν με δύο-τρεις άλλους ανθρώπους. Τον
0: πολύ
1: κύριο Γαβαλά.
0: Ματίες, το Θωμά του Γαβαλά.
1: Μπράβο.
0: Να πω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από μια ιδέα του Σταύρου του Λαμπράκη, η οποία μαζί με τον Γιάννη τον Νικηφόρο, παλιοί παίχτες της ομάδας και το Θωμά του Γαβαλά, κάτσαμε, τα συζητήσαμε, τα είπαμε. Είπαμε πώς θα είναι το πλάνο για να μην ξαναπεράσει ο Εργοτέλης αυτά που πέρασε στο παρελθόν. Μαζί με μια πολύ καλή ομάδα από νέους και πιο παλιούς παράγοντες του Εργοτέλη, είπαμε να πορευτούμε, να κάνουμε μια πρώτη χρονιά, μια καλή χρονιά και τον δεύτερο χρόνο να διεκδικήσουμε την άνοδο όπως και έγινε και είμαστε εντός στόχων.
1: Πώς υποστηρικτική ήταν η διαδικασία των Ακαδημιών για να ενισχυθεί η πρώτη ομάδα?
0: Αρκετά μεγάλη.
2: Ναι. Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Καταρχάς νομίζω το πλάνο που έθεσε η διοίκηση ερχόμενη στο
1: Μαρτίο. Εσύ είσαι εκεί 4 χρόνια.
2: Εγώ είμαι 4 χρόνια στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
1: Στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
2: Συνολικά στον Εργοτέλη είμαι, κλείνω 7 χρόνια. 7. 7 χρόνια. Έχω περάσει από όλα τα πόστα σχεδόν της ΠΑΕ και του ερασιτέχνη Εργοτέλη. Αλλά αυτό που έλεγα και συνεχίζω να το λέω, όταν τα πρώτα 2 χρόνια, ας πούμε, που ξέραμε ότι η ομάδα θα βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας στο. Τοπικό,
1: στο τοπικό εδώ στην Α1.
2: Τότε το βελάκι δεν έδειχνε μια τάση προς τα πάνω. Τώρα έχει δείξει προς τα πάνω και αυτό είναι σημαντικό. Συμπαρασύρει και εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά της Ακαδημίας ότι όταν μεγαλώσω θα πάω εκεί. Θα περάσω αυτά τα επίπεδα. Θα περάσω την ΚΑΠΑ 15, θα πάω στον Εργοτέλη Β, θα πάω στην πρώτη ομάδα σιγά σιγά. Και όσο αυτό εξελίσσεται και μεγαλώνει και όσο η ομάδα θα γιγαντώνεται τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι μόνο καλό θα είναι αυτό για την Ακαδημία. Θα ξαναβρει την ταυτότητά
1: της. Και το νόημά της και την ταυτότητά της και το κίνητρο της, Γιώργο. Νομίζω ότι μου έδωσε ένα στίγμα τι είχατε στο μυαλό σας πριν από 2 χρόνια είναι αυτή η ιστορία, έτσι. Το 2024. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντοτε λες ότι το περιμένω λίγο νωρίτερα, λίγο πιο αργά. Ήρθε ακριβώς η στιγμή που το περιμένατε.
0: Ήρθε το δεύτερο χρόνο όπως ήταν ο στόχος. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα του Εργοτέλη αυτή τη στιγμή είναι το γηπεδικό του. Το γήπεδο έχει παλιώσει, χρήζει ανακαίνησης και...
1: 1 εκατομμύριο. Θα κάνω εγώ παράσταση στον Αρναουτάκη.
0: Τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο για να ξεκινήσουν τα έργα. Φέτος, λοιπόν,
1: ανάπλαση πλήρως, έτσι.
0: Ναι, πλήρης ανάπλαση όλου του αθλητικού κέντρου. Φέτος, λοιπόν, θα είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για τον Εργοτέλη, γιατί θα αναγκαστούμε να μοιράσουμε τις ακαδημίες μας σε διάφορα γήπεδα. Η μεγάλη ομάδα δεν θα έχει τη φυσική της έδρα.
1: Πού θα παίξετε?
0: Στο ψάξιμο είμαστε ακόμα. Είμαστε σε συζητήσεις για να βρούμε ένα γήπεδο για προπόνηση και για αγώνες. Δυστυχώς τα γήπεδα είναι λίγα εδώ στο Ηράκλειο. Οπότε είναι και για μας ένα κομμάτι, δηλαδή είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για το σωματείο σε όλα τα επίπεδα. Από το πιο μικρό παιδάκι που μπαίνει μέσα στο Μαρτινέγκο μέχρι τη μεγάλη ομάδα. Θα είναι η πρώτη μας χρονιά. Ο Εργοτέλης έχει ένα βαρύ όνομα. Θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει και όχι να διεκδικήσει τίτλους. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι γι' αυτό. Σιγά σιγά να δούμε και τη Γάμα Εθνική, αυτό τον κριτικό όμιλο που
1: δημιουργείται. Ναι, που είναι νεοδομητός όμιλος. Ναι.
0: Νομίζω ότι η φανέλα είναι βαριά και δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Αυτό το τα παιδιά που έρχονται, που στρατολογείται εκεί στις ακαδημίες, το καταλαβαίνουν, έχουν αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ότι πάνε σε μια ομάδα που έχει παίξει 9 χρόνια στην πρώτη εθνική. Που κάποτε έκανε τόση φασαρία, καλώς εννοούμενη φασαρία στο Παγκρίτιο, που αποτελούσε και η στάδια για το πώς μπορούσε να γεμίσει ένα γήπεδο, για τα ωραία πράγματα που συνέβαιναν τότε, για τους παίκτες που αγωνίστηκαν, για όλα αυτά τα πράγματα.
2: Εγώ θα πω και για το ότι ήταν μια ομάδα η οποία ανέβηκε με 15 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία της, από τη Β' στην Αλβανική.
1: Σωστό.
2: Το 14, αν θυμάμαι καλά. 14-15.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλη η ομάδα ήταν από μικρά παιδιά.
2: Ο πρέπει να ήταν προπονητής τότε εκείνη τη χρονιά. Ακόμα και αυτό είναι. Στην ερώτησή σου τώρα, είναι αυτό που λέμε το brand name του συλλόγου. Προφανώς και το αντιλαμβάνονται. Και αυτό μπουστάρεται, ενισχύεται πάρα πολύ και από τους ίδιους τους γονείς. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε στην Ακαδημία νέους αθλητές 8 και 9.
1: Πόσα παιδιά είναι σε όλη την κλίμακα των Ακαδημιών?
2: Συνολικά περίπου 400 αθλητές

φιλοξενούνται στις ακαδημίες μας, χωρίς το τμήμα, τα τμήματα των κοριτσιών, και εκεί πρέπει να είναι κάπως τα παιδιά. Είμαστε νομίζω αρκετοί. Mm. Αλλά ξέρετε, αν μου λέγατε, αν γυρίζαμε το χρόνο μπροστά, και πίσω το ανάποδο, και μου λέγανε του χρόνου θα ανοίξει το γήπεδο ένα παλάτι, όπως και θα είναι. Θέλεις να βάλεις πάλι 800 παιδιά όπως είχε παλιότερα ο Εργοτέλης. Νομίζω

0: γιατί ξέρετε έχουν αλλάξει τα δεδομένα τώρα. Η ποιότητα της προπόνησης απαιτεί μικρό αριθμό ποδοσφαιριστών.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Νομίζω θα έβαζα τόσους όσους
1: θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν
0: και να βελτιώσουν τα παιδιά.
1: Γιώργο, πότε καταλάβατε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου στην φετινή σεζόν?
2: Στη φετινή σεζόν.
1: Δηλαδή ότι η ομάδα είναι έτοιμη,
2: ναι.
1: Η λογική του όριμου φρούτου, ότι η ομάδα είναι έτοιμη να πάρει το πρωτάθλημα και να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική.
2: Το πρωτάθλημα το πήραμε σχετικά εύκολα, ενώ δεν το περιμέναμε. Το πήραμε με 13 βαθμούς διαφορά, άρα είχε ξεκαθαρίσει το πράγμα 1-2 μήνες πριν τελειώσει η ομάδα της αγωνιστικής υποχρέωσης. Εμείς, επειδή πάντα δουλεύουμε με πλάνο, είχαμε φτιάξει ήδη το πρόγραμμά μας για το μέλλον. Το μόνο που μας θα χαλάει είναι το γηπεδικό. Δηλαδή, ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σίγουρα είναι μια ομάδα που θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά γιατί δουλεύεις με μικρά παιδιά.
1: Σωστό.
2: Και με αρκετά μεγάλους. Φανταστείτε ότι φέτος η χρονιά είχε 13 με 14 μικρά παιδιά. Κάτω των 18 ήταν στη...
1: Μεγάλη υπόθεση αυτή.
2: Ναι,
1: μου
2: από τα 25 αξία. Παιδιά η μισή και παραπάνω
1: μισή ήταν... Τσιρικάδες.
2: Και νομίζω ότι και ο Εργοτέλης διαχρονικά είναι από τις λίγες ομάδες που δίνει τόσες ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Όποιο προπονητή κι αν έχει, όποιο πρόεδρο κι αν έχει. Δηλαδή, το στηρίζουν αυτό, όπως είπε και ο Λευτέρης, ας πούμε, τότε από τη Β' Εθνική στην Α, βγήκε με νεαρά παιδιά. Με το 8ο, νομίζω, ή 1ο το μπάτζετ στην κατηγορία.
0: Αν και βγήκε. Λάθος, βγήκε... Να ήταν η χρονιά του Μπουχαλάκη και του Τζανικάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα ξέρει σίγουρα καλύτερα ο Σταύρος ο Λαμπράκης.
1: Ναι, ο Λαμπράκης ξέρει τα πάντα.
2: Ο Σταύρος ξέρει ακριβώς τα πάντα.
1: Γύρισε.
2: Ναι, γύρισε.
1: Καλά, πού
2: μεγάλη επιστροφή.
1: Πού πας χωρίς Λαμπράκη.
2: Και...
1: Δεν πας πουθενά χωρίς Λαμπράκη.
2: Είναι γνωστό.
1: Για Σταύρο.
2: Στα πάντα. Στα πάντα. Ξέρει ακριβώς πριν 10 χρόνια ποιο έπαιξε.
1: Χαρτί καλαμάρι, τα είπε όλα.
2: Πόσα λεπτά συμμετοχή είχε ο παίχτης, όλα.
1: Σας έφερε πίσω καθόλου, σας αναστάτωσε, σας χάλασε τη ζαχαρένια η ιστορία? Επειδή έγινε και πολύ φασαρία τότε, έγραφαν εφημερίδες, τιμωρίες το ένα το άλλο με τη Χερσόνησο.
2: Εντάξει, νομίζω ότι μας έκανε καλό τελικά. Δηλαδή αυτό το ταρακούνημα τότε σε εκείνο το μάτς, από τότε και μετά η ομάδα δεν ξανά έκανε ούτε ισοπαλία. Δηλαδή μας ένωσε.
1: Σας ένωσε.
2: Μας ένωσε και.
1: Συσπήρωση.
2: Ναι, ήταν σίγουρα ένα ατυχές γεγονός όλο αυτό που έγινε. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται στα γήπεδα.
1: Καλά, προφανώς, ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι μας μάζεψε σαν ομάδα πολύ. Μας έκανε και λίγο καλό όλη αυτή η βαβούρα και η ήττα. Η πρώτη ήττα και η τελευταία που κάναμε στο πρωτάθλημα.
1: Γιατί προφανώς όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα και με πολύ μεγάλη διαφορά και έχεις μια απόλυτη υπεροχή στην κατηγορία, λες να πάρω και το κύπελο.
2: Το κύπελο δεν ήμασταν καλοί. κάναμε άλλο ένα μάτς κακό.
1: Μην τα θέλουμε τα δικά μας.
2: Κάναμε ένα μάτς κακό, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Εγώ θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι ο Εργοτέλης με την πορεία του, γιατί όπως είπε και ο Λευτέρης, με την πορεία του πρωταθλητισμού χτίζεις και φιλάθλους.
1: 100%. Κουλτούρα. Ξαναχτίζεις την κουλτούρα σου.
2: Στην πρώτη μας χρονιά, στο μάτς, στα Μάλια, στον τελικό του κυπέλου με το Γιούχτα που χάσαμε, εκεί πραγματικά κερδίσαμε φιλάθλους. Δηλαδή από εκεί και μετά, νομίζω ότι ο Εργοτέλης ξαναεπανήλθε στα παλιά του.
1: Αφήνοντας όσο γίνεται αυτό και αποστασιοποιούμενος από τη σχέση που έχεις και την εργασιακή και την συναισθηματική, γιατί αυτά πάνε πολλές φορές μαζί με τον Εργοτέλη. Ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ως προπονητής, βλέποντας τον Εργοτέλη φέτος, τι έβλεπες και σου άρεσε? Ή τι έβλεπες και δεν σου άρεσε? Και έλεγε ότι θα έπρεπε να γίνει καλύτερα, όχι ως κριτική προς τον προπονητή, προς το δυναμικό της ομάδας.
0: Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος λόγος που ενώθηκα με το σύλλογο πριν από 7 χρόνια ήταν η άνθρωποι και η φιλοσοφία που είχε ο σύλλογος. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνω τόσα χρόνια σαν προπονητής ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτό που έκανε ο Εργοτέλης από το 2018 και πιο πριν. Τότε ήταν διευθυντής ο κύριος Γιώργος Τουτζάρης, ο οποίος. Και ο άνθρωπος ο οποίος με έφερε στον Εργοτέλη, ήμασταν πάρα πολύ κοντά σαν φιλοσοφίες. Επομένως, δεν μου ήταν καθόλου δύσκολο να περάσω και το δικό μου τρόπο δουλειάς ή τις δικές μου σκέψεις και στην Ακαδημία. Γιατί ο προκάτοχός μου, ο Κώστας ο Καλπακίδης, ήταν εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός ο άνθρωπος.
1: Εσείς έχετε και μια άλλη συνεργασία στο Αιγαίο ΚΑΠ. Κάθε καλοκαίρι. Και μαζεύονται πόσα εκεί στον Παπαδόπουλου. 2.000 παιδιά.
2: Παραπάνω.
1: 2.500
2: παιδιά. Εξαιρετικό τουρνουά.
1: Ναι, πολύ. Έχω πάει. Ξέρω. Έχω ιδέα άποψη.
0: Επομένως, βλέποντας τον Εργοτέλη, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι δεν έχει χαλάσει ταυτότητα. Δηλαδή, εντάξει, okay, μπορεί να έρχεται κάθε χρόνο και ένας, ή ένα-δύο-τρία χρόνια ένας προπονητής και να αλλάζει, να βάζει τις δικές του πινελιές. Όμως η φιλοσοφία δεν ξεφεύγει. Είναι αυτό.

0: Στο Εργοτέλης παίζουμε ποδόσφαιρο. Παίζουμε ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά μέσα. Νομίζω όταν το βλέπεις αυτό και είσαι από την πλευρά του τεχνικού διευθυντή, του προπονητή ακαδημιών και σου αρέσει όλο αυτό που γίνεται με τα παιδιά, νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο.
1: Πρόεδρε, ήταν κεραυνός η ενεθρία η αποχώρηση του Ηλία του Κότσιου.
2: Εξαιρετικός προπονητής. Πολύ καλός. Δούλεψε πολύ. Γνώστης του ποδοσφαίρου. Του άρεσε να δουλεύει με μικρούς. Είχε γνωρίσει όλα τα παιδιά της Ακαδημίας, το Εργοτέλη Β. Ήταν διαρκώς εκεί καθημερινά. Νομίζω ότι συνέβαλε τα μέγιστα στο να επανέλθει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα για τον Α ή Β λόγο η συνεργασία μας έληξε, αλλά εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει αρκετές ομάδες.
1: Έγραψε και τραγούδι, την αγάπησε την ομάδα, έγραψε τραγούδι. Στίχη, μουσική, Ηλίας Κότσιος, απλώς δεν τύχει να το τραγουδίσει.
2: Κάτι γίνεται εκεί, την αγαπάνε την ομάδα.
1: Σωστό, είναι αγαπησιέρη και ομάδα.
0: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Επειδή λόγω της Ακαδημίας ήμουν από νωρίς το.
1: Αν νόμιζε ότι θα πεις ότι θα τραγουδήσεις το τραγούδι που έγραψε ο Κότσιας.
0: Θα βγάλω και εγώ τραγούδι.
1: Θα βγάλεις δίσκο.
0: Ο Ηλίας ήταν από τους προπονητές που πραγματικά με εντυπωσίαζε το γεγονός ότι πολλές φορές πήγαινε στο Μαρτινέγκο και είχε έρθει πριν.
1: Είχε έρθει αυτό που είπε ο Γιώργος.
0: Η προπόνησή του ξεκινούσε μετά από το τέλος των Ακαδημιών. Δηλαδή ερχόταν 3-4 ώρες πριν. Και αυτό νομίζω ότι σε επίπεδο ερασιτεχνικό δεν το βρίσκεις εύκολα.
1: Ναι,
2: ναι. Δεν νομίζω η ομάδα να δούλευε σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
0: Αλλά αυτό και ήθελα να καταλήξω ότι ο Ηλίας ποτέ δεν είδε τον Εργοτέλη σαν ένα ερασιτεχνικό σωματείο.
1: Σωστό.
0: Δούλευε όπως
2: ακριβώς. Ταλαιπώρησε τους παίχτες αρκετά. Στο φουλ. Αλλά με την καλή έννοια.
1: Και έρχεται τώρα και αναλαμβάνει την ομάδα. Επιστρέφει με άλλη ιδιότητα ένας άνθρωπος που είναι συμβεβλημένος. Με τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία, Εργοτελίδης, αρχηγός της ομάδας που ανέβηκε στο περίφημο Μπαράζ, ο Μάνος Σουτζής, σωστά.
2: Σωστά, και αν δείτε λίγο το ρόστερ, το παραγωγικό και όλο αυτό, είναι όλοι εργοτελίτες. Άνθρωποι που αγαπάνε το σωματείο και θέλουν το καλό της ομάδας. Μανώλης, εξαιρετικός, πάρα πολύ καλός, καλός προπονητής, φίλος. Ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις. Νομίζω ότι θα κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και στον Εργοτέλη. Εμείς έχουμε ξανασυνεργαστεί πιο παλιά στη Δαμάστα.
1: Στη Δαμάστα, ναι, σωστό.
2: Πολλά χρόνια. Το Μανώλης νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα. Έχει όλες τις βάσεις για να πάει καλά αυτή η ομάδα. Και να παίξει καλό ποδόσφαιρο, βασικό.
1: Πώς λειτουργούν τα συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στις ακαδημίες και στον προπονητή της πρώτης ομάδας? Τι δίκτυο υπάρχει εκεί?
0: Δεν λειτουργούν πάντα.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Έτσι, πολλές φορές,
1: δεν το θεωρώ δεδομένο.
0: Ναι, δεν είναι δεδομένο αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε φέτος με τον Μάνο. Και εγώ να πω αρχικά ότι είμαι ευγνώμων συνολικά στην οικογένεια.
1: Στην οικογένεια σου Τζίσου.
0: Αν είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή και αν είμαι στον Εργοτέλη.
1: Μηδέ τη Όλγα εξαιρουμένη. Ναι,
0: όχι, δεν κάνω.
1: Εντάξει, είναι οικογένεια ποδοσφαιρική κοντά. Ποδόσφαιρο.
0: Είναι ευεργέτε βέβαια. Ήμουν και 2 χρόνια συνεργάτης με τον Μάνο του Σουτζή στον Ερμή Ζωνιανών.
1: Σωστό.
0: Σε Δέλτα και Γάμα Εθνική. Ο Μάνος, το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε ήταν ότι πώς μπορούμε να υπάρχει μια επικοινωνία, να είπαμε αυτό που λες, συγκοινωνούν τα δοχεία, όλα τα τμήματα του Εργοτέλη και να βρισκόμαστε συχνά να εκφράζουν προβληματισμούς, οι μεν προς τους δε και τούμπαλιν. Και νομίζω θα πάει καλά. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Το ξέρω, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ, ανασκαλέψαμε όλη την ιστορία. Τότε με
2: τις
1: χρυσές εποχές. Γιώργο, ο κόσμος ήταν εκεί, στήριξε, θα είναι εκεί προφανώς και φέτος.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα...
1: Ήταν αυτό που λέμε στοίχημα,
2: που είδα,
1: η συσπήρωση του κόσμου και η γεμάτη εξέδρα.
2: Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή το συζητάω ας πούμε και με φίλους, ότι πολλοί άνθρωποι, λίγο πιο μεγάλοι σε ηλικία, που αγαπάνε τον Εργοτέλη, με έπαιρναν τηλέφωνο τις πρώτες μέρες και μου λέγανε «Πού είσαι ο πρόεδρος, ναι, έλα από εδώ, σε θέλω». Και πήγαινα και μου δίνανε ό,τι είχανε.
1: Ναι.
2: Είχανε βγάλει ένα budget κάθε χρόνο, λέει «Εμείς αυτά παιδί μου είναι για
1: αλήθεια.
2: Την ομάδα». Είναι για την ομάδα, όπου και να παίζει η ομάδα, είτε παίζει στο Β' τοπικό, είτε στην Α' εθνική, εμείς δίνουμε αυτά τα χρήματα
1: τον οβολό μας,
2: για τον Εργοτέλη, για να πηγαίνει η ομάδα, να πηγαίνουμε την Κυριακή στο γήπεδο. Και έβλεπα, ας πούμε, παππούδες που ανεβαίναν στο Μαρτινέγκο και η ζωή τους είναι εκεί πέρα. Δηλαδή έχουν περάσει τώρα 40-50 χρόνια εκεί.
1: Σωστά.
2: Όχι 2 και 3 και 5 όπως λέμε εμείς. Και γουστάρουν να βλέπουν την ομάδα. Θέλουν να βλέπουν εργοτέλη.

0: Αυτά έχουν μεγαλώσει και λίγο. Είναι εκείνο του περιέγραφε ο Λαμπράκη. Την άλλη φορά πρέπει να είναι οι τύποι που περίμεναν στο αεροδρόμιο όταν η ομάδα γυρίσει από τη Θεσσαλονίκη μετά την άνοδο που έχουν περάσει τα 21-22 χρόνια.
1: Ναι. Οι οποίοι είναι παλιοί εργοτελείτες, άρρωστοι με τον εργοτελή. Και ακόμα μου παίρνουν τηλέφωνο, πρόεδρε, τι γίνεται, πώς πάει η ομάδα, κάναν καμία μεταγραφή.
0: Καμιά μεταγραφή
1: κάναμε. Κάναμε πρώτη το Μανώλη του Τζανακάκη, την επιστροφή.
0: Σωστό.
1: Έχουμε κάνει και 3-4 ακόμα, εντός των ημερών θα ανακοινωθούν.
0: Πώς σου αλλάζει, δηλαδή πώς αυτό το upgrade που λέμε, αυτή η αναβάθμιση, αν και ο εργοτελής έχει την περπατησιά του, έχει περπατήσει στα υψηλότερα κλιμάκια, αλλά το γεγονός ότι έπειτα από 4 χρόνια μετά την εθελουσία έξοδο ξαναγυρίζει στις εθνικές κατηγορίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πόσο αλλάζει τις ανάγκες, τα ζητούμενα της ομάδας οργανωτικά και σε επίπεδο περιβάλλοντος. Αφήνω το ποδόσφαιρο απ' έξω.
1: Σίγουρα θέλει οργάνωση και θέλει και χρήματα. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Παίζει μεγάλο ρόλο το οικονομικό σε όλο αυτό για να υπάρξει ανάπτυξη και πρόοδο σε μια ομάδα. Αλλά θέλει και σωστή οργάνωση. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ομάδες που οι πρόεδροι βάζουν ένα σωρό χρήματα και δεν κάνουν τίποτα. Αν δεν έχεις πλάνο και σωστή οργάνωση με ανθρώπους του ποδοσφαίρου που να ξέρουν να διαχειριστούν από 5 χρονών ένα παιδί μέχρι 20-25 που παίζει σε μεγάλη ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το επόμενο βήμα. Και βλέπουμε διαχρονικά όσοι πιστέψαν στο πλάνο ότι στο τέλος ανταμείβονται. 38 παράδειγμα, Όφη, που πριν πρόσφατα πήρε και το κύπελο που...
0: Σωστό.
1: Ο Μπούσης πίστεψε σε αυτό.
0: Ναι, πίστεψε.
1: Έκατσε 7-8 χρόνια ο άνθρωπος.
0: Βέβαια, από το 18 δούλεψε, είναι 8 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Και... Αλλά να που παίζει 4 τελικούς μέσα σε 1,5 χρόνο.
1: Και στο τέλος
0: 2 τελικούς κυπέλλου και 2 σούπερ καπ. Και βγήκε στην Ευρώπη.
1: Σωστά.
0: Βέβαια.
1: Είναι ομάδες που το κάνουν αυτό. Και...
0: Να ρωτήσω. Όχι, δεν είναι η ερώτηση που κάνει Τζιζ. Οι σχέσεις με τον Όβι.
1: Άψογες. Εμείς δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε. Αυτό που ακούγεται πάντα είναι σίγουρα. Εντάξει. Δεν έχουμε κάτι. Και εμείς εδώ με τον Όφη μεγαλώσαμε, με τον Εργοτέλη μεγαλώσαμε, πάντα στα γήπεδα είμαστε. Εμάς μας αρέσει το ποδόσφαιρο.
0: Σωστό.
1: Δεν είμαστε.
2: Εγώ νομίζω ότι κάνει και καλό όλο αυτό. Δηλαδή, όταν μεγαλώνει ο διπλανό σου, και εσύ, αν θες να υπάρχει ένας θεμητός και υγιής ανταγωνισμός, πρέπει να μεγαλώσεις και εσύ.
1: Μακάρι αύριο μεθαύριο να υπάρχουν 5-6 ομάδες σαν τον Όφη να πρωταγωνιστούν στην ΑΒ Εθνική για να έχουν και όλα αυτά τα παιδιά από πίσω κάπου να πάνε.
0: Σωστό.
1: Να παίξουν ποδόσφαιρο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ποια είναι η γλύκα του να δουλεύεις με τα παιδιά και να δουλεύεις ακαδημίες και στα αναπτυξιακά προγράμματα και αν τυχόν σου κάτσει και μια πρόταση από μια ομάδα πάνω να λάβεις πρώτος προπονητής που εσύ το έχεις κάνει και παραλίγο να το κάνεις κοούτσαρες σε μια μεταβατική περίοδο που
1: κερδοτέλει. Θα τη ρίξει.
2: Άστο εκεί στα κάτι.
0: Θα τη ρίξει την ομάδα.
2: Θα τη ρίξει την ομάδα.
3: Προηγουμένως νομίζω με έδειξε.
2: Είναι προπονητές.
3: Καλό λόγο και παραξενεύτηκα.
2: Ναι, είναι προπονητές για ακαδημίες και και προπονητές για πιο μεγάλο. Ας τον εκεί πέρα αυτόν.
3: Έχω μηνύματα δικά του που λένε το ανάποδο. Μπορώ να τα δείξω.
0: Δηλαδή αυτή η παραγωγική διαδικασία.
3: Έχω ένα στα ένα με την πρώτη ομάδα.
0: Α, μπράβο αυτό.
3: Έχω ένα στα ένα, τελείωσε. 100%.

0: Δεν ξαναπαίζω το δεύτερο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό το ποια είναι η γλύκα. Εγώ πως το βλέπω σαν προπονητής. Για να μπεις στην ακαδημία, να μπεις να ασχολείσαι με παιδιά σε ό,τι επίπεδο και να είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε σχολείο, δάσκαλο, σε όποιο επίπεδο και να είσαι, πρέπει να έχεις αγάπη. Και η αγάπη αυτή πρέπει να είναι ανιδιοτελής. Να μην περιμένεις να εισπράξεις κάτι, να το κάνεις απλά επειδή το θέλεις εσύ. Άσχετα αν στην πορεία προφανώς και όλο αυτό, η δράση φέρνει αντίδραση. Όταν δώσεις αγάπη, θα πάρεις και αγάπη. Επομένως, για μένα η μαγική λέξη είναι η ανιδιοτέλεια. Να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, όχι με ωφελημιστικά κίνητρα, όχι
1: ωραία,
0: για να κερδίσεις πράγματα.
1: Ναι.
0: Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό.
1: Λίγο ρομαντικό, αλλά
0: αυτό είναι για μένα.
1: Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, επειδή προηγουμένως με πρόλαβες, σαν να διάβασες τη σκέψη μου, να μου κλέψεις εδώ τις σημειώσεις. Λοιπόν, εγώ έλεγα, θα το έλεγα έτσι που μου αρέσουν και οι πομπόδεις εκφράσεις, να σε ιντριγκάρω. 1929, ο Εργοτέλης συμπληρώνει 100 χρόνια, δηλαδή είναι 7 Αυγούστου τα γενέθλια. 7 Αυγούστου περίπου αρχίζει το πρωτάθλημα. Είναι τρελό όνειρο. Να πεις ότι γιατί να γιορτάσετε το χρυσού αιώνα ξανά πίσω στα σαλόνια.
2: Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά δεν είναι τρελό όνειρο όταν το έχει ξανακάνει.
1: Ναι, εννοείται.
2: Όταν το έχει ξανακάνει δεν είναι τρελό όνειρο, γιατί ο Εργοτέλης έμεινε 12 χρόνια στην Αλφαεθνική και έπεσε για εξωαγωνιστικούς λόγους, όχι για αγωνιστικούς. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Να κάνουμε μια καλή πορεία, να φτιάξουμε όλα αυτά που είχαν μείνει λίγο πίσω και στα 100 χρόνια να γιορτάσουμε σε επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Ποια εικόνα είναι πολύ αποτυπωμένη με την ιδιότητα του Εργοτελίτη, αλλά θα μπορούσες να μου απαντήσεις και με την ιδιότητα του ανθρώπου που γουστάρει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο, που είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένη στο μυαλό σου από την ιστορία του Εργοτελίτη. Η προφανής απάντηση είναι τον γκολ του Σιλά. Okay.
2: Αυτό, ναι. Γιατί εγώ παρακολουθώ τον Εργοτέλη από αρκετά μικρός, λόγω ότι φίλοι, παράγοντες, ποδοσφαιριστές και αυτά έπαιζαν εκεί. Πάντα όποτε έβρισκα χρόνο πήγαινα και έβλεπα όλα τα μάτς. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μάτς ήταν τότε το κάτι άλλο. Δηλαδή,
1: και έτσι όπως έγινε κιόλας.
2: Ναι, έτσι όπως έγινε.
1: Δηλαδή στην εκπνοή, με τον ακράτη στην Νέα Πολιτική εκεί στο γήπεδο να πιέζει.
2: Και πρόσφατα και το παιδί αυτό που έβαλε τον γκολ Σιλά πέρυσι που πέθανε.
1: Ναι, ναι, που έφυγε από τη ζωή. Δυστυχώς,
2: ναι, έφυγε από τη ζωή. Λίγο μας έφερε τις μνήμες ξανά σε όλο αυτό. Εντάξει, ήταν κάτι. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο μάτς.
1: Ήταν πολιτισμικό σοκ, έτσι όπως το έζησε εσύ τότε, η μετάβαση από το Μαρτινέγκο στο Παγκρίδιο. Που ήταν και νεότευκτο τότε, εννοώ. Αλλά με όλα αυτά που έκανε ο Εργοτέλης.
2: Ο Εργοτέλης έκατσε εκεί 16-17 χρόνια στο Παγκρέτιο. Ήταν ένα γήπεδο το οποίο περνούσε ο Εργοτέλης την καθημερινότητά του. Προπόνηση, αγώνα. Όχι, είναι μια μεγάλη αλλαγή, αλλά θα πω ότι το Μαρτινέγκο είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι μια ποδοσφαιρική φωλιά. Είναι κάτι που, άμα ανέβεις εκεί πάνω, το ζεις. Είναι όπως είναι.
1: Επιτρέπεται πρόσβαστα, γιατί πέρυσι είχαμε κάτι θέματα, δεν είχαμε.
2: Εντάξει, πηγαίνω να ερχόμαστε. Δηλαδή. Μας τα κόβουν λίγο εκεί, αλλά εντάξει.
1: Αλλά είναι ωραία. Είναι και η διαδρομή να ανέβεις εκεί, είναι ωραία.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο το κήπεδο, είναι γενικότερα τα τείχη.
1: Ναι, τα τείχη.
2: Γεωγραφικά είναι στο πιο ωραίο σημείο του Ηρακλείου. Δηλαδή νομίζω ότι.
1: Σε διοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο κουλτούρα, τι παρακαταθήκε αυτό ο Απόστολος?
2: Τεράστια. Έκανε γνωστό τον Εργοτέλη σε όλη την Ελλάδα. Για το ΕΦΑ αγωνίζεστε και για πολλά άλλα πράγματα που έκανε ο αείμνηστος ο Απόστολος Παπουτσάκης. Εγώ, επειδή την χάνει να είμαι φίλος με τον Δημήτρη αρκετά χρόνια, έζησα λίγο τις καταστάσεις αυτές και μόνο σεβασμό μπορώ να πω για αυτή την οικογένεια και για αυτό που προσέφεραν στον Εργοτέλη αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Η προτεραιότητα είναι η ομάδα να χτιστεί, να είναι δυνατή, να είναι ανταγωνιστική. Θα υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα του κριτικού ομίλου, αλλά είναι δεύτερη προτεραιότητα, δεύτερο ζητούμενο το γύρω-γύρω. Δηλαδή ο κόσμος.
2: Σίγουρα, χωρίς κόσμο μια ομάδα δεν πάει πουθενά, που λέμε. Ο Εργοτέλης μέσα από τις επιτυχίες σιγά-σιγά θα ξαναφέρει τον κόσμο στα γήπεδα. Νομίζω ότι κάθε ομάδα που μεγαλώνει και πάει καλά, όταν κάτι πάει καλά αποκτάει και φιλάθλους. Ο πρωταθλητισμός που λέμε γεννάει φιλάθλους. Έτσι είναι σε όλες τις ομάδες. Βλέπω κάτι βίντεο παλιά από πανηγυρισμούς όταν ανέβαινε κατηγορίες.

0: Και λέω, ο Εργοτέλης είχε τόσο
1: κόσμο.
0: Δηλαδή, ήταν απίστευτο. Πού είναι όλοι αυτοί? Κι όμως, θα πω ότι τα δύο τελευταία χρόνια με τον πρωταθλητισμό, ο Εργοτέλης ξαναμάζεψε φιλάθλους.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι είχαμε φέτος ειδικά τον πιο πολύ κόσμο.
1: Παραλίγο την ξανακάνει κιόλας. Δεν ήταν τότε με την πανδημία με τον Ταουσιάνη, λίγο έλειψε.
0: Ναι.
1: Να ανέβει η ομάδα στη... με τον Ιωνικό, μπράβο. Που βάζει τον κόλλο ο Κοκκίνης, ένα 1-0.
0: Τότε, αν μην το συζητήσουμε αυτό το μάτς, γίνανε όλα ανάποδα.
1: Ναι, γίνανε όλα ανάποδα.
0: Όλα ανάποδα, εντάξει. Εκεί νομίζω ότι αν ο Εργοτέλης είχε πάρει την άνοδο, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
1: Στα παιδιά που. Αυτά τα 400, τα όσα είναι. Τι ποδοσφαιρικές αρχές προσπαθείτε να τα τροφοδοτήσετε?
2: Αρχικά να πούμε ότι. Ναι, μεν. Η Ακαδημία, όπως είπαμε πριν, έχει τη δική της φιλοσοφία, έχει τις γραμμές της. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τι κάνουμε στις τέσσερις γραμμές. Είναι και τι θέλουμε έξω από αυτές. Υπάρχουν έννοιες όπως είναι ο σεβασμός, η πειθαρχία, το σχολείο. Και να πούμε ότι εμάς, σαν Εργοτέλης, δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα παιδιά τα οποία θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
1: Μεγάλη υπόθεση αυτό. Σωστό, καλά το βάζεις.
2: Ένας τους, δεν ξέρω και εγώ πόσους θα γίνει. Το ζητούμενο είναι οι υπόλοιποι γιατί έρχονται και τι εφόδια θα τους δώσουν.
1: Μπράβο.
2: Και ένα από αυτό που είπε ο Γιώργος είναι ότι, okay, μέσα από την άθληση θα κερδίσεις ανθρώπους, θα βγάλεις έτοιμους ανθρώπους στη ζωή, αλλά θα τους κάνεις και φιλάθλους. Θα κάνεις και προπονητές.
1: Σωστό.
2: Θα κάνεις και ενδεχομένως παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς πιθανότατα να έχουν. Κάποια οικονομική άνεση και να μπορούν να γίνουν παράγοντες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική, εκτός από το ποδόσφαιρο, να κάνεις και άλλα πράγματα έτσι ώστε τα παιδιά να κερδίζουν σε αθλητική κουλτούρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο μας, αυτή είναι η φιλοσοφία μας.
1: Γιώργο, διοικητικά, θα ρωτήσω και το Λευτέρη, προπονητικά και οργανωτικά, πώς μπορεί να αντισταθεί μια ομάδα στην ξενομανία? Δηλαδή, το γεγονός βλέπεις εκείνη τώρα. Υπάρχουν ομάδες σε επίπεδο Super League που αρχίζει. Μια ομάδα, ένα μάτς και δεν έχει ούτε για δείγμα Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Αυτό είναι λάθος νομίζω και κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα μέτρο σε όλο αυτό. Σίγουρα πρέπει να παίζουμε με δικά μας παιδιά. Σίγουρα. Γι' αυτό είναι και οι ακαδημίες. Αυτό είναι και η δουλειά που κάνει ο Λευτέρης και ο κάθε ένας προπονητής που θέλει να δείξει τα παιδιά. Αν δεν τα πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι τα παιδιά, θα παίρνουμε ξένους. Θα παίρνουμε ό,τι βρούμε.
1: Ό,τι κάτσει.
0: Πρέπει να πιστέψουμε στα δικά μας παιδιά. Και αυτό που είπε και ο Λευτέρης ότι δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες.
1: Μα τι είπα, ένα ελάχιστο ποσοστό.
0: Αν δεν το δεις όμως αυτό, πώς θα κρίνεις? Δηλαδή, λες κάποιος παίκτης δεν κάνει. Αφού δεν τον έβαλες να παίξει, βάλ τον, και αν δεν κάνει, πάρε ένα ξένο. Α,
1: τον αντριφτεί. Μπράβο.
0: Πάρε ένα ξένο. Εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, να βλέπεις ομάδες όπως ο Άρης, νομίζω, φέτος δεν έπαιζε με κανένα Έλληνα. Έτσι. Σίγουρα πρέπει να παίζουν τα δικά μας παιδιά. Και εκεί παράλληλα συμπληρώνεις.
2: Υπομονή, πολλή δουλειά. Διάθεση, πλάνο, όλα αυτά είναι μαγικές λέξεις για να αποφύγουμε αυτό που λες ξενομανία.
1: Σωστά.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει αυτό που βλέπω εγώ με το ποδόσφαιρο σε όλες τις ακαδημίες. Δεν υπάρχει ακαδημία να είναι άδεια. Παντού γίνεται χαμός.
1: Ναι, ναι, πολλά παιδιά. Ναι, ναι.
0: Παντού όλοι οι γονείς πάνε τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Γίνεται χαμός.
1: Είναι και λογική ότι ο γονιός το τελευταίο πράγμα που θα κόψει είναι την άθληση του παιδιού του.
0: Σίγουρα. Ναι, ναι. Εμένα, εγώ έχω δύο γιους. Ο ένας είναι στο μπάσκετ, ο άλλος είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα. Δεν χάνουν αγώνα του Εργοτέλη και του κάθε Εργοτέλη που, με τίποτα. Κάθε Σαββατοκύριακο πάνε και βλέπουν 5 μάτς. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που λες καλύτερα εκεί παρά αλλού.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Πώς κουουουτσάρεις, πρόσεξε να απαντήσει, τους γονείς?
2: Εύκολα.
1: Α, εύκολα. Παίζει ρόλο το εκπαιδευτικό background που έχεις. Εσύ είσαι και πανεπιστημιακός κιόλας.
2: Κοίτα, αρχικά πρέπει να είναι ξεκάθαρο εξ αρχής τι θέλουμε να κάνουμε. Και να δείξεις στους γονείς ότι αυτό που κάνεις είναι για καλό των παιδιών. Νομίζω ότι μπορεί να με διαψεύσει ή να με επιβεβαιώσει ο Γιώργος ότι πολλές φορές και σταματάω και παιχνίδια, αν δω πάνω η κερκίδα έχει ζητήματα και θα φωνάξω και οτιδήποτε χρειάζεται για καλό των παιδιών. Στην τελική, εγώ δεν φωνάζω στα παιδιά. Εγώ δεν δίνω εντολές στα παιδιά. Τα παιδιά την Κυριακή είναι εκεί για να παίξουν και να βγάλουν όλο αυτό που εκπαιδευτήκανε μέσα στην εβδομάδα. Αλλιώς είναι ένα παιχνίδι, ένα FIFA που εγώ έχω το τηλεχειριστήριο και όπου κατευθύνω εγώ και οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά. Αλλά όταν θα πάνε να παίξουν στο μεγάλο γήπεδο με 40.000 κόσμο, τα παιδιά δεν θα ακούνε. Και εκεί δεν θα έχουμε μάθει τα παιδιά στη λήψη απόφασης, θα έχουμε μάθει στα ρομποτάκια.
1: Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχεις ζήσει αυτά τα 4 χρόνια της ενεργής

0: καθημερινής, ενδεχομένως και πιεστικής, άλλοτε ζόρικης, άλλοτε πολύ ευχάριστης ενασχόλησης, πέρα από την άνοδο τη φετινή. Μπορεί να πεις κάτι το οποίο είναι εντελώς out of the
1: blue. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με ικανοποιεί αυτό που λέγαμε πριν με τους φιλάθλους αυτούς. Ναι. Όταν βλέπεις ένα παππού.
0: Αυτό είναι φοβερό. Κάνουν έρανο.
1: Έχει έρθει παππού.
0: Αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό.
1: Έχει έρθει παππού σε 92 ναι. χρονών, 92. Και με αγκαλιάζει και με φυλάει και μου φωνάζει προεδράρα μου, πάμε την ομάδα, την πάμε αλφα εθνική. Αυτά τώρα τα σκέφτεσαι μετά και λες τι έγινε. Στην ηλικία που είναι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί.
0: Ναι, είναι έτσι,
2: είναι προτεραιότητα.
0: Η έννοια του είναι αργότερα.
1: Δηλαδή όμορφες στιγμές στα γήπεδα που μας φέρουν έτσι λίγο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αυτό που όλοι αγαπάμε. Γιατί νομίζω ότι και μεγάλοι παίχτες αγαπάνε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχω φίλους ας πούμε, που παίζουν στο εξωτερικό ή σε αλφα εθνική και παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε πώς πήγε η ομάδα του χωριού τους. Τι έγινε εκεί, χάσαμε, κερδίσαμε. Είναι κάτι
0: ωραία,
1: πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραία, βέβαια.
3: Να πω ένα περιστατικό που είχε
0: συμμετέχει. Εννοείται. Για τέτοια ζωή. Πες μου ιστορίες.
3: Διαδικασία δοκιμαστικών πέρυσι. Και έχει στηθεί ένας φίλαθλος, το γνωρίζω. Μεγάλης ηλικίας ο άνθρωπος. Και παρακολουθούσε τα δοκιμαστικά. Παρακολουθούσε. Είχε ήλιο, ήταν καλοκαίρι. Δεν έφευγε ο άνθρωπος με τίποτα. Μετά από δύο μέρες έρχεται στην προπόνηση και μου λέει: Λευτέρη, πάρε αυτό. Και μου δίνει ένα χαρτάκι το οποίο είχε τα νούμερα των παιδιών που είχε διαλέξει αυτός από πάνω.
0: Που του άρεσαν.
3: Από πάνω, τα παιδιά. Τα παιδιά. Και είχε πέσει και μέσα.
1: Να πω βέβαια εγώ πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, όσον αφορά το κομμάτι ακαδημίας, ότι εγώ ένα από τα πράγματα που ζήτησα από τις πρώτες μέρες μου στο εργοτέλη ήταν να μην βλέπουν οι γονείς τις προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Όπως στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, σε όλες τις μεγάλες ακαδημίες, σε όλες τις μεγάλες ομάδες, ο γονιός βλέπει το παιδί του στα φιλικά και στα επίσημα μάτς. Για να μπορεί να αφήσει και τους προπονητές να δουλέψουν σωστά.
0: Σωστό.
1: Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αποβάλουμε κι εμείς από τον εαυτό μας ότι έχουμε τον Ρονάλντο και τον Μέση και να αφήσουμε τα παιδιά να χαρούν το ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Άσε το παιδί στον προπονητή, τον εμπιστεύεσαι, άστο απάνω του. Εγώ, ας πούμε, του έχω αφήσει το γιο μου, με τον προπονητή τα έχω, δεν τα έχω με το παιδί. Εντάξει. Αλλά χαίρομαι να το βλέπω αυτό, ότι το παιδί, ας πούμε, βλέπει τον προπονητή του σαν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο.
0: Βέβαια. Τι σχέση έχει το προπονητή λίγη και το coaching, σε παρακαλώ να μου πεις, με την αρχιτεκτονική τοπίου?
3: Καμία μα καμία. Αλλά αυτό σπούδασα.
0: Αυτό σπούδασε.
3: Όταν ήμουν πιτσιρικάς, ήθελα να γίνω ή γυμναστής. Δηλαδή, όταν αποφάσισα ότι θέλω να περάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο, ή γυμναστής.
0: Στο ηρωικό γαράζο, να πούμε να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, είμαστε τρεις δεθυμιώτες εδώ.
3: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Και είμαστε από διαφορετική κατεύθυνση. Ένας Μυλοποταμίτης, ένας Άγιο Βασιλιώτης και ένας Αμαργιώτης.
3: Ο Ρεθύμνιος μας λείπει. Δεν έχουν καμία σχέση. Απλά τις επιλογές μου τότε σαν πιτσιρικάς δεν τις υποστήριξα. Με αποτέλεσμα να περάσω σε άλλη σχολή. Μου έλεγε τότε ο πατέρας μου, πήγαινε βρε. Και αν δεν σ' αρέσει, μου λέει, δεν πειράζει, θα πας αλλού. Ήθελα να γίνω και αθλητικός δημοσιογράφος τότε. Ναι. Είχα μιλήσει με τον Σταύρο τον Ρακιτζή, ο οποίος προσπαθούσε να με αποτρέψει ο άνθρωπος. Μην το κάνεις. Τέλος πάντων, πέρασα στην αρχιτεκτονική τοπίου. Πήγα, την έβγαλα και την έβγαλα μάλιστα στα 3,5 χρόνια είχα τελειώσει. Που σημαίνει ότι μου άρεσε. Ξεκίνησα να το δουλεύω, αλλά με κέρδισε το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω εγώ αν το κέρδισα.
0: Για έναν άνθρωπο τώρα, να πιάσουμε και λίγο τα επαγγελματικά και το γύρω-γύρω και όχι μονάχα το περιεχόμενο, αλλά και το περιτύλιγμα. Για έναν άνθρωπο που έχει τις business του, που είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, τι είναι Γιώργο Πολυκρονάκη το ποδόσφαιρο? Δηλαδή να πας να δεις μια προπόνηση του κορνάρου, να πας στο γιο σου, να πας στον άλλο γιο σου, να πας στο μάτς της πρώτης ομάδας στο εργοτέλη. Είναι διέξοδος, είναι ευχαρίστηση?
1: Σίγουρα είναι μια ευχαρίστηση, είναι μια διέξοδος όμορφη. Είναι το χόμπι μας που το κάνουμε καλά. Όλοι έχουμε ένα χόμπι και μας αρέσει κάτι. Εμείς μεγαλώσαμε το ποδόσφαιρο, μας αρέσει το ποδόσφαιρο και προτιμάμε στον ελεύθερό μας χρόνο να περνάμε στα γήπεδα. Εγώ, ας πούμε, μου αρέσει, είμαι και λίγο ρομαντικός, είμαι του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου πιο πολύ. Μου αρέσει έτσι να πάω να δω ένα αγώνα, όποιο και αν είναι. Έτσι, να σταματήσω να δω ένα μάτι στον δρόμο, παίζει δύο ομάδες, δύο χωριά. Μου αρέσει όλη αυτή.

0: αυτή η
1: εικόνα. Είχες παίξει.
0: Στη Δαμάστα ήμουνα πολλά χρόνια. Ήμουνα πάνω από 20 χρόνια στη Δαμάστα. Παίχτης, γενικός αρχηγός, πρόεδρος, τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα.
2: Γαμπρός.
0: Ναι. Γαμπρός πήγα εκεί. Μαζί με τη γυναίκα πήρα και την ομάδα. Στο τέλος δηλαδή δεν μου τα είχαν πει καλά. Στην πορεία πήρα
1: και την ομάδα. Του παιδερούς η Πρίκα ήταν η ομάδα.
0: Ο παιδερός μου τα πήγα ήταν πρόεδρος.
1: Χωρίς να το ξέρω.
0: Και μου λέει αγόρι μου έλα εδώ. Πάρε και την ομάδα. Έλα εδώ παίχτης ξέρεις σιγά σιγά και μετά... Μου πασάραν και την ομάδα, αλλά πέρασα και εκεί πολύ ωραία. Ήταν άλλη φάση. Είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ζούμε τώρα στον Εργοτέλη, αλλά είναι άλλη φάση. Αν μου έλεγες δηλαδή πριν μερικά χρόνια ότι θα αναλάβεις τον Εργοτέλη και θα ηγηθείς μια σκέψη, μια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που έχουν ένα όραμα, θα σου έλεγα: δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Εγώ γουστάρω αυτό που κάνω τώρα.
1: Αλλά μπαίνεις στο τρυπάκι.
0: Την βαλίτσα μας, το κυλικείο μετά, την πύρα μας, την παρέα μας.
1: Σωστό. Το θέμα της, των ακαδημιών απευθύνεται και συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη, με την εξέλιξη, με την πρόοδο. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω. Βγάζει, παράγει αυτή τη στιγμή η Κρήτη ποδόσφαιρο. Και σε ποιο επίπεδο.
2: Εννοείς αν να βγάζει ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, αν αναδεικνύει ποδοσφαιριστές. Δηλαδή υπάρχει παραγωγική διαδικασία που τελεσφορεί. Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Απλά τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα το δούμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι και εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι και ο Όβι πήρε το κύπελο με 7 Έλληνες παίκτες.
1: Ναι, αυτό είναι. Γεγονός είναι αυτό.
2: Νομίζω ότι το παράδειγμα του Ολυμπιακού, το παράδειγμα του ΠΑΟΚ που έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην Ακαδημία. Ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό σε κάτω των 19.
1: Σωστά.
2: Ο Παναθηναϊκός πλέον στη ΣΚΑΠΑ του γίνεται αρκετά δυνατός. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια έχουν καταλάβει οι ομάδες ότι δεν μπορούν να δίνουν όλη την ώρα για να ξέρουν τους παίκτες. Πρέπει να παράξουμε και εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μιας παραπάνω, θα το ξαναπώ αυτό, εγώ είμαι υπέρμαχος του προγράμματος Αναγέννηση. Του κυρίου Σαμαρά.
1: Το έχω παρακολουθήσει, βέβαια.
2: Έτσι, θεωρώ ότι. Είναι
1: κάνανε ωραία δουλειά. Την άλλη φορά που είχαν έρθει ήταν και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Σαμαράς.
2: Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα που μόνο ωφέλη θα έχουμε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν κάτσαν οι άνθρωποι μια βραδιά και αποφάσισαν να είπαμε θα κάνουμε αυτό. Για όποιον το έχει παρακολουθήσει, θα δει ότι οι επιρροές είναι από πάρα πολλές προηγμένες ακαδημίες. Αλλά και για να προλάβω κάποιον που θα πει εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε Αγγλία, μπορούμε να γίνουμε Βέλγιο. Γιατί οι επιρροές υπάρχουν και το Βέλγιο, ίδιο πληθυσμό. Ενδεχομένως γεωγραφικά ή μάλλον εκεί μιλάμε για μια στερεωτική χώρα, δεν είναι νησιωτική όπως είναι η Ελλάδα. Αλλά δεν πάει να είναι μια χώρα που πληθυσμιακά δεν ξεπερνάει.
1: Έχεις δίκιο.
2: Επομένως, αφού το κάνανε οι Βέλγοι, γιατί να μην το κάνουμε εμείς.
0: Σε αυτό φρόντισε βέβαια να πούμε και ο νόμος που θεσπίστηκε ότι για να είσαι προπονητής πρέπει να έχεις δίπλωμα. Και να ασχοληθείς δηλαδή με μια ομάδα, όχι όπως παλιά. Δεν ξέρω τώρα, δεν μας το έχει δείξει, αλλά.
1: Να κοπείς το μοντάζ, αυτό η κουβέντα που κάνουμε, να κοπείς το μοντάζ.
2: Δεν μου ζητήθηκε από τον κύριο Πρόεδρο.
0: Ναι, παλιά όταν ήσουν καλός ποδοσφαιριστής, λέει κάνει τον προπονητή. Δεν είναι όλοι για όλα. Όχι, να βγάλουν τα διπλώματά τους και είναι και δύσκολα τα διπλώματα, που αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μου μια ωραία εικόνα από τη διαδρομή σου που είναι τώρα κοντά 15 χρόνια προπονητικά. Περιμένει είναι Ερμίζο Νιανών που είχαμε φιλοξενήσει τότε στο pressing της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Με τα παιδάκια του Ερμή τότε.
1: Με τα παιδάκια του Ερμή, Ατσιπόπουλο Πρινές, Ηρόδοτος.
2: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο.
1: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο και μετά στον Εργοτέλη.
2: Πες μου, τι θες να σου πω.
1: Μια εικόνα, δηλαδή.
2: Μια εικόνα.
1: Ναι, παιδί μου, που λες. Γιατί τι θέλω να σου πω, εγώ έχω και το θάρρος μαζί και πολλά πράγματα το έχω ακούσει. Δεν προσκλήθηκε χαριστικά ο Κορνάρος. Προσκλήθηκε γιατί αξίζει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχουμε αυτή την ωραία παρέα με τον Γιώργο Πολυχρονάκη, τον πρόεδρο του Εργοτέλη. Ξέρεις πάνω να το πω συνέχεια. Θα αργήσει πάνω να πω συνέχεια πρόεδρο της ΠΑΕ Εργοτέλη.
0: Όχι, όχι. Νωρίς ακόμα. Νωρίς ακόμα. Είπαμε αργά και σταθερά. Για να μην γυρίσουμε πάλι πίσω.
1: Μην το χοντρένουμε.
0: Να μην γυρίσουμε πάλι πίσω. Άστο εκεί που είναι.
2: Λοιπόν, εικόνα.
1: Ναι, μια εικόνα που λες ότι. Καλά έκανα που παράτησα την αρχιτεκτονική τοπίου και κάνω αυτή τη δουλειά.
2: Τη χρονιά που έφυγα από το Ερμίζο Νιανών, ήταν να πάω στο Ατσιπόπουλο. Πήγα στο Ατσιπόπουλο, στην Ένωση Ατσιπόπουλου πριν τότε. Ήμουν καλεσμένος σε ένα γάμο στα Ζουνιανά. Ξέρεις πώς είναι η γάμο στην περιοχή μας. Μου λέει ο πατέρας μου και εγώ είμαι καλεσμένος να πάμε. Να πάμε, βρε.

0: Πήγαμε λοιπόν στο γάμο.
1: Ο Νίκος.
0: Ναι, ο Νίκος.
1: Μορφή.
0: Τα παιδάκια λοιπόν ανακαλύψαν ότι ήρθε ο προπονητής, ο οποίος έχει φύγει.
1: Έχει φύγει.
0: Ο οποίος θα φύγει. Τους είχε ανακοινωθεί από τους γονείς ότι θα φύγει.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω και ανατριχιάζω. Μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία, αισθανόμουν ότι δεν πατούσα. Με πηγαίναν τα παιδάκια.
1: Αλήθεια.
0: Αφού γυρίζω και λέω του πατέρα μου, τι ζούμε τώρα.
1: Τι
0: ζούμε τώρα. Νομίζω είναι πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά των Ζωνιανών που με πηγαίνανε. Δεν πήγαινα μόνος μου. Νομίζω αυτό το σπουδαιότερο. Είναι αυτό που πήρα,
1: ναι,
0: και αυτό που παίρνω, χωρίς όμως, όπως είπα πριν, να το επιζητώ. Δεν μπαίνω στο ποδόσφαιρο γι' αυτό.
1: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, την καλή εδώ στην Αθήνα για τον Γιώργο. Όχι, όλες καλές είναι. Δεν λέω τι δύσκολη το ζουμί να βγάλουμε. Τα παιδιά, τι προσλαμβάνουσε έχουν, και το ρωτώ επίτηδες αυτό, διότι αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε το Μουντιάλ και ζούμε σε ατμόσφαιρα Μουντιάλ, που είναι το πιο χαοτικό Μουντιάλ στην ιστορία. 48 ομάδες, 3 χώρες, 106-107 μάτς, πόσο είναι. 39 μέρες.
2: Θα έχουμε πρόβλημα στα σπίτια μας. Γιατί τα μάτς είναι 5 ώρα το πρωί.
1: Θα αυξηθούν τα διαζύγια.
2: Και τα παιδιά δεν θα. Ευτυχώς είχε τελειώνει τα σχολεία, γιατί αλλιώς θα είχαμε θέμα.
1: Τι παραδείγματα προσπαθείς εσύ ως παιδαγωγός, ως προπονητής παύλα παιδαγωγός, να δίνεις στα παιδιά? Γιατί ξέρεις, σε όλα τα αθλήματα τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το Γουεμπανιάμα, από τον Αντετοκούμπο, από το Μέση, από το Ρονάλντο. Προσπαθείς να τα.
0: Είναι ωραίο τα παιδιά να ενθουσιάζονται.
1: Ναι, καλά,
0: αλλά θα πρέπει
1: ωραίο
0: να υπάρχει ένα μέτρο.
2: Να έχουν όνειρα.
0: Να έχουν όνειρα. Φυσικά δεν είμαστε εμείς που ήρθαμε ξαφνικά να τους κόψουμε τα φτερά στα παιδιά. Αλλά αν μπορούσα να δώσω εικόνες στα παιδιά, οι εικόνες μου θα ήταν περισσότερο παιδαγωγικές. Θα ήταν αυτό που οι Άπωνες που φεύγοντας καθαρίζουν τις κερκίδες. Νομίζω αυτό θα ήταν.
1: Σωστό, φοβερό ήταν αυτό.
2: Και εσύ τα καθαρίζεις όταν φεύγεις από το παιδί.
1: Τι έχει μέσα?
0: Το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει και σαν ερωτήσεις.
1: Τι έχει μπάλα μέσα? Για έναν άνθρωπο
2: είναι
1: που...
2: αυτή με το τσπάκι. Είναι αυτή η καινούρια.
0: Αξίες έχει.
1: Αξίες. Έχει αξίες.
0: Αξίες. Αξίες. Αγάπη, σεβασμό.
1: Ναι, ναι.
2: Υδρότα.
1: Υδρότα. Αίμα, δάκρυα. Από όλα έχει.
2: Χαρές, λύπες.
1: Μείγμα φοβερό.
0: Όλα αυτά έχει.
1: Έχουμε το κασκόλ. Συνέπεσε και έχουμε και τα παπούτσια ίδιου χρώματος. Αν ήσουν μικρός, παιδάκι στο δημοτικό,
2: ναι,
1: στο γυμνάσιο, που ήσουν κάποτε, και σου βάζει ο δάσκαλος ή δασκάλα να γράψει μια έκθεση για τον Ευωτέλη, επειδή βλέπω εδώ το κίτρινο, τι θα έγραφες?
2: Ιστορία μου, αμαρτία μου.
1: Α, ναι, ήρθε σου πάνω. Την καλή ερώτηση να απάντησε. Ιστορία μου, αμαρτία μου.
2: Πάθος μου μεγάλο, πώς το λέει.
1: Που λέγει το τραγούδι.
2: Που λέγει το τραγούδι. Είναι κάτι, ναι, είναι μεγάλη ιστορία. Είναι αγάπη, είναι όρεξη, είναι όνειρα. Είναι για αυτούς που κάνουν το χόμπι τους, είναι κάτι το πολύ ξεχωριστό. Δεν ζούμε από το ποδόσφαιρο, δεν το κάνουμε επαγγελματικά. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Είμαστε λάτρες του ποδοσφαίρου. Παρακολουθούμε, στηρίζουμε, αγαπάμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μέσα σε αυτά.
1: Και με ιδανικά, και με αξίες, και με αρχές, βέβαια. Γιατί είναι...
2: Προσθέσω, ο γιος μου είναι παίχτης του κυρίου εδώ και είχαμε λίγο κάποιες κόντρες όλο το χειμώνα, καταλαβαίνετε.
0: Οπότε... Εγώ θα πω αμαρτίες γονέων,
1: παιδεύουν στέχνη.
0: Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
2: Αλλά είναι, ναι, είναι κάτι πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έχω
1: μια κουβεντούλα που μου πέταξε στην αρχή και μετά εγώ την έπιασα και την έκανα ακόμα πιο εντρικαδόρικη. Κάποια στιγμή να αξιωθείτε, να σας αξιωθεί ο Θεός και η δουλειά που κάνετε, να το βιώσετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να είμαστε όλοι καλά για να γιορτάζουμε πάντα επιτυχίες, ειδικά στην Κρήτη. Γιατί νομίζω ότι η Κρήτη έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Πολλά παιδιά, πολλές ακαδημίες, πολλή ζωή και νομίζω ότι θα πάμε καλά.
0: Τα
1: πει όλα. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του Εργοτέλη, τον Γιώργο τον Πολυχρονάκη, τον διευθυντή των Ακαδημιών, τον Λευτέρη τον Κορνάρο. Ήταν άλλο ένα box out το 33ο στην εφετινή σεζόν στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που κυτρίνησε σήμερα με τα κίτρινα του Εργοτέλη. Εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και αυτή την Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια και καλή ποδοσφαιρική απόλαυση, διότι προφανώς δεν υπάρχει καμία απορία, το Μουντιάλ Είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, πέρα από μια απλή

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήδη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλειο Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητα μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall,

0: ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
1: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
0: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
1: Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ
0: ωραία. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς, πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρημένη Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μία εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι
1: και
0: μαζί.
1: Και χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούρια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους. Mm-hmm.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού, φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ.
1: Βεβαίως.
0: Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προσδοκίες.

0: διαφημίσεις. Τώρα μην ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
0: Στο τέλος σήμερα όλοι εδώ πέρα δοκιμάσουμε. Γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη, τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
0: Χορταίνεις με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ.

0: καλέστε το και να φύγουν οι καλεσμένοι με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε
0: λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφιχτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύση.
0: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεγάλο.
0: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
0: τώρα που αλλά ήρθες. Κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.